102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Νόμιζα όταν θα σ' αγγίξω θα είσαι μόνη που θα δεις, και με ένα κρυφό σινιάλο μαζί μου θα εξαφανιστεί.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

ανοίξει ο χρόνος στο κελί μου γεμίζει μήνες. Όταν σταματήσει ο χρόνος στο κελί μου γεμίζει.

0: υπάρχω.
1: Δεν καταδευτερολέπτω.
0: Υπάρχω μέσα στο χάος. Δεν υπάρχω. Δεν υπάρχω.
1: Ένα βήμα μετά το χάος.

όταν κλαις. Κι όσα με ζόρια εγώ περνάω,

λιτζάνι στα χαρτιά. Κι άλλοι ζητούν στα μαγιοβότανα βοήθεια, μα εγώ ζητώ απ' τη δική σου τη ματιά.

anxiety. Στις οθόνες που χτυπάνε τα κομπιούτερ γράμματα. Καθρεφτίζεσαι μπροστά μου πάλι.

εκεί που στέκει λίγο φως. Μη το τρομάξουμε και σπάσει σαν την κανάτα μιας γιορτής που τέλειωσα δόξα στην κόχη.

γιατί μιλήσαμε πολύ. Και φύγαν τα παιδιά σκυμμένα, ταπεινωμένα σαν σκυλιά, με τα διαφόρα.

νόμων σου με το φτερό. Που έχουμε χρόνια τσακισμένο με τις δικές μας τις γροθιές. Καιρός για να έρθεις και να μείνεις στις χαμηλές μας τις φωτιές.

0: νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μη γυρίστε το βλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
2: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
3: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
2: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Εσείς

0: Εκτός ότι είναι ένα πανανθρώπινο μήνυμα, βέβαια, το οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ, δεν θα περάσει ο φασισμός, έτσι. Φυσικά όχι με φασιστικές μεθόδους.
1: Ναι.
0: αλλά δεν θα περάσει γενικώς. Σήμερα είναι και μια μέρα έτσι αφιερωμένη στο Γιάννη Νεγρεπόντι, τον πολύ σημαντικό μας ποιητή στιχουργό, του οποίου η στίχη είναι σε αυτό το τραγούδι, το γνωστό του Μάνου Λοΐζου. Καλημέρα σας, καλημέρα Μπαμπή.
1: Γιατί καλημέρα Νίκο, γιατί νόμιζα ότι κάνουμε το τρίμερο αφιέρωμα στο Μάνου Λοΐζου. Γιατί εδώ και πέντε μέρες παίζουμε συνεχώς Λοΐζο.
0: Λοιπόν,
1: και λέω τι έγινε, Γιάννης, μήπως είναι μια αριστερή στροφή, ένα άνοιγμα προς τον ακροατή που προέρχεται από την αριστερά.
0: Ναι, αλλά δεν έχει πρόσημα, δεν ναι. έχει πρόσημα κομματικά.
1: Έχει. Ο Λοΐζος έχει.
0: Ο Μάνος Λοΐζος δεν έχει.
1: Α, καλά.
0: Τουλάχιστον δεν έχει. Σε όσους θέλουμε να βλέπουμε τα πράγματα μουσικά και
1: μουσικά, ναι,
0: όχι
1: αλλά ο Λοΐζος
0: πολιτικά.

0: σε κάθαρο ιδεολογικό και πολιτικό αφήγημα,
1: ναι,
0: και αποτύπωμα.
1: Αγόρι, αλλά ο Λοΐζος έφυγε από τη ζωή, από το μάτι του τον κόσμο, πριν από 44 χρόνια.
0: Ναι, αυτό δεν αλλάζει, γιατί όσο μέσα ζούσε στα, είχε μια έντονη ιδεολογική
1: τοποθέτηση. Μέσα σε αυτά τα 44 χρόνια, αν έβλεπε τι έχει γίνει και ποιοι έχουν πάει πού, τι έχει γίνει πώς και πώς έχει γίνει φύρδιν-μίγδιν η κατάσταση, ναι, στον κόσμο. Δηλαδή, αν τον έβαζες, αν τον έφερνες στο Λοΐζο ξανά στη ζωή με έναν μαγικό τρόπο,
0: ναι, ναι,
1: όχι να έχει ζήσει το ενδιάμεσο, αλλά να τον έφερνες από το 82 στο 2026, νομίζω θα πάθαινε ο άνθρωπος.
0: Καλά, εδώ παθαίνουμε εμείς που έχουμε παρακολουθήσει όλες αυτές τις μεταβολές.
1: Βλέπεις.
0: Εγώ όμως βλέπω ότι κάποιοι ιδεολογικοί του σύντροφοι παραμένουν σταθεροί στις απόψεις ακόμα μέχρι σήμερα. Δεν έχουν πάει, δεν έχουν παρεκκλίνει ούτε προς τα δεξιά ούτε προς τα αριστερά. Μένουν εκεί σταθεροί, και μάλιστα και γι' αυτό το λόγο κάποιοι τους εμφανίζουν και ως γραφικούς.
1: Νομίζω, αλλά εντάξει, λίγοι. Πάντως περισσότερο θα έλεγα ότι τέτοιες ιδέες είχε εντονότατες μέσα του ο Γιάννης ο Νεγρεπόντης, ο οποίος έφυγε σαν σήμερα, θα το δούμε και στην ιστορική αναδρομή, το 1991. Έχουμε ακούσουμε και ένα τραγούδι του πολύ γνωστό από τον κύκλο τραγουδιών που έκανε με τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη. Σήμερα, Μπάμπη, το ήξερες ότι είναι Ευρωπαϊκή Μέρα Μετακινήσεων, δηλαδή μέρα χωρίς αυτοκίνητο? Την τιμήσαμε εγώ και η Σοφία, εσύ κατά το ίμιση με την διαδρομή σου, ναι, με το πατίνι. Κατά, ναι, το ίμιση.
0: Ναι, ναι, κατά το ίμιση. Και μάλιστα στη διαδρομή αυτή ένιωσα, Νίκο, και την πτώση της θερμοκρασίας. Δηλαδή σήμερα πάνω στο πατίνι με το μπουφανάκι με το οποίο κινούμε τώρα που μπήκαμε στο φθινοποράκι, μου έλεγε το μπουφανάκι ότι δεν φτάνω να συζεστάνω.
1: Αυτό θα σε έλεγα τώρα.
0: Μπαμπίνο μου έλεγε
1: αυτό
0: αύριο.
1: Αυτό θα σε έλεγα τώρα, γιατί
0: λες,
1: δεν έβαλες λίγο.
0: Μήπως έχεις κάτι πιο χοντρό. Γιατί εγώ ό,τι έκανα, έκανα. Ό,τι είχα να δώσω, το έδωσα.
1: Αυτό ήμουν έτοιμος να σου το πω και να σου το προτείνω. Και να σου το προτείνω για το μπουφανάκι, γιατί είναι πολύ λεπτό. Είναι από αυτά τα αδιάβροχα που βάζεις μόνο έτσι το καλοκαίρι όταν αρχίσει και πέφτει λίγο βροχούλα.
0: Ναι, και λίγο αντιανεμικά για τον αέρα. Ναι, ναι. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι σήμερα για τη Θεσσαλονίκη η πρόβλεψη έτσι κι αλλιώς δεν μιλά για βροχές, γιατί εξαιτίας των βόρειων ανέμων που με τη μορφή του βαρδάρι θα ρίξουν κι άλλο τη θερμοκρασία, μιλάει για ανέμους. Και λέω, θα πάρω το αντιανεμικό μου αυτό και θα δοκιμάσω να δω πόσο σημαντική είναι αυτή η πτώση της θερμοκρασίας. Αντέχετε.
1: Έκανε ένα test drive.
0: Μπράβο. Και το test drive αποκάλυψε ότι από αύριο πρέπει να ερχόμαστε με λίγο πιο χοντροπουφάν. Κυρίως αυτοί που ανεβαίνουμε σε πατίνια, σε ποδήλατα, σε μηχανάκια.
1: Πάντως θες το απόγευμα έβγαλε ένα έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού η μετεωρολογική, όπου όμως μάλιστα ήταν και η πρώτη φορά που μου ήρθε και από την περιφέρεια η σχετική ανακοίνωση, αλλά χωρίς να αφορά ουσιαστικά την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Δηλαδή στρέφονται κυρίως
0: νοτιότερα από εμάς.
1: Ακριβώς, από νότια της Χαλκιδικής και κάτω, με πολύ επίκεντρο πάλι, και το φοβόμουν αυτό για τα Ντάνιελ κλπ. Πάλι τη Θεσσαλία, ειδικά τη Μαγνησία. Μαγνησία, σποράδες.
0: Μαγνησία και κυρίως τις παραθαλάσσιες περιοχές.
1: Ναι, και σποράδες.
0: Εκεί επιμένει, αν θα δεις δηλαδή. Ναι. Ενώ
1: και Βόρεια
0: Εύβοια. Λένε...
1: Και Βόρεια Εύβοια, τα οποία βέβαια είναι τόσο κοντά μεταξύ τους που δύσκολα ξεχωρίζουν.
0: Απλώς για την Μαγνησία που λες, φίλες και φίλοι, καλημέρα όσοι μας ακούτε από τον πανέμορφο Βόλο, το Πήλιο κτλ. Ενώ δίνει ότι κάποιες περιοχές θα αντιμετωπίσουν αυτή την αστάθεια από σήμερα, ας πούμε, το πρωί. Και στην πορεία από το μεσημέρι και μετά ή από το απόγευμα θα ηρεμήσουν.
1: Μέχρι το αργότερο αύριο το
0: Μπράβο.
1: Πρωί.
0: Εκείνη η περιοχή δίνεται και αύριο το πρωί. Δηλαδή, ναι, θα έχει τη μεγαλύτερη διάρκεια.
1: Θα έρχεται και θα επανέρχεται. Κατά τα άλλα, εδώ, Μπάμπη, εγώ χθες ήμουνα το απόγευμα έτσι προς βραδάκι και στην περιοχή της Καλλικράτειας. Είχε πιάσει μια σκοτεινιά.
0: Έλα, θα τα πούμε όλα. Ο Νίκος πήγε χθες και βούτυξε. Και μετά πάμε στα υπόλοιπα. Είχε, λέει, σκοτεινιά. Είχε συννεφιά.
1: Είχε κατά τη.
0: Στοπ. Να σημειωθεί, παρακαλώ, τι ώρα είναι, πώς λένε στη Βουλή, ναι, να σημειωθεί στα πρακτικά. Όταν εγώ λέω ότι όπου πηγαίνει ο Νίκος βγαίνει συννεφιά ή βρέχει, μετά κατηγορούμε. Καλά, εγώ ότι είμαι.
1: Δέστον, ό,τι και να πούμε, αφού εσύ έλεγες ότι θα χαλάσει ο καιρός και το ήξερα κι εγώ.
0: Ναι, θα χαλάσει από σήμερα το βράδυ, από τα ξημερώματα της Τρίτης και έπειτα.
1: Όχι,
0: από χθες.
1: Δεν μου λες, χθες Θεσσαλονίκη. Δεν συνέφιασε από κάποια ώρα το απόγευμα και μετά.
0: Συνέφιασε.
1: Λίγο βροχούλα έπιασε.
0: Λοιπόν, βούτυξε η θάλασσα πώς ήταν, πες μας.
1: Η θάλασσα ήταν πανέμορφη. Εκεί γύρω στις 2 η ώρα το μεσημέρι ήταν πανέμορφη.
0: Τι θερμοκρασία δηλαδή, δεν τσουτσούργεσαι, ρε παιδί μου.
1: Καθόλου. Η θάλασσα ήταν τίποτα. Τώρα ίσως αν κρατήσει μέρες αυτή έτσι σχετικά.
0: Θα κρατήσει όλη την εβδομάδα.
1: Κακοκαιρία. Και πάλι δεν νομίζω. Εγώ να σου πω κάτι, Μπάμπη, τα καλύτερα μπάνια στη ζωή μου τα έχω κάνει. Τραβιέται κιόλα η θάλασσα, έχει λίγο άμποτη. Τα έχω κάνει Οκτώβριο.
0: Εγώ τα καλύτερα μπάνια τα έχω κάνει με πολύ καλή παρέα.
1: Οκτώβριο βέβαια όχι με 15 βαθμούς. Ναι. Οκτώβριο να έχει πάνω από 25. Εντάξει.
0: Ρε Νίκο, αφού έχεις αυτή την τάση και την κλίση, γιατί δεν πας στους χειμερινούς κολυμπητές, αλήθεια σου το λέω. Σου το λέω ως πρόταση εδώ και δύο μέρες για να σε πειράξω, αλλά ουσιαστικά το εννοώ, αφού σου αρέσει
1: γιατί
0: η θάλασσα.
1: Γιατί η φωνή
0: άμα
1: μου.
0: Άμα συνηθίσει σιγά το νερό, θα μπαίνεις μέσα στη θάλασσα και θα είσαι αρχηγός. Θα κλείσει η φωνή, λες, από τη θάλασσα.
1: Όχι, γιατί η φωνή μου δεν μοιάζει με του Αργύρη Μπακιρτζή. Άρα πώς θα πάω στους χειμερινούς κολυμπητές.
0: Εντάξει. Okay.
1: Έτσι ήταν okay. το group, ναι, το συγκρότημα. Οι χειμερινοί κολυμπητές.
0: Αλήθεια όμως το λέω. Αφού την αντέξει τη θάλασσα. Γιατί εγώ να με πλήρωνες δεν έμπαινα στη θάλασσα. Μπαίνω μόνο όταν η θάλασσα είναι πολύ ζεστή.
1: Μ' αρέσει.
0: Ακόμα και το καλοκαίρι, το έχω ξαναπεί.
1: Με θεωρούν.
0: Ο, συγγνώμη. Να, μπουφανάκι και ο συνάδελφος. Βλέπεις.
1: Κάτω σήμερα, στα Αθήνα.
0: Σήμερα θα παρατηρήσουμε
1: ο
0: στο
1: Ηλίας
0: News,
1: ο
0: Κούκος.
1: Ο Ηλίας ο Κούκος.
0: Βέβαια, ένας Κούκος δεν φέρνει το χειμώνα, ούτε την άνοιξη. Αλλά φόρεσε μπουφάν. Για να δούμε πώς θα μετουσιωθεί αυτή η επιδείνωση του καιρού στους συναδέλφους οι οποίοι βγαίνουν σήμερα και μάλιστα πρωί-πρωί στις συνδέσεις.
1: Ενδυματολογικά. Πάντως νομίζω ότι τα πρώτα λεπτά μέχρι και τώρα, για τους βλέπω χαμογελά. Πρέπει να σχολιάζουν οι δύο παρουσιαστές το γεγονός ακριβώς ότι ο Ηλίας είναι με μπουφάν. Αυτό, ναι, πρέπει να σχολιάζουν. Να δούμε πώς είναι και η Ηλία. Αυτό μαζί το σκεφτήκαμε.
0: Κόσμο είχε, φίλε μου, εχθές στην θάλασσα.
1: Είχε. Αν και εγώ, επειδή εκεί προς τα εκεί που είναι και το σπίτι είναι λίγο πιο ερημικά, αλλά είχε ακόμη και στα πιο ερημικά είχε. Αυτό το οποίο ήθελα να σου πω είναι ότι εμένα μου αρέσει η θάλασσα. Είτε ζέστη, είτε με ζέστη, είτε με κρύο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Κάποιοι, το ξέρω ότι και εσύ έχεις πέσει σε αυτή την λούμπα, με θεωρούν κρυονιάρη. Δεν είναι αυτό ακριβώς. Εγώ εκείνο το οποίο έχω ενόχληση είναι ότι δεν θέλω, δεν έχω πρόβλημα να είμαι σε μια κρύα ατμόσφαιρα. Δεν θέλω να με χτυπάει από κάπου κρύο ρεύμα. Σταθερά, δηλαδή, με χτυπάει κάπου σε μία πλευρά.
0: Σαν να είσαι μπροστά σε έναν ανεμιστήρα ή κάτω από ένα
1: ακριβώς. Αυτό το πράγμα με εκνευρίζει. Αλλά κατά τα άλλα δεν έχω. Και μάλιστα μπάνια παλιότερα ξεκινούσα από Μάρτιο και πήγανα μέχρι Νοέμβριο.
0: Γι' αυτό σου λέω, μεγάλωσε την περίοδο. Θα σου κάνει καλό και στα θέματα υγείας, έτσι λένε για τους χειμερινούς κολυμπητές. Και θα έχουμε και εμείς και το κεφάλι μας ήσυχο.
1: Θα αρρωσταίνω, θα λείπω για κανένα μήνα.
0: Δεν είναι αυτό. Θα είσαι πιο ήρεμος εννοώ, πιο χαλαρός. Γιατί νομίζω ότι αυτή η σχέση σου και η διασύνδεσή σου με το νερό θα σε κάνει πιο ήρεμο άνθρωπο.
1: Και Μπάμπη, που το ξέρεις, μπορεί να σε πείσω κιόλας κι εσύ.
0: Μπα, δεν παίζει. Εγώ και το κρύο νερό δεν έχουμε σχέση.
1: Δεν έχετε καλά.
0: Σου ακόμα και το καλοκαίρι.
1: Αν μου
0: θέλω,
1: το έχεις πει, μου το
0: μα θέλω να είναι ζεστή, θέλω να την απολαμβάνω. Να είναι. Δροσερή να είναι, αλλά όχι κρύα. Δεν μπορώ.
1: Μοιάζεις πάρα πολύ, ξέρεις, με ένα ξάδερφό μου φανατικό αργιανό. Και νομίζω ότι τελικά.
0: Ξεκινάς λάθος έτσι κι αλλιώς.
1: Μα γι' αυτό το λέω.
0: Επειδή
1: είσαι φανατικός ΠΑΟΚτσής τελικά, αλλά μοιάζεται σε πολλά. Μοιάζεται σε πολλά. Πρόσεξε το αυτό.
0: Ναι. Μα είμαι βέβαιος ότι μοιάζουμε πολλούς φίλους του Άρη. Με αυτούς που είναι παθιασμένοι, φίλε, που αγαπάνε με πάθος την ομάδα τους. Σε όλες τις ομάδες του κόσμου υπάρχουν τέτοιοι τύποι που έχουν την αγνή, εκείνη την άδολη αγάπη προς την ομάδα τους. Είναι το τελευταίο χειρό της εφηβείας και της παιδικότητάς μας η αγάπη μας για την ποδοσφαιρική μας ομάδα. Καμία σχέση με τη βία και με τα φαινόμενα αυτά. Για τον καθέναν από εμάς, φίλες και φίλοι, νομίζω ότι έτσι το ποδόσφαιρο και αγάπη, να δω τον ΠΑΟΚ, να δω τον Άρη, να δω τον Ηρακλή, είναι, ρε παιδί μου, η τελευταία μας κοπάνα από το σχολείο.
1: Από τη ζωή.
0: Και στις σημερινές ημέρες μας δίνει τη δυνατότητα μιας απόδρασης.
1: Από τις δυσκολίες της ζωής.
0: Μπράβο. Και από τις συνθήκες και από τις τυπικότητες και από τις υποχρεώσεις, εκεί πας και κρύβεσαι στην εφηβεία σου.
1: Άρης πάω και Ηρακλής, τύφλα να έχουν και οι τρεις. Λέγανε. Ναι. Το λέγανε και κάπως αλλιώς.
0: Μπράβο. Έτσι το λέγανε στα καλά τα χρόνια.
1: Το λέγανε όταν ήμασταν παιδάκια.
0: Μπράβο. Μετά το σκληρίνανε λίγο στην εποχή.
1: Λοιπόν, θα σου δώσω αφορμές έτσι για πολλά σχόλια. Ευρωπαϊκή μέρα λοιπόν μετακινήσεων. Η μέρα ελληνικού εμπορίου, πρόσεξε, όχι όποιου να είναι, ελληνικού εμπορίου. Μακάρι το ελληνικό εμπόριο, ελληνική μεταποίηση να πάνε καλά. Είναι η μέρα των Χόμπιτ. Αυτό το καταλαβαίνω.
0: Το Hobbit.
1: Ναι,
0: κοίταξε, πολλοί Hobbit κυκλοφώνουν γύρω μας. Άμα είσαι λίγο πιο προσεκτικός, θα τους δεις.
1: Δηλαδή, σύμφωνα με τον Tolkien.
0: Αν δεις σήμερα κάποιον που δεν.
1: Των ταινιών, μπράβο, αυτό.
0: Ότι αν κοιτώντας γύρω σου δεν μπορούσες να εντοπίσεις τα Hobbit, πρόσεξε σήμερα ποιος θα έρθει με κουτί γλυκά ή με αλμυρά.
1: Δεν ξέρω τώρα, δεν ξέρω σήμερα μήπως έρθουν με άλλα στα χέρια τους, γιατί είναι Παγκόσμια ημέρα ναρκοληψίας. Τώρα, βέβαια, πώς μπορεί να είναι αυτό και δεν ξέρω. Αν το ξέρει, ας πούμε, και η μαμά του Μακαρίτη του Κρόφορτ, ο γιος της Κρόφορτ που έφυγε από τη ζωή λόγω των ουσιών. Όχι, γιατί μου φαίνεται πάρα πολύ αντιφατικό. Δηλαδή, γιατί... Παγκόσμια μέρα ναρκοληψίας.
0: Ναι.
1: Μήπως με την Άρκη να λάβουμε Νάρκη.
0: Συγγνώμη. Η Παγκόσμια ημέρα ρινόκερου σήμερα που είναι επίσης, δεν σου λέει κάτι.
1: Αυτό είναι για γέλια, εντάξει.
0: Αλλά
1: είχα μείνει λίγο στην αρκοληψία γιατί μου φαίνεται λίγο αντιφατικό. Τέλος πάντων, τώρα το Παγκόσμια ημέρα ρινόκερου είναι στο επίπεδο του σουρεαλισμού που ζούμε. Δηλαδή, αν θέλουμε να έχουμε λίγο Σαλβαντόρ Νταλί, λίγο Πικάσο και λίγο Εγκονόπουλο, είναι και Παγκόσμια ημέρα ρινόκερου. Και κατά τα άλλα, μια πολύ σοβαρή μέρα είναι η Παγκόσμια ημέρα χρόνια μυελογενού λευκαινία.
0: Γιατί στριμώχνονται πλέον οι παγκόσμιες ημέρες για να χωρέσουν?
1: Εδώ είναι έξι σήμερα.
0: Ναι.
1: Και είναι γιατί? Από την πιο αστεία, ας πούμε, ημέρα των Χόμπιτ μέχρι την πιο σοβαρή που είναι η χρόνια μυελογενής λευχαιμία.
0: Λοιπόν, να στείλουμε τις πρώτες μας καλημέρες στους πολύ καλούς φίλους ακροατές αυτής της πρωινής παρέας που έχουμε φτιάξει εδώ στον 102. Εγώ θα ξεκινήσω με το φίλο μας τον Δημήτρη τον Μπιρνάρα.
1: Α, σήμερα παίρνει τα πρωτεία ο Δημήτρης.
0: Ναι.
1: Γεια σου Δημητρό.
0: Γιατί στον Δημήτρη είναι η σκέψη μας η Θεσσαλία και είπαμε εκεί οι παραθαλάσσιες περιοχές κυρίως του παγασιτικού
1: ναι,
0: κόλπου.
1: Αν και ο Δημήτρης είναι πιο μέσα, αλλά ναι. Μας δώσει μια μαρτυρία. Τι γίνεται, πώς είναι τα
0: εκεί
1: πράγματα.
0: Εκεί θα φάνε αρκετό ύψος βροχής, δηλαδή θα
1: διάβαζα
0: βρέχει.
1: Διάβαζα και 60 τόνους ναι. Νερό αναστρέμα.
0: Ναι, το είδα. Ελπίζω να μην επιβεβαιωθεί.
1: Πήγαινε το μυαλό μου στα δυσάρεστα, γιατί έχουμε κολλήσει εκεί στο 23, γιατί εκείνος ο χαμός δεν είχε προηγούμενος.
0: Ενώ τώρα βλέπεις ότι επαναλαμβάνονται οι προβλέψεις για κάτι αντίστοιχο. Και εγώ θα επιθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι και πριν από καμιά εβδομάδα υπήρχε ένα χαμηλό που θα έφερνε πολύ σφοδρές βροχοπτώσεις από την Ιταλία, αν θυμάστε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και τότε εκφράζανε την ευχή μετεωρολόγοι ότι να ξεσπάσει πάνω από θάλασσα για να μην έχουμε ιστορίες.
1: Ξέσπασε στη θάλασσα, κύριος. Βέβαια, θυμάμαι τώρα, Μπάμπη, ότι τότε με τον Ντάνιελ και τον Ηλίας πρέπει να είχαν πέσει σε κάποιες περιπτώσεις πάνω από 100 τόνοι αναστρέμα. Όχι ότι αυτό είναι λίγο. Τι μας λέει ο Δημήτρης, βρέχει εκεί, τι γίνεται?
0: Δεν λέει κάτι τέτοιο.
1: Να μας το δώσει, Δημήτρη, αν μπορέσει, στείλε μας.
0: Μας στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα, λέει, στην παρέα. Καλώς ήρθες, φθινόπωρο.
1: Το
0: άρα καταγράφουμε παντού όλη αυτή την πτώση θερμοκρασίας που έτσι κι αλλιώς την περιμέναμε. Την καλημέρα και στο φίλο τον Αργύρη, το Δούμπλατζι.
1: Πριν πας στον Αργύρη, να σου πω ότι τουλάχιστον το χθεσινό βράδυ ήταν το πρώτο που η σύζυγος έκλεισε επιτέλους το παράθυρο.
0: Άντε, ρε, φίλε. Γιατί είχαμε... Άντε, καλή σεζόν, ρε,
1: γιατί είχαμε... Άντε, εγώ κόντευα να βγάλω τις φλοκάτες για να, ναι. Για να προφυλάτω. Από...
0: Γελάω γιατί τον κάνω εικόνα. Γιατί μπορεί πράγματι να τον δεις με μια φλοκάτη ο Νίκος.
1: Εν τω μεταξύ είναι ψηλά το σπίτι, σε έχω πει.
0: Όλα τα ρετυρέ είναι ψηλά, ρε Νίκο. Το έχουμε ξαναπεί.
1: Έτσι, ναι,
0: για
1: ναι,
0: την αστική σου καταγωγή.
1: Α, μπράβο, ναι. Λοιπόν. Ψηλά και έμπαζε. Για πες τώρα τι λέει ο Αργύρης.
0: Και Ευάερα, πώς λέγονται?
1: Ευήλια και Ευάερα.
0: Ευάερα. Λοιπόν, ο φίλος ο Αργύρης λέει, αφού μας στέλνει την καλημέρα, λέει χωρίς σχόλια, εγώ πλέον κάνω μπάνιο σπίτι μου.
1: Α, μάλιστα.
0: Γιατί?
1: Μας απομυθοποιεί καλά. Πήγε στα Δωδεκάνησα, στη Ρόδο, στα πιο ωραία ακρογιάλια και εσύ έμενε στο σπίτι. Τώρα άσε.
0: Όχι,
1: τώρα.
0: Εκεί σου λέει κολυμπούσα. Εγώ φαντάζομαι, σου λέει το καλοκαίρι. Τώρα που αρχίζει με τέτοιο καιρό, όλοι σιγά σιγά μαζευόμαστε στην πανιέρα μας.
1: Είπε ότι κάτι διαφορά ως εξής. Θέλει να τονίσει ότι τη θάλασσα την έχει, επειδή τον έχω εστιμάρει. Την έχει μόνο για το ψαροκάλαμο.
0: Ναι,
1: μόνο
0: ναι.
1: Για το ψαράκι την έχει.
0: Καλημέρα και από το φίλο τον Πέτρο. Λέει, ξυπνήσαμε με μια ωραία δροσά. Πέσατε
1: σωστά.
0: Μέσα στις καιρικές προβλέψεις.
1: Σωστά, Πέτρο.
0: Αν και η θερμοκρασία θα έλεγα λέει ότι είναι φθινοπορεινή. Πάντως τη βροχή την είχαμε και ήταν πολύ ωραία. Κοίταξε, η δικιά μας η βροχή ήταν αυτή που θα θέλαμε. Έτσι λίγο να δροσίσει.
1: Δεν την πρόλαβα την βροχή. Είχε... Περίπου τι ώρα έβρεξε?
0: Γύρω στις... κοίταξε, σε εμάς τα δυτικά, βόρειο-δυτικά της πόλης, έβρεξε γύρω στις 11.30 το βράδυ, 12.
1: Όχι, δεν είχε βρέξει 11.30 ακόμα
0: σε εμάς και τα λοιπά. Δηλαδή πριν κοιμηθώ εχθές, γιατί είχα μια ανησυχία, στριφογυρνούσα και έλεγα να κοιμηθώ, να προλάβω να κοιμηθώ και δεν με πιάνε. Την άκουγα τη βροχή, αλλά ήταν η φθινοπορεινή.
1: Ποτιστική που λέμε, ποτιστική.
0: Μπράβο. Δεν έχει την ένταση την οποία αναμένουμε σε άλλες περιοχές, στις οποίες θα αναφερθούμε σε λίγο. Δεν ξέρω αν θες να πάμε και τώρα, Νίκο. Υπάρχουν περιοχές στη χώρα, νοτιότερα της Θεσσαλονίκης, από Πιερία, Χαλκιδική και κάτω, όπως είπαμε, Μαγνησία, Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια, που θα δεχθούν αρκετά ύψη βροχή. Σας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά.
1: Λοιπόν, έχουμε και άλλο μήνυμα.
0: Όχι, όχι, εντάξει, δεν έχω κάτι παραπάνω.
1: Αν θέλεις, πάμε σε ένα τραγούδι και να επανέλθουμε με το συνολικό καιρικό.
0: Ωραία. Δεν θα είναι Μάνος Λουίζος, τον αγαπώ πραγματικά, αλλά δεν το θέλω, λοιπόν, σε υπερβολική δόση.
1: Ήμουν έτοιμος να σε ρωτήσω αν προτιμάς Doris Day, Frank Sinatra, αν προτιμάς U2, αν προτιμάς Nick Cave, ο οποίος έχει γενέθλια σήμερα,
0: μπράβο,
1: Into My Arms, ή αν προτιμάς ελληνικό ρεπερτόριο, όπως θα... εξαιρέσεις.
0: Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι με αυτές τις επιλογές που μου δίνεις, θα απαντήσω Β, Frank Sinatra. Συγχαρητήρια! Μόλις κερδίσατε το επόμενο σκαλί. Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος? Frank Sinatra.
1: Frank Sinatra, ένα τραγούδι θα μας ξεσηκώσει. Έλα να χορέψει μαζί μου, λέει το τραγούδι. Πάμε να τα ακούσουμε.
0: Πάμε.

0: ξεσηκωτικό, έτσι, για να είμαστε σε ένα κλαμπ αυτό το τραγούδι.
1: Νίκο, εμείς αυτή την ραδιοφωνική μας σχέση νομίζω ότι τριχθήσαμε πάνω σε τέτοιες νότες και μουσικές επιλογές σου. Δηλαδή αυτές ήταν που μου είπανε, ρε παιδάκι μου, άντε, σε μερικά πράγματα κάνε λίγη υπομονή, αλλά τουλάχιστον στα τραγούδια θα τα απολαμβάνουμε.
0: Εγώ σε πόσα πράγματα πρέπει να κάνω υπομονή, κύριε Μπάμπη?
1: Σε ένα. Στα θέματα του καιρού, κάνε λίγο πιο εκεί. Δες τη Λία τη χλιστάρα. Το μπουφανάκι της το έβαλε. Ελαφρύ το κόβω και αυτό. Λίγο πιο
0: το πάει γλυκά, από το δικό μου. Το πάει ήπια, σου λέει μην εμφανιστώ με αμπέχονο κατευθείαν.
1: Εγώ τώρα θα σου πω το εξής. Εσύ είπες νωρίτερα ότι σε έχουμε για κρυουλιάρι. Εγώ θα σου πω ότι εγώ πάλι από την άλλη δεν μπορώ την υπερβολική ζέστη. Δηλαδή θα το δεις στα ρούχα μου και το χειμώνα. Μπορεί με ένα τέτοιο μπουφάν λίγο πιο χοντρό να βγάζω το μισό χειμώνα. Δεν μπορώ εκείνα τα μπουφάν που σε κάνουν μέσα και πολύ ζεσταίνεσαι. Θέλω δηλαδή μια δροσούλα να υπάρχει. Όχι, για παντού, για παντού, μέσα και έξω.
0: Δηλαδή είμαι
1: στον τεμπί. Ναι, στον τεμπί. Δεν θέλω να κρυώνω, αλλά δεν θέλω και τη ζέστη.
0: Λοιπόν, δες τώρα. Επειδή χθες ήταν Δευτέρα και χθες ήταν Δευτέρα 21 του μήνα. Και έλεγα, δες πώς έπεσε φέτος η αλλαγή του καιρού με την φθινοπορεινή ησημερία.
1: Μπράβο.
0: Οι ησημερίες συνήθως, είτε η φθινοπορεινή είτε η αρινή, πέφτουν 21-22. Είτε Μάρτιο αντίστοιχα, είτε Σεπτέμβριο. Σήμερα όμως, φέτος το 26, δεν πέφτει πάντοτε ίδια μέρα. Φέτος είναι 23 του μήνα η ησημερία. Δηλαδή αύριο θα έχουμε, αύριο τα ξημερώματα θα έχουμε εκείνη την ώρα και μέρα της χρονιάς που είναι σχεδόν ταυτόσιμες οι ώρες της νύχτας με τις ημέρες, δηλαδή από ανατολή σε δύση.
1: Και στη συνέχεια μεγαλώνει σιγά σιγά
0: και μεγαλώνει νύχτα.
1: Έρχεται η εποχή που εμείς οι άνθρωποι του φωτός, η αλήθεια είναι πως υποχωρούμε ατάκτως.
0: Αρχίζουμε να μπαίνουμε στο ατάκτως καβούκι μας. Βέβαια, επειδή πολλοί αναρωτιούνται, έχουμε παιδιά ακόμα πολύ, έχουμε ένα μήνα και μέχρι να αλλάξουμε τα ρολόγια μας, έτσι. Στην τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου θα γίνει αυτό, που θα είναι βέβαια φέτος πέφτει πριν τις 28 Οκτωβρίου, γιατί 31 Οκτωβρίου από ό,τι είδα και θυμάμαι, ναι, είναι Σάββατο. Οπότε λογικά θα πάει στις 25 η αλλαγή της ώρας, 25 Οκτωβρίου.
1: Γιατί φέτος θα πάει επειδή πέφτει?
0: Γιατί πρέπει να είναι Κυριακή. Πρέπει να είναι Κυριακή. Και επειδή Κυριακή είναι τυπικά μετά τις 12.
1: Και γιατί δεν το κάνουμε στην επόμενη που ακολουθεί να κερδίσουμε και δύο μέρες?
0: Τι να κάνουμε. Τότε το βάλανε.
1: Εντάξει.
0: Ξέρεις, είναι από τα μεγάλα ερωτήματα των Ευρωπαίων εκεί, των Βρυξελών.
1: Και η κουβέντα κατά πόσο θα έπρεπε να παραμείνει σταθερή και να μην αλλάζει.
0: Χρόνια γίνεται αυτή η κουβέντα. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Λοιπόν, πάμε να δούμε αναλυτικά και τι λέει σήμερα για σήμερα ο καιρός. Βλέπω ότι να λέει, ξεκινάει και επισήμως ο φθινοπορεινός καιρός, λέει, από σήμερα, αφού κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες θα κατακλείσει πολλά μέλη της χώρας.
1: Έντονη μεταβολή του καιρού, εγώ διαβάζω και μια πρόβλεψη του Γιάννη του Καλιάνου. Μετά από αρκετό καιρό επιστρέφουν βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, χωρίς να έχουν προφανώς και σε όλη την χώρα την ίδια ένταση.
0: Βροχές και καταιγίδες, έμφαση στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Θα είναι περισσότερο έντονη σε τμήματα της Χαλκιδικής, του βορείου Αιγαίου. Οι καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, είναι πιθανό να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις.
1: Θεσσαλία, σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια το νου σας. Γιατί εκεί θα πέσει το μεγαλύτερο ύψος της βροχής και δες πια.
0: Έχεις χάρτη με τα φαινόμενα μπροστά σου.
1: Ποιες περιοχές θα εκδηλωθούν οι τοπικές ισχυρές καταιγίδες? Και Ανατολική Μακεδονία και τμήματα της Θράκης, η Νότια Χαλκιδική και εκεί να ξέρετε, σποράδες Ανατολική και Βορειοανατολική Εύβοια, νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου, Ανατολική Θεσσαλία, κυρίως το Πύλιο, φίλε Δημήτρη, περιοχές όμως και του Θεσσαλικού Κάμπου και θα έχει τμήματα Ηπείρου, Δυτική Στερεάς, Επτάνησα, Βόρεια Πελοπόννησος, Ανατολική Πελοπόννησος. Δηλαδή σχεδόν ένα πολύ σημαντικό και μεγάλο κομμάτι της χώρας θα δεχθεί έντονα φαινόμενα.
0: Αλλά το κομμάτι του κυκλώνα πάλι εκεί στην περιοχή Μαγνησίας, Σποράδων. Να πω εγώ και για τις θερμοκρασίες. Δυτική Μακεδονία 8 με 23, υπόλοιπη Μακεδονία Θράκη 9 με 26. Δες τώρα, χθες μιλούσαμε για τριαντάρια σε αυτές τις περιοχές, έτσι. Στην Ήπειρο 11 με 27, στη Θεσσαλία 11 με 27 επίσης. στην Κρήτη 11 με 29, στα Επτάνησα 19 με 26, στο βορειοανατολικό Αιγαίο, πρόσεξε, δεν θα υπερβεί η θερμοκρασία τους 21 βαθμούς.
1: Τι λες τώρα,
0: θα έχει
1: αλήθεια.
0: Κρύο. Ενώ χαμηλότερα εκεί προς Δωδεκάνησα θα πιάσουν και σήμερα κάποια 29.
1: Κοίταξε με τον Χρυσόστομο τον Παρανό, την καλημέρα στο Χρυσόστομο να μας ακούει. Εχθές που είχα μια κουβέντα, το ρώτησα κατά πόσο θα είναι κάτι το παροδικό και αν θα επιστρέψουμε ξανά σε θερμοκρασίες που να είναι παραπάνω.
0: Εγώ είδα ότι θα είναι σε δύο επεισόδια, δεν ξέρω αν το επιβεβαιώνει αυτό.
1: Ο Χρυσόστομος αυτό που είπε είναι ότι θα πρέπει να συνηθίζουμε πλέον σε αυτό το επίπεδο των θερμοκρασιών, δηλαδή κάτι 32, 33 κτλ.
0: Τα αφήνουμε.
1: Μπορεί να τα δούμε ως εξαίρεση, αλλά ξεχάστε τα, δηλαδή θα παγιωθεί μια τέτοια κατάσταση και θερμοκρασία.
0: Γύρω στους 25.
1: Που η αλήθεια είναι ότι είναι και η πιο φυσιολογική για την εποχή. Εγώ αυτό που θέλω να θυμίσω για να το σημειώσουμε σε σχέση με τα έντονα φαινόμενα πριν προχωρήσουμε είναι το εξής, ότι για σήμερα Τρίτη αναπεριοχή προβλέπονται και διαφορετικές ώρες εκδήλωσης των φαινομένων. Παραδείγματος χάρη στη Θεσσαλία, εκεί στον ορμό Μαγνησίας, κυρίως στα θαλάσσια και παράκτια, θα αρχίσουν τα φαινόμενα από τις πρώτες πρωινές ώρες. Σποράδες και Χαλκιδικής από το πρωί αλλά μέχρι και το απόγευμα και στη συνέχεια θα υποχωρήσουν. Στην Εύβοια επίσης από το πρωί μέχρι και το απόγευμα. Αλλά Τετάρτη, ακόμα δηλαδή και αύριο, θα διαρκούν τα φαινόμενα στη Θεσσαλία, κυρίως στη Μαγνησία και στα Παράκτια, μέχρι και αύριο το πρωί. Δηλαδή ενώ στις προηγούμενες περιοχές από το απογευματάκι θα αρχίσουν να υποχωρούν, στη Θεσσαλία θα επιμείνει η βροχόπτωση.
0: Λοιπόν, για να κλείσουμε τώρα με τοπικά εδώ να δούμε τη Θεσσαλονίκη τι θα έχουμε. Αναμένονται λέει αρχικά βροχές, ίσως κιόλας να τις έχουμε αφήσει πίσω μας, θα δούμε, με γρήγορη βελτίωση. Οι άνεμοι από βόρειες γενικά διευθύνσεις, αλλά όχι ιδιαίτερα έντονοι. Η θερμοκρασία από 19 έως 25 βαθμούς. Πάλι η ελάχιστη δεν βλέπω να έχει πέσει, αλλά αυτό το σχολιάζαμε και όταν μπήκαμε με τον Μπάμπη και την Σοφία Τσακαλή που είναι και σήμερα στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής μας, ότι ενώ μας λένε και δείχνουν και οι πλατφόρμες έτσι στα τηλέφωνα, δεν ξέρω οι δικές σας δείχνουν, ότι είναι υψηλά, εμείς σαφέστατα νιώσαμε έτσι λίγο τη δροσιά, το βοριαδάκι πιο έντονο σήμερα το πρωί και θέλαμε να βάλουμε ένα πανοφόρι σε σχέση με χθες.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Έτσι ακριβώς είναι, όπως τα λέει ο Νίκος. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί η μέρα, γιατί εμείς δεν θα έχουμε φαινόμενα με βροχές, γιατί θα έχουμε το βοριαδάκι που διώχνει ουσιαστικά τα σύννεφα, αλλά ουσιαστικά αναμένουμε και μεγαλύτερη πτώση, φαντάζομαι, της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της ημέρας. Θα το δούμε.
0: Λοιπόν, ναι. Τώρα, ας πούμε, η πλατφόρμα εμένα μου δίνει ότι έχουμε 20 βαθμούς με ασθενή βροχή στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω, θα το επιβεβαιώσουμε
1: Σοφία,
0: όταν
1: για να
0: κάνουμε διάλειμμα.
1: Σοφία. Εμένα, εγώ καταρχήν, εμένα μου δίνει 16 στα Πεύκα.
0: Στα Πεύκα. Τώρα
1: δηλαδή, ξεκινώντας, το πρωί είχαμε 16 και εντάξει, αντιλαμβάνεστε φίλες και φίλοι ότι μια διαφορά 3 βαθμών την έχει τα Πεύκα Ρετζίκη πάνω από την Πεθέχη. Τώρα μου δίνει 19 με 20.
0: Κοντά είμαστε στα ίδια. Αλλά η αίσθηση ήταν χαμηλότερα.
1: 20.
0: Όχι, είμαστε, ομονοούμε. Μου δίνει βέβαια αίσθηση χαμηλότερη, αίσθηση στους 18. Τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν έχουμε βρει ακόμα αυτό που αναζητούμε, λένε οι YouTube.
1: Κοίταξε, εδώ στη Θεσσαλονίκη, συγγνώμη, βλέπω ότι μου δίνει, αν πάμε στις εφαρμογές, μια ειδοποίηση για καταιγίδα.
0: Πορτοκαλί προειδοποίηση.
1: Το μεσημέρι. Λέει από τις 3.30 περίπου το απόγευμα και μετά,
0: ναι,
1: για Θεσσαλονίκη. Τώρα θα δούμε, παιδιά, θα δούμε.
0: Εμένα μου λέει μια γενικόλογη προειδοποίηση για καταιγίδες έως τις 6 το απόγευμα.
1: Okay.
0: Σε ισχύ.
1: YouTube.
0: YouTube. Και επανερχόμαστε με τιτλάκια, Μπάμπη. Τι λες?
1: Πάμε και δεν πάμε.

0: Μπαμπή, άμα δεν μας παίζει τηλεόραση, ναι, να κάνουμε μια δικιά μας.
1: Α, λες γιατί. Ρε εσύ, τι κασκαρίκα, ήθελα να χρησιμοποιήσω αυτήν την έκφραση. Τι κασκαρίκα κάνανε στο Dab τα μεγάλα αμερικανικά δίκτυα. Πολύ ωραίο. Πολύ έξυπνο.
0: Trump TV, θα κάνουμε ένα Babis TV.
1: Ναι. Babis και Νίκος TV. Το θέμα είναι, φίλες και φίλοι, ότι απέκλεισε ένα μεγάλο ειδησιογραφικό δίκτυο. Το CNN, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
0: Απέκλεισε, νομίζω, δύο. Ναι. Και προς συμπαράσταση σε αυτά τα δύο. Και τα άλλα μεγάλα έτσι, πανα-αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα του κάνανε ένα εμπάργκο του κύριου Τραμπ.
1: Και τον παίζανε από κάτι δηλώσει του στο Λευκό Οίκο μόνο την εικόνα και δεν έδιναν τον ήχο. Και η αλήθεια είναι, νομίζω ότι περνούσανε το μήνυμα του βουβού κινημα, του βοβού κινηματογράφου, δηλαδή λίγο Τσάρλι Τσάπλιν ήθελαν να το δείξουν. Και νομίζω ότι ήταν εξαιρετικό το γεγονός ότι όχι δεν δείχναν καθόλου εικόνα, αλλά δείχναν τον Τραμπ χωρίς να τον ακούνε. Και νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε να τη σπάσει άσχημα στον πρόεδρο τον Αμερικανό, να μην τον ακούει κάποιος την ώρα που αυτός μιλάει.
0: Και πρόσεξε, έτσι, εξήγηλαν CNN, NBC, ABC, CBS και Fox News ότι αναστέλουν την κάλυψη εκδηλώσεων του πρόεδρου. Και αυτός σε αντίμετρα οργάνωσε το Trump TV, δικό του κανάλι, που θα μεταδίδει το Λευκό Οίκο 24 ώρες το 24ωρο και στον ύπνο θα τον δείχνει.
1: Ναι. Το θέμα είναι ότι βγήκε και με αυτή την αλαζονία που τον χαρακτηρίζει, είπε ότι δεν θα επιτρέπω πλέον στο τάδε μέσο ή στο άλλο δίκτυο την κάλυψη από το Λευκό Οίκο. Και το πανιέλη κάτσε.
0: Δημοκρατικές μέθοδοι.
1: Τι έγινε, του λένε. Δεν είναι δυνατόν να αποφασίζει εσύ ποιο κανάλι ή ποιο σταθμό θα μπαίνει. Δηλαδή, αν σου αρέσει αυτά που λέει ή δεν σου αρέσει για να επιτρέπει. Και μπράβο του που ήρθαν σε συνεννόηση και νομίζω το μήνυμα το πήρε ο Τραμπ και α έφτιαξε το Trump TV. Έτσι κι αλλιώς πρωταγωνιστεί και στα υπόλοιπα κανάλια. Ο Τραμπ δεν χρειάζεται δικό του.
0: Ο Μάκης TV πάντως δεν μας έστειλε ακόμα σήμερα τίποτα. Ναι. Καλημέρα, απλά μας στέλνει ο Μάκης ο Μουδιώτης. Καλημέρα σου, Μάκη. Καλημέρα στον Εύωσμο. Καλημέρα σε όλους τους φίλους μας στις γύρω περιοχές. Πάμε να δούμε σιγά-σιγά τους τίτλους. Έλα, εσένα έστειλε.
1: Έστειλε κάτι καλό, λέει.
0: Έστειλε κάτι. Ο Μάκης Μουδιώτης TV.
1: Η άλλη λέει θέλει 300 ευρώ για να βάψει την ύφη. Εγώ με 300 ευρώ βάφω 4 δωμάτια, το χολ και την ύφη μαζί.
0: Άμπραβ.
1: Γεια σου, ρε Μάκη.
0: Πόσα με 300 ευρώ,
1: ναι, ναι.
0: Όλο το σπίτι. Όλο το σπίτι. Και με πλαστικά και με υδρόχρωμα, με ό,τι θέλεις. Λοιπόν, η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία θα απασχολεί στη Γενική Συνέλευση που αρχίζει σήμερα στη Νέα Υόρκη. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη σημερινή ομιλία του Τραμπ, του Αμερικανού Προέδρου, αναμένεται να παρουσιάσει το αποτύπωμα της εξωτερικής πολιτικής κυβέρνησης του.
1: Το αποτύπωμα, και αυτό το
0: αποτύπωμα είναι στάχτη και μπουρμπέ.
1: Τι θα γίνει, να μας πει.
0: Και την αντιμετώπιση των μεγάλων διεθνών κρίσεων με έμφαση στο Ιράν, στην ελευθερία της ναυσιπλοείας και τη δική του αντίληψη για έναν μικρότερο, αποτελεσματικότερο ΟΗΕ.
1: Ένα λεπτό, δώσε μου. Θα έπρεπε οι συνάδελφοι που έχουν καταγράψει συγκεκριμένη είδηση να έλεγαν ότι αναμένεται να παρουσιάσει το αποτύπωμα της εξωτερικής πολιτικής μπλα μπλα και την αντιμετώπιση των μεγάλων διεθνών κρίσεων που προκαλεί. Το που προκαλεί λύπη, φίλες και φίλοι, γιατί η αλήθεια είναι ότι στις μισές κρίσεις έχει βάλει το χεράκι του. Αργότερα ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί με τις χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου και σε αυτό το κλίμα
0: η Wall Street Journal
1: αποκάλυψε ότι οι ΗΠΑ προτείνουν τη δημιουργία ταμείου για αποκατάσταση των ενεργειακών υποδομών σε χώρες Μέσης Ανατολής με στόχο να μειωθεί και η εξάρτησή τους από τα στενά του ορμούς. Το ερώτημα είναι αν ο Αμερικανός πρόεδρος θα συναντηθεί με τον Ιρανό ομολογό του. Πάντως ανακοινώθηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή την εβδομάδα αναμένεται να επιβάλλουν, λέει, αυστηρές κυρώσεις σε χώρες που επιτρέπουν στο Ιράν να ανεφοδιάζει ή να συντηρεί τα αεροπλάνα του. Και εδώ θες να κάνουμε μία ακόμα, νομίζω ότι θα το έχεις δει σίγουρα, ακόμα μία παρένθεση.
0: Πριν από την συνάντηση με την πιθανή με τον Ιρανό ομολογό του, ναι. Έβλεπα εντωμεταξύ εγώ ότι φέρανε προβλήματα σε κάποιους από τη συνοδεία του Πεζεσκιάν,
1: ναι,
0: που έρχονταν προς τη Νέα Υόρκη για την συνεδρίαση.
1: Αυτό το κάνανε και στην αποστολή των Ιρανών στο Μουντιάλ. Εγώ αυτό που θέλω να σχολιάσουμε, δεν ξέρω αν το είδες, την άφιξη του Ερντογάν.
0: Όχι, δεν
1: και είδα. Την περπατησιά του εκεί στη Νέα Υόρκη.
0: Δεν το είδα.
1: Στο κτίριο
0: εκεί που έχει
1: φτιάξει
0: και το σπίτι της Τουρκίας.
1: Αυτές τις αυθόρμητες σε εισαγωγικά συγκεντρώσεις και συναθρήσεις Τούρκων μεταναστών. Φίλε, δηλαδή είναι στα όρια του γέλιου. Νομίζω ότι πέρασε και από τα κυκλειδώματα για να φτάσει να χαιρετήσει τον κόσμο.
0: Να δείξει ότι και αυτός έχει ομογένεια. Δεν έχει ομογένεια στην
1: αυτό,
0: Αμερική.
1: Που τον αποθεώνει σαν rockstar. Δηλαδή είναι, φίλες και φίλοι, εκεί στημένοι οι Τούρκοι που έχουν πάρει πάρει το μήνυμα, συγκεντρώνονται και ουσιαστικά να τον αποθεώνουν. Τον κοιτάνε μέσα στα μάτια να βγουν μια selfie μαζί του και αυτός με την αίσθηση εκεί του πατερούλη ισχύρου, ναι. Και ότι εγώ είμαι εδώ και ευχαριστώ που με αγαπάτε τόσο και εγώ σας αγαπάω.
0: Δεν μου λες να φανταστώ ότι από το κοινό που ήταν, το γυναικείο κοινό ήταν μόνο με μαντήλες.
1: Με μαντήλες.
0: Πώς κάνει μπαμ. Γιατί κοσμικές γυναίκες της Τουρκίας, έτσι όπως βλέπουμε πολλές φορές εδώ τις τουρίστριες στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής, δεν θα δεις να είναι στους οπαδούς του Ερντογάν.
1: Όταν θα έχεις χρόνο πάντως δες, είναι πραγματικά γαργαλιστικά λίγο αυτά τα στιγμιότυπα, γιατί θυμίζουν έναν άνθρωπο, όχι ένα δημοκρατικό ηγέτη, αλλά έναν σκληρό ας πούμε δικτάτορα, ο οποίος έχει οργανώσει τέτοιου είδους εικόνες για να τις επικοινωνήσει στο περιβάλλον.
0: Διεθνώς.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με Τραμπ. Σήμερα το δελτίο είναι μια τραμπιάδα για θετικές και επικοδομητικές συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ. Έκανε λόγο χθες ο Γάλλος πρόεδρος, ο κ. Μακρόν, με τον οποίο ο Τραμπ, όπως είπε, συζήτησαν το πώς θα υπάρξουν καλύτερες συνθήκες ασφαλείας σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με τις εξαγωγές πετρελαίου στην Ερυθρά Θάλασσα και ότι συμφώνησαν επίσης στην ανάγκη ενίσχυσης της άμυνας του Κιέβου. Έτσι πάμε και στα ουκρανικά τώρα.
1: Σύμφωνα με τον Guardian, ο Αμερικανός πρόεδρος στη σημερινή συνάντησή του με τον Ζελένσκι αναμένεται να του ασκήσει πιέσεις για να συνάψει συμφωνία ενεργειακής εκεχείριας με τη Ρωσία.
0: Πόσες φορές πια ο Τραμπ και οι άνθρωποι του έχουν ασκήσει πιέσεις στο Ζελένσκι, αλλά δεν βλέπω τελικά να υδρώνει και το αυτί του Ζελένσκι. Okay. Προχθές είδες τι έγινε στη Μόσχα. Λοιπόν, τώρα πάμε στα δικά μας, στη δικιά μας πλευρά σε σχέση με την Αμερική. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Πέμπτη. Χθες επισκέφθηκε τα κεντρικά γραφεία της Nvidia και της Sequoia Capital, όπου είχε την ευκαιρία να συζητήσει για τις σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα. Ο κ. Μητσοτάκης ξεναγήθηκε επίσης στα κεντρικά γραφεία και τα εργαστήρια της εταιρείας τεχνολογίας και προηγμένης κατασκευής Tesla στο Palo Alto της Καλιφόρνια. Τον είδαμε εκεί και με κάτι ρομπότ να συνομιλεί. Συναντήθηκε και με τους Έλληνες που εργάζονται στην Tesla, ενώ συμμετείχε και σε συζήτηση στην εκδήλωση Ελληνικής Κοινότητας Τεχνολογίας και Καινοτομίας με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Να στείλουμε την καλημέρα και στο θείο Τάσο. Δεν ξέρω εάν μας ακούει, αλλά δεν γίνεται να κάνουμε.
0: Ξέρω, μπορεί να έχει jet lag.
1: Τόσες αναφορές στις Ηνωμένες Πολιτείες και να μην κάνουμε αναφορά στον δικό μας άνθρωπο, στο αίμα μας. Στη σταθερή προσήλωση της Ελλάδας στο Διεθνές Δίκαιο, επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στη χθεσινή συνάντησή του με τον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου συζητήθηκε η προώθηση των προτεραιοτήτων της χώρας μας εν ώψη της Προεδρίας της στο Συμβούλιο Ασφαλείας τον Οκτώβριο.
0: Πάμε τώρα σε αυτά που μας καίνε, κυριολεκτικά μας καίνε. Τις παρεμβάσεις που θα αφορούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, οριστικοποιεί το οικονομικό επιτελείο για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα. Σε πρώτη φάση αναμένεται να διατεθούν τουλάχιστον 100 εκατομμύρια ευρώ από τις δημοσιονομικές εφεδρίες, ενώ καθοριστική θα είναι και η συμμετοχή των διελιστηρίων στο κόστος των επιδοτήσεων.
1: 79-75 δεν είναι μπασκετικό αποτέλεσμα. Στο 1-1-79 η βενζίνη σήμερα το πρωί που την είδα.
0: Το
1: 1-1-1-2. Α, συγγνώμη,
0: 2-1-79
1: η βενζίνη.
0: Με έφερες ένα πολιτισμικό σοκ για λίγη ώρα, λέω. Υπάρχει κάπου που να είναι ένα.
1: 2-1-75 το ντίζελ στις γειτονιές εκεί. Δηλαδή έχουν ελάχιστη διαφορά. Με ένα φάουλ και να έχεις χρόνο μετά να πας για τρίποντο, το κερδίζεις το παιχνίδι.
0: Εγώ χθες έβαλα, Μπάμπη, και έβαλα, μάλιστα είπα στον βενζινά, συγκεκριμένα 40 ευρώ. Έβαλα με 2,128 ντίζελ, αλλά έβαλα 2,128 ντίζελ ενισχυμένο.
1: Πού το λέγεις,
0: ήταν βενζινάδικο, ήταν από αυτά που είναι στην έξοδο για Χαλκιδική, από αυτά που έχουν λίγο πιο φτηνή. Το απλό ντίζελ εκεί ήταν 2,088, από τα σχετικά φτηνά.
1: Πλάκα κάνεις, δεν βρίσκεις αυτές τις τιμές.
0: Ναι.
1: Μπράβο, Νικολάκη. Τις καβάτες σου τις έχεις. Και δεν λες, Μπάμπη έχει εκεί ένα πήγαινε να βάλεις.
0: Όχι, είναι πολύ μακριά σου. Αν είναι να φτάσεις μέχρι εκεί, θα έχεις κάψει το μισό κέρδος σου.
1: Εσύ το έβαλες πηγαίνοντας για
0: προς
1: μπάνιο.
0: Καρδία, προς καρδία.
1: Άρα, αυτό είναι. Δηλαδή, δεν θέλω πάλι να μιλήσω για τις ταξικές διαφορές. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος πάει και κολυμπάει αυτή την εποχή βάζει και φτηνή βενζίνη. Έτσι είναι.
0: Έτσι είναι, ναι. Τι να σου πω, πάμφθινη. Η πλάκα είναι κιόλας ότι ενώ έβαλα ενισχυμένο και το ενισχυμένο ενισχύει το κινητήρα, μετά σαν να μου έρθει ο ότι η κατανάλωση γινόταν πολύ γρήγορα, ναι, χωρίς να τρέχω, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Πάνω από 100 δεν πήγα.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ έφευγε γρήγορα. Δεν ξέρω, ναι, τι γίνεται εκεί με την Αντλία. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Κάτι για εξοδικαστικούς βλέπω εδώ.
1: Σε ισχύ από σήμερα το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Οι οφειλέτες μπορούν να ζητούν ρύθμιση χρεών εξαιρώντας την κύρια κατοικία τους από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους, εξασφαλίζοντας έτσι χαμηλότερη μηνιαία δόση.
0: Πάμε τώρα και στα θέματα που έχουν επηρεάσει πολύ την κοινωνία τα τελευταία χρόνια. Με τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων, ανάμεσά τους και η Μαρία Καριστιανού, συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.
1: Πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι αναμένεται να καταθέσουν σήμερα στον ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.

0: Πάμε τώρα και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές ειδήσεις. Μια Ευρώπη η οποία θα έλεγα ότι ζει αυτές τις μέρες τον απόϊχο των εκλογικών αποτελεσμάτων της Γερμανίας. Την παρέτησή του υπέβαλε ο επικεφαλής των Χριστιανοδημοκρατών στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, μετά το καταστροφικό εκλογικό αποτέλεσμα για το κόμμα του.
1: Αυτά είναι από Ευρώπη, όλα τα υπόλοιπα είναι και πάλι.
0: Ξαναγυρνάμε.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Στο μετέχμιο.
1: Ανοίγουν, λέει, δύο στρατιωτικές βάσεις στη Γροιλανδία. Την είχε βάλει στο μάτι έτσι κι αλλιώς ο Τραμπ. Και κατάφερε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο να πετύχει αυτό που ήθελε, το στρατιωτικό έλεγχο στη Γροιλανδία.
0: Πάμε και στην Ιεμένη. Τουλάχιστον 6 άμαχοι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, από σαουδαραβικές αεροπορικές επιδρομές στην πόλη λιμάνι Μόχα, στην Ερυθρά Θάλασσα. Μάλιστα, δεν το έχουμε συνηθίσει αυτό. Να κλείσουμε και με την Ιαπωνία, φυσικά φαινόμενα.
1: Εντάξει, και εκεί έχουν τον Ντουτζουάν αυτή την εποχή σε εξέλιξη, έναν τυφώνα. 2 νεκροί μέχρι στιγμής, εσπευσμένη απομάκρυνση 1,5 περίπου εκατομμυρίων κατοίκων από τις εστίες τους.
0: Λοιπόν, λέγαμε πριν για τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι είναι εκεί στην Καλιφόρνια και σε εταιρείες υψηλής τεχνολογίας. Να πάμε να ακούσουμε λίγο από μια συζήτηση που έκανε εκεί για την τεχνητή νοημοσύνη.
2: Τεχνολογικών εταιριών. Βλέπω πολλά νέα παιδιά που πριν 10-15 χρόνια θα σκέφτονταν μόνο να έχουν μία δουλειά ή κάποια μισθωτή εργασία. Τώρα βλέπω μία νέα γενιά επιχειρηματιών που κάνουν εξαιρετικά, εκπληκτικά πράγματα.
1: Σε ζωντανή
0: σύνδεση, και ακούγαμε βέβαια κυρίως πολύ λίγο τον κύριο Μητσοτάκη, ακούγαμε κυρίως την διερμηνέα από πάνω, ναι. Γιατί ήταν συζήτηση φυσικά στα αγγλικά, στα αμερικάνικα, με την παρέα αυτή. Νομίζω
1: δεν θα μιλούσε για την εξαιρετική προφορά που έχει.
0: Νεολαία κυρίως. Εντάξει,
1: ο μόνος που τον κερδίζει, νομίζω ότι είναι
0: ο Γιώργος Παπανδρέου.
1: Ο Γιώργος Παπανδρέου, το βρήκες, μπράβο. Και αυτός που χάνει, μην μπούμε, όλοι ξέρουμε ποιος.
0: Εντάξει. Άλλοι τα καταφέρουν περισσότερο, άλλοι δεν τα καταφέρουν τόσο με τα αγγλικά και την προφορά. Έχω ακούσει διάφορες προφορές. Δεν είναι μόνο ένας, πίστεψέ με, έχουμε ταλέντα. Αλλά εντάξει, θα σου πω κάτι. Αυτό εδώ πρέπει να το παραδεχτούμε για τους Έλληνες. Επειδή έχω γυρίσει σε διάφορα μέρη του κόσμου.
1: Είμαστε από τους πιο γλωσσομαθείς.
0: Γλωσσομαθείς ακριβώς, και από αυτούς που μπορούν και προσαρμόζουν τη γλώσσα τους σε ξένες προφορές. Και θα σου πω, είναι ένας λόγος πολύ σημαντικός. Στην Ελλάδα δεν έχουμε τις μεταγλωτήσεις. Παραδείγματος χάρη, στη γειτονική μας Ιταλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
1: Και στη γειτονική μας Τουρκία.
0: Τα μεταγλωτίζουν όλα, ναι.
1: Θυμάστε τον David Hasselhoff να κάνει, να φέρνει το ρολόι για να μιλήσει με τον Κιτ.
0: Όλα στην τηλεόραση, στο σινεμά, τα παιδιά δεν αποκτούν από μικρά κάποια πραγματικά ηχητικά ντοκουμέντα, ερεθίσματα στα αυτιά τους που να τους προσαρμόζουν σε μια άλλη κατάσταση. Μαθαίνουν μόνο τη γλώσσα τους. Εντάξει.
1: Ναι, οι απάτσι να μιλούν τώρα τουρκικά και μάλιστα με προφορά μέσα από τα άδανα είναι
0: ιταλικά.
1: Λίγο περίεργο. Σου λέω, το θυμάμαι, ο David Hasselhoff στον Κιτ τότε που το βλέπαμε εμείς ειδικά, να φέρνει το ρολόι με το οποίο συνομιλούσε στον Κιτ και να λέει Κιτ, Κιτ, Γκέλμπουρντα, Γκέλμπουρντα, Κιτ.
0: Το θα μπορούσε να λέει Git, έτσι, που είναι και τουρκική λέξη, Git, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, πού θα πάμε τώρα, είμαστε στα 8 λεπτά πριν τις 7, Μπάμπη. Πού θέλεις να πάμε?
1: Πώς πέρασε έτσι αυτή η ώρα, ρε φίλε, γλώσσα δεν βάλαμε μέσα και σήμερα. Γελάει η Σοφία. Σοφία, σε καλή στην τεχνική επιμέλεια. Φίλες και φίλοι, να υπενθυμίσουμε τον τηλεφωνικό αριθμό μέσω του Viber που μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Εδώ στον 102 η πόλη ξύπνησε όπως ξυπνά καθημερινά από τις 6 το πρωί με Νίκολα Διανό και Μπάμπη Τζιομπάνογλου. 6930-078-228. Το ξαναλέω. 6930-078-228. Αποθηκεύετε αυτόν τον αριθμό σε επαφές σας στο Viber και μας στέλνετε τα μηνυματάκια σας.
0: Και ενώ η Σοφία μας προετοιμάζει τον Φίλιππο Πλιάτσικα και ποιος έχει λόγο στην αγάπη, ξέχασα να σας πω ότι στην προηγούμενη διακοπή βγήκα λίγο μέχρι έξω και είδα ότι καταρχάς είναι ακόμη σκοτεινιά, τουλάχιστον πριν από 10 λεπτά, και άγριος ο καιρός, συννεφιά και αέρας βοριαδάκι ισχυρό, που σημαίνει ότι μην επιχειρήσετε. Σήμερα είδα ένας από τους συνεπιβάτες στο λεωφορείο, είχε βέβαια έτσι μπόλικο λίπος να τον κρατάει. Ήταν ένας μόνο με κοντομάνικο. Οι υπόλοιπες φορούσαν τη ζακετούλα.
1: Ναι, τι θέλει σήμερα.
0: Θέλει σήμερα, μην κάνετε έτσι πολύ τους μάγκες.
1: Και να σα πω κάτι, και τα πιτσιρίκια λίγο. Μήπω σήμερα αντί για κοντό παντελονάκι βάλουν καμιά φορμούλα από κάτω.
0: Μάλλον
1: για το σχολείο.
0: Εδώ μου φαίνεται τώρα ότι ο Μπάμπης ρίχνει κάπου συμβουλές προς κάποια πλευρά. Έτσι κάτι.
1: Όχι, το λέω
0: κάτι
1: για τους φίλους, τους γονείς που μας ακούν αυτήν την ώρα και μπορεί να ετοιμάζονται για να μεταφέρουν τα πιτσιρίκια. Σήμερα θέλει και λίγο παραπάνω.
0: Και ειδικά για τους γονείς που έχουν έφηβους, έφηβες κυρίως, έφηβες, έφηβα κορίτσια στο σχολείο τώρα αυτή την ώρα, τα οποία ξέρεις είναι μπροστά κάλυτην ο πόνος, έτσι.
1: Ναι.
0: Και μου βγαίνουμε κάτι εξώκυλα. Σήμερα
1: κάνουμε,
0: θέλει ζακετούλα, έτσι. Τα ακούτε εσείς εκεί και προς την περιοχή του Ντεπό, έτσι. Ζακετούλα, θα το ξαναπώ, θα το πω τώρα που θα πέσω το τραγούδι, θα το πω και τηλεφωνικός. Καλά που μου το θυμήσατε. Λοιπόν, ποιος έχει λόγο στην αγάπη, κυρία Σοφία Σακαλή? Άντε να σε δούμε χωρίς αυτό το κολάρο.
1: Όποιος τολμά και το έχει να μας το πει.

0: Και μια και το αναφέρει ο Μπάμπης, φροντίστε όλοι τώρα σιγά σιγά, τώρα που είναι ακόμα νωρίς, πριν πει Οκτώβριος, να κάνουμε λίγο κάποιες συντηρήσεις στους καυστήρες του πετρελαίου, στους καυστήρες του φυσικού αερίου.
1: Και ξέρεις, φίλε Νίκο, νομίζω ότι πρέπει να καθίσουμε και να συσκεφθούμε, να βάλουμε κάτω και να υπολογίσουμε κατά πόσο φέτος, έτσι με τις τιμές όπως διαμορφώνονται, μας συμφέρει να το ανοίξουμε το air condition στο ζεστό για να θερμάνουμε κάποιες ώρες της ημέρας το χώρο, από το να έχουμε μονίμως το φυσικό αέριο στα κόκκινα.
0: Εξαρτάται και του πώς και πού θα δώσουν επιδοτήσεις σε το ποιες μορφές ενέργειας.
1: Πρέπει να είμαστε ευέλικτοι, φίλες και φίλοι, για να βγάλουμε τη φετινή χρονιά, γιατί αναμένεται δύσκολη.
0: Γιατί θυμάμαι πότε ήταν, πριν 3-4 χρόνια που είχαν δώσει επιδοτήσεις στους λογαριασμούς όλων, ανεξαρτήτως ύψους εισοδήματος κλπ. Είχαν μπει στους οικογενειακούς λογαριασμούς επιδοτήσεις. Να δούμε τι θα γίνει φέτος. Προς το παρόν, δελτίο ειδήσεων.
1: Με την νίκη τη Χατζηδημητρίου, κατά πάσα πιθανότητα.
0: Κατά πάσα.
1: Με την νίκη. Και επιστρέφουμε εμείς αμέσως μετά.
0: Κατά πάσα.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Επίκεντρο

0: Ματίζεται και ενημέρωση για το λεγόμενο Συμβούλιο Ειρήνης που έχει συγκροτήσει για τη Γάζα. Το ερώτημα είναι εάν ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συναντηθεί με τον Ιρανό ομόλογό του. Πάντως, ανακοινώθηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αρχίσουν αυτή την εβδομάδα να επιβάλλουν αυστηρές κυρώσεις σε χώρες που επιτρέπουν στο Ιράν να ανεφοδιάζει ή να συντηρεί τα αεροπλάνα του. Όπως αποκάλυψε εφημερίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, προτείνουν την δημιουργία ταμείου για αποκατάσταση των ενεργειακών υποδομών σε χώρες της Μέσης Ανατολής, με στόχο να μειωθεί και η εξάρτησή τους από τα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με τον Guardian, ο Αμερικανός Πρόεδρος στη σημερινή συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να του ασκήσει πιέσεις για να συνάψει συμφωνία ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία. Για θετικές και επικοδομητικές συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο ο Γάλλος Πρόεδρος, με τον οποίο, όπως είπε, συζήτησαν το πώς θα υπάρξουν καλύτερες συνθήκες ασφαλείας σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με τις εξαγωγές πετρελαίου στην Ερυθρά Θάλασσα και ότι συμφώνησαν στην ανάγκη ενίσχυσης της άμυνας του Κιέβου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Πέμπτη. Κατά την επίσκεψή του στα κεντρικά γραφεία της Nvidia και της Sequoia Capital, συζήτησε για τις σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργός ξαναγήθηκε στα κεντρικά γραφεία και τα εργαστήρια της εταιρείας τεχνολογίας και προηγμένης κατασκευής Tesla. Συναντήθηκε με τους Έλληνες που εργάζονται σε αυτή. Συμμετείχε και σε συζήτηση στην εκδήλωση της Ελληνικής Κοινότητας Τεχνολογίας και Καινοτομίας με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη. Τις παρεμβάσεις που θα αφορούν οικοκυριά και επιχειρήσεις οριστικοποιεί το Οικονομικό Επιτελείο για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα. Σε πρώτη φάση αναμένεται να διατεθούν τουλάχιστον 100 εκατομμύρια ευρώ από τις δημοσιονομικές εφεδρίες, ενώ καθοριστική θα είναι και η συμμετοχή των δηληστηρίων στο κόστος των επιδοτήσεων. Σε ισχύ από σήμερα το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Οι οφειλέτες μπορούν να ζητούν ρύθμιση χρεών εξαιρώντας την κύρια κατοικία τους και την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους, εξασφαλίζοντας έτσι χαμηλότερη μηνιαία δόση. Πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι αναμένεται να καταθέσουν σήμερα στον ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ομάδα ενόπλων έκλεισε στρόφιγγα πετρελαιαγωγού, ο οποίος συνδέει το κοίτασμα Ασσαράρα της Λιβύης με το λιμάνι στη Ζαουίγια, προκαλώντας μεγάλη μείωση της παραγωγής, ανακοίνωσε η Λιβική Εθνική Επιχείρηση Πετρελαίου. Στην Ιαπωνία, δύο νεκροί και εσπευσμένη απομάκρυση ενός 1,6 εκατομμυρίων κατοίκων από τις εστίες τους εξαιτίας του τυφώνα Ντουτζουάν.
1: Ο καιρός.
0: Επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει από σήμερα έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης ο καιρός στην ευρύτερη περιοχή του Βορειοδυτικού Αιγαίου, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της ΕΜΗ. Βροχές και ισχυρές καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Θα επηρεαστούν κυρίως Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Άνεμοι βορειοδυτικοί ως 6 Μποφόρ, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

0: Καλημέρα φίλες, φίλοι, από την πρωινή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤ Βόλου με το βλέμμα στην πόλη. Μας ακούτε από τους 100,7 και 101,2 στα FM διαδικτυακά μέσα από τους τοτόπους ertnews.gr και ertecho.gr και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας μας στα 24210 26201 και 26221 αλλά και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και τους λογαριασμούς ΕΡΤ Βόλου σε Facebook και Twitter. Επιπλέον σας υπενθυμίζω το email μας ertvolou@ert.gr. 17 έως 22 βαθμούς θα κυμανθεί σήμερα η θερμοκρασία, μια μέρα που ο ήλιος ανατέλει στις 7:15 το πρωί και θα δύσει στις, για να δω τι ώρα είναι, στις 7:25 το απόγευμα. Έχει βροχή καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, πότε περισσότερο πότε λιγότερο, αλλά αυτή σταματά γύρω στις 12 από ό,τι βλέπω και μετά πάμε με συννεφιά. Και αύριο κάπως παρόμοιες συνθήκες θα έχουμε. Όπως σας είπα, η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει 22 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε ανέμους που πνέουν με 5 χιλιόμετρα την ώρα και είναι βορειαδάκια και έχουμε και υγρασία στο 87%. Σε ό,τι αφορά τώρα την ποιότητα της ατμόσφαιρας, 5,78 μιλιγκράμμα ένα κυβικό μέτρο αέρα τώρα τα μικροσωματίδια, 11,39 ο μέσος όρος των 24 ωρών. Φαίνεται να είχαμε ένα επεισόδιο χθες, μάλλον σήμερα τα ξημερώματα, γιατί το βλέπω μεταξύ 12.30 και 1 και μισή πάνω κάτω. Είναι αυτό το οποίο ανέβασε τόσο το μέσο όρο μάλλον. Πάντως μέχρι το 20 είναι το μοναδικό επεισόδιο που έφτασε το 30 μιλιγκράμμα ένα κυβικό μέτρο αέρα σήμερα τα ξημερώματα. Αυτά σε ό,τι αφορά και την ποιότητα της ατμόσφαιρας. Καλά είμαστε στο πράσινο και στο λιβαδί. Πάμε να δούμε κάποια από τα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα. Μάλλον πρώτα να πω χρόνια πολλά στο ΦΟΚΑ που γιορτάζει και είναι και πολλές ημέρες σήμερα που αξιομνημόνευτες. Είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα μετακινήσεων, ημέρα ελληνικού εμπορίου, ημέρα των Χόμπιτ, παγκόσμια ημέρα ναρκοληψίας, παγκόσμια ημέρα αρινόκερου, παγκόσμια ημέρα χρόνιας μυολογενούς λευχαιμίας. Πιο γνωστή βέβαια είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο, όπως τη λέμε, η Ευρωπαϊκή ημέρα μετακινήσεων δηλαδή. Αλλά εγώ να σας πω για τα Χόμπιτ. Είναι πολύ μεγάλη βιομηχανία αυτή, παιδιά. Και δεν μιλάω τώρα μόνο για τα Χόμπιτ. Γενικότερα όλα αυτά τα stories τα οποία είναι και σε βιβλία, είναι και σε ταινίες, είναι και σε σειρές. Γενικά έχουν και παιχνίδια. Είναι πολύ μεγάλη βιομηχανία. Λοιπόν, με πάρα πολλά κέρδη βέβαια. Η ημέρα των Χόμπιτ γιορτάζεται με πρωτοβουλία της αμερικανικής εταιρείας Tolkien κάθε χρόνο στις 22 Σεπτεμβρίου με αφορμή τα λογοτεχνικά γενέθλια δύο ηρώων του Άγγλου συγγραφέα J.R.R. Tolkien, τον Bilbo Baggins, Χόμπιτ, και του Frodo Baggins, του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Οι εκδηλώσεις, λέει, περιλαμβάνουν αναγνώσεις αποσπασμάτων από τα έργα Χόμπιτ και Άρχοντας των Δαχτυλιδιών και ξέφερνα πάρτι των θαυμαστών, τα οποία θυμίζουν ανάλογες γιορτές που βρίσκουμε στα έργα του Tolkien. Το τι δε αντικείμενα κυκλοφορούν από τις σειρές αυτά δεν λέγεται. Λοιπόν, ας γυρίσω. Τώρα εγώ δεν βγάζω καμιά ώρα απ' έξω, απλά τα περιγράφω, τίποτα άλλο. Και ούτε βέβαια θα αποκαλύψω πού είμαι κολλημένη εγώ. Λοιπόν, ερχόμαστε σε κάποια από τα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα. 1789. Οι Ενωμένες Δυνάμεις Ρώσων και Αυστριακών νικούν τους Οθωμανούς Τούρκους στη μάχη του Ρίμνικ στο πλαίσιο του Ρωσοτουρκικού πολέμου του 1787-1792 και αποκτούν τον έλεγχο της Βλαχίας. Ο Βόλφγανγκ Αμαντέος Μότσαρτ, ενθουσιασμένος από τη νίκη των συμπατριωτών του, γράφει τον αντικριστό χορό «Der Sieg vom Helden Coburg». K587, η νίκη του ήρωα Κόμπουργκ, θα πει αυτό, προς τιμή του στρατηγού Γιωσίας Φον Κόμπουργκ, που ηγήθηκε των Αυστριακών δυνάμεων. 1912, καταπλέει στον Αύσταθμο το νέο απόκτημα του πολεμικού ναυτικού, το υποβρύχιο Δελφίν, το πρώτο υποβρύχιο του ελληνικού στόλου. 1964, ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου δηλώνει την πρόθεσή του να ενοποιήσει το ΙΚΑ με άλλα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, γεγονός που προκαλεί την αντίδραση των τραπεζοϋπαλλήλων και των εργαζομένων σε δημοσίους φορείς. 1994, μεταδίδεται το πρώτο επεισόδιο της αμερικανικής τηλεοπτικής σειράς «Τα Φιλαράκια». 2001 ο Αντώνης Φώτης υπογράφει στην ομάδα Memphis Grizzlies και γίνεται ο πρώτος Έλληνας καλαθοσφαιριστής που θα παίξει στο NBA. 2010 ανακοινώνεται ότι η τροπική καταιγίδα με το όνομα Μαλάκας, η οποία πλήττει την νησιά της Ιαπωνίας, αναμένεται να μετατραπεί σε τυφώνα, με ταχύτητες που θα φτάσουν τα 157 χιλιόμετρα την ώρα. Στις Φιλιππίνες η λέξη Μαλάκας σημαίνει δυνατός και το συγκεκριμένο όνομα αποδόθηκε δίκαια στον τυφώνα εξαιτίας των τεράστιων ζημιών που προκάλεσε. Τώρα, το 1791 γεννήθηκε ο Μάικλ Φάραντεϊ, Βρετανός φυσικός και χημικός, που θεωρείται ο σημαντικότερος πειραματικός φυσικός του 19ου αιώνα. Το 1918 ο Χαντ Σολ, μέλος της αντιστασιακής σπουδαστικής οργάνωσης Λευκό Ρόδο που εκτελέστηκε στην ναζιστική Γερμανία, και το 1957 ο Νίκ Κέιβ, Αυστραλός ρόκερ. Το 1828 έφυγε ο Σάκα, βασιλιάς των Ζουλούλη, που αποφιλεί τους κατές έθνους στο πλαίσιο της Νοτιοαφρικής, και το 1991 ο Γιάννης Νεγρεπόντης, Γιάννης Ξινοτρούλιας ήταν το πραγματικό του όνομα, Έλληνας στιχουργός, ποιητής και συγγραφέας. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε από πού εμπνεύστηκε το τραγούδι που μας προτείνει για σήμερα η Μαρία Δημητρίου.
1: Το τραγούδι της ημέρας.
2: Σαν σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου του 1957, γεννιέται στην Αυστραλία ένας άνθρωπος που έμελε να επαναπροσδιορίσει το σκοτάδι στη σύγχρονη μουσική. Ο Νικ Κέιβ, ποιητής, συγγραφέας, ερμηνευτής, που εδώ και δεκαετίες μαζί με τους Bad Seeds μετατρέπει τις ανθρώπινες αιμονές σε καθαρή τέχνη. Από το άγριο post-punk των πρώτων χρόνων μέχρι τις σημερινές ελεγιακές του προσευχές, ο Νικ Κέιβ τραγούδησε για τον έρωτα, το θάνατο, την απώλεια και τη λύτρωση, όσο λίγοι. Με αφορμή τα γενέθλιά του, το τραγούδι της ημέρας είναι το Breathless, που περιλαμβάνεται και στο soundtrack της σειράς Peaky Blinders.

Καθημερινή. Τα επιδόματα δεν νικούν το δημογραφικό. Υποσυνεχή πολιορκία ο Μέρτς. Βουτιά στην εξαγωγή ελιάς και στην παραγωγή φέτας. Νομίζεις ότι το email είναι πράγματι της τράπεζας. Οι ψηφιακές απάτες και οι hacker που εξελίσσονται διαρκώς. Επιστροφή 15 αρχαιοτήτων από τη Νέα Υόρκη. Καταγγείλτε το λαθρέμπορο με ένα κλικ. Ακριβότερη κατά 177% η χονδρεμπορική τιμή ρεύματος. Ηγουμενίτσα, ακόμη ένα θύμα της έμφυλης βίας. Το παρασκήνιο ιδιάς των ελληνικών της Deutsche Welle. Αυτά από την Καθημερινή. Πάω στα νέα. Λόγω της εισφοράς αλληλεγγύης στον αέρα το επίδομα των 400 ευρώ. Η προσεξαφάνιση εξυνομή της χώρας, πάνω 50% η μείωση των γεννήσεων. Και η Γερμανία χρειάζεται τον κλόπ της, ζητούνται επιγόντως λύσεις. Το Bloomberg προτείνει τον προπονητή της Εθνικής Γερμανίας για επόμενο πρόεδρο της χώρας, ενώ ο Μέρτς ψάχνει ομάδα. Κέντρο αριστερά, στις γιορτές ξυρίζουν το γαμπρό. Πασόκ και Λάς εκτιμούν ότι όποιος από τους δύο επικρατήσει μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχει το πάνω χέρι. Έκθεση σοκ, επικίνδυνα νηπιαγωγεία και παιδικές χαρές. Ελληνικό ρεκόρ, περπάτηση 23,5 χιλιόμετρα κάτω από το νερό. Επαναπατρισμός, επιστρέφουν στην Ελλάδα 15 αρχαιότητες.

Στο εδόλιο το ΙΕ η Τουρκία. Διπλωματική αντεπίθεση από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Λέει απογευματινή. Τι μένει στην τσέπη από τις αυξήσεις σε μισθούς συντάξεις. Άνοδος 20-25% στο επίδομα θέρμανσης και επιδότηση στην Αγγλία. Οι σκοτεινές διαδρομές του υπνοτιστή στην Καρνεάδο. Ακόμη ένα τσακωθήκαμε και θόλωσα συγγνώμη. Με την κουκούλα Συμμαχία Ελλήνων έρχεται ο Κασιδιάρης. Ξεσκονίζουν όλους αμαρθωλούς φακέλους του νησιού. Τα βρίσκουν ΗΠΑ και Κίνα σε εμπόριο και τεχνητή νοημοσύνη. Ζει και απειλεί τη Δύση ο γιος του Μπιν Λάντεν Χάμζα. Ωραία. Μετά πάω στην εφημερίδα των συντακτών. Συγκάτοικοι στη φτώχεια. Είναι η Ελλάδα Βουλγαρία. Οι αριθμοί πίσω από την πολιτική αντιπαράθεση. Τι δείχνουν τα επίσημα στοιχεία της Eurostat για μισθούς, εισόδημα, αγοραστική δύναμη και κόστος ζωής. Αδυναμία θέρμανσης και στερήσεις ανηλίκων, οι δείκτες που σημαίνουν συναγερμό. Σε κρίσιμους κοινωνικά δείκτες η Ελλάδα έχει την αρνητική πρωτιά. Κυβέρνηση βάζει φωτιά στην αγορά καυσίμων. Φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Μια αποχώρηση, πολλά ερωτήματα. Εκλογικός τρίαμβος με αιτία, ανακαίνιση κατοικίες, τι χρειάζεται η πλατφόρμα, προσφυγές στο ΣΤΕ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση από πολίτες θύματα της προχειρότητας, ακριβώς. Είναι για κλαίγαμε. Έτσι δεν πάει η παροιμία. Είναι για κλαίγαμε, τελίτσες κλαίγαμε. 8 χρόνια χωρίς την Τζάκη. Συνεπείς στο ραντεβού στο δρόμο. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Απέλυσαν το 1/3 των εργαζομένων. Ηνωμένες Πολιτείες, σύγκρουση συμφερόντων. Ριζοσπάστης. Δυνατό κουκουέ για να νικήσει ο λαός. Τώρα είναι η στιγμή των μεγάλων αποφάσεων. Κοσμοπλημμύρα στη Θεσσαλονίκη και τις 3 μέρες. Κυβερνητικά μέτρα στήριξη των ομίλων στον αέρα τα νοικοκυριά. Απόφαση Κεντρικής Επιτροπής του κουκουέ για τον προγραμματισμό δουλειάς της Κεντρικής Επιτροπής και των κομματικών οργανώσεων το επόμενο διάστημα. Αιτήσεις τώρα για 1.974 προσλήψεις. Από Κοπενχάγη στον Όλυμπο με ποδήλατο. Τι κατέθεσε στον ανακριτή σύμβαση συνεργασίας σου, είχε υπνοθεραπευτής με τη γιατρό. Ακρίβεια καύσιμα στεγαστικό έφεραν το σοκ στη Γερμανία. Είδωση που εξαφάνισε τα προσιτά σπίτια ως 50 τετραγωνικά. Ήποπτη κατάρρευση πλατφόρμα στην Πολεοδομία Μυκόνου. Νέες δηλώσεις τελεχών για συνεργασία Πασόκ Ελλάς. Μανιφέστο λογιστής ψυχών Σοφία Βούλτεψη. Πόσες ακόμη φορές θα μας σώσει ο Γιαννίτσης, η δημοσκοπική απελπισία της Τρικούπη γεννά πολιτική ναυθαλήνη. Κόντρα νιού στο σύνδρομο Μέρτς απειλεί το Μαξίμου, οι εξελίξεις στη Γερμανία ενισχύουν τα κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, Τρίνος και Οργή στη Λάρισα για τον άδικο χαμό 15χρονου. Ο λόγος, τουριστικό άλμα το επτάμινο, με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η φθινοπορεινή ακαδημία του EBP Women. Αποκαλύπτει σοκ από την κατάθεση του υπνοθεραπευτή για τον Γιώργο Μαζονάκη. Πάμε να πούμε και την αυτεμπορική. Οι Γκρίκ ξαναβαθμίζουν την Αθήνα, ελληνόκτη την αυτιλία. Euronext Athens, ομόλογα, χίλιες ναυπηγείς φέρνουν στην Ελλάδα διεθνείς τράπεζες. Τα σενάρια ενίσχυση των οικοκυριών. Προς νέα έκρηξη στις νέες τιμές καυσίμων με απόφαση Νίκου Τσάφου. Νέα μποφόρα από τις κυρώσεις των ΗΠΑ κατά Ρωσίας-Ιράν σε κλειό ισχυρών πιέσεων, φέτα, ελιές και γιαούρτι. Και έρχομαι στα τοπικά τώρα, φίλα. Ταχυδρόμος στο Βόλο αδιάφθορη, φύλλο φτερό υπηρεσίες αστυνομίας από πολυμελές κλιμάκιο. Αστυνομικός φέρεται να λάμβανε χρήματα για να τακτοποιεί κλήσεις έως το βράδυ έρευνα και καταθέσει από την Υπηρεσία Ιστορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας. Νέος πρόεδρος ο Ευέμος Σεραφείμ Μαουσίδης, τον εισαγγελέα καταγγελίες για ενέσιμες θεραπείες από τον Ιατρικό Σύλλογο Μαγνησίας. Την σκότωσε ήρεμη κατάσταση, ακόμα φωνάζει ο Βόλος. Τέλος ο Μαλεζάς με το νέο Στραπάτσο, ήταν πολυβόλος στη Σκιάθο Ολυμπιακός Βόλου. Έκλεψαν τη φωνή του πατέρα με τεχνητή νοημοσύνη και λαιλάτισαν το σπίτι. Άρπαξαν αποζημίωση 8 ετών κοσμήματα και οικογενειακά κοιμήλια. Έκοψαν μέχρι και το ρεύμα για να γίνουν πιστευτοί. Τη σκότωσε σε ήρεμη κατάσταση. Ολοκληρώθηκε η ανάκριση για το άγριο φωνικό της 36χρονης μητέρας 4 παιδιών στο Βόλο.
Λοιπόν, εκτός από τον ταχυδρόμο να σας πω και τη Μαγνησία. 2 χρόνια μπαλώματα στους δρόμους του Βόλου, συνεχίσει βλάβες και καμιά λογοδοσία, κανένας κανονισμός στο Δήμο Βόλου, καμιά ενημέρωση για τις αγωγές και τις μηνύσεις. Συναγερμό στη Μαγνησία για την κακοκαιρία, πότε έρχονται δύσκολα φαινόμενα. Εκτόξευση Κοστούλα στην Premier League, τρίτη σερίτα και στον Πάτο η νίκη, έξαρση της μικροπαραβατικότητας στο Βόλο. Ποντίκια βολτάρων στην Ιωλκούβα Τράχια βγήκαν στη Νέα Δημητριάδα. 400-500 ασθενείς θα εξυπηρετούνται στο Βόλο με το ακτινοθεραπευτικό. Το Αλτσχάιμερ δεν κοιτά ηλικία, μόλις 55 ετών νεότερος ωφελούμενος στο Βόλο. Σημείο αναφοράς για τη βιομηχανική ιστορία του Βόλου, το βιβλίο της Θάλιας Μακρύς Σκοτεινιώτη. Πάγωσαν οι περισυλλογές αδεσπότων στο Βόλο. Τα θέματα από την Μαγνησία. Έχει ανανεώσει η Θεσσαλία το φύλλο. Μπα, δεν τη βλέπω πουθενά. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά και τον τοπικό τύπο. Τραγούδι, επανερχόμαστε.

0: Λοιπόν, είχαμε μάλλον και στο συνεδρίο σε χθες για τα έκτακτα, λέει, καιρικά φαινόμενα, επειδή είναι φθινόπωρο και βρέχει, αλλά δεν ξέρεις τι μπορεί να σου συμβεί και καλά είναι να είμαστε προετοιμασμένοι. Άλλωστε, η προειδοποίηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ήταν για ισχυρά φαινόμενα και στη Μαγνησία. Την Τρίτη, λέει, με έμφαση στις θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές. Έχουμε συστάσει και από το λιμενορχείο τα γνωστά, τέλος πάντων, που δίνονται ως οδηγίες σε αυτές τις περιπτώσεις. Τώρα, τα παιδιά στο 14ο Δημοτικό έχουν επιστρέψει στο σχολείο. Θυμάστε, οι γονείς που δεν θέλουν τη συγχωνεύση και πολλά άλλα πράγματα. Χθες έκαναν και μια συμβολική κατάληψη του δρόμου έξω από το σχολείο, αφού τέλειωσαν τα μαθήματα. Έτσι, και λένε ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους και, όπως τόνισαν, θέλουν να δείξουν την εναντίωση τους στο σχολείο που ετοιμάζουν για τα παιδιά μας και τη συγχωνεύση. Λένε τώρα ότι αυτά τα 25 σε αριθμό μέσα σε αυτές τις μικρές τάξεις είναι σαν σαρδέλες, έτσι. Και θα συνεχίσουν με κάθε μορφή που μπορούν τις κινητοποιήσεις για να πετύχουν αυτό το οποίο επιθυμούν. Για να ακούσουμε κάποιους γονείς, γιατί βρέθηκε στο χώρο εκεί, πήγε δηλαδή να κάνει το ρεπορτάζ ο συνάδελφος ο Χρυσόστομος Τρίμης.
1: Καλησπέρα σας, ονομάζομαι Ελισάβετ Λάκη Παπαδοπούλου και είμαι μητέρα μαθητή και πρώτης και τρίτης.
2: Όλο αυτό που βλέπουμε εδώ σήμερα να εξελίσσεται είναι μια κλιμάκωση, μια συνέχιση του αγώνα. Εν τω μεταξύ όμως τα παιδιά γύρισαν σήμερα στα μαθήματα, δεν μπορούμε να κάνουμε άλλα μαθήματα.
1: Δεν μπορούμε να κάνουμε άλλα μαθήματα, δεν μπορούμε να κρατάμε τα παιδιά μας πίσω, γιατί σε όλα τα σχολεία προχωράνε και εμείς δεν μπορούμε να στερούμε στα παιδιά τη μάθηση. Οπότε αναγκαστικά έπρεπε να επιστρέψουμε. Βέβαια, οι συνθήκες που είναι οι τάξεις μέσα, γιατί εμείς οι γονείς σήμερα μπήκαμε μέσα, μας κάνει ο διευθυντής, μπήκαμε, είδαμε τις τάξεις, είδαμε τα παιδιά. Είναι όντως τα παιδάκια μας, συγγνώμη για την έκφραση, σαν παστές σαρδέλες μέσα. Δεν υπάρχει χώρος να περάσει ούτε το παιδί, ούτε ο εκπαιδευτικός από τα θρανία όπως είναι για να χωρέσουν τα παιδάκια. Θεωρούμε ότι θα γίνουν μάθημα σωστό, είτε γιατί κάποια παιδάκια έχουν κάποια μαθησιακή δυσκολία και με 25 παιδάκια στο τμήμα. Προσπαθούμε, συνεχίζουμε και ευελπιστούμε. Έχουμε καταθέσει και στην εισαγγελία καρδιά να πως αλλάξει αυτό τελικά. Και προχωράμε και πορευόμαστε μέχρι στιγμή όπου την απόφαση που έχει πάρει η κυρία Τσιούμαρη. Ευελπιστούμε βέβαια αυτό να αλλάξει όμως, γιατί δεν γίνεται. Και εσείς άμα μπείτε μέσα και δείτε, δεν γίνεται να γίνει μάθημα. Δεν χωράνε τα παιδιά σε τόσο μικρές αίθουσες.
3: Σκαπλέ Μυρτό, αντιπρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 14ου, βρισκόμαστε σήμερα εδώ με τη λήξη του σχολικού ωραρίου σε συμβολικό αποκλεισμό του δρόμου, να δείξουμε και με αυτή τη μορφή την εναντίωσή μας στο σχολείο που ετοιμάζουν για τα παιδιά μας, την εναντίωσή μας στις συγχωνεύσεις, το ότι στηβάζουν μαθητές 25 στον αριθμό μέσα σε τάξεις, σαν σαρδέλες, διώχνουν τα παιδιά της γειτονιάς από το σχολείο της γειτονιάς τους. Θα συνεχίσουμε ακάθεκτοι με κάθε μορφή. Η μορφή της αποχής ήταν ένα μέτρο πίεσης που το κάναμε σύσσωμα όλοι οι γονείς με τα παιδιά μας για 6 ολόκληρες ημέρες. Συνεχίζουμε. Στο πλευρό μας είναι και άλλα σχολεία, όπως ήρθαν και χθες στην Γενική Συνέλευση 9 σχολεία ακόμη από την πόλη του Βόλου, που αντιμετωπίζουν εξίσου σοβαρά ζητήματα και σε μεταφορές και σε κτηριακά

0: Παραμένουμε στον εκπαιδευτικό χώρο και εδώ τώρα θα αναφερθούμε σε μια πολύ ωραία πρωτοβουλία, τέλος πάντων, καθώς δεκάδες, μάλλον εκατοντάδες θα έλεγα, γιατί 695 τι θα έλεγες, έτσι, εκπαιδευτικοί δημοτικών σχολείων της Μαγνησίας συμμετείχαν σε 7 ημερίδες που είχαν τίτλο «Οι μουσιοσκευές ταξιδεύουν από τάξη σε τάξη», που πραγματοποιήθηκαν στις αρχές Σεπτεμβρίου σε σχολικές μονάδες του Βόλου, της Νέας Ιωνίας και της Νέας Σανχιάλου. Τι είναι αυτές οι μη μουσιοσυσκευές που ήρθαν και εκπαιδευτικοί και μάλιστα σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επικεφαλής εδώ του προγράμματος βλέπω και η Σύμβουλος Εκπαίδευσης Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας, η κυρία Φακίδου, που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μάθουν οι εκπαιδευτικοί. Σε τι εκπαιδεύτηκαν για να κάνουν τα παιδιά? Καλή σας μέρα, κυρία Φακίδου.
1: Καλημέρα σας. Μουσιοσκευές, λοιπόν. Μουσιοσκευές. Είναι ένα από τα μέσα που διαθέτουν τα μουσεία για να επικοινωνήσουν με έμεσο τρόπο με το κοινό τους. Δηλαδή, οργανώνουν μουσιοσκευές, ας το πούμε βαλίτσες, ένα μεταφορικό μέσο, όπου τοποθετούν αντίγραφα αντικειμένων των συλλογών τους, εκπαιδευτικό υλικό, φυλάδια, ηχητικό υλικό, οδηγό εκπαιδευτικού, άλλα υλικά, παιχνίδια, ενημερωτικό υλικό για το μουσείο ενδεχομένως και για τις μουσιακές του λειτουργίες, παραδείγματος χάρη για μια ανασκαφή, αν είναι αρχαιολογικού ενδιαφέροντος η μουσιοσκευή. Επιπλέον βιβλιογραφία, δηλαδή ένα υλικό που στα χέρια του εκπαιδευτικού μπορεί να χρησιμοποιηθεί ποικίλο τρόπος. Ναι. Είτε για να ετοιμάσει την επίσκεψή του στο μουσείο ή την επίσκεψη των μαθητών στο μουσείο. Όπως ξέρουμε, όπως προβλέπετε, όταν πηγαίνουμε μία επίσκεψη έχει γίνει μία προετοιμασία στην τάξη. Έχουν διατεθεί 1-2 ώρες, τα παιδιά έχουν προετοιμαστεί γι' αυτό, έχουν μελετήσει, έχουν ερευνητικά ερωτήματα. Ώστε όταν θα πάμε στο χώρο της επίσκεψης, τα παιδιά να λύσουν, ας το πούμε, τις απορίες τους, τα ερωτήματα, να συλλέξουν υλικό. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μετά την επίσκεψη στο μουσείο. Αυτό αφορά τον ίδιο τον εκπαιδευτικό. Ή μπορεί να παραμείνει μόνο στην τάξη, γιατί δεν είναι προσιτή η επίσκεψη στο μουσείο λόγω απόσταση, λόγω διαφορών. Γι' αυτό και τα παιδιά μπορούν να δουλέψουν με αντίγραφα αντικειμένων, να τα πιάσουν τα αντικείμενα, να τα ψάξουν, να τα μελετήσουν, να τα γυρίσουν ανάποδα, να δουν το βάρος τους, να δουν το υλικό τους. Δηλαδή να αναπτύξουν όχι μόνο γνώσεις για το συγκεκριμένο θέμα, τη θεματική δηλαδή που έχει η μουσιοσκευή, αλλά να αναπτύξουν και δεξιότητες παρατήρησης, που είναι μια οριζόντια δεξιότητα που αφορά όλα τα γνωστικά αντικείμενα και όχι μόνο τη συγκεκριμένη θεματική.
0: Μάλιστα. Και αυτό είναι κάτι που γίνεται για πρώτη φορά ή είχαμε
1: όχι.
0: Και...
1: Ναι, όχι. Πρώτα απ' όλα να δούμε το εξής. Οι μουσιοσκευές δεν είναι κάτι καινούριο. Ναι. Υπάρχουν εδώ και δεκαετίες. Οπότε θα λέγαμε ότι οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν ή ξέρουν ότι κάποιες μουσιοσκευές μπορούν να τις δανειστούν. Το θέμα μας ήταν ως εξής. Οι μουσιοσκευές αυτές δανείζονται από τα μουσεία προς τα σχολεία, προς διάφορες σχολικές μονάδες. Εδώ πρέπει να πούμε ότι οι μουσιοσκευές δεν απευθύνονται μόνο στο σχολικό κοινό. Το κοινό στο οποίο απευθύνονται δεν είναι μόνο τα σχολεία. Πρωτοβάθμια, νηπιαγωγεία, δημοτικά, δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τριτοβάθμια ενδεχομένως μπορεί κάποιος καθηγητής να την δανειστεί, αλλά και σε άλλο διαφορετικό κοινό. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι ένα καφί που θα μπορούσε να δανειστεί τη μουσιοσκευή και να δουλέψει με τους ηλικιωμένους. Επίσης πολιτιστικοί σύλλογοι, δηλαδή το κοινό στο οποίο απευθύνεται είναι ποικίλο. Ωστόσο, η πρώτη, θα λέγαμε, ιδέα όταν πρωτοφτιάχτηκαν οι μουσιοσκευές από διάφορα μουσεία της Ελλάδος, και είναι πολλά, πολλά τα μουσεία και οι φορείς της Ελλάδος που δανείζουν μουσιοσκευές, ήταν το σχολικό κοινό. Θα πρέπει να πούμε ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχουμε περισσότερες από 70 μουσιοσκευές.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι διαθέσιμες στους εκπαιδευτικούς. Αυτές τις οποίες εμείς μελετήσαμε, γιατί δείξαμε στους εκπαιδευτικούς από ποιοι φορείς, ποια μουσεία έχουν μουσιοσκευές, ποιες μουσιοσκευές έχουν, με ποια γνωστικά αντικείμενα, αυτό που λέμε, λέμε στην κοινή γλώσσα, μαθήματα. Ναι. Σε ποια γνωστικά αντικείμενα, δηλαδή ιστορία, μελέτη, θρησκευτικά, εργαστήρια δεξιοτήτων. Σε ποια γνωστικά αντικείμενα λοιπόν θα μπορούσαν να τα συνδέσουν ώστε να εμπλουτίσουν τη διδασκαλία των αντίστοιχων γνωστικών αντικειμένων, των αντίστοιχων ενοτήτων.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε παρουσιάσαμε τους φορείς, μάλλον τις μουσιοσκευές που είχαν διάφοροι φορείς, οι οποίοι όμως η επιλογή μας ήταν μουσεία και φορείς που διαθέτουν τις μουσιοσκευές δωρεάν.
0: Ναι, είναι και αυτό.
1: Είναι μεγάλο ζήτημα, διότι ναι. Τα σχολεία θα επιβαρυνθούν με τα μεταφορικά μέσα. Και αυτό κάποιες φορές δεν είναι αμεληταίο, διότι οι μουσιοσκευές είναι βαριά αντικείμενα. Καταλαβαίνετε,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Μια βαλίτσα η οποία έχει μέσα αντικείμενα, μπορεί να μην είναι, ας πούμε, όπως τα κυκλαδική που παρουσιάσαμε από μάρμαρο, μπορεί να είναι από ρητίνι, ωστόσο έχει ένα βάρος γιατί έχει μέσα και επιπλέον υλικό. Η έμπνευσή μας, ωστόσο, επειδή είναι κάτι γνωστό και μάλιστα εδώ στο Πανεπιστήμιο της Θελίας είχαμε το μάθημα της μουσιοπαιδαγωγικής που δίδασκε η κυρία Βέμη, την οποία χάσαμε εδώ και κάποια χρόνια. Ωστόσο, η επιβλέπουσα στην διδακτορική διατριβή της κυρίας Κανάρη, η οποία μας ήρθε από το ΑΠΙΘΙΤΑ, από το Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης και Αγωγής, διδάσκει ακριβώς αυτό. Διδάσκει το μάθημα της μουσιοπαιδαγωγικής στο αντίστοιχο τμήμα του Πανεπιστημίου, Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Εδώ λοιπόν η έμπνευση ήταν ότι στο στέκι παιδιού, στο ΚΔΑΠ Βόλου,
0: ναι.
1: υπάρχουν διαθέσιμες δύο μουσιοσκευές του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης μόνιμα. Δεν χρειάζονται δηλαδή οι εκπαιδευτικοί της Μαγνησίας να τις δανειστούν από το Μουσείο Κυκλαδικής στην Αθήνα. Βρίσκονται μόνιμα εδώ. Τις έχει διαθέσει μόνιμα το Μουσείο Κυκλαδικής στο στέκι, εδώ παιδιού, στο ΚΔΑΠ Βόλου και μπορούν να τις δανειστούν από εδώ. Γνωρίζοντας λοιπόν αυτό και είναι χρόνια που είναι διαθέσιμες, σκεφτήκαμε ότι...
0: Να στήσετε αυτές οι μερίδες, ναι.
1: Και να θυμίσουμε ότι βρίσκονται αυτές οι μουσιοσκευές, ότι είναι τόσο εύκολη πρόσβαση και μπορούν να τις δανειστούν, να πεταχτούν ως εκεί και να τις δανειστούν. Όπως επίσης να θυμίσουμε ότι το ΚΔΑΠ Βόλου εδώ και πολλά χρόνια που έχει αυτές τις μουσιοσκευές, αλλά και πριν αποκτήσει μόνιμα τις μουσιοσκευές εδώ, πριν του διατεθούν μάλλον μόνιμα οι αποσκευές, δεν είναι δικές του, έτσι. Δημιουργούσε και πρόσφερε στους μαθητές, στα σχολεία, εκπαιδευτικά προγράμματα. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν, εκτός από το ότι εμείς, δηλαδή η κυρία Κανάρη και εγώ δείξαμε τις μουσιοσκευές που υπάρχουν στην Ελλάδα και δείξαμε και τους τρόπους προσέγγισης, το θεωρητικό πλαίσιο με το οποίο προσεγγίζουμε αντικείμενα. Γι' αυτό σας είπα πριν, δεν είναι μόνο να δούμε τη θεματική ενότητα. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό στις μουσιοσκευές είναι ότι τα παιδιά μπορούν να πιάσουν το αντικείμενο με ασφάλεια, μπορούν να το μελετήσουν και να συνάγουν συμπεράσματα για τους ανθρώπους και τον πολιτισμό που δημιούργησε αυτό το αντικείμενο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και είναι μια δεξιότητα η οποία συνδέεται με την κριτική σκέψη. Η κριτική σκέψη δεν είναι κάτι που ταιριάζει παντού. Έχει πολλές παραμέτρους, πολλές διαστάσεις και ορίζεται. Άρα λοιπόν μία από τις διαστάσεις της κριτικής σκέψης είναι να μπορούν να συνάγουν συμπεράσματα τα παιδιά. Έτσι, με αυτή την ευκαιρία δημιουργήσαμε αυτές τις ημερίδες και προσκλήθηκαν όλοι οι εκπαιδευτικοί του κλάδου δασκάλων, ναι, οι οποίοι και διδάσκουν όλα τα γνωστικά αντικείμενα, προσκλήθηκαν σε αυτές τις ημερίδες για να μπορέσουν και να αποκτήσουν δεξιότητες στο πώς να χειριστούν τις μουσιοσκευές και να μάθουν αυτή τη στιγμή, το 2026, πόσες μουσιοσκευές έχουμε στην Ελλάδα που θα μπορούσαν να τις συνδέσουν με τα γνωστικά τους αντικείμενα. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, εκτός από το όλο το, θα λέγαμε, το θεωρητικό μέρος, υπήρχε και το κομμάτι των εργαστηρίων. Οι εκπαιδευτικοί, αφού πρώτα γνώρισαν μουσιοσκευές και τις θεματικές τους, μιλήσαμε, συζητήσαμε, παρουσιάσαμε το θεωρητικό πλαίσιο και με ποιες δραστηριότητες μπορούν να προσεγγίσουν τις μουσιοσκευές, προχωρήσανε σε εργαστηριακές δραστηριότητες, χωριστήκανε σε ομάδες των 20-25 ατόμων και σχεδίασαν δραστηριότητες με βάση συγκεκριμένα αντικείμενα, συγκεκριμένο υλικό που υπάρχουν στις μουσιοσκευές του κυκλαδικού πολιτισμού που είναι διαθέσιμες εδώ στο ΚΔΑΠ Βόλου.
0: Τέλεια.
1: Και αυτό ήταν σημαντικό. Και στο τέλος παρουσίασαν τις δραστηριότητες τους στην Ολομέλεια, ώστε να πάρουν και ανατροφοδότηση από εμάς. Επίσης, το πρόγραμμα περιελάμβανε ένα βίντεο, όπως είδατε, παραγωγής του Κυκλαδικής Τέχνης, όπου ο κύριος Τομπολίδης, έτσι με πολύ δραματικό τρόπο, παρουσίασε όχι μόνο αντικείμενα που διαθέτει το Μουσείο Κυκλαδικής και αφορά το κυκλαδικό πολιτισμό, ειδικά τα ειδόλια, αλλά το εμπλούτησε και με μια αφήγηση. Ήταν πραγματικά μια εμπειρία αυτό το βίντεο, είναι διαθέσιμο βεβαίως από το Μουσείο Κυκλαδικής. Και επίσης μια ακόμα εμπειρία είχαμε ετοιμάσει για τους εκπαιδευτικούς μας, μια ηχοϊστορία που δημιούργησε ενώπιον του κοινού. Εκείνη τη στιγμή επί σκηνής παρουσίασε η θεατρολόγος και υπεύθυνη του ΚΔΑΠ Νεάπολης, η κυρία Κατερίνα Τσιώνα, αφηγούμενη τον μύθο της γέννησης της Αρτέμιδος και του Απόλλωνα, σε συνεργασία με την μουσικό, την κυρία Μαγαλιού, η οποία είχε επί σκηνής μουσικά όργανα, κρουστά, είτε από σχέδια είτε μουσικά όργανα, και δημιούργησε ένα ηχητικό χαλί και συνομίλησε με την αφήγηση που έτσι με θεατρικό τρόπο παρουσίαζε η κυρία Γιώνα.
0: Κυρία Φακίδου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα.

0: Λοιπόν, αλλάζουμε τελείως κλίμα και θέμα και πάμε σε μία συγκέντρωση, μία συνέλευση τέλος πάντων που είχαν οι Αγροτικοί Σύλλογοι του Πηλίου χθες, που ήσταν στη Ζαγορά, κύριε Θοδωρή Γεωργαδάκη, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας. Καλή σας μέρα.
1: Σήμερα καταρχάς, καλή εβδομάδα. Ναι, στη Ζαγορά πραγματοποιήθηκε αυτή η σύσκεψη των Αγροτικών Συλλόγων του Πηλίου για θέματα και του ΟΣΔΕ που αντιμετωπίζουν πάρα πολλά όλοι οι συνάδελφοι. Ανά την Ελλάδα βέβαια, αλλά και ιδιαίτερα εδώ στην περιοχή μας, που είναι πιο έντονα τα προβλήματα λόγω των δασικών χαρτών, των κλιματολογίων κλπ. Και για θέματα της παραγωγής. Κοιτάξτε, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, γιατί έφτασε και ο πόνος μας και τοποθετήθηκε σοβαρά θέματα που έχουμε με το ΟΣΔΕ και από το συνεταιρισμό εδώ, το ΚΙΒ που πραγματοποιεί τα ΟΣΔΕ. Από ό,τι βλέπουμε και από ό,τι μάθαμε εχθές και ακούσαμε, ότι υπάρχει σοβαρό και τεράστιο θέμα με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ των συναδέλφων αγροτών, και είναι σοβαρό το ζήτημα, γιατί άμα δεν έχεις ΟΣΔΕ είναι η αρχή και το τέλος δηλαδή. Όταν δεν μπορείς να κλείσεις δηλαδή τη δήλωσή σου, τη δήλωση καλλιέργειας και έχεις φτάσει ένα σημείο που τα έχεις φτιάξει τα προϊόντα κλπ. Έχει ήδη ξεκινήσει συγκομιδή και παραδίδουν μήλα. Καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε ζητήματα σοβαρά άμα δεν κατορθώσει να κλείσει, γιατί βάζουν πολλά ζητήματα και με τους δασικούς χάρτες αποκλείονται οι συνάδελφοι από τις δηλώσεις όσο δεν μπορούν να κλείσουν τη δήλωση. Είναι και με το κτηματολόγιο, άμα έχει απόκληση 5% πάλι δεν μπορούν να κλείσουν τη δήλωση όσο. Ο ΕΛΓΑ επίσης μένει ανοιχτό χαρτί, λες και έχουμε ανοιχτή τιμή, δεν γράφει πρώτη φορά στη δήλωση όσο όσοι συνάδελφοι μπορέσανε και κάναν, δεν γράφει πόσο είναι το στρέμμα στα μήλα, για παράδειγμα. Ναι. Πέρυσι ήταν 70 ευρώ το στρέμμα, φέτος μπορεί να μας πούνε και 200. Είναι ανοιχτή τιμή, δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Αλλά το πιο κύριο είναι αυτό που σας είπα, γιατί πανελλαδικά, από ό,τι μας είπαν και οι οπόνοι, είναι στο 2,5% οι δηλώσεις ΟΣΔΕ και έχουμε μέσα Σεπτέμβρη, κοντεύει να βγει και ο Σεπτέμβρης. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Οι δηλώσεις όσο σκεφτείτε γίνονταν την άνοιξη, τέλος άνοιξης. Μέχρι τον Ιούλιο είχαν πραγματοποιηθεί. Τώρα είμαστε μέσα Σεπτέμβρη, δεν έχει γίνει καμία δήλωση. Σχεδόν καμία, 2,5% δηλαδή στο σύνολο των αγροτών πανελλαδικά. Στη Ζαγορά δεν έχει γίνει καμία, γιατί ήρθε και ο εκπρόσωπος του ΚΙΔ που έχουμε εδώ, του συνεταιρισμού, και τα έθεσε. Έχουμε 0% δηλαδή δηλώσεις, γιατί υπάρχουν προβλήματα, όπως σας είπα, με το κτηματολόγιο. Και μπορείτε να καταλάβετε, αύριο μεθαύριο και η ζημιά να πάθουμε, δηλαδή δεν θα υπάρχει μία αποζημίωση, δεν θα είναι ασφαλισμένα. Δεν θα μπορεί να δικαιολογηθεί το προϊόν που παραδώσαμε κλπ. Και σίγουρα θα έχουμε προβλήματα μεγάλα. Τώρα, δεύτερο θέμα είχαμε και για τα θέματα του καύσωνα, της παρατεταμένης ενωδρίας μέχρι τις 5 Αυγούστου, για τις παραγωγές και του μήλου και του καύσωνα και του καρυδιού εδώ στην περιοχή, που έκανε τεράστια ζημιά αυτός ο καιρός, αυτή η ενωδρία, για μία ακόμη χρονιά. Το προϊόν δηλαδή είναι υποβαθμισμένο, γιατί είχε έρθει και κλιμάκι την προηγούμενη εβδομάδα με αρμόδιους γεωπόνους, καθηγητές πανεπιστημίων κλπ. Και το αναδείξαν, έχουν κάνει μία ήδη έκθεση, το έχουν στείλει στο Υπουργείο. Με αυτοψία αποδείχθηκε δηλαδή ότι υπάρχει το πρόβλημα, το είδανε, το εντοπίσανε αυτοί οι καθηγητές, οι γεωπόνοι κλπ. Το θέμα είναι, καλώς ή κακώς, ότι περάσανε τόσα χρόνια, κάθε χρόνο έχουμε καταστροφή, έχουμε ζημιά. Πέρυσι δεν είχαμε πάρει καμία αποζημίωση, ούτε ενταχθήκαμε σε κάποια αναπλήρωση εισοδήματος. Η κυβέρνηση πάνω στα αιτήματά μας, γιατί πρέπει να τεθούν για αυτά. Γιατί συζητήθηκαν πολλά θέματα μέσα στη συνάντηση. Χθες κράτησε πολύ αργά, μέχρι πολύ αργά κράτησε η συνάντηση. Δηλαδή ξεκίνησε 8 η ώρα και τελείωσε 12 το βράδυ. Υπήρχε ενεργητικότητα, ερωτήσεις πολλές. Πάνω στα αιτήματά μας, το κόστος παραγωγής, αυτά που είναι ήδη στα ύψη, δεν απάντησε σε κανένα. Το μόνο μας έχει φορτώσει είναι δικογραφίες. Και είναι απαράδεκτη.
0: Τώρα, πήρατε κάποια άλλη απόφαση, πέρα από την ενημέρωση που είχατε από το.
1: Βέβαια, βέβαια. Ότι σίγουρα θα προχωρήσουμε δυναμικά, μαχητικά.
0: Ναι.
1: Συνεχίζουμε τις ενημερώσεις. Θα γίνει κάτι πολύ μεγάλο σίγουρα. Γιατί σας είπαν το πρόβλημα σοβαρό. Πλέον οι συνάδελφοι είναι ξεκρέμαστοι και πολλοί θα μένουν χωρίς ΟΣΔΕ.
0: Ναι.
1: Θα απαντήσουμε δυναμικά. Τώρα στα μέσα του Φλεβάρι. Στο Φλεβάρι λέω, στα μέσα του Φλεβάρι, συγγνώμη.
0: Μάλιστα.
1: Και σκεφτείτε, είναι συγκομιδία. Γιατί πρέπει να χαρακτηριστεί και αυτό. Γιατί με συγκομιδή δεν έχει ξαναγίνει κάποια συγκέντρωση με φούλη εργασία τώρα. Γιατί έχει ξεκινήσει συγκομιδή και ξέρετε ότι είναι κάθε χωράφι, έχει 5 μέρες με 6 το max να το μάσει. Άρα αφήσαν τη δουλειά στους συνάδελφοι και ήρθαν γιατί υπάρχει το πρόβλημα.
0: Ναι, ναι.
1: Και βέβαια είναι έτοιμοι για να προχωρήσουμε στις αγωνιστικές δράσεις. Αυτό βγήκε το συμπέρασμα στο τέλος.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Γεωργαδάκη, ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Σημέλη. Επίκεντρο της διεθνούς διπλωματίας αυτή την εβδομάδα η Νέα Υόρκη, όπου εκατοντάδες ηγέτες και αξιωματούχοι συγκεντρώνονται για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με ανοιχτά μέτωπα από τη Μέση Ανατολή έως την Ουκρανία και την ενεργειακή κρίση. Παράλληλα, οι ηγέτες καλούνται να διαχειριστούν τις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζει ο ΟΗΕ, την ταχύ άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης και τη διαδικασία επιλογής του επόμενου Γενικού Γραμματέα. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Στο πρόγραμμά του περιλαμβάνονται σειρά συναντήσεων που μπορούν να επηρεάσουν ανοιχτά γεωπολιτικά μέτωπα. Ξεχωρίζει το προγραμματισμένο τέτα τέτ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ ανοιχτά

0: Πολιτείες προτείνουν τη δημιουργία ταμείου για αποκατάσταση των ενεργειακών υποδομών σε χώρες της Μέσης Ανατολής με στόχο να μειωθεί και η εξάρτησή τους από τα στενά του Ορμούζ. Οι τιμές του πετρελαίου ανέκαμψαν καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από πιθανές συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν στη Νέα Υόρκη. Στα 101,48 δολάρια το βαρέλι το Brent, την ίδια στιγμή ανησυχίες για την προσφορά πετρελαίου υποχωρούν καθώς αυξάνονται οι μεταφορές μέσω των στενών του Ορμούζ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Πέμπτη. Κατά την επίσκεψή του στα κεντρικά γραφεία της Nvidia και της Sequoia Capital, συζήτησε για τις σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα. Συναντήθηκε με τους Έλληνες που εργάζονται στην Tesla. Επίσης, συμμετείχε σε συζήτηση στην εκδήλωση της Ελληνικής Κοινότητας Τεχνολογίας και Καινοτομίας με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη. Τις παρεμβάσεις που θα αφορούν οικοκυριά και επιχειρήσεις οριστικοποιεί το Οικονομικό Επιτελείο για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα. Σε πρώτη φάση αναμένεται να διατεθούν τουλάχιστον 100 εκατομμύρια ευρώ από τις δημοσιονομικές εφεδρείες, ενώ καθοριστική θα είναι και η συμμετοχή των διελιστηρίων στο κόστος των επιδοτήσεων. Με τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων, ανάμεσά τους η Μαρία Καριστιανού, συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι αναμένεται να καταθέσουν σήμερα στον ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ομάδα ενόπλων έκλεισε στρόφιγγα πετρελαιαγωγού, ο οποίος συνδέει το κοίτασμα Ασσαράρα της Λιβύης με το λιμάνι στη Ζαουίγια, προκαλώντας μεγάλη μείωση της παραγωγής, ανακοίνωσε η Λιβική Εθνική Επιχείρηση Πετρελαίου. Αν ο αποκλεισμός του αγωγού συνεχιστεί, η εταιρεία προειδοποίησε ότι μπορεί να αναγκαστεί να κηρύξει ανωτέρα βία να αθετήσει συμβατικές υποχρεώσεις της.
1: Ο καιρός.
0: Επιδείνωση με βουτιά τις θερμοκρασίες και ισχυρές βροχές στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της ΕΜΗ. Θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Θα επηρεαστούν κυρίως Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια, άνεμοι βορειοδυτικοί ως 6 μποφόρ. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
3: Εσείς που πάτε?
4: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ECOMED.
5: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
2: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το

0: έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι δαιμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός. Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
1: Το 42ο Φεστιβάλ στο Χόρτο Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες jazz, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια Φεστιβάλ Χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες horto.net.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

0: πρέπει να βρεις και ένα τραγούδι, Παναγιώτη. Αυτό πώς το λέει ο Ζαμπέτας? Και έβρεχε right through. Δεν έλεγε χτυπούσαν οι καμπάνες. Για τις τέτοιες έλεγε. Για τη βροχή δεν έλεγε. Για τη βροχή δεν. Γι' αυτό δεν μ' άκουγες, λόγω καμπανών. Να πούμε την καλημέρα μας στο Γιάννη τον Ξινόπουλο που πάει και βρέχεται. Πήγε να βρει κανένα ταξιτζί να δούμε τι θα κάνουν σήμερα το μεσημέρι που έχουν προαναγγείλει κινητοποίηση για τη δίκη αυτή του ατόμου το οποίο έδινε ένα σύνδελφό του με ένα ξύλο, τραυμάτισε, του σπάσε το χέρι, Γιάννη. Αλλά μια και βρέχει. Τι γίνεται στις πιάτσες? Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ελένη Μανώλη. Ένα ωραίο τραγούδι να πούμε στον Παναγιώτη.
0: Για πες. Το
1: αδατά μου χτυπάει βροχή στη μικρή ομπρέλα που έχω ανοιχτή.
0: Το ξέρεις αυτό εσύ, Πανάγο, τον άκουσες? Για πες το ξανά, Γιάννη.
1: Χτυπάει βροχή στη μικρή ομπρέλα που έχω ανοιχτή.
0: Χτυπάει βροχή.
1: Ναι,
0: η Τσανακλείδου λέει. Ας θα το ψάξει όσο μιλάμε εμείς. Λοιπόν, για πες.
1: Λοιπόν, έχω ξεκινήσει από το πρωί στην ανέβρεση ταξί. Αλλά όχι με κίνηση στο τηλεφωνικό κέντρο. Δηλαδή πήγα Χιλιαδού, πήγα στην πλατεία απέναντι από τα δικαστήρια, πήγα στην πιάτσα ταξί στην Παύλου Μελά, που μετακινήθηκε από το Γαλαξία και πήγε στη Ζωφυρία απέναντι. Δεν υπάρχει ταξί σήμερα στο Βόλιο, σε πιάτσα τουλάχιστον, παρά μόνο αν καλέσετε στο...
0: Στο κέντρο, ναι, εννοείται.
1: Στο κέντρο. Η βροχή μας τα χάλασε τα σχέδια για το ρεπορτάζ.
0: Για το σχέδιο.
1: Θα δούμε τώρα τι θα γίνει σήμερα το μεσημέρι, αν έχουν κινητοποίηση και αν θα πάνε για να παρακολουθήσουν τη δίκη. Σε κάθε περίπτωση είναι μια δυναμική ομάδα οι ταξιδιώτες. Το βλέπουμε παντού δηλαδή, όχι μόνο στο Βόλιο. Και στις άλλες πόλεις. Και όταν θέλουν να διεκδικήσουν κάτι, το κάνουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με τον πιο δυναμικό τρόπο. Και αυτό που συνέβη δεν ήταν και λίγο, δηλαδή που κάθεσε να έρθει κάποιος στην πέση με ξύλο.
0: Ναι, και να έχει. Και δεν ήταν και επαναλαμβανόμενο, όχι το ξύλο. Ενώ οι απειλές, ο εκφοβισμός, ας πούμε, δεν ήταν μία και δυο. Ήταν πάρα πολλές φορές. Ολόκληρες ιστορίες μας έλεγε ο κύριος Πασχαλίδης, ο πρόεδρος συλλόγου ιδιοκτητών ταξί. Του συγκεκριμένου δηλαδή συλλόγου, γιατί έχουμε και άλλους συλλόγους. Τέλος πάντων, για να δούμε τι θα γίνει. Ναι.
1: Να τελειώσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Και ψυχραιμία να πούμε.
1: Ναι, ψυχραιμία πράγματι. Ειδικά αυτές τις μέρες, Ελένη, η καλύτερη συμβουλή που μπορεί να δώσει κάποιος είναι ψυχραιμία. Γιατί όλοι είναι τσίτα τα νεύρα.
0: Ναι.
1: Και αυτό το βλέπουμε και στον δρόμο, ρε φίλε. Δεν μπορείς να φανταστείς με τι εκνευρισμό οδηγούν οι οδηγοί και αυτοκίνητά τους. Λες και πάνε να τσακωθούν. Ξυπνάνε τη μέρα τους, λες και πάνε να τσακωθούν.
0: Ναι. Είναι ο κόσμος γενικά νομίζω έτσι πέρα από... Δεν φτάνουν τα χρήματα, ρε Γιάννη. Άμα βάλει να σκεφτείς, θα πας στο μάρκετ, να πληρώσεις υποχρεώσεις, να κάνεις το ένα, να κάνεις το άλλο. Δηλαδή νομίζω ότι το οικονομικό είναι ένα βασικό κομμάτι στο πώς σε κάνει να νιώθεις, ας πούμε, η κατάσταση. Άμα ξυπνάς είναι κάθε μέρα και λες πώς θα τα βγάλω πέρα, ας πούμε. Δεν ξέρω.
1: Και είναι αυτή η περιραίουσα ατμόσφαιρα της ανασφάλειας.
0: Ναι,
1: βλέπεις
0: ακριβώς.
1: Βλέπεις ότι γίνονται πόλεμοι, βλέπεις ότι η γειτονιά φλέγεται, βλέπεις ότι από μία είναι ακριβή, δεν βγει 2 ευρώ και πάει 2,20 να πούμε. Και λες, τι γίνεται τώρα, πώς θα βάλω πετρέλαιο, τι θα γίνει με το αέριο.
0: Ναι.
1: Ναι, συμφωνώ, συμφωνώ.
0: Λοιπόν, Γιάννη, σε αφήνουμε και πάμε για άλλα, έτσι.
1: Καλημέρα,
0: καλή συνέχεια, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Και στους ακροατές μας.

0: Λοιπόν, δεν είναι καλά τα νέα, τα ξέραμε αυτά για το δημογραφικό, δεν είναι η πρώτη φορά που το συζητάμε σε επίπεδο περιφέρειας. Τώρα έχει βγει μια καινούργια, τέλος πάντων, έρευνα, μια καινούργια στατιστική, κάποια καινούργια στοιχεία τα οποία, πώς το λένε, πραγματεύεται το Ινστιτούτο Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, και ο καθηγητής δημογραφίας και διευθυντής ερευνών του Ινστιτούτου, ο κ. Κοντζαμάνης, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, καθώς παρατηρείται μια κατάρρευση, όπως το λένε και όλα, των γεννήσεων, ειδικά σε περιφερειακό επίπεδο, κύριε Κοντζαμάνη. Καλή σας μέρα.
1: Σας ακροατές και ακροατές, όπως τα λέτε, έχουμε τη δεύτερη κατάρρευση των γεννήσεων μεταπολεμικά. Η πρώτη το 1980, οι γεννήσεις μια δεκαετία από το 80 μέχρι το 90 μειώθηκαν κατά 33%, και έχουμε μια δεύτερη κατάρρευση των γεννήσεων που είναι πρόσφατη, την τελευταία 16 χρόνια από το 9 μέχρι το 25, που είναι 44%, δηλαδή σχεδόν μειώθηκαν του δύο, όπως πολύ, πολύ απλά το λέω, γεννήσεις την τελευταία 15 ετία. Φυσικά αυτό είναι σε εθνικό επίπεδο. Ναι. Τώρα, αν κοιτάξουμε τι γίνεται σε περιφερειακό επίπεδο, δηλαδή στις περιφέρειες, θα δούμε ότι αποκλείσεις από αυτό το μέσο όρο είναι συντακτικές, δηλαδή έχετε το 2000 την ίδια περίοδο έχετε νομούς οι οποίοι μείωση των γεννήσεων είναι πολύ περιορισμένοι και νομούς οι οποίοι είναι πάρα πολύ μεγάλοι. Επομένως έχουμε μια ατερογένεια μέσα στη χώρα μας. Έχετε νομούς οι οποίοι έχουν σχετική ανθεκτικότητα, αν θέλετε. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι αυτό πολύ σημαντικά. Είναι βασικά είναι οι τρεις νομοί της Κρήτης, είναι οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Στη μια άκρη. Και στην άλλη άκρη έχετε νομούς κυρίως στην Υπηρετική Ελλάδα, όποιοι μείωση σε αυτές τους νομούς που σας είπα προηγουμένως, περιφερειακές ενότητες δηλαδή, η μείωση των γεννήσεων είναι πάρα πολύ περιορισμένη, δηλαδή είναι λιγότερο από 15-20%. Έχετε όμως νομούς που είναι 50% και πάνω. Δηλαδή, στις Πρωτεία, Γρεβενά, Φθιώτιδα, Κοζάνη, Βρετανία, Φλόρινα, έχουν χάσει παραπάνω από τους μισούς τις μισές γεννήσεις τους σε μια 15 ετία. Και στα διάμεσα έχετε όλες τις δυνατές περιπτώσεις. Θα πω το εξής, ότι η Ελλάδα δεν είναι ενιαία, το ξέρουμε, αλλά και στα δημογραφικά δεν είναι ενιαία και υπάρχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις, γιατί επίσης εξαιτούνται στις διαφορετικές συνθήκες των τελευταίων 15 ετία όσον αφορά το τι έχει γίνει την τελευταία 15 ετία και όχι μόνο αυτήν την τελευταία 15 ετία, έγινε και προηγουμένως. Γιατί το λέω αυτό πέρα, γιατί οι νομοί, οι περιφερειακές ενότητες νομοί, αυτοί που σας έχω πει, και οι τρεις νομοί, την Κρήτη, Κυκλάδες και το Δωδεκάνησα, συγκράτησαν όχι μόνο την τελευταία 15 ετία και στο παρελθόν, συγκράτησαν τους νέους τους. Προσέξαν νέους από άλλες περιοχές, είτε από την Ελλάδα, από το εξωτερικό, επομένως έχουν και υψηλό ποσοστό Γαλλοδαπών. Επομένως, επειδή οι γεννήσεις είναι συνάρτηση δύο πραγμάτων, πολύ απλά σας το πω, είναι το πόσα παιδιά κάνουμε και πώς είμαστε ηλικία να κάνουμε παιδιά. Σε αυτούς τους νόμους όπου υπάρχει μια σχετική ανθεκτικότητα, δηλαδή υπάρχουν λιγότεροι θάνατοι από γεννήσεις, έχουν πάρα πολλούς νέους και πολύ λίγους ηλικιωμένους. Στο αντίποτα, ίσως το νόμο της Υπηρετικής Ελλάδας που σας ανέφερα, όπου έχουν πάρα πολλούς ηλικιωμένους και πολλούς λίγους νέους. Επομένως, η διαφορά οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο ότι δεν υπάρχουν σε αυτές τις περιοχές. Οι νέοι λόγω της εσωτερικής και εξωτερικής μετανάστευσης είναι πάρα πολύ περιορισμένοι. Επομένως, όταν πάρα πολύ περιορισμένοι, έχετε πάρα πολύ λίγες γεννήσεις. Καταλαβαίνω ακόμα περισσότερες γεννήσεις. Αυτό συνέπειε φυσικά και η εξωτερική μετανάστευση των τελευταίων 15 ετία. Δεν είναι μόνο αυτό. Ναι, έπαιξε ρόλο και η εσωτερική μετανάστευση των τελευταίων 10 ετιών. Ναι. Αυτό είναι.
0: Τι ήθελα να πω, σε σύγκριση ας πούμε με την υπόλοιπη Ευρώπη, εμείς είμαστε ένα έθνος παππούδων, σιγά σιγά γινόμαστε, δεν ξέρω, αυτό δεν μπορεί να ανατραπεί εύκολα, το έχουμε ξαναπεί και εσείς το έποτε, πρέπει να περάσουν δεν ξέρω εγώ πόσα χρόνια, να αλλάξουν πολιτικές, να αλλάξει εκείνο, να αλλάξει το άλλο, γύρω γύρω η Ευρώπη τι κάνει?
1: Γύρω γύρω τι κάνει η Ευρώπη? Πάλι δεν είναι, έχετε μια σειρά χώρες όπου ναι. Είναι. Υπάρχει μια δημογραφική ανθεκτικότητα, πράγμα που σημαίνει ότι έχουν περισσότερους γεννήσεις από θανάτους ή τον ίδιο αριθμό γεννήσεων με θανάτους, δηλαδή είναι πιο ισορροπημένα. Αυτές οι χώρες κυρίως, συνήθως, κυρίως αποκλειστικά, να σου πω πολύ απλά, είναι χώρες της Βόρειου Ευρώπης, δηλαδή είναι οι σκανδιναβικές χώρες, Ολλανδία, Βέλγιο, Γαλλία, οι οποίες εδώ και χρόνια είχαν μια. Όχι τώρα, δεκαετίες, έχουν μια πολιτική σημαντική στήριξη της οικογένειας και του παιδιού και ένα διαβημένο κράτος πρόνοιας. Ναι. Υπάρχουν χώρες οι οποίες δεν έχουν αυτό. Το αποαπλοποιώ έτσι πάρα πολύ. Υπάρχουν χώρες οι οποίες δεν έχουν αναπτυγμένο και αποτελέσματο κράτος πρόνοιας και δεν είχαν και μια πολιτική στήριξη της οικογένειας και του παιδιού. Είναι συνήθως οι χώρες του Νότου, ένα, και δύο χώρες της κεντρικής Ευρώπης οι οποίες είχαν την ίδια προσέγγιση στα θέματα, που είναι η Γερμανία και η Αυστρία.
0: Ναι. Ναι. Άρα έχουμε θέμα μεγάλο σε αυτό, δεν ξέρω.
1: Αυτό είναι το καινούριο αυτό πέρα όμως. Κοιτάξτε να δείτε, όταν σας λέω η πρώτη κατάρρευση των γεννήσεων είναι το 1980, ανάμεσα στο 1900, μια δεκαετία μειώθηκαν οι γεννήσεις κατά το 1 τρίτο. Από 145.000 πέρασαμε σε 100. Εντάξει, δεν είναι και, γιατί μας εκπλήσει το τι γίνεται.
0: Ναι, αυτό μου τώρα, ναι, που συνεχίζει, ναι.
1: Επομένως, είχε μια ανάπαυλα τις προηγούμενες, τις τρεις προηγούμενες δεκαετίες, μια μικρή άνοδο τη δεκαετία, του 2000 εξαιτία των Ολλανδών κυρίως. Μην ξεχνάτε, η Ελλάδα πίσω χώρα μας την περίοδο τα τελευταία 20 χρόνια συνεισέφεραν στο 15% γεννήσεων, έτσι. Δηλαδή, ένα στα 6 παιδιά τα τελευταία 15 χρόνια, τα τελευταία 20 χρόνια που έρχονται από Ολλανδές μητέρες. Εντάξει, αν δεν υπήρχαν αυτοί, θα ήταν τα πράγματα πολύ χειρότερα. Επομένως, είχαμε μια ανάπαυλα τις ενδιάμεσες δεκαετίες και έχουμε καινούργια νέο κατάρρευση. Γιατί σα παραλαμβάνω, τα νέα ζευγάρια δεν κάνουν περισσότερα παιδιά τους γονείς τους, κάνουν όλο και λιγότερα και από την άλλη μεριά είναι όλο και λιγότερα. Γιατί είναι όλο και λιγότερα, γιατί προέρχονται από τις μειωμένες γεννήσεις του παρελθόντος. Είναι πολύ απλό, δηλαδή. Πώς θα γίνει, δεν γινόταν διαφορετικό.
0: Ναι. Άρα το γεγονός ότι δεν βλέπουμε αντίδραση από την πλευρά της κυβέρνησης, της όποιας κυβέρνησης ως προς αυτή την κατεύθυνση, τι σημαίνει, ότι δεν μας ενδιαφέρεται τι γίνεται στη χώρα μας, ας πούμε?
1: Δεν είναι μας για τη χώρα. Δεν είναι και η σημαίνει κυβέρνηση. Δεν είχαμε αδράνεια στα θέματα. Δηλαδή, όταν κάποια στιγμή έπρεπε να αρχίσουμε να ανησυχούμε και να παίρνουμε μέτρα πολιτική, δεν το κάναμε. Επομένως, δεν οφείλεται στο χθες και το σήμερα στην παρούσα κυβέρνηση, στην προηγούμενη κυβέρνηση. Το πρώτο. Ναι. Δεύτερο, μάλλον δεν είχαμε καταλάβει την πολιτική μας. Κοινωνική εμείς, δηλαδή, και η κοινωνία των πολιτών, δηλαδή του επιστήμονε τώρα. Δεν είχαμε καταλάβει ότι η δημογραφία έχει αδράνεια και αυτό πέρα δεν αλλάζει από τη μία στην άλλη. Δηλαδή, όταν μειώνονται οι γεννήσει το 80 με το 90, πέφτουν οι γεννήσει κατά 33%, σημαίνει ότι θα έχουν λιγότερα παιδιά σε ηλικία να κάνουν παιδιά μετά από 20 χρόνια. Εντάξει. Ναι. Λογικό δεν είναι, δεν γίνεται διαφορετικά. Εντάξει. Δηλαδή, αυτοί οι γεννήσει του 80 και το 90, μετά από 25 χρόνια φεύγουν σε ηλικία να κάνουν παιδιά. Είναι πολύ λιγότερο του γονεί του. Και ούτω καθεξή και ούτω καθεξή. Επομένω, αυτό πέρα δεν έχουν καταλάβει το ρόλο τη δημογραφία στην κοινωνική δημογραφική κοινωνική οικονομική ανάπτυξη και εδαφική συνοχή. Τα αφήσαμε τα πράγματα. Οι αλλαγέ που έχουμε στη χώρα μα δεν διαφοροποιούνται για να πει κανεί το άλλο. Ακούω πολλέ φορέ από του δημοσιογράφου το lifestyle. Πολύ ωραία. Το lifestyle δεν είναι μοναχά. Δεν είναι ιδιαιτερότητα τη Ελλάδα. Είναι ιδιαιτερότητα όλων των ετοιμένων χωρών του πλανήτη και τη Ευρώπη. Δεν είναι κάτι διαφοροποιία μα. Δηλαδή η εκοσμήτευση, αν θέλετε, ο εξαρτηματισμό τη οικονομία, ίσω μαζική είσοδο των γυναικών στην αγορά εργασία, η αυτονόμηση των γυναικών. Έχουμε αυτά από ένα κοινά. Δεν είναι η αγροτική έξοδο, το πέρασμα από τον πρωτογενή τομέα στο δευτερογενή μετά τη υπηρεσία, θα είναι κοινά χαρακτηριστικά. Εντάξει, δεν είναι αφορά μόνο τη χώρα μα. Υπάρχουν χώρε οι οποίε κατάλαβαν τι γίνεται έγκαιρα και η πολιτική του και πήραν μέτρα πολιτική τα οποία μπόρεσαν να, αν θέλετε, να αυλύνουν τι αρνητικέ επιπτώσει μια σειρά κοινωνικών πολιτισμικών αλλαγών που έχουν γίνει στην Ευρώπη. Στη χώρα μα δεν το κάναμε. Επομένω, δεν το κάναμε. Έχουμε τι συνέπειε που βλέπετε και να σα πω το εξή πολύ απλό, ότι δεν πρόκειται να λήξει αυτή η υπόθεση αύριο. Εντάξει, ό,τι μέτρα και να πάρουμε. Γιατί θα φτάσουμε φέτο το 24-25 έχουμε 65.000 γεννήσει μονάχα. Προσέξτε να δείτε. Δεν πρόκειται να έρθουν παραπάνω από 65.000 ζευγάρια στην ηλικία του να κάνουν παιδιά μετά από 20 χρόνια. Εντάξει, πριν από 25 χρόνια είχαμε 117.000. Βλέπετε τη διαφορά. Μόνο δεν είναι κάτι νόμο απλό να καταλάβει κανεί τι γίνεται. Σχετικά πιο σύνθετο να καταλάβει κανεί τι γίνεται και ακόμα πιο σύνθετο να καταλάβει τι γίνεται σε περιφερειακό επίπεδο. Γιατί το θέμα σα παραπάνω συζητούμε πάρα πολύ συχνά το τι γίνεται στη χώρα. Δεν συζητούμε και εμπειρικά συζητούμε, βλέπουμε αρχίζουμε και φωνάζουμε, ρημοποίηση τη υπαίθρου, φεύγουν, δεν υπάρχουν άνθρωποι. Γεγονό είναι, δεν υπάρχουν άνθρωποι γιατί όλο το παραγωγικό μοντέλο τη χώρα μα και όλο το μοντέλο τη ανάμεσα στην τελευταία 60 ετία, ποιο ήταν? Είναι, πρέπει να σηκώσει να φύγει από τον τόπο σου, να κάνει όλο και περισσότερε σπουδέ, να φύγει από τον τόπο σου, να πα στο μικρό αστικό κέντρο, στο μεγάλο αστικό κέντρο και μέσα στην Αθήνα σε ανοίξει με τα στυλάρια στη Διάφορα Ηράκλειο και στην Πάτρα, για να μπορεί να έχει μια κοινωνική ανέλυξη, να μπορεί να κάνει δουλειά, να κάνει οικογένειε. Δεν είναι αυτό το μοντέλο πολύ απλοποιημένα. Αυτό το μοντέλο δίνει αυτά τα αποτελέσματα. Τι να κάνουμε, δίνει αποτελέσματα.
0: Δεν δουλεύει.
1: Και έχω δει πλέον και τα τελευταία χρόνια, θα μου πείτε, έπαιξε και κύριξε των τελευταίων ετών, γιατί έχουμε την εξωτερική μετανάστευση. Δηλαδή, οι λιγότεροι νέοι δηλαδή σε ηλικία να κάνουν παιδιά, έχουν γίνει ακόμα λιγότεροι για να μεγαλώνουν τους εμείς στο εξωτερικό, το ξέρουμε. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Είναι και αυτό. Αλλά αυτό είναι, αν θέλετε, το κερασάκι στην τελευταία δεκαετία, 15 ετία. Και ταυτόχρονα έχετε και πολιτικές οι οποίες είναι περίεργες. Α πούμε, τα Γραβερνά, και έχετε μια σειρά νομού στη Βόρεια Ελλάδα, στην Δυτική Ελλάδα, ο Γραβερνά και ο Κοζάνη, οι οποίοι είναι σε πολύ άσχημη μορφή κατάσταση. Γιατί σε αυτό το γενικό κλίμα υπάρχει, εντάξει, το ειδικό κλίμα υπάρχει και υπάρχει ακόμα πιο ειδικό κλίμα. Κάναμε την απολυμνητοποίηση όπως την κάναμε.
0: Ναι.
1: Επομένως, δηλαδή, Έχετε το γενικό, έχετε το ειδικό σε κάθε περιφέρεια κοινότητα και μετά μέσα στο ειδικό έχετε ακόμα και ειδικότερα σε κάθε περιφέρεια κοινότητα. Σας πω παράδειγμα τώρα, τι έχει γίνει στην Ραβένα Κοζάνη, για πολιτοποίηση ήταν καταστροφική. Γιατί έγινε με τέτοιο τρόπο που δεν έδωσε δυνατότητα στους ανθρώπους να μείνουν στον τόπο τους και σκόνται και φύγανε. Όταν φεύγετε, τι να κάνετε, έχετε παρόν. Δεν φεύγουν οι παππούδες και οι γιαγιάδες φυσικά, έτσι, φύγανε οι νέοι. Όταν φεύγουν οι νέοι, έχετε λιγότερα ζευγάρια σε ηλικία να κάνουν παιδιά και επομένως έχετε μεγαλύτερη μείωση, μεγαλύτερη κατάρρευση των γεννήσεων σε σχέση από τη Θήρα ή του Σαντορίνη, όπου τα πράγματα είναι διαφορετικά. Γιατί αυτές οι κυκλάδες, το πω πολύ απλά. Εκεί πέρα έχετε τον τουρισμό, εντάξει, έχετε πάρα πολύ ψηλά εισοδήματα, ανεξάρτητα τι φαίνεται, δεν φαίνεται. Το δεύτερο, έχετε ένα πολύ ψηλό, έχουν πολύ ψηλό ποσοστό νέων ανθρώπων, οι οποίοι μένουν και τι λέγεται πολύ ψηλό, γιατί οι νέοι τους δεν φύγανε και προσέξαν και νέους από άλλες περιοχές, είτε από το εξωτερικό από την Ελλάδα. Είτε από το εσωτερικό, είτε από το εξωτερικό. Έτσι, ναι. Η Ελλάδα πήγαν λίγο περισσότερα παιδιά από τους υπόλοιπους. Εντάξει, ταυτόχρονα οι συνθήκες είναι πολύ λιγότερο δυσμενείς σε αυτές τις περιοχές από ό,τι στην Αθήνα, στο παράδειγμα, ή στην Θεσσαλονίκη. Εντάξει, δεν έχετε την κατάσταση που υπάρχει στην Αθήνα το πρώτο. Την Αθήνα που είναι το ακραίο παράδειγμα με τα μέσα μεταφοράς, με το χρόνο που έχετε να κάνετε, με τα εισοδήματα που έχετε, με τα ενίκια που έχετε, με τις υποδομές που έχετε. Εκεί πέρα πιο ευνοϊκά έχετε μια γυναική αλληλεγγύη για τη συγγενή σας, η φίλη σας, η γνωστή σας, η μητέρα σας, ο πατέρας συνήθως είναι κοντά. Δεν έχετε την κρίση της κατοικίας που έχετε. Εντάξει, η περίοδο όπου υπάρχουν έντονες ασυμβατότητες ανάμεσα στην εργασιακή και οικογενειακή ζωή είναι συγκεκριμένα οι τρεις μήνες του καλοκαιριού που τα παιδιά δεν πάνε σχολείο. Έχετε δει, βλέπετε τι γίνεται. Πρέπει να κανείς να καταλάβει τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής που έχουν σχέση με την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη κάθε περιοχής. Πάντως, εκείνο που είναι το συμπέρασμα που είναι ότι εξής, ότι υπάρχει μια περίοδο, ένα περιορισμένο τμήμα της Ελλάδας που έχει μια σχετική ανθεκτικότητα. Και στο αντίποδο υπάρχει ένα τμήμα της υπηρετικής κυρίως Ελλάδος, το οποίο βρίσκεται στα όρια της δημογραφικής κατάρρευσης. Δεν υπάρχουν άνθρωποι, μειώνεται συνέχεια ο πληθυσμός, υπάρχουν μόνο παππούδες και γιαγιάδες, δεν υπάρχουν νέοι. Αυτοί δεν ξέρουμε καθόλου, γιατί ακόμα δεν βλέπω κάτι θα γίνει, αν θα μείνουν. Μην νομίζετε ότι όσοι έχουν μείνει μέχρι στιγμής θα μείνουν και θα συνεχίσουν να μένουν, αν η κατάσταση συνεχίσει όπως είναι. Δεν είναι κοκκινοχαλιστρωμένο η ζωή. Επομένως, αυτά πρέπει να τα έχουμε δει στο προηγούμενο παρελθόν. Έχουμε να πάρει μέτρα, πρέπει να τα δούμε και στο κοντινό παρελθόν. Πρέπει να πάρουμε μέτρα, πρέπει να τα δούμε και σήμερα. Πρέπει να πάρουμε μέτρα. Τα μέτρα, φυσικά, σας παραλαμβάνω, δεν είναι τόσο. Είναι σύνθετη υπόθεση, γιατί δεν είναι πολύ, πολύ παραγωγικό την ιστορία. Και υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανάλογα. Δεν μπορούν να πάρετε τα ίδια μέτρα στο σύνολο της χώρας από τη Γρεβενά και σήμερα.
0: Στην Αττική, ξέρω εγώ, και στα Γρεβενά, στη Μαγνησία.
1: Αυτό στον Εύρο ή στην ιδιότητα Χοκίδα, από τα Πρέβεζα που είναι επίσης τέτοιο, ή στην κεντρική Πελοπόννησο, Λακωνία και Αρκαδία, που είναι ορεινή νομή, αυτή έχει σχέση είναι σε ένα μέρα και με την κατάρρευση του παραγωγικού μοντέλου, των παραγωγών τη παραγωγή, στον πρωτογενή τομέα. Το ξέρετε, αυτό που εδώ αυτά είναι συνδεδεμένα. Είναι από πού να το πιάσετε. Δεν θα σα δώσω κάποιο επίδομα να κάνετε παιδιά, δεν γίνεται αυτή η υπόθεση. Και μην ξεχνάτε το εξής, ότι υπάρχει μια γενική υπόθεση που αφορά τη χώρα μας και στις μερικές περιοχές ακόμα πιο έντονο, είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης των νέων στο μέλλον. Αυτό δεν είναι έντονο στις Κυκλάδες στην Κρήτη, αλλά είναι πολύ έντονο στις περιοχές που σας έχω πει. Όταν οι νέοι δεν βλέπουν το μέλλον, αυτό που με ροζ και το βλέπουν γκρίζο, τι περιμένετε να γίνει. Αυτό έχει επιπτώσεις ανάμεσα στα άλλα και αν θα κάνουν οικογένεια, πότε θα κάνουν οικογένεια, σε ποια ηλικία θα την κάνουν οικογένεια και θα κάνουν τον αριθμό των παιδιών που επιθυμούν. Δεν κάνουν τον αριθμό των παιδιών που επιθυμούν.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κοντζομάνη. Καλή σας μέρα.
1: Καλή συνέχεια.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι αρμόδιοι φορείς σε Μαγνησία και Σποράδες εν ώψη κακοκαιρίας. Χθες συνεδρίασε εκτάκτως μέσω τηλεδιάσκεψης το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας. Σύμφωνα με την ΕΜΗ, από τις πρώτες ώρες σήμερα στο πρωί της Τετάρτης αναμένονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες με συχνούς κεραυνούς και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις. Συγκλονεί στη Λάρισα ο θάνατος 15χρονου από την Καρίτσα, ο οποίος κατέρευσε στο σπίτι του το βράδυ της Κυριακής έπειτα από αδιαθεσία. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, το παιδί παρουσίασε ατροφική μυοκαρδιοπάθεια. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να αποσαφινιστούν από τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που αναμένονται. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών μετά τις παρακτικές καταθέσεις των οικογενειών Λάτα και Χούπα στη χθεσινή δικάσιμο. Παράλληλα, το δικαστήριο αναμένεται να εκδώσει την ερχόμενη Δευτέρα την απόφαση του για το αίτημα εξέταση του κινητού τηλεφώνου του μοιραίου σταθμάρχη. Στάση εργασίας πραγματοποιούν σήμερα από τις 12.30 ως τη 1.30 το μεσημέρι οι επαγγελματίες οδηγοί ταξί στο Βόλο, προκειμένου να παραστούν στη δική για την επίθεση και τον τραυματισμό 52χρονου συναδέλφου του. Στη διάρκεια της κινητοποίησης, το τηλεφωνικό κέντρο θα εξυπηρετεί μόνο έκτακτα περιστατικά. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Βόλου αναμένεται να κατέθει σήμερα η μηνυτήρια αναφορά του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας για καταγγελίες σχετικά με ενέσιμες θεραπείες Ινστιτούτο Ομορφιάς. Οι καταγγελίες αφορούν, σύμφωνα με το Σύλλογο, θεραπείες χωρίς παρουσία και επίβλεψη γιατρού. Στα 786,05 μέτρα βρίσκεται σήμερα η στάθμη της λίμνης Πλαστήρα, μειωμένη κατά 48 εκατοστά σε 32 μέρες. Συνολικά φέτος διοχετεύτηκαν για άρδευση περίπου 100 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Πέρυσι την ίδια μέρα η στάθμη ήταν 1,97 μέτρα χαμηλότερη, με τις παροχετεύσεις να έχουν σταματήσει πλέον, αναμένεται η αναπλήρωση του υδατικού αποθέματος. Σοβαρή καταγγελία για απάτη με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Άγνωστοι απέσπασαν χρυσαφικά και χρήματα από νεαρή κοπέλα, κρανοποιώντας τη φωνή του πατέρα της με τεχνητή νοημοσύνη, πειθοντάς την να τα συγκεντρώσει εκτός σπιτιού με το πρόσχημα βλάβη στο ηλεκτρικό δίκτυο του σπιτιού και τον κίνδυνο βραχυκυκλώματος. Αντιπαράθεση σημειώθηκε στη χθεσινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων με για το κόστος συναυλίας έναρξης του παζαριού με το Λευτέρη Πανταζή. Ο σύμβουλος αντιπολίτευσης Παναγιώτης Νταΐς υποστήριξε ότι το κόστος είναι αυξημένο κατά 80% σε σχέση με συναυλίες του ίδιου καλλιτέχνη σε άλλους δήμους. Ο δήμαρχος Θανάσης Μαμάκος απάντησε ότι η διαδικασία έγινε με απόλυτη διαφάνεια. Η συναυλία πραγματοποιείται απόψε στις 9. Στην Αργυθέα συνεχίζονται οι προσπάθειες για τη διάσωση του ιστορικού πλατάνου στην πλατεία του Λεοντίτου, που είχε προσβληθεί από μεταχρωματικό έλκος. Όπως ανέφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος Ανδρέας Τεργίου, κόβονται προσβεβλημένα κλαδιά σύμφωνα με τις οδηγίες του Δασαρχείου. Παράλληλα, εξετάζεται η στατικότητα του δέντρου και αναμένεται γνωμοδότηση ειδικού. Νέος πρόεδρος Ομοσπονδίας Επαγγελματιοβιοτεχνών και Εμπόρου Μαγνησίας αναλαμβάνει μετά τις χθεσινές εκλογές ο Σεραφείμ Μαουσίδης. Στο Βόλο θα πραγματοποιηθεί από τις 2 στις 4 Οκτωβρίου το 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Αλκοολικών Ανωνύμων Ελλάδας με θέμα «Ένα βήμα τη φορά». Μαθητές της Πύλης Τρικάλων συμμετείχαν σε δράση καθαρισμού περιπατητικής διαδρομής του Γεωπάρκου Πύλης Μετεώρων. Ξεκίνησαν τα μαθήματα κολύμβησης για μαθητές της ΓΑΜΑ και ΔΕΛΤΑ Δημοτικού στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Τρικάλων. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μια σύντομη ενημέρωση από την ΕΡΤ Βόλου για όλη τη Θεσσαλία.

0: Τελευταίο μέρος της εκπομπής με το βλέμμα στην πόλη, φίλες φίλοι, Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτη Σωτήρη στην τεχνική επιμέλεια, Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής. Και αυτή την Κυριακή έχουμε μία εκδήλωση, έτσι, η οποία δεν ξέρω πόσο τη γνωρίζετε, γιατί δεν είναι η πρώτη χρονιά που διοργανώνεται. Είναι μια πολύ ωραία εκδήλωση και με αυτοκίνητα και με ωραίους ανθρώπους που είναι πολύ ωραία αντιμένοι και με μήνυμα που έχει σημαντική, έτσι, σημασία, και γι' αυτό άλλωστε γίνεται και δεν θα γίνει μόνο στο Βόλο, θα γίνεται σε όλες τις πόλεις στην Ελλάδα και ίσως και στο εξωτερικό, δεν θυμάμαι. Κύριε Δημήτρη Κογγέλη, καλή σας μέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας, κύριε Λένη.
0: Λοιπόν, για πείτε μας λίγο, περί τίνος πρόκειται και ποιος τα κάνει όλα αυτά?
1: Αυτά γίνονται από τον παγκόσμιο οργανισμό Movember, Distinguished Gentleman's Ride. Εδώ για την Ελλάδα, για το Βόλο, το προγραμματίζω εγώ, μαζί με την λέσχη των κλασικών οχημάτων της ΦΙΟ, και είναι ένα μήνυμα για τον καρκίνο του προστάτη και την ψυχική υγεία των αντρών. Μια φιλανθρωπική, θα έλεγα, σωστά εκδήλωση, η οποία γίνεται εδώ στο Βόλο και όχι σε άλλες πόλεις της Ελλάδος, μόνο εδώ στο Βόλο για φέτος, και σε πολλές πόλεις, σε άλλες 240 πόλεις σε όλο τον κόσμο ταυτόχρονα. Mm-hmm. Είναι... ναι, πείτε μου.
0: Όχι, όχι, εσείς πείτε ακόμη, να μας πείτε πώς ξεκίνησε όλο αυτό, να τα θυμίσουμε λίγο.
1: Αυτό ξεκίνησε πριν πολλά χρόνια στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα το έχουμε εδώ τα τελευταία 8 χρόνια. Γίνεται 2 φορές το χρόνο. Μία με μοτοσυκλέτες τον Μάιο, το οποίο γίνεται σε πολλές πόλεις της Ελλάδος, και μία το Σεπτέμβριο, δηλαδή μεθαύριο, 27 Σεπτεμβρίου, ημέρα Κυριακή, εδώ στο προαύλιο χώρο του Αγίου Νικολάου στο Βόλο, θα γίνει συγκέντρωση των κλασικών οχημάτων, αυτοκινήτων, και θα γίνει μόνο εδώ στο Βόλο. Έτσι λοιπόν καλούμε όλους τους αυτοκινητές με κλασικά αυτοκίνητα από 30 χρονών και πάνω, πλέον θεωρείται κλασικό το αυτοκίνητο, να έρθουν να συμμετάσχουν, να προσφέρουν, να διαδώσουμε για τον καρκίνο του προστάτη.
0: Είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε με τη λογική ότι οι άντρες δεν δίνουν και πολύ ίσως σημασία σε αυτά, δεν ασχολούνται με την υγεία τους.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Θα πρέπει να το προσέχουμε αυτό και οι άντρες, διότι είναι μια μορφή καρκίνου το οποίο χτυπάει τον άντρα και θα πρέπει σε τακτά χρονικά διαστήματα να κάνει την εξέτασή του, να κάνει την προληπτική του εξέταση, θα έλεγα εγώ. Έτσι λοιπόν, με αυτόν τον σκοπό, με αυτόν τον τρόπο, θέλουμε να αφυπνίσουμε το πνεύμα, την ιδέα, να δώσουμε ένα να μπορούν οι άντρες να πηγαίνουν να κάνουν, να το βλέπουν τακτικά αυτό εδώ το θέμα.
0: Ναι. Ναι. Τι θέλω να πω, για πείτε μας λίγο για την εκδήλωση, τι περιλαμβάνει αυτή που θα γίνει την Κυριακή δηλαδή εδώ.
1: Η εκδήλωση λοιπόν που περιλαμβάνει αυτή την Κυριακή στις 27 Σεπτεμβρίου είναι μια στατική έκθεση στον Άγιο Νικόλαο από τις 10.30 έως τις 12.30, διότι 12.30 θα κάνουμε και μια πορεία μέσα στο Βόλο. Μέσα στους δρόμους του Βόλου θα κινηθούν αυτά τα ιστορικά οχήματα και θα καταλήξουμε στο κέντρο, την Άβρα, όπου εκεί θα κάνουμε ένα μικρό πάρτι με βραβεύσεις. Και λέω βραβεύσεις γιατί το κόνσεπτ της εκδήλωσης έχει να κάνει και με τους καλοντημένους κυρίους και κυρίες, δηλαδή τους gentlemen, θα έλεγα. Έτσι λοιπόν, όποιος είναι ο πιο καλοντημένος θα έχει ένα βραβείο, η πιο καλοντημένη το ίδιο, όπως και το πιο παλιό αυτοκίνητο θα βραβευτεί.
0: Ωραία. Έχετε...
1: Και βέβαια με σκοπό να μαζευτούν κάποια χρήματα, έτσι ούτως ώστε να τα προσφέρουμε στον παγκόσμιο οργανισμό, που αυτός με τη σειρά του τα χορηγεί σε διάφορα πανεπιστήμια και διάφορα ερευνητικά κέντρα για την καταπολέμηση του καρκίνου.
0: Ναι. Φέτος θα κάνετε και μία συνεργασία, μου λέγατε, εκτός αέρα με την εταιρεία,
1: ναι,
0: Alzheimer.
1: Ναι. Φέτος θα κάνουμε ακόμα μία συνεργασία. Θα έχουμε μαζί μας την εταιρεία Alzheimer Βόλου. Θα έρθουν κάποια άτομα από που πάσχουν από Αλτσχάιμερ, έτσι ώστε να τα πάρουμε, να τα βάλουμε στα αυτοκίνητά μας και να τους κάνουμε αυτή την όμορφη βόλτα μέσα στο Βόλο. Είναι μια συνεργασία μαζί με το Αλτσχάιμερ για να προσφέρουμε κάτι διαφορετικό στους ανθρώπους αυτούς.
0: Αχ, τι ωραίο είναι αυτό, να μπεις σε ένα τέτοιο αυτοκίνητο να κάνεις βόλτα.
1: Φυσικά, φυσικά.
0: Μακάρι να το χαρούν, να αντιληφθούν τι ωραίο είναι.
1: Εύχομαι, μακάρι να το θυμούνται κιόλας, να τους μείνει μια καλή ανάμνηση αυτό εδώ, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Να τους δώσουμε μια ανάμνηση πέρα όλων των άλλων.
0: Ωραία. Κύριε Κογγέλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλούμε λοιπόν όλους 27 Σεπτεμβρίου ημέρα Κυριακή με τα αυτοκίνητα, με τα κλασικά τους αυτοκίνητα να έρθουν να προσφέρουν.
0: 10:30 λοιπόν στον Άγιο Νικόλαο, ωραία.
1: Ευχαριστώ πολύ, ναι.

0: Φίλες, φίλοι, πάμε τώρα να ακούσουμε τις προτάσεις που έχει επιμεληθεί η Μαρία Δημητρίου για το τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα το βράδυ.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Βόλου, καλή σας ημέρα και από μένα. Πάμε να δούμε τις προτάσεις μας για σήμερα Τρίτη. Στα εικαστικά μας πράγματα θα κινηθούμε. Να σας πούμε λοιπόν ότι η έκθεση κεραμικής του Στέργιου Γουδίνη παρουσιάζεται στο Κέντρο Τέχνης Τζόρτζιο Ντεκίρικο. Ο Στέργιος Γουδίνης ανοίγει το προσωπικό του αρχείο και παρουσιάζει μια ξεχωριστή αναδρομή στο έργο και την καλλιτεχνική του διαδρομή, φωτίζοντας παράλληλα μια οικογενειακή παράδοση κεραμικής που μετρά σχεδόν ένα ολόκληρο αιώνα. Η έκθεση παρουσιάζει την πορεία του μέσα από έργα διαφορετικών περιόδων της δημιουργικής του διαδρομής, αποκαλύπτοντας ένα καλλιτέχνη που δεν αντιμετώπισε την κεραμική απλώς ως επάγγελμα ή τεχνική, αλλά ως ένα διαρκή τρόπο έκφρασης και επικοινωνίας. Η συγκεκριμένη έκθεση θα συνεχιστεί ως τις 24 του μήνα και οι ώρες λειτουργίας έχουν ως εξής: καθημερινά 10 με 1 το πρωί και τα απογεύματα Τρίτης και Πέμπτης από τις 7 ως τις 9. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Ακόμη να σας θυμίσουμε ότι η έκθεση έργων του Μιχάλη Βαμβακάρη παρουσιάζεται στο Βόλο, στο χώρο Τέχνης Δέλτα, στη Χατζιαργύρη 4 και η Άσονος. Με τίτλο «Μιχάλης Βαμβακάρης, τότε, τώρα, πάντα», ο διακεκριμένος καλλιτέχνης παρουσιάζει έργα που σηματοδοτούν την καλλιτεχνική του πορεία, συνδέοντας τις δημιουργικές του φάσεις, εξελίσσοντάς τες παράλληλα με την παρουσίαση νέων θεματικών εικαστικών δημιουργιών. Η έκθεση έργων του Μιχάλη Βαμβακάρη στο χώρο Τέχνης Δέλτα θα διαρκέσει ως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και λειτουργεί από Τρίτη ως Παρασκευή 11 με 2 το πρωί και 6.30 με 9 το απόγευμα. Τέλος, να σας θυμίσουμε ότι ως το τέλος του μήνα, στην οδό Τάκη Κονομάκη 37, παρουσιάζεται μέρος της Διεθνούς Έκθεσης Τέχνης, η Μπιενάλε της Γάζας, με έργα καλλιτεχνών που ζουν και εργάζονται στη Γάζα εν μέσω της γενοκτονίας, σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης Φέις Τζανετουλάκου και βοηθό επιμέλεια στην εικαστικό Ανίτα Ξάνθου. Η Μπιενάλε της Γάζας παρουσιάζεται ως μια παγκόσμια έκθεση που ενσαρκώνει ένα πολυδιάστατο ταξίδι, μεταφέρει έργα από τη Γάζα σε όλον τον κόσμο, ενώ τα έργα τέχνης ταξιδεύουν ανθρώπους από όλον τον κόσμο στη Γάζα. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο 11 με 2 το πρωί, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 11 με 2 το πρωί και 7 με 10 το βράδυ. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Ό,τι και αν επιλέξετε, εμείς σας ευχόμαστε να περάσετε όμορφα. Καλημέρα και καλή συνέχεια σε όλους.

Φίλες, φίλοι, εγώ σε αυτό το σημείο σας αποχαιρετώ. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 7. Μείνετε συντονισμένοι, συχνότητες ΕΡΤ Βόλου. Ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στην επικαιρότητα με τον Γιάννη Ξινόπουλο και συνέχεια το Θεσσαλικό μας περισκόπιο με την Ελένη Ραυτοπούλου.

0: είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Εκατοντάδες ηγέτες από ολόκληρο τον κόσμο καταφθάνουν στη Νέα Υόρκη για τη Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, οι εργασίες της οποίας ξεκινούν σήμερα. Στο επίκεντρο η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Παράλληλα, οι ηγέτες καλούνται να διαχειριστούν τις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζει ο ΟΗΕ, την ταχεία άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης και τη διαδικασία επιλογής του επόμενου Γενικού Γραμματέα. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Ο Ντόναλντ

0: Ο Μασούτ Πεζεσκιάν υποσχέθηκε ότι θα υπερασπιστεί στεναρά εκεί τις θέσεις της χώρας του με φόντο τη σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Wall Street Journal αποκάλυψε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προτείνουν τη δημιουργία ταμείου για αποκατάσταση των ενεργειακών υποδομών σε χώρες της Μέσης Ανατολής με στόχο να μειωθεί και η εξάρτησή τους από τα στένα του Ορμούζ. Οι τιμές του πετρελαίου ανέκαμψαν καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από πιθανές συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν στη Νέα Υόρκη. Στα 101,48 δολάρια το βαρέλι, το Brent συνεχίζεται η ανωδική τάση στις τιμές των καυσίμων, με το οικονομικό επιτελείο να οριστικοποιεί τις παρεμβάσεις που θα αφορούν οικοκυριά και επιχειρήσεις. Αυτή τη στιγμή η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης είναι στα 2,19 ευρώ το λίτρο. Την ίδια ώρα η τιμή του πετρελαίου έχει ξεπεράσει πλέον αυτή της αμόλυβδης, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 2,21 ευρώ το λίτρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΙΕ την Πέμπτη. Η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030. Διεμήνησε από το Σαν Φρανσίσκο, όπου είδε επικεφαλής εταιριών υψηλής τεχνολογίας καθώς και Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley. Ο Πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη διατήρησης της πορείας που έχει ακολουθήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Προειδοποίησε ότι στην πολιτική δεν χρειάζονται πολλά για να γίνει εκτροχιασμός, συνδέοντας την επιδίωξη μιας τρίτης θητείας με τη συνέχιση της ίδιας κατεύθυνσης. Αναφερόμενος στο 2030 και στα 200 χρόνια από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, υποστήριξε ότι παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, υπάρχει ο κίνδυνος μια επόμενη κυβέρνηση να αλλάξει ξανά πορεία. Απευθύνε παράλληλα κάλεσμα στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετέχουν στις εκλογές, κάνοντας αναφορά στην επιστολική ψήφο. Η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, είπε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στην πορεία της οικονομίας. Αυστηρότερο πλαίσιο για τις απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, με πρόβλεψη ακόμα και για βαριές ποινές κάθειρξης, προανήγγειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Ο κ. Φλωρίδης ανέφερε ότι βρίσκεται σε συνεννόηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για τον καθορισμό του νέου πλαισίου, καθώς, όπως σημείωσε, οι απάτες σε βάρος ηλικιωμένων έχουν εξελιχθεί σε μάστιγα. Προειδοποιητικά ηλεκτρονικά μηνύματα θα λάβουν από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων μέχρι το τέλος του μήνα όλοι οι ιδιοκτήτες οχημάτων που άφησαν απλήρωτα τα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Η διαδικασία αποστολής των μηνυμάτων ξεκίνησε στις 14 Σεπτεμβρίου και οι παραλήπτες θα πρέπει να διορθώσουν την εικόνα των οχημάτων τους, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα λάβουν βεβαιώσεις για οφειλές και πρόστιμα. Θα έχουν μόνο μία ευκαιρία να δώσουν εξηγήσεις για να απαλλαγούν από τις κυρώσεις. Αν οι εξηγήσεις δεν σταθούν πιστικές, θα πληρώσουν τα διπλά. Οι Υπουργοί Εξωτερικών της G7 κάλεσαν το Ιράν να σταματήσει να εξοπλίζει και να στηρίζει τους αντάρτες Χούθη της Ιεμέν και προειδοποίησαν ότι οι ενέργειες της οργάνωσης ενέχουν τον κίνδυνο να υπονομεύσουν το διεθνές εμπόριο και να τροφοδοτήσουν την αστάθεια παγκοσμίως.
1: Ο καιρός.
0: Επειδή νόση με βουτιά της θερμοκρασίας και ισχυρές βροχές στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, θα επηρεαστούν κυρίως Μαγνησίας, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια, έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Το 42ο φεστιβάλ στο Χόρτο Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες jazz, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια φεστιβάλ Χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες χόρτο.net.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το

0: Έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός. Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
1: Εσείς που πάτε?
2: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ECOMED.
3: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωσης.
4: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, ακριβώς 12 λεπτά μετά τις 9, εδώ Ερτ Βόλου, 100,7 για την πόλη του Βόλου, 101,2 για όλη την Θεσσαλία, 24-210-23-275 η τηλεφωνική μας γραμμή. Ο Πάνος Σωτήρης με τις φοβερές του ιδέες, ξεκίνησαμε έτσι όπως πρέπει, έτσι όπως του αξίζει. Είναι ο καιρός που μας κάνει και εμάς να σκεφτόμαστε βροχές και τα λοιπά. Είμαι ο Γιάννης Κοινόπουλος, μαζί θα πάμε μέχρι και τις 10. Σήμερα γιορτάζει ο Φωκάς. Καλημέρα να στείλω στους φίλους μας τους ταξιτζίδες. Από το πρωινό ρεπορτάζ γίναμε παπί. Ναι, ψάχναμε να βρούμε τώρα, άκου να δεις τώρα ιδέες που έχουμε κι εμείς. Ψάχναμε να βρούμε ταξί στην πιάτσα, δεν γίνονται αυτά πράγματα. Δεν υπάρχει λοιπόν ταξί στην πιάτσα. Αν θέλετε να κινηθείτε, μετακινηθείτε με ταξί, καλό είναι να πάρετε τηλέφωνο. Τώρα που είπα ταξί, να στείλω τα φιλιά, την αγάπη μας, τις ευχές για καλό δρόμο σε όλους τους επαγγελματίες οδηγούς. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα με την βροχή, όπου κι αν είστε. Στο φίλο μου τον Λάμπρο να ευχηθώ καλό δρόμο. 265 μέρες από την αρχή του έτους, η Ανατολή στις 7 και 11, η Δύση στις 19 και 24. Παγκόσμια ημέρα μετακινήσεων. Είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Αλλά και να θες να μετακινηθείς χωρίς αυτοκίνητο δεν γίνεται. Στο μηχανάκι δεν χωράει ομπρέλα. Πάνω από 50% η μείωση των γεννήσεων σε 6 νομούς της Ελλάδας. Αυτά είναι τα ανησυχητικά. Γιατί ερχόμαστε αντιμέτωποι με μια βαθιά και διαρκώς εντυνόμενη δημογραφική αλλαγή. Μιλάω για αυτές τις μειώσεις των γεννήσεων που έχουν ιδιαίτερα έντονο αποτύπωμα στην περιφέρεια, με τα στοιχεία να καταγράφουν μια μακρά πορεία υποχώρησης της γεννητικότητας που συνοδεύεται από γύρανση του πληθυσμού, αύξηση θανάτων και σύμφωνα με νεότερα στοιχεία του Ινστιτούτου Δημογραφικών Έρευνων και Μελετών, από περίπου 148 γεννήσεις κατά μέσο όρο την περίοδο 79-80, η χώρα έφτασε μόλις στις 67 2024-2025. Η μεγάλη εικόνα τώρα σε ό,τι αφορά τη μείωση του πληθυσμού δεν είναι ίδια σε ολόκληρη τη χώρα. Μεταξύ 2009 και 2024 οι γεννήσεις μειώθηκαν πανελλαδικά κατά 42%. Από 117 δηλαδή 1.440 σε 68.313. Μάλιστα σε 6 νομούς της υπηρετικής Ελλάδος, Θεσπρωτεία, Γρεβενά, Φθιώτιδα, Κοζάνη, Ευρυτανία και Φλόρινα, η μείωση ξεπερνά το 50%.

τώρα σε μια άλλη υπόθεση, στην υπόθεση Μαζονάκη που βλέπουμε κάθε μέρα να εκτελήσεται σαν σύριαλ στις οθόνες της τηλεόρασης. Τρία ήταν τα μοιραία λάθη στο ιατρείο του Κολονακίου που βλέπει Αμερικάνος γιατρός ειδικό στην πλασμαφαίρεση.

Εντάξει, κακοκαιρία με βροχές και ισχυρές καταιγίδες σήμερα σε όλη την Ελλάδα, να τα λέμε και αυτά. Σύμφωνα με τον κύριο Τακούδη, τον οποίο θα βγάλουμε σε λίγο στην εκπομπή μας, να πούμε ότι υπάρχουν δύο ισχυρά μέτωπα. Το ένα βρίσκεται έξω από το πύλιο, οπότε χτυπάει Ζαγοράντα Μούχαρη, και το άλλο βρίσκεται βόρεια της Εύβοιας, οπότε έχει φαινόμενα και εδώ στην περιοχή μας, στο πύλιο. Ο Γιάννης Καλιάνος από την άλλη είχε πει και αυτός από χθες ότι η Ανατολική Θεσσαλία και το Πήλιο, καθώς και οι Σποράδες, θα δεχτούν αυξημένα ύψη βροχής. Να πούμε ότι αυτό το διάστημα καθαρίζεται εδώ ο Κραυσίδωνας, ελπίζω να μην έχουν προβλήματα και οι πόλοι του Βόλου, αλλά και όσοι κάνουν αυτή τη δουλειά.

Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται από το βράδυ της Δευτέρας ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας σε Μάγα Νησία και Βόρειες Ποράδες μετά την πορτοκαλή προειδοποίηση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Μάλιστα, σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη συνεδρίασε το κοινό περιφερειακό επιχειρησιακό συντονιστικό όργανο των περιφερειακών ενωτήτων Μαγνησίας και Σποράδων υπό την Άννα Μαρία Παπαδημητρίου και την Αμαλία Γραβάνη. Έχουν ενεργοποιηθεί ιδιωτικά μηχανήματα έργου, ενώ σε ετοιμότητα έχουν τεθεί τεχνικές υπηρεσίες και εμπλεκόμενοι φορείς. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται από τις πρώτες ώρες σήμερα, με αυξημένη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανότητα χαλαζόπτωσης. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστά και το κεντρικό λιμεναρχείο Βόλου σε ιδιοκτήτες μικρών σκαφών αλιείας αλλά και επαγγελματίες της θάλασσας. Τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τα θαλάσσια και παράκτια τμήματα της Μαγνησίας, ενώ στις ποράδες προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα μέχρι το απόγευμα. Οι λιμενικές αρχές ζητούν τα σκάφη να είναι ασφαλώς προσδεμένα και να αποφεύγεται η δραστηριότητα στη θάλασσα όσο διαρκούν τα έντονα φαινόμενα.

0: κάθε φορά που βλέπουμε ο καιρός να αλλάζει, είτε προς το καλό είτε προς το κακό, είτε προς την βροχή είτε προς την ζέστη, έρχεται στο μυαλό μας ο κύριος Θεοφανής Τακούδης. Είναι μετεωρολόγος, είναι γνωστός στην Θεσσαλία αλλά και στην πόλη του Βόλου. Ασφαλής οι προγνώσεις, ασχολείται ειδικά με τις περιοχές μας. Κύριε Τακούδη, χαίρομαι που βρίσκεται το χρόνο να μιλάμε ραδιοφωνικά.
1: Και εγώ χαίρομαι να τα λέω μαζί σας.
0: Σε τι κατάσταση είμαστε?
1: Σε καλή κατάσταση. Υπάρχει αποδρομή τώρα. Εκεί που μένει τώρα να περιμένουμε κάτι ιδιαίτερο είναι η περιοχή του Σκοράδου και οι νότιες περιοχές της Μαγνησίας, τα νότια παράλια περισσότερο και τα βορειοδυτικά παράλια της Εύβοιας. Εκεί έχουμε ακόμη εξέλιξη. Όταν λέμε έχουμε ακόμη εξέλιξη, εννοούμε ότι περιμένουμε και άλλα χιλιοστά βροχής. Πάντως μέχρι στιγμής τα στοιχεία που έχουμε από τους σταθμούς, το περισσότερο νερό έπεσε στη Ζαγορά, όπως σας είπα, και ο Δυρέκορντ, ας πούμε. Τον Βόλο δεν είχαμε πάρα πολύ, αλλά απλά είχαμε για μικρό διάστημα κάποια έντονη εξέλιξη, η οποία και αυτή η ραγδαιότητα ήταν γύρω στα 54 χιλιοστά ανά ώρα, τα οποία δεν ήταν και πάρα πολλά. Αλλά δυστυχώς έχουμε πάθει τόσα πολλά που πραγματικά ο τρόμος είναι κάτι ιδιαίτερο. Πάντως σιγά σιγά φεύγουν τα πράγματα, δηλαδή το μεσημέρι και μετά στις μόνες περιοχές που θα μείνουν κάποιες βροχές και θα διατηρηθούν μέχρι τα ξημερώματα κατά διαστήματα και κατά τόπος. Είναι, όπως είπα, νότιο πύλιο, νότια Μαγνησία, εννοώ δηλαδή από Σούρμη και κάτω, και αυτός επίσης, όπως ανέφερα, κυρίως στην Αλόνισο και κατά δεύτερο λόγο Σκόπελο και Σκιάθρο. Τα πράγματα αυτά θα βελτιωθούν, οι καταστάσεις αυτές θα βελτιωθούν. Έχουμε βοριάδες φυσικά, οι οποίοι θα εξελιχθούν και έχουν και κάποια ένταση μεγαλύτερη μέχρι το τέλος της ημέρας και αύριο και την αυριανή ημέρα. Η θερμοκρασία εννοείται ότι παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα για το διάστημα που διανύουμε τώρα, στο ξεκίνημα του φθινοπόρου θα πω, γιατί κάπως έτσι είναι. Δεν θα ξεπεράσει τους 23 βαθμούς όσον αφορά την πόλη του Βόλου, χαμηλότερα φυσικά στις άλλες περιοχές. Και αν πούμε για την εξέλιξη τώρα, οι υπόλοιπες μέρες, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, είναι μέρες καλές. Γιατί έχουμε γενικά ευθύο καιρό με κάποιες αραιές συννεφιές, το πυκνές στις ορεινές περιοχές, δεν περιμένουμε βροχές. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί, παρόλο που θα έχουμε ευθύο καιρό, σε καλά επίπεδα. Δηλαδή θα έχουμε μια διακύμανση θερμοκρασίας από 21-22 βαθμούς, μιλάω για τη μέγιστη, μέχρι 25 βαθμούς περίπου. Οι βοριάδες θα συνεχιστούν και την Τετάρτη, αύριο δηλαδή. Πέμπτη Παρασκευή εξασθενούν. Έχουμε μεταβλητές διευθύνσεις όσον αφορά τους ανέμους. Αλλά φυσικά από το Σάββατο αρχίζουν σιγά σιγά να ξαναγίνονται οι βοριάδες. Από το Σάββατο αρχίζει πάλι να αλλάζει το σύστημα, δηλαδή αρχίζουν συννεφιές από το πρωί το Σαββάτο. Και προς το μεσημέρι και μετά έχουμε τη νέα εξέλιξη, η οποία νέα εξέλιξη θα πω ότι είναι κάπως πιο σοβαρή για τις κατοικημένες και σοβαρές περιοχές. Λοιπόν, περιμένουμε ένα διάστημα βροχόπτωσης το Σαββατοκύριακο με αρκετή βροχή, να μην πω κιόλας ότι για ένα μικρό διάστημα και έντονη βροχή και στην πόλη του Βόλου και στο Ανατολικό Πύλιο. Γενικά στη Μαγνησία, από το Πύλιο και κάτω, δηλαδή από το Βόλο και κάτω περισσότερο εστιάζεται αυτό το θέμα. Πάλι έχουμε όμως πολλές έντονες βροχοπτώσεις και στις Σποράδες, και όλο αυτό το σκηνικό τελειώνει την Δευτέρα το πρωί. Εκεί τώρα χρειάζεται προσοχή.
0: Για την υπόλοιπη Θεσσαλία?
1: Η υπόλοιπη είναι καλύτερα. Έχει βροχές και αυτοί, καλές βροχές. Οι λεγόμενες
0: ποτιστικές.
1: Ποτιστικές, τίποτα ιδιαίτερο.
0: Οπότε, αν κατάλαβα καλά, να συνοψίσω ότι δεν περιμένουμε κάτι ιδιαίτερο.
1: Όχι, ναι, τελείωσε το σημερινό.
0: Και ερχόμαστε με αναμονή
1: για
0: το επόμενο, που είναι Σαββατοκύριακο κυρίως. Και ναι, την ακριβώς. Δευτέρα ενδεχομένως.
1: Ναι.
0: Κύριε Τακούδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Να είστε καλά και να μας δίνετε Τέτοια, ευχάριστα νέα. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά και εσείς.
2: Καλημέρα σας.
0: Είμαστε ακριβώς 24 λεπτά μετά τις 9. Να σας πω ότι υπό διερεύνηση βρίσκεται υπόθεση στην αστυνομική διεύθυνση Μαγνησίας, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα, το κλιμάκιο της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων έφτασε την Δευτέρα στο Βόλο. Η έρευνα φέρεται να αφορά αστυνομικό και καταγγελίες για οικονομικές συναλλαγές που συνδέονται με κλήσεις από ραντάρ. Μέχρι στιγμής όμως δεν έχει εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας. Ως εκ τούτου, η υπόθεση παραμένει στο στάδιο της διερεύνησης.

Πάμε και στο νοσοκομείο να σας πω ότι οι 6 θέσεις αυξημένης και εντατικής νοσηλείας νεογνών πρόκειται να δημιουργηθούν στο Αχιλοπούλιο και σύμφωνα με τον διοικητή της 5ης ΙΠΕ, τον Φώτη Σερέτη, παραμένουν μόνιμα στο Βόλο ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της ανακαίνησης της αντίστοιχης μονάδος στη Λάρισα. Παράλληλα προβλέπεται πρόσληψη παιδιάτρου και ειδίκευση στην νεογνωλογία προκειμένου να υποστηριχθεί η λειτουργία των νέων κλινών. Ακόμη την έγκριση 34 θέσεων επικουρικού προσωπικού στο νοσοκομείο Βόλου ανακοίνωσε ο διοικητής της 5ης ΙΠΕ. Οι θέσεις αφορούν νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό, τραυματιοφορείς και άλλες ειδικότητες με στόχο την κάλυψη ως τα τέλη Οκτωβρίου. Ο Φώτης Ερέτης αμφισβήτησε παράλληλα την εκτίμηση των εργαζομένων ότι οι κενές θέσεις ξεπερνούν τις 300, με τις δύο πλευρές να παρουσιάζουν διαφορετική αποτίμηση στην στελέχωση του νοσοκομείου Βόλου. Ακόμα ένα περιστατικό που δημιούργησε θόρυβο είναι αυτή η μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε τη Δευτέρα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βόλου ο νομικός σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας σχετικά με καταγγελία για ενέσιμες θεραπείες σε κέντρο αισθητικής της πόλης. Η εισαγγελία καλείται πλέον να αξιολογήσει τα στοιχεία, να διαπιστώσει αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες. Οι καταγγελίες βρίσκονται υπό διερεύνηση και δεν υπάρχει μέχρι στιγμής δικαστική κρίση για την υπόθεση. Κάτι που μας στεναχώρησε είναι ένα δημοσίευμα από τον Απόστολο Καναβό. Ο κύριος Καναβός είναι αντιδήμαρχος τεχνικών έργων, είχε μιλήσει παλιότερα και στην εκπομπή μας. 3 χρόνια ακόμη ενδέχεται να χρειαστούν για την πλήρη επαναλειτουργία της ιδιοδρομικής γραμμής Βόλου Λάρισας, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων και ΕΣΠΑ Απόστολο Καναβό. Ο ίδιος μετά από επίσκεψη στο πεδίο των έργων εκτίμησε ότι η γραμμή δεν αναμένεται να είναι έτοιμη πριν το 2029. Πρόκειται όμως για εκτίμηση της περιφέρειας και όχι για νέο επίσημο χρονοδιάγραμμα του αρμόδιου φορέα των σιδηροδρομικών υποδομών. Στο εφετείο Λάρισας έχει διαβιβαστεί η δικογραφία για την δολοφονία της 36χρονης γυναίκας τον Αύγουστο του 2025 στο Βόλο. Η ανακριτική διαδικασία έχει ολοκληρωθεί και η υπόθεση περνά πλέον στην επόμενη δικαστική φάση. Η γυναίκα είχε χάσει τη ζωή της μέσα στο σπίτι όπου διέμενε με τον σύζυγο και τα παιδιά τους στην οδό Κωνσταντά. Τώρα υπάρχει και ανησυχία στους οδηγούς ταξί στο Βόλο. Μετά από το πρόσφατο περιστατικό βίας σε βάρος οδηγού στη Νέα Ιωνία, ο πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιοκτητών Ταξί δήλωσε στην ΕΡΤ Βόλου ότι οι επαγγελματίες αισθάνονται όλο και περισσότερο εκτεθειμένοι, ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές βάρδιες. Για την υπόθεση βεβαίως είχαν συλληφθεί 2 άνδρες, ο ένας από τους οποίους παραπέμπεται σήμερα να δικαστεί εδώ στο Βόλο. Συνεχίζονται οι εντατικοί τροχονομικοί έλεγχοι στο πλαίσιο της εκστρατείας μηδενική ανοχή στη Μη Χρυσή Κράνος. Από τις 14 μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκαν 1028 έλεγχοι συνολικά στη Θεσσαλία και βεβαιώθηκαν 84 παραβάσεις. Στη Μαγνησία καταγράφησαν μόνο 20.

Πάμε και στον Αλμυρό. Ειδική προειδοποίηση προς τους κατοίκους εξέδωσε η πολιτική προστασία του Δήμου Αλμυρού λόγω της σημερινής κακοκαιρίας. Οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις και κυρίως να μην διασχίζουν τον χύμαρο ξυριά ή άλλα ρέματα, είτε πεζίτη με οχήματα, τόσο κατά τη διάρκεια των βροχοπτώσεων, όσο και για το διάστημα μετά την υποχώρησή τους. Σε ανοιχτό διαγωνισμό προχωρά ο Δήμος Αλονίσου για το Discover Αλόνισο, ένα ψηφιακό τουριστικό οδηγό που θα αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη. Η εφαρμογή θα δημιουργηθεί εξατομικευμένα προγράμματα διακοπών, έτσι προτείνει διαδρομές, παραλίες, πολιτιστικά σημεία, γαστρονομία και δραστηριότητες που θα λειτουργεί σε ελληνικά και αγγλικά. Το έργο είναι προϋπολογισμού 50.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα δημοσίων εσόδων. Να σας πούμε επίσης ότι στο νοσοκομείο Βόλου μεταφέρθηκε την Δευτέρα 38χρονη γυναίκα από τη Σκιάθο, ύστερα από επίγουσα διακομιδή που οργανώθηκε με μέρημνα του Κέντρου Επιχειρήσεων Λιμενικού Σώματος. Η ασθενής παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο λιμάνι και μεταφέρθηκε στο Αχιλοπούλιο. Αυλαία έριξε και στο Νεοχώρι το πρώτο διεθνές φεστιβάλ κινηματογράφου Νοτιοπηλίου Κένταυρος. Σε 8 ημέρες προβλήθηκαν 34 ταινίες, 8 μεγάλου μήκους και 26 μικρού, σε Νεοχώρι, Χόρτο και στον Άγιο Γεώργιο Νηλίας. Μάλιστα, στον Άγιο Γεώργιο πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό σκέλος σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Ο Δήμος Νοτιοπηλίου ανακοίνωσε την πρόθεσή του η διοργάνωση να αποκτήσει μόνιμο χαρακτήρα. Και σε σχέση με τα καυσόξυλα, ένα θέμα που έκανε η Ελένη Ραυτοπούλου, να σας πω ότι από 90 μέχρι 100 ευρώ περίπου το κυβικό κινούνται αυτή την περίοδο οι τιμές των καυσόξυλων στην αγορά του Βόλου, ανάλογα με το είδος της ξυλίας. Όπως ανέφερε στην ΕΡΤ Βόλου έμπορος ο Γιώργος Κουλουριώτης, η συζήτηση έχει ήδη ξεκινήσει εν ώψη του χειμώνα, ενώ προς το παρόν δεν καταγράφεται σημαντική αύξηση σε σχέση με πέρυσι.

0: Έχουμε στην γραμμή τον Σπύρο Γάτο, αντιδήμαρχος προστασίας και αδέσποτον από κύριε Γάτο. Καλημέρα. Χαίρομαι που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Ξενόπουλε, σε εσάς, ο κρατές σας και στη φιλόξενη συχνότητα της ΕΡΤ.
0: Βροχερός ο Βόλος σήμερα.
1: Κάποια στιγμή έπρεπε, καλό θα ήταν να έχουμε πιο συχνά τέτοιες ποτιστικού τύπου βροχές. Περιμέναμε, λέω, των προβλέψεων κάτι πιο έντονο, αλλά ευτυχώς δεν συνέβη.
0: Πράγματι, σωστά το λέτε, ευτυχώς δεν συνέβη. Είδαμε ένα δημοσίευμα σε σχέση με τα δέσποτα. Θέλω σας παρακαλώ πάρα πολύ να μου το σχολιάσετε.
1: Ναι, ενημερώθηκα χθες από συνεργάτες και μπήκα και το είδα το δημοσίευμα, το οποίο αποδίδει στο πρόσωπό μου απόφαση, παύλα εντολή δεν δίνει αντιδήμαρχη, δίνουν κατευθύνσεις να σταματήσουν οι περισυλλογές κατά το δημοσίευμα ημιμόνο κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας ή αστυνομικής παραγγελίας. Εκείνο που πραγματικά συμβαίνει είναι ότι πρόκειται για μια παραποίηση, για ένα copy-paste, ας πούμε, για ένα κόψε-ράψε, διότι εκείνο που όντως υπέγραψα προ περίπου 10-15 ημερών και κυκλοφόρησε στους ενδιαφερόμενους είναι ότι συνεχίζεται κανονικά η λειτουργία της υπηρεσίας, απλώς αναβαθμίζονται, γιατί το καλοκαίρι είχαμε αρκετές εισαγγελικές παραγγελίες όσο και αστυνομικές παραγγελίες, αναβαθμίζονται σε τρόπο ώστε να προηγείται η διαχείριση ή συνδρομή της υπηρεσίας σε περιπτώσεις που η εισαγγελία ή η αστυνομία μας ζητά κατόπιν καταγγελιών και κατά απόλυτη προτεραιότητα, όπως είναι το έγγραφο, και κατ' επέκταση συνεχίζεται κανονικά η περισυλλογή. Περί αυτού πρόκειται.
0: Μάλιστα. Σε σχέση με την φροντίδα των αδέσποτων από τον Δήμο, τι μπορούμε να πούμε, κύριε Γάτο? Λειτουργεί το σύστημα?
1: Λειτουργεί το σύστημα, πλην όμως τα αδέσποτα, από ό,τι φαίνεται, επειδή οι πολίτες είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι, όπως και εμείς, όπως και το υπαλλικό προσωπικό, τα αδέσποτα είναι ένας, ανέρχονται σε έναν ικανό αριθμό. Ο αριθμός φιλοξενίας στο Δημοτικό Κοινοκομείο είναι όμως πεπερασμένος. Εκείνο που κάνουμε λοιπόν, το είχαμε ξαναπεί και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό, είναι ότι περισυνελέγουμε, φροντίζουμε ιατρικώς, κτηνιατρικώς τα ζωντανά και τα επανεντάσουμε.
0: Έτσι. Η επανένταξη γίνεται, να υπενθυμίσουμε, στο μέρος το οποίο πήρατε το αδέσποτο.
1: Αυτό είναι μια νέα οδηγία πέρυσι τέλη Δεκεμβρίου και μάλιστα εγώ νοσηλευόμουν στο Πανεπιστημιακό τότε με θέματα υγείας. Μέχρι τώρα τα αποδεσμεύουμε, τα επανεντάσουμε σε συγκεκριμένα σημεία που έχουν ψηφαστεί, που έχουν την νομιμοποίηση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου, σε σημεία επανένταξης περιαστικά που έχουμε τοποθετήσει τα ίσες και ποτίστρες. Εκείνο που προτείνουν οι φιλοζωικές και περάσανε σε οδηγία συμπληρωματική είναι ότι από εκεί που περισυνελέγεται το ζωντανό, η ζωντανή αδελφή ψυχή μας, εκεί ακριβώς να αποδεσμεύεται. Το πράγμα αυτό, όπως καταλαβαίνετε, νομοτελειακά πάσχει, βρίθει ασαφιών, διότι εάν περισυνελέξουμε ένα ζωντανό από το πάρκο του Αγίου Κωνσταντίνου, παράδειγμα, ή του Ανάβρου, ή έξω από ένα σχολείο, ή έξω από αστυνομικό τμήμα, ή κοντά σε πανεπιστήμιο, είναι αδύνατον κατά τον νόμο να επανταχθεί εκεί. Οπότε θα επανταχθεί κάπου στην περιοχή.
0: Μάλιστα, σε σχέση με τις ποτίστρες και την τροφή που παρέχει ο Δήμος στα αδέσποτα, τι μπορούμε να πούμε, κύριε Γάτο?
1: Ότι έχει σχεδόν διπλασιαστεί το τελευταίο 1,5-2 χρόνια το ποσό που δαπανά ο Δήμος Βόλου. Έχουμε ενεργοποιήσει το Μητρό των Εθελοντών, οπότε όταν κάποιος φιλόζωος μας πει ότι σε κάποιο σημείο που δεν ενοχλεί τους περιοίκους, διότι αγαπάμε τα ζώα και την προστατούμε για την ευζοία των ζώων σε αργαστή συνεργασία και αρμονική συνύπαρξη με τον άνθρωπο, με τον συνάνθρωπο. Αυτά τα δύο μεγαλώσαμε να πηγαίνουν πακέτο. Και γράφονται στο Μητρό των Εθελοντών και κατόπιν αυτοψιών, εάν και πόσον συμβαίνει, τους χορηγούμε ξηρά τροφής υπομορφήν της, της κροκέτας, της ενεργειακής, της κίτρινης. Και αυτό έχουμε σκοπό να το συνεχίσουμε όπως προπαγανδίζουμε και ενημερώνουμε και ευχαριστούμε τους πολίτες που ανταποκρίνονται για το καθεστώς των υιοθεσιών. Είναι και αυτός ένας σημαντικός παράγοντας. Επίσης, το διάστημα αυτό, στη διάρκεια άνοιξη-καλοκαίρι 2026, είχαμε πάρα πολλές εγκαταλείψεις αδεσπότων. Πάρα πολλές, κυρίως περιαστικά. Να σας ονομάσω Νέα Αγχίαλο, Αηβίνη, Αγριά, Δράκια, ακόμη και στις παρυφές του Βόλου.
0: Όπου εκεί φαντάζομαι δεν έχουμε συλλάβει κάποιον, δεν γίνονται συλλήψεις, δεν ξέρουμε πώς το έκανε.
1: Όχι, εκεί η υπηρεσία έχει καταθέσει μήνυση στην αστυνομία, που συνεργαζόμαστε πάρα πολύ καλά και τους ευχαριστούμε, όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες, μέσω των παρακείμενων καμερών ή οτιδήποτε δουν και ακούσουν, να φτάσουμε στο σημείο να αντιληφθούμε και να αντιληφθεί η αστυνομία και οι πολίτες ότι γίνεται αυτό το παιχνίδι, δηλαδή από άλλες περιοχές έρχονται και αφήνουν στόρια του Δήμου Βόλου, που ο Δήμος Βόλου πλέον, ο Καλλικαδικός, είναι ένας τεράστιος χωροταξικά δήμος, εγκαταλείπουν ζώα και η υπηρεσία είναι στο κυνήγι και ανέβρεσης πληροφοριών, αλλά και προστασίας, σύντησης και πότησης του συνόλου των αδεσπότων.
0: Μάλιστα. Έχουμε σημεία, κύριε Γάτο, να πούμε πού εσείς ταΐζετε αδέσποτα, πού υπάρχουν ταΐστρες και ποτίστρες?
1: Είναι περιαστικά, επί του παρόντος. Εν ευθέτω χρόνο θα αρχίσουμε, βάση παραγγελίας του Υπουργείου, να έρχονται σε ομόκεντρους κύκλους και πιο αστικά, να το περιγράψω. Έτσι, τώρα είναι περιαστικά. Είναι στην περιοχή του Μέλζα, είναι στην περιοχή του Σέσκλου, στην περιοχή ψηλά του Σέσκλου στο βουνό πάνω, είναι στα Χάνια, είναι σε κάποιες περιοχές όπου δεν ενοχλούν και δεν ενοχλούνται. Ειδικά τέτοια εποχή που το νερό είναι άφθονο, έτσι, αν και το καλοκαίρι κάθε δεύτερη τρίτη μέρα πηγαίνουμε και γεμίζουμε με νερό τις δεξαμενές ενός τόνου. Το θέμα είναι το ζήτημα είναι να καταλάβουν οι συμπολίτες ότι το θέμα, όπως λέμε, της διαχείρισης των αδεσπότων δεν είναι οι ζωντανές αδελφές ψυχές αυτές καθ' αυτές, αλλά είναι οι άνθρωποι και η συμπεριφορά τους ως προς τα αδέσποτα. Κάποιοι άνθρωποι μάλλον. Αυτά.
0: Κύριε Γάτο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι όλα να πάνε καλά.
1: Ευχαριστήσεις μου.
0: Εύχομαι πραγματικά ο Δήμος να φροντίζει τα αδέσποτα. Εύχομαι πραγματικά να ταΐζει τα αδέσποτα και μέσα στην πόλη και όπου υπάρχουν προβλήματα πραγματικά να επέμβετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Ευχαριστήσεις μας. Καλή σας μέρα.

Και καλημέρα μου να στείλω στο φίλο μου τον Γιώργο και τη Λίτσα που πίνουν καφεδάκι εδώ στην γειτονιά μας. Θα τους επισκεφτούμε κι εμείς. Για τη φωτογραφία ρε παιδί μου, στο προχειρό καιρό.

0: Πριν λίγο καιρό είχε πέσει στα χέρια μου ένα εξαιρετικό βιβλίο, είναι από τον Θάνο Κονδύλη. Μιλάει για τον Ιωάννη Καποδίστρια και την δούκισσα της Πλακεντίας, από τον φλογερό έρωτα στην στιγερή δολοφονία. Φανταστείτε ότι μπήκα στη διαδικασία να ψάξω να δω την ιστορία. Ποια ήταν η δούκισσα της Πλακεντίας και κατά πόσο είχε σχέση με τον Καποδίστρια. Ο κύριος Θάνος Κονδύλης είναι σήμερα μαζί μας εδώ στην τηλεφωνική γραμμή. Να σας πω ότι έχει σπουδάσει αρχαιολογία και ιστορία με υποτροφίες στην Ελλάδα και την Ιταλία. Από το 2006 υποστήριξε την διδακτορική διατριβή του με αντικείμενο το Μεσαιωνικό Νάφλιο και αναγορεύτηκε σε διδάκτορ ιστορίας και από την Φιλοσοφική Σχολή των Πανεπιστημίων Αθηνών και μάλιστα η διατριβή του το 2013 βραβεύτηκε. Κύριε Κονδύλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που βρήκατε για να μιλήσουμε, γιατί ξέρω ότι είστε πολύ άσχολος. Θα ήθελα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, με την αρχή, για την αρχή της ιστορίας, να μας πείτε, αυτό το βιβλίο είναι μυθοπλασία ή είναι ιστορικό?
1: Είναι ένα ιστορικό βιβλίο, θα έλεγα, γραμμένο μυθιστορηματικά. Δηλαδή είναι η καθαρά η ιστορία της σχέσης, όχι πλατωνικής, κανονικής, ερωτικής σχέσης του Ιωάννη Καποδίστρα με τη δούκισσα της Πλακεντίας. Είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται κάτι τέτοιο. Μέσα στο βιβλίο υπάρχουν πάρα πολλές αποδείξεις για τη σχέση τους.
0: Μέχρι τώρα αυτό ήταν μια φήμη.
1: Κανείς δεν το αναφέρει και γενικά τείνουν όλοι οι άνθρωποι της τέχνης αλλά και της ιστορίας να αποκρύπτουν γενικά τη δούκισσα της Πλακεντίας. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Τολμώ μάλιστα να πω ότι είμαι ο πρώτος ιστορικός ερευνητής ο οποίος αναφέρομαι στη σχέση αυτή του, Καποδίστρα με τη δούκισσα. Όλοι έχουν μείνει στο παραδοσιακό ότι ο Ιωάννης Καποδίστριας αγαπούσε τη Ροξάνδρα Στούρτζα. Είναι αλήθεια αυτό, δεν είναι ψέματα. Αλλά από κάποια στιγμή και μετά συνέβησαν διάφορα στις σχέσεις τους και αναγκάστηκαν να διακόψουν. Αυτό είχε το αποτέλεσμα να πικραθεί πάρα πολύ ο Καποδίστριας, γιατί αναγκάστηκε η Ροξάνδρα από την Ρωσίδα αυτοκράτηρα να παντρευτεί έναν ξαδερφό της και έτσι αυτό είχε το αποτέλεσμα ο Καποδίστριας που την αγαπούσε να πικαριστεί που λέμε, γιατί την αγαπούσε και αυτός πάρα πολύ και εξάλλου είχε χαρίσει και ένα δαχτυλίδι αραβώνων, το οποίο είναι και αυτό καταγεγραμμένο. Από την άλλη στιγμή όμως κάποια στιγμή βρέθηκε στο Παρίσι το 1826 και ήρθε στο δρόμο του η δούκισσα της Πλακεντίας, η οποία ήταν η μία, αν όχι μεγαλύτερη, από τους μεγαλύτερους ιδιώτες χρηματοδότες της Ελληνικής Επανάστασης.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, με το που γνωρίστηκαν ο έρωτάς τους ήταν σφοδρότατος και αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι την επόμενη χρονιά, το 1827, δύο φορές πήγε στο Παρίσι για άλλους λόγους και βέβαια τη συνάντησε και τη δούκισσα. Εντάξει, δεν θα το έκανε αυτό αν ήταν μια απλή δωρήτρια η δούκισσα της Πλακεντίας και δεν θα το έκανε αυτό ο Καποδίστριας, ο οποίος ήταν εξαιρετικά πολύ άσχολος και περίφημος σε όλη την Ευρώπη, να συναντήσει έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είχε καμία αξία και καμία σχέση για αυτόν πέρα από την οικονομική. Υπήρχαν και άλλοι δωρητές και άλλες δούκες και δούκισες είχαν χρηματοδοτήσει την Ελληνική Επανάσταση. Όμως με τη δούκισσα της Πλακεντίας υπήρξε και ένας σφοδρότατος έρωτας. Και γι' αυτό εξάλλου, να τονίσω και αυτό που αποδεικνύει τα λεγόμενά μου, ότι ήταν η μοναδική γυναίκα που κάλεσε από την Ευρώπη ο Καποδίστριας να έρθει στο Ναύπλιο όσο ήταν αυτός κυβερνήτης. Αν δεν το αποδεικνύει αυτό το πράγμα ότι ήταν ερωτευμένος με τη δούκισσα, ποιο άλλο το αποδεικνύει? Και άλλες δούκισσες και άλλες κόμισσες είχαν δώσει πάρα πολλά λεφτά για την Ελληνική Επανάσταση. Γιατί κάλεσε μόνο τη δούκισσα της Πλακεντίας? Κάτι συνέβη.
0: Ωστόσο η δούκισσα απογοητεύτηκε από τον Ναύπλιο και μετακόμισε στην Αθήνα.
1: Όχι. Η δούκισσα δεν απογοητεύτηκε από τον Ναύπλιο, απογοητεύτηκε από τον Καποδίστρια και δεν μετακόμισε ποτέ στην Αθήνα. Η δούκισσα μετακόμισε μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια. Το περίεργο της ιστορίας ποιο είναι εδώ πέρα που πρέπει να ξέρει και ο κόσμος. Όταν ήρθε σε σύγκρουση με τον Καποδίστρια για τα πολιτικά, Γιατί έγινε αυτό, να πούμε εδώ πέρα στον κόσμο? Διότι η Δούκισσα δεν ήταν ένας απλός άνθρωπος, ένας χρηματοδότης της Επανάστασης, ο οποίος απλά θα έδινε τα λεφτά του και θα καθόταν με σταυρωμένα τα χέρια στον άφλιο της εποχής που ήταν η πρωτεύουσα της Ελλάδας εκείνη την εποχή. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος καταρχήν είχε μια απίστευτη περιουσία, να πούμε εδώ στον κόσμο, για να καταλάβετε, τα ετήσια έσοδά της, όχι η περιουσία της, τα ετήσια έσοδά της ανέρχονταν εκείνη την εποχή σε 300.000 γαλλικά φράγκα, όταν ο μέσος Έλληνας ζούσε με λιγότερο από 300 φράγκα το χρόνο. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί ποσά μιλάμε?
0: Απίστευτο ποσό, βεβαίως.
1: Λοιπόν, για χίλιες φορές περισσότερο από τον καθημερινό μισθό. Δηλαδή, φανταστείτε, σαν σήμερα ένας άνθρωπος που παίρνει 1.000 ευρώ το μήνα, η Δούκισσα είχε κάθε χρόνο 1.000.000 έτσι για την πλάκα της, χωρίς να κάνει τίποτα, έτσι. Γιατί αυτά τα λεφτά τα είχε επενδύσει και έδωσε πάρα πολλά στον ναύπλιο, κυρίως για την ίδρυση σχολείων. Αυτά αναφέρονται στις πηγές, δεν είναι δικές μου φαντασιώσεις.
0: Σωστά, σωστά.
1: Όποιος μπορεί να διαβάσει λίγα πράγματα, να ανοίξει, να διαβάσει λίγα έγγραφα της εποχής, και όχι μόνο αναφέρονται, τα αναφέρουν οι ίδιοι ναυπλιώτες αυτό το πράγμα. Ότι μόρφωνε κοπέλες, ότι ίδρυσε σχολεία κλπ. Ότι έδωσε για τον καλοπισμό της πόλης, ότι διοργάνωνε βεγγέρες, είχε φέρει πιάνο. Που το πιάνο, εκείνη την εποχή, τρεις άνθρωποι είχαν πιάνο στον Άφλιο. Το ένα το είχε ο Καποδίστριας, το ένα το είχε ένας άλλος πλούσιος και το τρίτο το είχε η Δούξα της Πλακεντίας. Λοιπόν, όμως η Δούξα της Πλακεντίας δεν ήταν ο άνθρωπος ο οποίος θα έδινε τα λεφτά του έτσι και δεν θα ανακατευόταν στην πολιτική. Όταν άρχισε να ανακατεύεται στην πολιτική, ο Καποδίστριας της το έθεσε σαφέστατα, σταμάτα να ανακατεύεσαι με την πολιτική, κάνε ό,τι θέλεις, κάνε τα ταξίδια σου, πήγαινε όπου θέλεις, δεν θέλω να ανακατεύεσαι να μπαίνει μέσα στα πόδια μου. Η Δούκισσα, κατά την άποψή μου, είχε πάει εκεί πέρα για ένα σκοπό στον Άφλιο. Ήθελε να συγκυβερνήσει μαζί με τον Καποδίστρια, γιατί πίστευε ότι ο Καποδίστρια θα είναι ο πρώτος κυβερνήτης και εγώ δεν ξέρω για πόσα χρόνια. Οπότε το πιστεύω ότι είχε σκοπό να τον παντρευτεί. Από τη στιγμή όμως που άρχισε να ανακατεύεται στα πράγματα τα πολιτικά, ο Καποδίστριας δεν το ήθελε αυτό. Ήταν ένας αυστηρός πολιτικός που δεν δεχόταν μήγα στο σπαθί του. Όταν άρχισε η Δούκισσα να ανακατεύεται με τα πολιτικά, επήλθε η σύγκρουση. Και όχι μόνο επειδή η σύγκρουση, άρχισαν να μπαίνουν δίπλα στη Δούκισσα άνθρωποι οι οποίοι ήταν πολιτικοί αντίπαλοι του Καποδίστρια. Με πρώτον από όλους τον Ιωάννη Κολέτη, ο οποίος γνώριζε πάρα πολύ καλά τη γαλλική γλώσσα, ήταν ο ιδρυτής και ο αρχηγός του Γαλλικού Κόμματος εκείνη την εποχή στην Ελλάδα. Επίσης η γαλλική πρεσβεία, η οποία βέβαια με το που άκουσε ότι ήρθε η Δούκισσα στον Άφλιο, αμέσως έτρεξε δίπλα της. Οι Γάλλοι ήταν κλασικοί αντίπαλοι του Καποδίστρια από μια εποχή και μετά. Και από εκεί και πέρα. Ήταν και οι Μαυρομιχαλαίοι, τους οποίους τους συμπάθησε τόσο πολύ που λέγεται ότι η κόρη της τελικά είχε ερωτευτεί τον Ηλία Κατσάκο Μαυρομιχάλη. Αυτός ήταν ανιψιός του Πετρόμπη Μαυρομιχάλη και γιος του αδερφού του Πετρόμπη Μαυρομιχάλη, του Ιωάννη. Εντάξει. Λοιπόν, και λένε ότι τον ερωτεύτηκε πάρα πολύ. Δεν είναι τυχαίο ότι όταν ο Ηλίας Κατσάκος Μαυρομιχάλης φυλακίστηκε στο Άργος, να είναι μακριά από τον Άφλιο, ήταν φανατικός αντίπαλος του Καποδίστρια. Και ο Καποδίστριας έφυγε τον Ιανουάριο του 1831 να πάει στην Αθήνα για να διαπραγματευτεί την παράδοση της Αθήνας στους Έλληνες από τους Τούρκους που την κατήχαν ακόμα. Μυστηριωδώς έγινε μια απόδραση από το Άργος. Μπορείτε να φανταστείτε ποιος απέδρασε, ο μοναδικός που καταγράφεται ότι απέδρασε ποτέ? Ο Ηλίας Κατσάκος Μαυρομιχάλης. Προφανώς κάτι είχε γίνει, έτσι.
0: Ναι.
1: Κακοπληρωμένοι οι φύλακές του, πήγε η Δούκισσα. Η δική μου υπόθεση είναι αυτή, τους πλήρωσε, έφυγε. Απλά. Απλά τα πράγματα. Δεν έφυγαν οι εκατοντάδες ή δεκάδες κρατούμενοι, έφυγε μόνο ένας, ο οποίος τύχανε να είναι ερωτευμένος με την κόρη της Δούκισσας της Πλακεντίας. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Μετά, όταν δολοφονήθηκε ο Καποδίστριας, συναντήθηκαν πάλι όλοι οι Μαυρομιχαλαίοι, ο Πετρόμπης, ο Ιωάννης, ο Ηλίας Κατσάκος, όλοι στην Αθήνα και έκαναν παρέα με τη Δούκισσα. Τους χρηματοδοτούσε η Δούκισσα για να βγουν και ρουσιαστές και βουλευτές. Καταλαβαίνετε τι σχέση είχε η Δούκισσα με τους Μαυρομιχαλαίους? Είναι πάρα πολύ βαθιά η σχέση τους. Γι' αυτό θέλω να πω και σε όλους τους αναγνώστες που θα πάρουν το βιβλίο να το διαβάσουν. Μέσα λέγονται πάρα πολλά πράγματα που δεν έχουν υποθεί μέχρι σήμερα από κανέναν ιστορικό στην Ελλάδα. Και πιστεύω ότι είμαι ο πρώτος. Έχουν γραφτεί βιβλία για τη Δούκισσα. Δεν λέω ότι δεν έχουν γραφτεί βιβλία για τη Δούκισσα, αλλά τα περισσότερα, τα πλήστα τούτων, ενδιαφέρονται για τη ζωή της Δούκισσας στην Αθήνα και κυρίως για τα κτίρια που έχτισε στην Αθήνα, μιας και ήταν ζάμπλουτη. Για να σας πω ένα πράγμα μόνο, αυτά τα σχετικά με την Αθήνα θα βγουν το καλοκαίρι, την επόμενη άνοιξη, για το καινούριο μου βιβλίο για τη ζωή της Δούξας στην Αθήνα, πάλι από τις εκδόσεις Ιάμβος. Να πω ένα μόνο πράγμα, όταν ιδρύθηκε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας στην σημερινή πλατεία του Δημαρχείου, σε ένα κτίριο τέλος πάντων εκεί πέρα, ο ιδρυτής της Εθνικής Τράπεζας δεν είχε δικό του σπίτι. Έδωσε το σπίτι του για να γίνει το κτίριο της Εθνικής Τράπεζας και ζούσε από πάνω από το κτίριο αυτό, σε ένα καμαράκι. Η Δούκισσα της Πλακεντίας εκείνη την εποχή είχε 6 σπίτια, ένα εκ των οποίων το μεγάλο παλάτι που είναι σήμερα το Βυζαντινό Μουσείο.
0: Απίστευτο.
1: Καταλαβαίνετε για τον πλούτο. Δηλαδή, ο πλούτος ήταν τόσο απέραντος που μπροστά της η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας οχριούσε. Δεν ήταν τίποτα.
0: Βεβαίως, η Αθήνα τίμησε την Δούκισσα, την κάναμε και δρόμο, την κάναμε και στάση μετρό. Βεβαίως, είχε άσχημο τέλος η κόρη της και άσχημο τέλος η ίδια, υπό την έννοια ότι έφυγε τελικά από την Αθήνα. Έγινε απέλος.
1: Όχι, η Δούκισσα δεν έφυγε. Η Δούκισσα έζησε και πέθανε στην Αθήνα. Η παραγαπούσε τόσο πολύ την Ελλάδα, που λέγεται ότι κάθε βράδυ έκανε την προσευχή της και παρακαλούσε τον Θεό να σώσει την Ελλάδα. Αυτά είναι καταγεγραμμένα σε άλλους που έχουν γράψει τη βιογραφία της. Επιπλέον, η κόρη της, γιατί είχε άσχημο τέλος, διότι ερωτεύτηκε, όπως είπαμε, τον Ηλία Κατσάκου Μακρομιχάλη, αλλά τι έγινε, αυτός δεν δέχτηκε ποτέ να την παντρευτεί. Και όχι μόνο δεν δέχτηκε να την παντρευτεί, πήγε με τον αντίπαλο της Δούξας της Πλακεντίας, που ήταν ποιος, ο βασιλιάς Όθωνας. Και όχι μόνο πήγε, έγινε και υπασπιστής του. Τόσο πολύ η Δούξα της Πλακεντίας μισούσε τον Όθωνα. Ήταν αυτή και η γυναίκα του Όθωνα, η Αμαλία, η Δούκισσα Αμαλία, ήταν μεγάλες αντίπαλες μέσα στην Αθήνα. Και όταν τελικά ο Όθωνας ουσιαστικά εξαγόρασε του Μαυρομιχαλέους για να πάνε με το μέρος του, γιατί όταν είχε έρθει στο Ναύπλιο ο Όθωνας, οι Μαυρομιχαλέοι ξεκίνησαν επανάσταση εναντίον του. Και για να τους εξευμενήσει, για να σταματήσουν την επανάσταση, τους πλήρωσε όλους, τους έδωσε αξιώματα και σταμάτησε η επανάσταση. Ένας εξ αυτών, ο οποίος πήρε χρήματα και έγινε υπασπιστής του, ήταν ο Ηλίας Κατσάκου Μαυρομιχάλης, ο οποίος ποτέ δεν δέχτηκε να παντρευτεί την κόρη της Δούκισσας.
0: Η οποία πέθανε στο εξωτερικό, πέθανε στον Λίβανο, αν δεν κάνω
1: λάθος. Πώς πέθανε, κοιτάξτε τι έγινε. Αυτός ο Ηλίας Κατσάκου Μαυρομιχάλης, όταν έγινε υπασπιστής του Όθωνα, πήγε μαζί με τον Όθωνα στη Γερμανία για να παραλάβει εντός εισαγωγικών τη γυναίκα του, την Αμαλία. Εκεί όμως χτυπήθηκε από πανούκλα και πέθανε ο άνθρωπος. Εντάξει. Και μάλιστα αυτό επιβεβαιώνεται και από τον τάφο του που υπάρχει σήμερα στη Γερμανία. Και όποιος, αν δεν το ξέρετε, όποιος πάει στη Γερμανία, μπορεί να, αν θυμάμαι καλά, στο Μαγδεμβούργο, δεν είμαι και πολύ σίγουρος, μπορεί να δει τον τάφο του. Που λέει, ενθάδικεται ο Ηλίας Μαυρομιχάλης κλπ. Έτσι. Όταν το έμαθε αυτό η κόρη της Δούξας, αρρώστησε βαριά, ήταν λιγάκι άρρωστη, δεν είχε πάρα πολύ καλά στην υγεία της, αρρώστησε βαριά και οι γιατροί της πρότειναν να φύγει από την Ελλάδα και να κάνει ένα ταξίδι στο εξωτερικό για να ξεχάσει κλπ. Φτάνοντας, αν θυμάμαι καλά, στην περιοχή της, στη Συρία ή κάπου εκεί, χτυπήθηκε επίσης από πανούκλα ή κάποια άλλη αρρώστια και πέθανε η κοπελίτσα. Η Δούξα της Πλακεντίας της είχε παθολογική αγάπη. Σε τέτοιο σημείο,
0: της είπε η κόρη της, σύμφωνα με μαρτυρίες, ότι μη με αφήνεις, οπότε την ταρίχευσε για να την πάρει μαζί της.
1: Ακριβώς. Την ταρίχευσε, την έβαλε μέσα σε γυάλινο φέρετρο, το γέμισε με ινόπνευμα για να διατηρηθεί και επέστρεψε μετά από αρκετούς μήνες από το ταξίδι της στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, που σημειωθούν η Δούξα τους μισούσε τους Τούρκους. Για κάποιο περίεργο λόγο, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αποφάσισε να κάνει ένα μεγάλο ταξίδι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και επέστρεψε και έμεινε στην Αθήνα, εκεί που ήταν το σπίτι της, το πρώτο της το σπίτι. Αν θυμάμαι καλά, ήταν κοντά στο Μεταξουργείο, το οποίο σήμερα βέβαια δεν υπάρχει, γιατί μετά το σπίτι της έπιασε φωτιά. Άλλοι λένε ότι της βάλανε φωτιά, γιατί αυτή είχε και κάποιες περίεργες θρησκευτικές ιδέες. Κάποια γειτόνισσά της, η οποία συγκεκριμένα ήταν η Χριστιανά Λίτ Γερμανίδα, της οποίας ο άντρας ήταν και ο εφημέριος της Βασίλισσας Αμαλίας μέσα στο κτίριο της σημερινής Βουλής που ήταν τότε το παλάτι, περιγράφει στα απομνημονεύματά της ότι είχε κάνει μια δική της περίεργη θρησκεία η Δούξα της Πλακεντίας, ένα μείγμα εβραϊσμού και χριστιανισμού, και προφανώς όλα αυτά ήταν πάρα πολύ προκλητικά για την Αθήνα των αρχών του 19ου αιώνα. Κάποιοι λένε ότι της βάλαν φωτιά. Άλλοι λένε ότι επειδή συνεχώς κάτω στο υπόγειό της διατηρούσε το φέρετρο της κόρης της με αναμένες λαμπάδες,
0: πήρε φωτιά.
1: πήρε φωτιά, κάτι έπιασε φωτιά, φυσούσε ο αέρας, έπεσε το κυροπήγιο, αρπάξαν φωτιά.
0: Κύριε Κονδύλη, είναι τόσο ωραία ιστορία που μας περιγράφετε, αλλά ο χρόνος είναι τόσο πιεστικός. Είμαστε 9 και 59 και 10 έχουμε ειδήσεις από το
1: έτσι. Ναι.
0: Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για μία άλλη φορά. Γιατί είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας λέτε και πάντα όταν υπάρχει ιστορία και κρυφός έρωτας γίνεται ταινία, γίνεται σίριαλ όλο αυτό το πράγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μακάρι να το καταφέρουμε να γίνει και αυτό σίριαλ στην Ελλάδα.
0: Εύχομαι το βιβλίο σας να είναι ευπόλυτο και εύχομαι να μας δίνετε ωραίες ιστορίες με τον τρόπο με τον οποίο τις αφηγήσετε. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας.
1: Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία και το βιβλίο μπορούν να το βρουν όλοι οι αναγνώστες από τις εκδόσεις Σίαμος και διαδικτυακά. Θα ευχαριστώ πάρα πολύ όταν μου κάνουν τα σχόλια και μου πούν τη γνώμη τους. Βρίσκομαι σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα, οπότε μπορούν να με βρουν εκεί πέρα.
0: Θάνος Κονδύλης, Ιωάννης Καποδίστριας Δούκισσα της Πλακεντίας, από τον Φλογερό Έρωτα στην Στιγερή Δολοφονία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι όλα να πάνε
1: καλά.
0: Και
1: εγώ σας ευχαριστώ. Και εγώ.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Έρχεται η Ελένη Ραυτοπούλου με το Θεσσαλικό Περισκόπιο μέχρι τις 12. Να είστε καλά, είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος και θα τα πούμε και αύριο την ίδια ώρα, από τις 9 μέχρι τις 10.

0: είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με πολλή υπομονή θα πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί. Μεγάλο μποτιλιάρισμα στον Κηφισό σε άνοδο και κάθοδο από το Εγάλεο μέχρι την Κηφισιά. Στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις αγγίζουν τα 30 λεπτά. Συναγερμός έχει σημάνει στην Τουρκία μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς έξω από Λύκειο στην περιοχή Τουρκουντλού κοντά στη Σμύρνη. Όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ένοπλος άνοιξε πύρη έξω από σχολείο τραυματίζοντας μαθητές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχουν αναφορές για 8 τραυματίες ενώ συνελήφθη ο δράστης. Όποια πρόοδος έχουμε πετύχει μπορεί να είναι εύθραστη, καθώς την πολιτική

0: Συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, είπε και τόνισε την ανάγκη διατήρησης της πορείας που έχει ακολουθήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Απίφθινε παράλληλα κάλεσμα στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετέχουν στις εκλογές, κάνοντας αναφορά στην επιστολική ψήφο. Η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην πορεία της οικονομίας. Εκατοντάδες ηγέτες από ολόκληρο τον κόσμο καταφτάνουν στη Νέα Υόρκη για τη Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, οι εργασίες της οποίας ξεκινούν σήμερα. Στο επίκεντρο η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Παράλληλα, οι ηγέτες καλούνται να διαχειριστούν τις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζει ο ΟΗΕ, την ταχύα άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης και τη διαδικασία επιλογής του επόμενου Γενικού Γραμματέα. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προβλέψει πως ο πόλεμος με το Ιράν δεν θα τελειώσει πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο που θα γίνουν στις αρχές Νοεμβρίου, ενώ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης προγραμματίζονται συναντήσεις του με Άραβες και άλλους ηγέτες που μπορούν να επηρεάσουν ανοιχτά γεωπολιτικά μέτωπα. Ξεχωρίζει το προγραμματισμένο τετατέτ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο μιας επαφής με τον Ιρανό πρόεδρο. Ο Μασούντ Πεζεσκιάν υποσχέθηκε ότι θα υπερασπιστεί στεναρά τις θέσεις της χώρας του. Οι τιμές του πετρελαίου ανέκαμψαν καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από πιθανές συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν στη Νέα Υόρκη στα 101,48 δολάρια το βαρέλι το Brent. Συνεχίζεται η ανωδική τάση στις τιμές των καυσίμων με το οικονομικό επιτελείο να οριστικοποιεί τις παρεμβάσεις που θα αφορούν οικοκυριά και επιχειρήσεις. Αυτή τη στιγμή η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης είναι στα 2,19 ευρώ το λίτρο, στα 2,21 ευρώ το λίτρο η μέση τιμή του πετρελαίου. Αυστηρότερο πλαίσιο για τις απάτες σε βάρος ηλικιωμένων με πρόβλεψη ακόμα και για βαριές ποινές κάθειρξης, προανήγγειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης μιλώντας στο Earth News. Ο κ. Φλωρίδης ανέφερε ότι βρίσκεται σε συνεννόηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για τον καθορισμό του νέου πλαισίου, καθώς όπως σημείωσε οι απάτες σε βάρος ηλικιωμένων έχουν εξελιχθεί σε μάστιγα. Οι Υπουργοί Εξωτερικών της G7 κάλεσαν το Ιράν να σταματήσει να εξοπλίζει και να στηρίζει τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης και προειδοποίησαν ότι ενέργειες της οργάνωσης ενέχουν τον κίνδυνο να υπονομεύσουν το διεθνές εμπόριο και να τροφοδοτήσουν την αστάθεια παγκοσμίως.
1: Ο καιρός.
0: Επιδείνωση με βουτιά της θερμοκρασίας και ισχυρές βροχές στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Θα επηρεαστούν κυρίως Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια, έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας μέρα φίλες ακροάτριες, καλή σας μέρα φίλοι ακροατές της ΕΡΤ σε όλη τη Θεσσαλία. Καλημέρα και σήμερα, 3η 22 Σεπτεμβρίου 2026. Μια πολύ διαφορετική ημέρα σε σχέση και με τη χθεσινή και βέβαια με όλες τις προηγούμενες. Όχι ότι δεν το περιμέναμε βέβαια, μετεωρολόγοι μας είχαν προειδεάσει για αυτή την σημαντική και πολύ απότομη αλλαγή του καιρού. Σημαντική όχι μόνο σε σχέση με τη θερμοκρασία που σημειώνει μεγάλη πτώση σήμερα της τάξης των 10 βαθμών σε σχέση με χθες, αλλά και αναφορικά με τα φαινόμενα τουλάχιστον στην Μαγνησία. Έχουμε από χθες το βράδυ βροχόπτωση, όχι κάτι φοβερό έτσι, αλλά μια καλή βροχούλα, κατά διαστήματα ακόμα καλύτερη. Λοιπόν, δεν θα πούμε πολλά για τον καιρό, γιατί στη συνέχεια της εκπομπής και κάπως έτσι θα ξεκινήσουμε, θα φιλοξενήσουμε πιο ειδικό από εμάς για να μας δώσει τα φώτα του, όχι μόνο για τη σημερινή ημέρα, αλλά και για τις επόμενες. Μπήκαμε στο φθινόπωρο, οριστικά και αμετάκλητα άραγε. Για να δούμε λοιπόν. Σήμερα γιορτάζει ο Φωκάς. Να ευχηθούμε ως εκ τούτου χρόνια πολλά. Επίσης χρόνια πολλά σε όσες και όσους έχουν γενέθλια ή γιορτάζουν οποιαδήποτε άλλη επέτειο ή γιορτή. Και μιας και λέω επέτειο και λοιπή γιορτή, βλέπω εδώ σε σχετική ιστοσελίδα ότι δεν είναι και λίγες οι παγκόσμιες ή ευρωπαϊκές ημέρες που γιορτάζονται, τιμώνται σήμερα. Αρχίζει γενομένης από την Ευρωπαϊκή ημέρα μετακινήσεων, είναι η πάλε ποτέ Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο, έτσι. Η ημέρα ελληνικού εμπορίου, η ημέρα των χόμπι, η ημέρα παγκόσμια ημέρα ναρκοληψίας, παγκόσμια ημέρα ρινόκερου και παγκόσμια ημέρα χρόνιας μυελογενούς λευχαιμίας. Λοιπόν, και επειδή καιρό έχουμε να παίξουμε quiz, Παναγιώτη Σωτήρη, σου έχω quiz. Σήμερα, στις Ηνωμένες Πολιτείες βέβαια, ναι, είναι εθνική ημέρα. Λοιπόν, θα σε βοηθήσω. Όχι, δεν είναι ποτό. Όχι, δεν είναι ποτό. Λοιπόν, είναι ένα γλυκό, πολύ συνηθισμένο γλυκό. Το παίρνεις από τα περίπτερα, ας πούμε. Δεν υπάρχει πιο συνηθισμένο, νομίζω. Δηλαδή, και βγαίνει σε δύο χρώματα. Ναι, σοκολάτα. Λευκή σοκολάτα. Σε βοήθησε, εντάξει, όχι δεν, θα μπορούσες να προσανατολιστείς. Λοιπόν, Εθνική ημέρα λευκής σοκολάτας παρακαλώ στις Ηνωμένες Πολιτείες και μπράβο στον Παναγιώτη Σωτήρη που είναι ο τεχνικός μας σήμερα από την ΕΡΤ Βόλου, από όπου γίνεται και ο συντονισμός της σημερινής εκπομπής. Ποιας εκπομπής? Του Θεσσαλικού Περισκοπίου. Σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ είμαστε φίλες και φίλοι για το επόμενο δύο ώρο μέχρι και τις 12 με αυτή την εκπομπή που είναι συμπαραγωγή της ΕΡΤ Βόλου, της ΕΡΤ Λάρισας και των στούντιος της ΕΡΤ σε Τρίκαλα και Καρδίτσα. Ελένη Ραυτοπούλου στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Τον παρτενέρ μου απέναντι σας τον έχω ήδη ανακοινώσει, τον Παναγιώτη Σωτήρη. Η Κωνσταντίνα η Θεοχαρούλη από την ΕΡΤ Λάρισας μαζί με τον ομόλογο του Παναγιώτη που θα μας το πει σε λίγο. Και θα έχουμε μαζί μας βέβαια στην παρέα μας και ο Αλέξανδρος ο Ζαούτσος από τα Τρίκαλα. Λοιπόν, δεν θα πω εγώ περισσότερα, θα πάω να πω την καλημέρα μου στην Κωνσταντίνα, τη Θεοχαρούλη. Τι κάνεις Κωνσταντίνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Ελένη, καλημέρα στους ακροατές, μαζί με τον Ευαγγέλη το Βούλγαρη που έχω απέναντί μου.
0: Καλημέρα Ευαγγέλη.
1: Προχερή καλημέρα και από εδώ, από τη Λάρισα, πριν από λίγο έτσι ξέσπασε μια δυνατή καταιγίδα. Ήρεμη ήταν η βροχή κατά τη διάρκεια της νύχτας, ωφέλιμη πολύ για τη γη. Τώρα με κάποιοι βέβαια αγρότες δεν τους αρέσει και τόσο πολύ, γιατί και τα βαμβάκια έχουν αρχίσει να μαζεύουν και σε εξέλιξη είναι και η συλλογή του καλαμποκιού, οπότε ξέρεις υπάρχει μια μικρή παύση. τρέχαν όλο τον προηγούμενο καιρό οι αγρότες για να προλάβουν τον καιρό, αλλά δυστυχώς κάποιος τους πρόλαβε η βροχή.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν ξέρω κατά πόσο θα πάνε καλά τα πράγματα και για τη βραδινή συναυλία του Λευτέρη Πανταζή, καθώς ξεκινάει και το παζάρι της Λάρισσας. Είναι για τις 9 η ώρα προγραμματισμένη η συναυλία του γνωστού καλλιτέχνη μαζί με την κόρη του, την Κόνη Μεταξά, θα παρουσιαστούν. Δεν ξέρω, οι εφαρμογές λένε ότι θα βρέχει εκείνη την ώρα το βράδυ.
0: Το λες και γλωσσοφαγιά λίγο.
1: Όχι, δεν το λέω γλωσσοφαγιά. Πόση γλωσσοφαγιά.
0: Όχι,
1: πια.
0: Λέω επειδή στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εντάξει, μπήκε στο στόχαστρο πολύ αυτή η συναυλία. Και να σου πω και κάτι άλλο. Ο Λευτέρης Πανταζής με την κόρη του ήταν η. Καλεσμένοι να τραγουδήσουν στο Δήμο Βόλου εδώ, νομίζω την Πρωτομαγιά που έβρεχε καταρακτοδός.
1: Α, ναι.
0: Αναβλήθηκε για μια επόμενη μέρα, νομίζω πάλι κάποιο πρόβλημα, κάποιες, λόγω καιρικών συνθήκων, δεν είμαι απολύτως σίγουρη. Πάντως, οπότε ματαιώθηκε τελείως η
1: για
0: σχετική
1: να δούμε,
0: εκδήλωση.
1: Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν τον Μπάι. Θεσσαλία το Λευτέρη Πανταζή ή δεν τον Μπάι.
0: Σαν καλλιτέχνη τον Μπάι με χίλια ανέκαθεν νομίζω τώρα. Ναι.
1: Λοιπόν, επειδή αναφέρθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο που συνεδρίασε χθες βράδυ, υπήρξε παρέμβαση όντως από την Συμπαράταξη Λαρισαίων, την αξιωματική αντιπολίτευση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο κύριος Παναγιώτης Νταΐς μίλησε, πρώην αντιδήμαρχος, και μάλιστα με στοιχεία που παρουσίασε φαίνεται ότι η συναυλία για το Λευτέρη Πανταζή κάπου αλλού στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου, κάπου στην Αττική δηλαδή, κόστισε 20.000 ευρώ, ενώ εδώ η συναυλία, η αμοιβή του ανέρχεται σύμφωνα με τον κύριο Νταΐ στις 32.000 ευρώ. Είναι μεγάλη διαφορά. Πολύ μεγάλη, από 20.000 στις 32. Βέβαια, από την πλευρά του Δημάρχου υπήρξε απάντηση και είπε ότι η διαδικασία πραγματοποιήθηκε με πλήρη διαφάνεια και μπορεί όποιος θέλει να το ελέγξει και να δει αν όντως αυτά τα στοιχεία ευσταθούν ή όχι. Mm-hmm. Το παζάρι, λοιπόν, που μετρά πάνω από 100 χρόνια και για τη Λάρισα, όχι μόνο 100 χρόνια, μετρά πάρα πολλά χρόνια, γιατί τον πεζεσταίνει στο λόφο του Φρουρίου στη Λάρισα, ήταν η αρχαία αγορά. Εκεί λοιπόν συγκεντρώνονταν ο κόσμος και έκανε τις αγορές του. Ένα κτίριο που βρίσκεται σε ανακατασκευή από την αρχαιολογική υπηρεσία και πολύ χαιρόμαστε για αυτό το κόσμημα που έχουμε στο λόφο του Φρουρίου. Και μας θυμίζει ότι το παζάρι, η εμποροπανήγυρης, όπως θέλει να το πει κανένας, που ξεκίνησε με ζωοπανήγυρη και εξελίχθηκε έτσι με εμπορικό τρόπο και πάντα σύμφωνα με την ιστορία, αυτό που βλέπαμε, όλα τα χωριά, οι κάτοικοι των χωριών ερχόντουσαν στη Λάρισα να κάνουν τις προμήθειές τους για το χειμώνα, για τους μεγαλύτερους ανθρώπους, για το κρύο να πάρουν διάφορα φανέλες, μάλινες, τότε υπήρχαν άλλα στρατιωτικά, για το κυνήγι, πολλά πολλά. Τώρα δεν είναι τόσο, νομίζω, πλούσια η γκάμα των προϊόντων που πολλούνται στο παζάρι, είναι συγκεκριμένα παπούτσια, ξέρετε,
0: εσόρουχα,
1: οικονομικά, ναι, εσόρουχα, φόρμες, χαλβάς εννοείται. Τα πρώτα κάστανα πάντα κάνουν την εμφάνισή τους στο παζάρι της Λάρισσας. Οπότε ας είμαστε, και πολλές πολλές ταβέρνες, γιατί βρώμικο, δίχως βρώμικο το παζάρι, δεν λέει. Εντάξει.
0: Λοιπόν, μάλιστα, ας ελπίσουμε όλα να πάνε καλά, και ναι, για την
1: θέλω
0: εκδήλωση.
1: Θέλω να πω σχετικά με το θάνατο του 15χρονου που είχαμε στην καρίτσα της Λάρισσας, της Αγιάς, προχθές το βράδυ.
0: Υπάρχουν οι πρώτες ενδείξεις, έτσι.
1: Υπάρχουν οι πρώτες ενδείξεις από την ιατροδικαστική εξέταση. Ο θάνατός του αποδίδεται σε υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια. Και βέβαια ακόμη γίνεται μεγάλη συζήτηση για το κατά πόσο άργησαν ή κατά πόσο έσπευσαν εγκαίρως, με δεδομένο ότι και τα δύο κέντρα υγείας που είναι πιο κοντά στην καρίτσα της Αγιάς, τα ασθενοφόρα τους ήταν σε άλλες διακομιδές εκείνη την ώρα, οπότε δεν υπήρχε διαθέσιμο ασθενοφόρο, οπότε ξεκίνησε κινητή μονάδα από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισσας, από το ΕΚΑΒ. Και σύμφωνα λοιπόν με το ΕΚΑΒ και την 5η Υγειονομική Περιφέρεια, το ασθενοφόρο έφτασε στις 10 παρα 10, ενώ οι γονείς αυτό που καταγγέλουν και λένε είναι ότι το ασθενοφόρο έφτασε γύρω στις 10:30. Όταν οι ίδιοι βρήκαν το παιδί τους στις 9:05 πεσμένο μέσα στο μπάνιο του σπιτιού, ήταν ακόμη ζεστό, θα μπορούσε δηλαδή, αν όλα συνέβαιναν πολύ γρήγορα, όπως λένε οι γονείς και καταλαβαίνουμε τώρα όλοι, πώς μπορεί να αισθάνεται ένας γονιός μετά από αυτό το θέαμα και μετά από αυτό που συνέβη στην οικογένειά τους, λένε ότι το παιδί μπορεί και να σώζονταν. Ενώ για την άλλη περίπτωση με το 14χρονο παιδί που έβαλε μόνο του τέρμα στη ζωή του, δεν έχουμε κάποιες εξελίξεις. Νομίζω ότι η έρευνα τρέχει και στο σχολείο αλλά και στην γειτονιά, αν και κατά πόσο αυτό το παιδί, σύμφωνα με όλα αυτά τα σχόλια που κατέκλυσαν τα κοινωνικά δίκτυα, ότι δηλαδή το παιδί δεχόταν bullying, ισχύουν ή δεν ισχύουν.
0: Και πολλές τα σχόλια αυτά, πολλές αναφορές για το συγκεκριμένο σχολείο.
1: Ναι, ένα δύσκολο σχολείο όπως μου το περιέγραψε καθηγήτρια που ήταν για χρόνια εκεί, έχει αλλάξει τώρα σχολείο, ένα δύσκολο σχολείο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, είπα και πριν ότι θα ξεκινήσουμε λίγο με τον καιρό, καιρός που άλλαξε αισθητά και δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει οριστικά, επαναλαμβάνω και αμετάκλητα, το τέλος. Μάλλον όχι το τέλος του καλοκαιριού, την αρχή του φθινοπόρου και επίσημα. Θα φιλοξενήσουμε λοιπόν τον κύριο Λευτέρη Σούσο σε λίγο, που είναι προγνώστης καιρού, για να μας δώσει τα φώτα του. Και μιας και ανοίγουμε αυτό το θέμα, ξέρεις, χειμώνας σημαίνει και θέρμανση. Και η θέρμανση, ξέρουμε σε τι ύψη, το κόστος της σε τι ύψη βρίσκεται πλέον. Οπότε θα το δούμε και από αυτή την πλευρά το θέμα, μιλώντας με την πρόεδρο των βενζινοπολών, έτσι, στη Λάρισα. Επίσης θα το δούμε και από άλλη άποψη, τι συμφέρει τελικά.
1: Συμφέρει και τι μπορούμε να κάνουμε περισσότερο.
0: Χθες το είδαμε λίγο από την πλευρά της, των
1: καυσόξυλων.
0: Έτσι.
1: Για εκείνους που χρησιμοποιούν σόμπα ή τζάκι.
0: Ή τζάκι, ή το χρησιμοποιούν σαν αποκλειστικό μέσο θέρμανσης ή συμπληρωματικό μέσο θέρμανσης με κάποιο άλλο. Λοιπόν, οπότε νομίζω γενικότερα θα είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, ενότητα αυτή που θα ανοίξουμε στην εκπομπή μας. Επίσης, χθες είχαμε εκλογές στην Ομοσπονδία Επαγγελματίων Βιοτεχνών και Εμπόρων στην Μαγνησία. Θα λέγαμε ότι είναι μια αλλαγή σελίδα, με την έννοια ότι η κυρία Δώρα Καναβιτσά, που ήταν επί πολλά χρόνια πρόεδρος, συνταξιοδοτήθηκε και αποσύρεται και από την θέση της αυτή, δεν έβαλε εκ νέου υποψηφιότητα. Ο κύριος Σεραφείμ Μαουσίδης, ο νέος πρόεδρος και πλειοψηφών στις χθεσινές εκλογές, θα είναι μαζί μας για να συνομιλήσουμε. Και βέβαια θα δούμε και πάλι το θέμα με τις απάτες, τις τηλεφωνικές απάτες που έχουν περάσει πλέον σε άλλο επίπεδο, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, κλωνοποίηση φωνών. Δεν ξέρω πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα. Τώρα το να σε παίρνουν τηλέφωνο και να ακούς τη φωνή π.χ. του παιδιού σου, να την ακούς όμως, έτσι, και να σου λέει ότι έγινε αυτό, έγινε το άλλο, εντάξει, δεν θέλει μόνο αντανακλαστικά. Δεν θέλει μόνο φαντασία για να πεις ότι είναι κάποιος απέναντι που προσπαθεί να με εξαπατήσει. Δεν ξέρω, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό πλέον.
1: Ελένη, ο κόσμος, γιατί μου έχει συμβεί, ο κόσμος μπερδεύεται, προβληματίζεται.
0: Σου έχει συμβεί με κλωνοποιημένη φωνή.
1: Όχι με κλωνοποιημένη φωνή, αλλά ακριβώς απέναντι από το σπίτι μου πριν 15 μέρες, ένα 15χρονο παιδί έπεσε θύμα έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο. Του τηλεφώνησαν οι επιτίδιοι, του είπανε ότι μίλησε με τη μαμά σου να δεις που έχει τα χρυσαφικά και ό,τι άλλο πολύτιμο. Το παιδί επικοινώνησε με τη μαμά, η μαμά έκανε ότι δεν μπορούσε να μιλήσει και του έλεγε ναι, ναι, ναι, δώστα, ναι, ναι. Και Αντίστοιχη περίπτωση στις αρχές του Αυγούστου επίσης με 10χρονο παιδί που παρέδωσε στους επιτίδιους, όπως και στην προηγούμενη περίπτωση που σας είπα, παρέδωσε στους επιτίδιους τα χρυσαφικά, τα χρήματα και άλλα τη μαλφή, γιατί στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής άκουγε τη μητέρα του.
0: Ναι, μετά τους ηλικιωμένους που ήταν τα πιο έτσι, εύκολα θα λέγαμε θύματα μέχρι τώρα, βλέπουμε στο στόχαστρο μπαίνουν και τα παιδιά.
1: Ακριβώς.
0: Και μέσω της κλωνοποίησης της φωνής μπαίνουμε όλοι. Είναι η αλήθεια. Λοιπόν, είχαμε περιστατικό τέτοιο στα Τρίκαλα και έχω μια πληροφόρηση ότι αντίστοιχο περιστατικό πριν λίγες μέρες είχαμε και στο Βόλο, μάλιστα με τον απατεώνα να καταφέρνει να αποσπάσει μεγάλο χρηματικό ποσό από νέο άνθρωπο, μορφωμένο άνθρωπο, έτσι, για να μην το κατηγοριοποιούμε το θέμα και λέμε ότι αφορά αυτούς ή τους άλλους. Βλέπεις πλέον τώρα μας αφορά όλους. Οπότε έτσι, με κάθε ευκαιρία και αφορμή καλό είναι να το επισημαίνουμε και εμείς, να τα ακούμε και εμείς οι ίδιοι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις.
1: Όχι, αλλά απλά θα σου πω εγώ ότι με προσπάθησαν να με εξαπατήσουν τηλεφωνώντας μου από αστυνομικό τμήμα. Μου συστήθηκε ως αστυνομικός. Μου είπε κάποια πράγματα για το παιδί μου, το οποίο ξέρεις ότι δεν ζει στην Ελλάδα και ζει στο εξωτερικό, και προσπάθησαν έτσι να με εξαπατήσουν και εξακολουθούν.
0: Το γνώριζαν δηλαδή αυτό?
1: Όχι.
0: Α,
1: όχι.
0: Δεν είχαν στοιχεία, οπότε μπόρεσες να τους πιάσεις,
1: ακριβώς,
0: ας πούμε.
1: Και έχω επικοινωνήσει και με την αστυνομία και γνωρίζω ότι θα κάνω από εδώ και στο εξής μόλις μου ξανατηλεφωνήσει.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό είναι καλά ο κόσμος να μιλάει με την ασφάλεια, να ενημερώνει τι ακριβώς συμβαίνει, και από την πλευρά της η αστυνομία θα μας δώσει τις συμβουλές για το πώς θα αντιμετωπίσουμε τέτοιες καταστάσεις.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Σε λίγο θα τα ξαναπούμε, Κωνσταντίνα. Να πω εγώ ότι τη μουσική για την εκπομπή μας έχει επιλέξει η Μαρία Δημητρίου και πάμε στο πρώτο τραγούδι.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει με το καιρό, αν ήρθε το φθινόπωρο για να μείνει, αν μιλάμε για μια ανάπαυλα, προσκερημένα αλλά ανάπαυλα. Ο κύριος Λευτέρης Σούσος, προγνώστης καιρού, είναι κοντά μας, τον καλημερίζουμε. Τι κάνετε, κύριε Σούσο?
1: Καλημέρα σας, καλά είμαι, εσείς πώς είστε?
0: Είμαστε καλά, ξημερώσαμε όμως με σε πολύ διαφορετικό σκηνικό. Για να μην πω ότι κοιμηθήκαμε χθες έτσι με ένα κουβερλί και με κλειστά παράθυρα μετά από καιρό αρκετό.
1: Λοιπόν, πράγματι έχει μεγαλώσει και η νύχτα, έχει πέσει και η θερμοκρασία, έπεφτε από το απόγευμα και μετά, σταδιακά έπεφτε και η θερμοκρασία, σαφώς. Με ελάχιστες τιμές να αγγίζουν ακόμα και τους 15 με 16 κυρίως για την πιο δυτική και βόρεια Θεσσαλία. Ενώ στην περιοχή της Μαγνησίας είμαστε κοντά στους 17 με 18 βαθμούς η ελάχιστη τιμή.
0: Μέγιστη.
1: Να πούμε ότι οι πιο υψηλές παρατηρηθήκαν κατά των βραδινών ωρών τα μεσάνυχτα, που φτάναν ακόμα και τους 22 με 23 βαθμούς, ωστόσο δεν θα ξεπεράσει η θερμοκρασία στην Θεσσαλία τους 20 με 21 βαθμούς το μεσημέρι. Να πούμε ότι σήμερα προβλέπεται η μέρα να είναι άστατη φθινοπορεινή, άκρο φθινοπορεινή, μέχρι και αύριο τουλάχιστον τις πρώτες πρωινές ώρες και μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες από πλευράς φαινομένων, παρόλο που οι βροχές θα εστιάζουν όλη τη Θεσσαλία.
0: Να τα πάρουμε λίγο περιφερειακή ενότητα, περιφερειακή ενότητα, νομό-νομό. Δηλαδή, από όλη τη Θεσσαλία τα πιο έντονα φαινόμενα, πού θα είναι, στη Μαγνησία?
1: Τα πιο έντονα φαινόμενα φαίνεται να είναι στο νομό της Μαγνησίας, όπου λέει και το έκτακτο δελτίο της Ελληνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, μεταξύ Μαγνησίας και Σποράδες. Εκεί φαίνεται να έχουμε τα πιο μεγάλα ύψη βροχής. Αλλά δεν φαίνεται να είναι κάτι το ακραίο, να μην προβληματίσει τον κόσμο, δηλαδή δεν φαίνεται να είναι κάποιος τύπου Ντάνιελ, να χαρακτηρίζουμε, να καταλάβουμε από πλευράς δυναμικής τώρα θα λέγαμε διαταραχής. Ναι. Φαίνεται όμως ότι θα έχουμε αξιόλογες βροχές κυρίως στο νομό της Μαγνησίας, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή όλης της Θεσσαλίας.
0: Μέχρι πότε
1: δηλαδή,
0: αυτό?
1: Παντού θα βρέξει. Δηλαδή, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας φαίνεται κατά διαστήματα να έχουμε βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιο αξιόλογα όπως είπα, στο νομό της Μαγνησίας και στις Σποράδες. Φαίνεται όμως και στο βορειοδυτικό Αιγαίο να έχουμε ένταση των ανέμων, οπότε στα ανατολικά παράθυρα της Θεσσαλίας και παραθαλάσσια να έχουμε και εντάσεις πιο ισχυρών ανέμων, δηλαδή να φτάνουν ακόμα και τα 5 με 7 αμποφόρ, δηλαδή σε τοπικό κυρίως επίπεδο, κατά την εκδήλωση των φαινομένων. Φαίνεται όμως όλη την ημέρα να έχουμε βροχές και καταιγίδες σε όλη την περιφέρεια της Θεσσαλίας.
0: Μάλιστα. Η θερμοκρασία.
1: Να πούμε όμως ότι η θερμοκρασία, είπα και οι ελάχιστες τιμές έχουν φτάσει ήδη τους 23 με 24 βαθμούς, δηλαδή κατά τις βραδινές κυρίως ώρες. Δεν προβλέπεται να φτάσει. Να μην ξεπεράσει ο υδράγιος τους 20 με 21 βαθμούς το μεσημέρι. Γιατί θα έχουμε και αρκετή συννεφιά, μουντό καιρό και αρκετές βροχές οι οποίες δεν θα σκαρφαλώσει ο υδράγιος πάνω από
0: τους. Θα πάει, μας είπατε, μέχρι αύριο.
1: Μέχρι αύριο και τις πρώτες πρωινές ώρες φαίνεται τα φαινόμενα να εξασθενούν από την υπόλοιπη Θεσσαλία, κυρίως δυτική και βόρεια, από νωρίς το πρωί και να εστιάζουν την περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλίας, κυρίως Μαγνησία. Εκεί φαίνεται τουλάχιστον τις πρώτες πρωινές ώρες, κυρίως 11 μέχρι και τις προμεσημβρινές, θα έλεγα, ώρες θα έχουμε κάποια έτσι τοπικά φαινόμενα εξασθενημένου τύπου, δηλαδή αύριο, γιατί ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται την υπόλοιπη Θεσσαλία και να εξασθενούν και τα υπόλοιπα φαινόμενα σταδιακά από την Ανατολική Θεσσαλία. Οπότε από το μεσημέρι και μετά θα υπάρξει μεγάλη βελτίωση, δηλαδή θα δούμε ότι θα υπάρχουν και κάποια έτσι ανοίγματα στον καιρό. Να εξασθενούν και σταδιακά από το μεσημέρι και μετά να αρχίσουν να εξασθενούν και οι άνεμοι από το βορειοδυτικό Αιγαίο προς τα νότια και να εστιάζουν κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο μετά οι πιο ισχυροί άνεμοι.
0: Και από την Πέμπτη πλέον μπορούμε να πούμε ότι επανερχόμαστε στην προτέρα κατάσταση, δηλαδή όταν λέω προτέρα εννοώ τη χθεσινή.
1: Λοιπόν, από την Πέμπτη θα λέγαμε ότι πάμε σε έθριο καιρό, δηλαδή θα έχουμε ένα ηλιόλουστο καιρό με πολύ λίγες νεφώσεις. αρκετή ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει. Δηλαδή, αύριο δεν θα ξεπεράσει η θερμοκρασία του 22-23 βαθμούς. Στη Θεσσαλία, δηλαδή, δεν θα έχουμε κάποια αξιόλογη μεταβόληση στον υδράγυρο. Θα έχουμε αρκετή ψυχα κάτω από τις χαμηλές τιμές για την εποχή.
0: Την Πέμπτη
1: θα αρχίσει σταδιακή άνοδο με την ηλιοφάνεια. Θα αρχίσει ο υδράγυρος να σημειώνει μια μικρή όμως άνοδο, το τονίζω. Δηλαδή, να φτάνουμε ακόμα και τους 24 με 25 βαθμούς, οι πιο υψηλές τιμές σε πιο επαφείς περιοχές. Δηλαδή, 25 βαθμούς θα είναι η μέγιστη τιμή, δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς. Παρασκευή φαίνεται ότι θα ξεκινήσει καλή ημέρα, δηλαδή με ήρεμο καιρό, δεν θα έχουμε βροχές γενικά στην Θεσσαλία. Τώρα αν εκδηλωθούν κάποιες λίγες βροχές θα είναι μετά το απόγευμα, κυρίως στη δυτική και βόρεια Θεσσαλία, σε τοπικό όμως χαρακτήρα, γιατί περιμένουμε μια διαταραχή από τα δυτικά, από τη δυτική Ελλάδα, από την προδυτική Ελλάδα, να σημειωθούν κάποιες έτσι λίγες βροχές. Τώρα δεν έχουν ξεκαθαρίσει καλά τα στοιχεία για να έχουμε κάποιες έτσι αξιόλογες βροχές. Δεν φαίνεται να έχουμε αξιόλογες βροχές στην Θεσσαλία. Εκεί προς το Παρασκευή, προς Σαββατοκύριακο, δεν φαίνεται κάποιες έτσι αξιόλογες βροχές. Θα δείχνει όμως με τα τωρινά στοιχεία ότι φαίνεται θα πάμε έτσι προς το Σαββατοκύριακο κυρίως σε άστατο καιρό, με πρόσχερες τοπικές βροχές, χωρίς όμως να έχουν έτσι κάποια έτσι ιδιαίτερη ένταση.
0: Μάλιστα.
1: Να πούμε όμως ότι θα σημειώσει μια μικρή περαιτέρω άνοδο υδράγυρος εκεί προς την Παρασκευή, να φτάνουμε ακόμα τους 25 με 26, δεν θα ξεπεράσει ο υδράγυρος τους 25 με 26 βαθμούς οι μέγιστες τιμές, και εκεί θα παραμείνουμε δηλαδή καθ' όλη τη διάρκεια και του Σαββατοκύριακου, δηλαδή σε αυτά τα κατά μέσο όρο.
0: Άρα καταλαβαίνω ότι, γιατί θα περάσει και άλλη η εβδομάδα, σημαίνει ότι περνάει και ο Σεπτέμβρης, άρα φθινόπωρο, να το πάρουμε απόφαση.
1: Το παίρνουμε απόφαση, κύριε Ραφτοπούλου, ότι πάμε σε φθινοπωρινό καιρό, με μια έτσι φθινοπωρινή, άκρο φθινοπωρινή μεταβολή του καιρού σήμερα και αύριο νωρίς το πρωί, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, μετά από το μεσημέρι και μετά τα φαινόμενα θα βελτιωθεί ο καιρός και θα πάμε θερμοκρασιακά τουλάχιστον.
0: Θερμοκρασιακά φθινόπωρο.
1: Και αρκετά φθινοπωρινό καιρό, με βάση και τις μέγιστες τιμές. Αλλά να πούμε ότι οι ελάχιστες τιμές.
0: Ναι.
1: Σήμερα είπαμε ότι φτάσαμε στην περιοχή του Βόλου 17 με 18 βαθμούς. Ωστόσο, 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη είναι στα υπόλοιπα υπηρετικά της Θεσσαλίας, στον κάμπο. Δηλαδή θα είμαστε γύρω εκεί στους 16 με 17, εκεί προβλέπεται δηλαδή 15. Mm-hmm. Εκεί οι ελάχιστες τιμές κινούμαστε στα παιδινά της υπόλοιπης Θεσσαλίας. Αύριο με τα ανοίγματα στον καιρό και με τα πιο εξασθενημένα φαινόμενα θα πέσει και άλλο η ελάχιστη τιμή. Δηλαδή θα φτάνουμε τους 14 με 13 βαθμούς στον υπόλοιπο Θεσσαλικό κάμπο και στην ευρύτερη περιοχή της Μαγνησίας. Θα είμαστε σε πιο υψηλές, δηλαδή, διότι είμαστε σε παραθελάριο σημείο και δεν πέφτει τόσο ελάχιστη τιμή, δηλαδή, σχέση με τα υπηρετικά παιδινά. Να φτάνουμε ακόμα και τους 16 βαθμούς στην Μαγνησία, η ελάχιστη τιμή, στην 13 με 14 στην υπόλοιπη υπηρετική Θεσσαλία.
0: Λοιπόν.
1: Και την Πέμπτη πέφτει περαιτέρω η ελάχιστη τιμή, δηλαδή, η ελάχιστη
0: θα
1: πέσει
0: και άλλο.
1: Και τους
0: 11
1: με 12 στην υπόλοιπη Θεσσαλία, ενώ στην περιοχή της Μαγνησίας, του Βόλου, φαίνεται να είμαστε γύρω στους 14 βαθμούς στα παιδινά παραθαλάσσια.
0: Τίποτα, το μπορούμε
1: και και σιγά σιγά φαίνεται να αρχίσει σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας προς την ελάχιστη κυρίως τιμή.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Το εμπεδώσαμε. Το φθινόπωρο είναι εδώ. Ήρθε για να μείνει με τα σκαμπανεβάσματά του, αλλά ήρθε για να μείνει. Αυτό αντιλαμβάνομαι, κύριε Σούσο. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία.
1: Καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλά.
0: Οπότε το να σκεφτόμαστε και το χειμώνα, μιας που το φθινόπωρο είναι ήδη εδώ, δεν είναι καθόλου νωρίς, νομίζω. Μετά το τραγούδι, λοιπόν, θα πάμε να δούμε πόσο θα μας στοιχήσει, πόσο φαίνεται ότι θα μας στοιχήσει αυτός ο χειμώνας.

0: Το φθινόπωρο μπορεί να ήρθε, μπορεί να ήρθε για να μείνει. Ας ελπίσουμε ο χειμώνας να καθυστερήσει ωστόσο, τουλάχιστον ως προς τις θερμοκρασίες, όσον αφορά τις θερμοκρασίες, γιατί δεν προμηνύονται καθόλου, καθόλου καλά τα πράγματα. Κωνσταντίνα.
1: Λοιπόν, και μέσα από το τραγούδι, αφού πω καλημέρα στην κυρία Έλλη Παπαδοπούλου, την πρόεδρο των βενζινοπολών της Λάρισσας. Καλημέρα, κυρία Παπαδοπούλου.
2: Καλημέρα σας.
1: Το
2: καλημέρα,
1: τραγούδι μας έδωσε μια λύση και μέσα στη ζεστή αγκαλιά σου λέει. Αγκαλίτσες λοιπόν, ένας με τον άλλον,
2: λοιπόν,
1: κουβερτού.
2: Είναι ερωτευμένοι, θα περάσουν καλά. Πολύ ωραία.
1: Αλίμονο στους υπόλοιπους. Αλίμονο στους υπόλοιπους, λοιπόν.
2: Λοιπόν, εντάξει, είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Πολύ, πολύ δύσκολα.
2: Τώρα, γιατί βλέπουμε ότι έχει καρφωθεί εκεί στο κατοστάρι το αργό. Πότε πάει 102-105, πότε έρχεται 98-97, δεν προλαβαίνει να κατέβει, ξανανεβαίνει. Όλα αυτά είναι μια φούσκα χρηματιστηριακή. Την έχουν δημιουργήσει, από όσο ξέρετε, οι ήπειρος της Αμερικής εκεί και ο πολιτικός της για τα εξαιτίας με ρεθίσματα τα προνόμια και τα πλεονεκτήματα που θέλουν να έχουν στην Μέση Ανατολή. Γενικά, όταν έχουμε κρίξει τη Μέση Ανατολή, που εκεί γίνεται όλη η φασαρία για τα πετρέλαια και το μαύρο χρυσό, έχουμε πάντα αυξομοιώσει. Αλλά εδώ πέρα τώρα έχει παραγίνει το κακό. Και συνεχίζεται όλο το καλοκαίρι, είμαστε σε ρυθμούς πολύ ισχυρούς, δηλαδή είδαμε το πετρέλαιο το επαγγελματικό το κίνησης να, από ένα 60 να φτάνει στα 2 ευρώ και τις περισσότερες φορές να είναι και πιο πάνω από την αμόλυβδη.
1: Εκτός ελέγχου πάντως οι τιμές, δηλαδή δεν μπορούν να ελεγχθούν, δεν μπορείς να προγραμματίσεις, δεν μπορείς να πεις τίποτα.
2: Ναι, ναι, βεβαίως, διότι αυτό εδώ βλέπω ότι συνεχίζεται για πολύ χρονικό διάστημα και όταν συνεχίζεται πάνω από 2 εβδομάδες, ένα μήνα, τότε επισυμπαραστεί όλη την υπόλοιπη αλυσίδα, ναι, η οποία εξαρτάται και ανεβαίνει βάσει του πληθωρισμού που ανεβάζει αυτή η αύξηση ενεργειακή. Τώρα το κόστος είναι ενεργειακό, θα φανεί και στη ΔΕΗ, στα τιμολόγια του ρεύματος, στο φυσικό αέριο, εφόσον υπάρχουν τα αποθέματα και θα φτιάξουν τις διαπροσωπικές σχέσεις με τη Ρωσία, γιατί ακούγεται, εμείς δεν είμαστε τώρα πολιτικοί, ότι δεν έχουν αποθέματα η Ευρώπη φυσικού αερίου.
1: Πάντως και ολοκληρώνεται και ο Μιντεστ, διάβασα,
2: ναι,
1: ο αγωγός, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, οπότε μπορεί να είναι μια λύση αυτό σε περίπτωση που δεν τα βρούμε.
2: Ναι. Εγώ θα έχουμε όλα τα σενάρια. Απλώς το φυσικό αέριο πάει με 3 μήνες πίσω καθυστέρηση. Άρα λοιπόν θα ξεκινήσει η ένα αξίδιο και θα πάρει τις τιμές του Ιουλίου και Ιουνίου, που ήταν πολύ υψηλές από όσο ξέρετε τα καύσιμα λόγω του πολέμου. Και μετά θα συνεχίσει τα Χριστούγεννα με την τιμολόγηση την εδώ. Τώρα για το πετρέλαιο θέρμανση που έχουμε εμείς, όσοι έχουν απομείνει καταναλωτές, γιατί δεν είναι πολλοί καταναλωτές με το πετρέλαιο θέρμανση, κυρίως είναι στην επαρχία και στα χωριά. Εντάξει, βλέπω ότι θα κάνει κάποιες κινήσεις, είπε στην Αγγλία η τωτινή κυβέρνηση.
1: Ναι, περιμένουμε και μέσα στην ημέρα να γίνουν αυτές.
2: Άμα γίνει στην Αγγλία είναι πολύ καλό, γιατί θα βρεθούμε κάπου σε 1,30. Επομένως, το 1,30 είναι πάρα πολύ καλό.
1: 1,30 για το πετρέλαιο, μιλάτε.
2: Ναι.
1: Κίνησης ή θέρμανσης.
2: Μιλάμε για τη θέρμανση.
1: Για τη θέρμανση.
2: Άμα κάνει κάτι από αυτά που υποσχέθηκε.
1: Ναι, ναι.
2: Είπε ότι θα βάλω, δεν θα περιοριστώ σε ένα επίδομα εκεί που δεν είναι επίδομα, τέλος πάντων. Κανένας δεν ξέρει τι παίρνει με αυτό το επίδομα. Δεν ξέρω για αυτό το λόγο το κρατάνε. Κανένας δεν παίρνει επίδομα θέρμανση. Και όλοι παίρνουν ένα κατοστάρι. Δεν είναι επίδομα. Το είναι ούτε χαρτζηλίκι για το δημοτικό. Εν πάση περιπτώσει, είπε ότι θα το βάλει στην Αγγλία. Αν το βάλει στην Αγγλία με το 45% που είναι το κόψει, το αμέσως σήμερα αν είχε 1,90. Έτσι πάει στο 1,20, 1,30. Καταλαβαίνει τι λέω.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
2: Αν το κάνει. Έτσι, δεν θα πω εγώ και του πάρει το εσείς κορδόνι ή ο πρόεδρος σε 1,30, μακάρι να γίνει και 1,20.
1: Και 1,20 και 1,10, μακάρι.
2: Ναι, μακάρι. Ναι. Επίσης, μίλησαν ότι τώρα θα κοιτάξουν για να κόψουν τον υλικό φόρο κατανάλωσης. Έχουμε 0,75 εμείς βενζίνη. Εντάξει, 0,75 δεν έχει κανένα. Σουηδία έχει 0,45. Βέλγιο, Ολλανδία, ξέρω εγώ, έχουν κάπου στα 45-46. Δεν μιλάμε για κράτη τα οποία αναπτύσσονται ραγδαία, όπως η Βουλγαρία, η Πολωνία, η Ουγγαρία. Μιλάμε ότι τα ανεπτυγμένα τα κράτη έχουν χαμηλότερο δικό φόρο. Εμείς είμαστε πρωταθλητές, είμαστε πρώτοι. 95. Όλα τα δημοσιονομικά έσοδα έρχονται από τα καύσιμα.
1: Ναι, ναι.
2: Στην πολιτεία μας, στο κρατικό κομμάτι.
1: Υπάρχει κανένα καύσιμο αυτή τη στιγμή που να είναι κάτω από τα 2 ευρώ, κυρία Παπαδοπούλου?
2: Όχι, δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει κανένα.
2: 2-1 η αμόλυβη, 2-2 τα πετρέλαια, 2-3 η πιο ενισχυμένη αμόλυβη, 2-4 η ακόμα πιο ενισχυμένη.
1: Είχαμε ποτέ στο παρελθόν, όσο θυμόσαστε εσείς,
2: είχαμε και υψηλότερες. Είχαμε 2-2 το πετρέλαιο κίνησης που δεν μπορούσαν να πάρουν οι αγρότες να σπείρουν. Έχει 2-3 χρόνια πριν.
1: Το 22 λέτε.
2: Ναι, μπράβο. Ήτανε, ναι, πριν, μπράβο. Ήταν εκείνο τον Οκτώβριο που ήταν το πετρέλαιο 2-2 και είχαν τρελαθεί, δεν είχαν σπείρει κτλ. Ναι, έχει μεγάλο πρόβλημα επαγγελματική τάξη.
1: Αυτό θέλω να σας ρωτήσω τώρα. Εσείς έρχεστε καθημερινά με επαγγελματίες σε επαφή και ανθρώπους με τα επαγγελματικά τους αυτοκίνητα που πρέπει να γυρίζουν τον νομό.
2: Είναι μια τάξη που ασχολείται με γεωργία, κτηνοτροφία, μεταφορά, βενζινάδικα. Τι να φουλάρει ο άλλος. Ο άλλος για να φουλάρει θέλει από τα 150 ευρώ θέλει 220. Το 220 μεταφράζεται ότι θα κάνει τις διακινήσεις τις επαγγελματικές σε μια εβδομάδα. Σε τρεις μέρες, τέσσερις μέρες. Δεν βγαίνει αυτό με το κόστος. Θα ανεβάσει τη φορτωτική, θα ανέβει από εκεί μετά το τυρί, το γάλα που παίρνεις εσύ.
1: Όλα αλυσίδα είναι, κυρία Παπαδοπούλου.
2: Ήδη άρχισαν να έρχονται τα τιμολόγια της ΔΕΗ τα καλοκαιρινά, τα οποία είναι. Υπάρχος, ένας και δύο και τρία, τίποτα, δεν λέει τίποτα αυτό. Τίποτα. Τελικά και αυτά τα φωτοβολταϊκά, δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου, ήταν μόνο για να ευνοήσουν 2-3 μεγάλους, τίποτα άλλο. Ο λαός δεν κέρδισε τίποτα. Τίποτα απολύτως ο λαός και η μεσαία τάξη.
1: Με τα φωτοβολταϊκά είδαμε ότι έχει καταστραφεί και κόσμος κιόλας, έτσι.
2: Έχει καταστραφεί κόσμος, για τα χωράφια τους που βάζα. Αυτό που λέει ο τάδε.
1: Καλά, πάντα οι μεγάλοι κερδίζουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Ξέρουν οι μεγάλοι πώς να κινηθούν.
2: Εντάξει, είπαμε ότι έχουμε ελεύθερη οικονομία, τώρα τόσο καπιταλισμό και μετά τα επιδόματα τα σοβιετικά. Εδώ έχουμε μεγάλη σαλίδα τώρα, έχουμε δημιουργήσει μεγάλη σαλίδα.
1: Για πετρέλαιο θέρμανσης, φαντάζομαι ότι δεν έχει χτυπήσει κανένα τηλέφωνο ή αν θα έχει χτυπήσει
2: έχει
1: μόνο
2: χτυπήσει,
1: και μόνο για να δει.
2: Όχι, κάνετε λάθος.
1: Για πείτε.
2: Έχουν δώσει και παραγγελίες, αλλά όχι ότι δώσανε τα λεφτά.
1: Καλά, ναι. Αλλά με ποια τιμή δηλαδή, με ποια τιμή.
2: Θα χρειαστώ 1,5 τόνο μέχρι τα Χριστούγεννα. Θα χρειαστώ,
1: μέχρι τα Χριστούγεννα.
2: Ναι, μέχρι τα Χριστούγεννα. Θα χρειαστώ 1 τόνο. Διότι μπορεί να μην υπάρχουν και αποθέματα. Θέλω να με βρείτε, είμαι πελάτη σας. Θέλω να με βρείτε πότε θα έχει την καλύτερη τιμή. Θα το έχει στις 15 που θα ανοίξει, θα έχει στις 20. Εντάξει, δεν καήκαμε και να περιμένουμε και λίγο. Πέρσι δεν πήραν οι περισσότεροι. Δεν γεμίσαμε Απρίλιο. Είπαμε να βάλουμε λίγο γιατί. Άρχισε ο πόλεμος και ξέρεις να θα σταματήσει.
1: Ναι, λέμε άντε, μήπως πάνε καλύτερα τα πράγματα.
2: Θα πάει καλύτερα, ναι, βέβαια. Λέγαμε θα σταματήσει αυτός ο πόλεμος.
1: Δηλαδή ήταν έξυπνη κίνηση όσοι έβαλαν πετρέλαιο την περασμένη άνοιξη.
2: Τελειώσαμε με ένα 20 πέρυσι το πετρέλαιο, με ένα 25. Τι τρελή ήμασταν και δεν βάλαμε.
1: Τώρα είμαστε πάνω από τα 2.
2: Θα μου πεις δεν έχω. Δεν έχεις, δεν θα πήγαινες μεγάλες διακοπές. Δεν θα έκανες πολλά έξοδα το καλοκαίρι. Εντάξει.
1: Κυρία Παπαδοπούλου, όλα χρειάζονται σε αυτή τη ζωή.
2: Βλέπω και πολύ ξύλο κινείται εγώ στη Λάρισα.
1: Πολύ ξύλο που επίσης και αυτό έχει ανέβει λίγο.
2: Καλά, αυτό πότε πρόλαβε να ανέβει.
1: Τώρα κυρία Παπαδοπούλου, λες και δεν ξέρετε πώς ενεργούν όλοι. Λες και δεν ξέρετε. Εντάξει τώρα, τι λέτε.
2: Μόλις βλέπουν. Την άνοιξη, το στεγνώσανε και τώρα θα το πάνε. Έχουν όσοι είχαν. Εντάξει, ξυλώσουμε σε έχουν δαμπίδε στα χωριά. Όσοι είχαν ζάκι και αυτά πήραν, λέει, θα τη βγάλουμε και έτσι. Λίγο λέει ρεύμα, λίγο αυτό, λίγο εκείνο. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί.
1: Air condition πολύ θα χρησιμοποιήσουν.
2: Ναι, εντάξει,
1: θα μου πείτε
2: είναι
1: τώρα.
2: Πολύ καλό. Είναι καλό. Πατάς το κουμπί ζεσταίνεις όσο μπορείς να ζεσταθείς.
1: Ναι,
2: δεν ζεσταίνει τα πάντα.
1: Για εκείνη την ώρα.
2: Αλλά όταν έρθει ο λογαριασμός δεν είναι καλά. Ήρθε το καλοκαίρι που πατούσαμε το κουμπί για να δροσιστούμε. Μας ήρθε τώρα ο λογαριασμός και δεν μας άρεσε καθόλου. είναι συν 30-40%.
1: Και να σκεφτείτε ότι όταν βάζεις το air condition στο κρύο δεν καταναλώνει τόσο πολύ όσο θα καταναλώσει στην περίπτωση που θέλουμε να έχουμε θέρμανση.
2: Και μας ήρθε 30-40% περισσότερο και λέμε καλά τι γίνεται, πόσο θα ανέβει ακόμη.
1: Ναι, πολύ δύσκολα, πολύ δύσκολα. Και όχι μόνο για τους επαγγελματίες και για τον απλό τον κόσμο που πηγαίνει με τη δουλειά.
2: Είδα και ένα άλλο τηλεοπτικό που κάναμε για τα φαγητά. Δηλαδή το κρέας είναι πολύ ακριβό.
1: Ναι.
2: Το κρέας πλέον είναι πάρα πολύ ακριβό. Έφτασαν να λένε οι Έλληνες ότι 15 ευρώ ένα κιλό κιμάς, μοσχαρίσιο, όπως το λένε.
1: Και παραπάνω κιμάς ο μοσχαρίσιος, 18.
2: Δηλαδή, ναι, αυτό είναι πολύ μεγάλη τιμή, γιατί ο άλλος έχει ημεροκάματο κοντά στα 25-30. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλη τιμή. Και στα
1: ξέρετε
2: φαγητά,
1: ότι κανένας δεν θα διαφωνήσει μαζί σας σε αυτά που λέτε, κυρία Παπαδοπούλου.
2: Πώς ανέβηκαν όλα τόσο ξαφνικά.
1: Όλα ανέβηκαν.
2: Και θα ανέβουν κι άλλο. Και το να μου ανεβάσεις, να μου δώσεις ένα επίδομα από 100 ευρώ, 150 δεν λέει τίποτα. Το να μου ανεβάσεις το μισθό από τα πώς το λένε, 800 ευρώ στα 850 δεν λέει τίποτα. Και εμένα τον επαγγελματία να πληρώνω συν κι άλλο ΙΚΑ και αυτά επειδή ανέβασες το μισθό και καλά έκανες, έδωσες δώρο στον εργαζόμενο και έπρεπε να δώσεις πολύ παραπάνω. και τα παίρνεις από τη δικιά μου την τσέπη, άρα και εγώ δεν βγαίνω, γιατί πέφτει η κατανάλωση, διότι δεν κάνετε πλέον πολλά ταξίδια. Το μόνο που κάνετε είναι τα παιδιά σας, τη δουλειά σας, τα απολύτως απαραίτητα για να καταναλώσετε καύσιμο.
1: Για να μπορέσει να ανταπεξέλθει μια οικογένεια.
2: Ναι, όλοι παίρνουν έναν καφέ, κάθονται το πρωί μέχρι το βράδυ. Και έχουμε όλοι χάσιμο.
1: Τώρα όμως αυτό που ακούγεται ότι από την πλευρά της κυβέρνησης θα υπάρξει μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης και θα είναι οριζόντιο.
2: Να γίνω κακιά.
1: Δεν ξέρω, εγώ θέλω τώρα, να μου πείτε πώς το ακούτε.
2: Σήμερα, προχθές αρχίσαμε να σκεφτόμαστε να κατεβάσουμε τον ειδικό φόρο. Την άλλη εβδομάδα θα κάνουμε ένα σχέδιο και θα ζητήσουμε να μας κάνουν τα σχέδια η Επιτροπή. Στο τέλος του Οκτωβρίου θα βγάλουμε την απόφαση. Που εύχομαι αν τελειώσει ο πόλεμος να την έχουμε γλιτώσει σαν κυβέρνηση.
1: Μακάρι να
2: το καταλαβαίνετε τι λέω. Αυτό.
1: Καθυστέρησαν πολύ.
2: Αυτό έπρεπε να γίνει από τον Ιανουάριο. 1η Ιανουαρίου του 26 έπρεπε να προβληθεί. Σε περίπτωση σύραξης έχουμε 0,75%. Έχουμε
1: το plan B δηλαδή. Να υπάρχει plan B σε μια τέτοια περίπτωση.
2: Που αυτοί θα ξανακάνουν κάποιο πόλεμο. Κάπου θα κάνουν πόλεμο. Δεν υπάρχει. Κάθε χρόνο έχουμε ένα πόλεμο έλεος. Δηλαδή δεν χρειάζεται να είσαι επιστήμονα να το ξέρει. Άρα πρέπει να υπάρχει αυτό. Έχουμε ΦΠΑ 24% στα καύσιμα. Αυτό κάντε, χτυπάτε λίγο καμπανάκια. 24%. 9 έχει Κύπρος, 24% έχουμε εμείς. Όχι, ντροπή πράγματα.
1: Δύσκολος χειμώνας λοιπόν μας περιμένει.
2: Όχι, αυτό συμπαρασύρει και τα άλλα, δεν είναι μόνο για τα
1: όλα, όλα, κύριε Παπαδοπούλου, γιατί ρωτάς, μα γιατί το έφτασες τόσο και σου λένε ότι τα μεταφορικά, τα καύσιμα, για να το φέρω από την Αθήνα στη Λάρισα ή για να το φέρω από την Αθήνα στα Γιάννενα, από τα Γιάννενα στη Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη κτλ. Σου λέει ότι τα καύσιμα έχουν σχεδόν διπλασιαστεί. Πόσο να αντέξουν και αυτοί οι επαγγελματίες και έχουν το δίκιο τους, αλλά και από την άλλη έχουμε κι εμείς.
2: Θα απορροφούν προς το παρόν, αλλά μέχρι πού θα πάει.
1: Μέχρι και πόσο θα απορροφήσουν. Ναι. Γιατί και υποτίθεται ότι καύσιμο, δεν είναι οι πρώτες αυξήσεις που γίνονται.
2: Καύσιμο, ναι, αυτό με το καύσιμο, επιτρέψτε μου. Έπρεπε ήδη να έχει πέσει ο ειδικός φόρος καταναλωτής. 2 μήνες πριν έπρεπε από 1η Ιουνίου να είμαστε στο 0,45 ειδικός φόρος όπως είναι η Σκανδιναβία, διότι δεν θα συμπαραστήρονταν τα υπόλοιπα, όπως καλώς λέγεται, μεταφορά, διακίνηση, logistic, διατροφή που είπα εγώ. Δεν θα συμπαρασύρονταν τα υπόλοιπα για να έχουν κάποιο λόγο αιτιολογημένο μεν να λένε οι επαγγελματίες ότι τα ανεβάζω όλα γιατί ανέβηκε το καύσιμο και τα έξοδα λειτουργίας μου.
1: Ναι, προβλέπετε δυσίων όσο χειμώνας
2: μετά το
1: και όλα
2: έπρεπε
1: όσα...
2: άμεσα. Έπρεπε άμεσα.
1: Κύριε Παπαδοπούλου...
2: Τώρα θα ανέβουν όλα και να κατέβει το αργό...
1: Και ό,τι ανεβαίνει δεν κατεβαίνει, το ξέρουμε.
2: Ναι, τα άλλα μετά θα είναι ανεβασμένα πάλι. Δηλαδή,
1: ό,τι ανεβαίνει δεν κατεβαίνει, τελείωσε.
2: Τέλος πάντων,
1: λοιπόν, κυρία Παπαδοπούλου.
2: Σήμερα δεν θέλω. Θέλω να είναι χαρούμενος ο κόσμος, είναι λίγη η ζωή μας, δεν πρέπει να αναλαμβάνουμε αυτά.
1: Ακριβώς.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Δυστυχώς αυτή είναι όμως η καθημερινότητά μας. Καλημέρα, κυρία Έλλη Παπαδοπούλου. Καλημέρα. Γεια σας.

Έτσι όμορφα, μουσικά, μελωδικά, θα πάμε σιγά σιγά μέχρι τις 11, που δεν απομένει πολύ, ένα μισή λεπτό δηλαδή, για να συνδεθούμε με το Earth News Radio και να ακούσουμε πολύ σύντομους τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά θα επανέλθουμε με το δεύτερο μέρος του Θεσσαλικού Περισκοπίου, πάντα σε δίκτυο Θεσσαλίας της Earth.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Σιμέλη. Κάθε εκλογική αναμέτρηση πρέπει να αφορά το μέλλον και όχι το παρελθόν, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι προτίθεται να διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία. Όποια πρόοδος έχουμε πετύχει μπορεί να είναι έθραυστη, καθώς στην πολιτική δεν χρειάζονται πολλά για να εκτροχιαστεί μια καλή πρωτοβουλία, είπε χαρακτηριστικά μιλώντας σε εκδήλωση για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης στο Σαν Φρανσίσκο, στο πλαίσιο της παρουσίας του στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και τόνισε την ανάγκη διατήρησης της πορείας που έχει ακολουθήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Εάν μια κυβέρνηση αποφάσιζε να δαπανά ανεξέλεγκτα, οι αγορές δεν θα αργούσαν να αντιδράσουν, υπογράμμισε. Επεσήμανε ότι η οικονομία της χώρας μας είναι πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και ότι πλέον δεν θεωρείται το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Ο Πρωθυπουργός ενθάρρυνε τους Έλληνες του εξωτερικού να επιστρέψουν στην Ελλάδα όχι μόνο για διακοπές, αλλά για να εργαστούν επιλέγοντας την εξαποστάσεως εργασία. Απίθυνε παράλληλα κάλεσμα στους ομογενείς να συμμετέχουν στις εκλογές, κάνοντας αναφορά στην επιστολική ψήφο. Εκατοντάδες ηγέτες από ολόκληρο τον κόσμο καταφθάνουν στη Νέα Υόρκη για τη Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, οι εργασίες της οποίας ξεκινούν σήμερα. Στο επίκεντρο, η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Παράλληλα, οι ηγέτες καλούνται να διαχειριστούν τις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζει ο ΟΗΕ, την ταχεία άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης και τη διαδικασία επιλογής του επόμενου Γενικού Γραμματέα. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προβλέψει πως ο πόλεμος με το Ιράν δεν θα τελειώσει πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο που θα γίνουν στις αρχές Νοεμβρίου, ενώ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης προγραμματίζονται συναντήσεις του με Άραβες και άλλους ηγέτες. Ξεχωρίζει το

0: εξελίξει. Στα 101,48 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Μέτρα έκτακτη ανάγκη για τη μείωση των τιμών στα πρατήρια ζητάμε επιστολή από τις Βρυξέλλες ο Εμμανουέλ Μακρόν. Μεταξύ αυτών, προσωρινή χαλάρωση των προδιαγραφών για ντίζελ και κυροζίνη, ώστε να αυξηθεί η παραγωγή των δηληστηρίων και επιτάχυνση τη ηλεκτροκίνηση και μείωση τη κατανάλωση φυσικού αερίου, ιδίω για τη θέρμανση. Συνεχίζεται η ανωδική τάση στι τιμέ των καυσίμων. Αυτή τη στιγμή η αμόλυβδη είναι στα 2,19 ευρώ το λίτρο, στα 2,21 η μέση τιμή του πετρελαίου. Αυστηρότερο πλαίσιο για τις απάτες σε βάρος ηλικιωμένων με πρόβλεψη ακόμη και για βαριές ποινές κάθριξης προανήγγειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης μιλώντας στο Earth News. Εκατομμύρια ευρώ έχανε το δημόσιο αποκύκλωμα που δρούσε στη Βόρεια Ελλάδα και ουσιαστικά έφερνε προϊόντα από τη Βουλγαρία και τα διέθετε στην ελληνική αγορά σε χαμηλές τιμές. Η αστυνομία προχώρησε σε 5 συλλήψεις. Πάνω από 11 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζονται τα διαφυγόντα κέρδη προς το δημόσιο. Η Βρετανία θα παράσχει στρατιωτική υποστήριξη στη Σαουδική Αραβία για την αντιμετώπιση των επιθέσεων των Χούθη της Ιεμένης, επιβεβαίωσε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ.
1: Ο καιρός.
0: Επιδείνωση της θερμοκρασίας, με βουτιά στη θερμοκρασία και ισχυρές βροχές στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου. Θα επηρεαστούν κυρίως Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Άνεμοι βορειοδυτικοί ως 6 μποφόρ, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε στην εκπομπή μας, φίλες και φίλοι, 9 λεπτά μετά τις 11 και θα πιάσουμε την ειδησιογραφία και την επικαιρότητα από εκεί που την αφήσαμε. Για καύσιμα μιλούσαμε πριν το Δελτίο Ειδήσεων με την πρόεδρο των βενζινοπολών της Λάρισας, την κυρία Παπαδοπούλου, με ενεργειακό επιθεωρητή. Θα συνεχίσουμε σε λίγο, όταν θα είμαστε έτοιμοι βέβαια, να δώσουμε μια συνέχεια στο ζήτημα αυτό, στο ζήτημα της θέρμανσης, που θα λέγαμε είναι το υπαριθμόν ένα θέμα που απασχολεί αυτή την ώρα τους καταναλωτές. Γιατί ο χειμώνας είναι μπροστά μας, οι τιμές βρίσκονται σε δυσθεώρητα ύψη των περισσότερων καυσίμων, έτσι, και ο κόσμος ψάχνει να βρει εναλλακτικές, ψάχνει να βρει τρόπους να μπορέσει να ζεσταθεί κατά το δυνατόν, με το δυνατόν επίσης μικρότερο κόστος. Τώρα το μικρό βέβαια είναι σχετικό, κυρίες και κύριοι, είναι σχετικό και πάντα το λέμε συγκριτικά. Λοιπόν, ελπίζουμε να έχουμε μαζί μας τον καλεσμένο μας. Η Κωνσταντίνα η Θεοχαρούλη προσπαθεί στην κατεύθυνση αυτή και είναι έτοιμη, όπως με ενημερώνει, οπότε και εμείς είμαστε έτοιμοι να πάμε στην Λάρισα και να της δώσουμε τον λόγο. Κωνσταντίνα.
1: Ελένη, ναι, έχουμε κοντά μας τον κύριο Απόστολο Μπέμπη, είναι πολιτικός, μηχανικός και ενεργειακός επιθεωρητής. Νομίζω ότι είναι από τα επαγγέλματα και από τους ανθρώπους, μετά την κυρία Έλλη Παπαδοπούλου που είδαμε τι γίνεται με τα καύσιμα, που μπορεί έτσι λιγάκι να μας βοηθήσει, αφού μπήκαμε στο φθινόπωρο, σιγά σιγά θα φτάσουμε και στο χειμώνα, και η αλήθεια είναι ότι πολλοίς κόσμος βρίσκεται σε απόγνωση, δεν ξέρει τι να κάνει, δεν ξέρει πώς να χειριστεί αυτή τη δύσκολη κατάσταση στην οποία έχουμε επισέλθει. Λοιπόν, τον καλημερίσω τον κύριο Αποστόλη Μπέμπη. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας.
2: Καλημέρα και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι πραγματικά ένα επίκαιρο θέμα. Μας
1: πάρα πολύ.
2: Και πολλοί φίλοι και πελάτες στο γραφείο. Τι προτείνετε για φέτος?
1: Νομίζω ότι σε εσάς περισσότερο χτυπάνε τα τηλέφωνα παρά στα πρατήρια υγρών καυσίμων για παραγγελίες για πετρέλαιο θέρμανσης.
2: Κοιτάξτε, αυτό το δικό μας είναι λίγο πιο μακροπρόθεσμο. Αυτή είναι η υπόθεση με εμάς. Δηλαδή ότι δεν είναι λύσεις οι οποίες σήμερα παίρνω κάτι και το τοποθετώ. Υπάρχουν και τέτοιες λύσεις, αλλά είναι προσωρινές. Θέλω να πω ότι στα κτίρια χρειάζεται ένας σχεδιασμός, ο οποίος δεν είναι για ένα και για δύο μήνες να βγάλουμε το χειμώνα. Γιατί μερικές φορές αυτό μπορεί να είναι πιο κοστοβόρο από μια λύση η οποία θα μας δώσει μια λιγότερη κατανάλωση σε βάθος χρόνου, αφού προηγηθούν κάποιες, τουλάχιστον κάποιες βασικές μελέτες, όπως είναι η μελέτη θερμικών απολειών και όπως είναι μια βασική μελέτη θέρμανσης, ποια είναι τα συστήματα εκείνα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, ούτως ώστε να γίνει το κτίριο από τη μία ενεργειακά αποδοτικό, δηλαδή να μην έχει συνολικά μεγάλες απώλειες σε θέρμανση, και μετά να μπορέσουμε να το θερμάνουμε με την κατάλληλη και φτηνότερη όσο γίνεται πηγή ενέργειας. Πάντα εμείς αυτό που προτείνουμε είναι ότι πρώτα μονώνουμε το κτίριο, το κέλυφος, μετά κάνουμε τις εξωτερικές τυχοποίησεις δηλαδή, και μετά κάνουμε τα κουφώματα και στο τέλος αλλάζουμε το σύστημα θέρμανσης. Τώρα όμως στο ερώτημα το δικό σας που λέτε, τι θα κάνουμε σήμερα.
1: Αυτό είναι, μένα, ξέρετε, το άμεσο χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή, και θα συζητήσουμε βεβαίως στη συζήτησή μας, θα θίξουμε και τα υπόλοιπα θέματα, πώς μπορούμε να προετοιμάσουμε και τι μπορούμε να κάνουμε για να ετοιμάσουμε το σπίτι μας να είναι κατάλληλα θωρακισμένο, ούτως ώστε να εξοικονομήσουμε ενέργεια, να το αναβαθμίσουμε ενεργειακά, αλλά ως άμεση, ως πρώτες κινήσεις, υπάρχουν αλήθεια έτσι κάποια tips που μπορείτε να μας πείτε, κάποια μικρά κολπάκια που ενδεχομένως να μας βοηθήσουν, κύριε Μπέμπη?
2: Βεβαίως, ναι. Να σας πω μόνο να ξεκινήσω λίγο από το γεγονός ότι σήμερα όταν λέμε ότι χρησιμοποιούμε μία πηγή ενέργειας, ανάλογα με το σύστημα της θέρμανσης που έχουμε, αυτό αποδίδει για κάθε εισερχόμενη κιλοβατόρα ενέργειας που καταναλώνουμε, αποδίδει ένα θερμικό όφελος που μας δίνει πίσω. Η κάθε συσκευή δεν έχει τον ίδιο βαθμό απόδοσης. Άλλο βαθμό απόδοσης έχουν οι αντλίες θερμότητας, άλλο βαθμό απόδοσης έχει ο λέβητας φυσικού αερίου, που είναι ο ατομικός επιτύχιος, ο συνηθισμένος πλέον, που μπαίνει ατομικά για το κάθε αμέσως τον εξώστη. Και άλλο βαθμό απόδοσης έχει ένας κεντρικός λέβητας πετρελαίου, ο οποίος πλέον δεν προτείνεται από κανέναν ενεργειακό επιθεωρητή. Και γιατί
1: αλήθεια.
2: Το λέω αυτό? Ναι, γιατί από την άποψη...
1: Μα εδώ ακούμε τον τελευταίο καιρό να λένε ότι ξαναγυρίστε στο πετρέλαιο.
2: Κοιτάξτε λίγο τι γίνεται. Επειδή η εξοικονόμηση, όταν μεταβήκαμε από το πετρέλαιο στο αέριο, η εξοικονόμηση που πετύχαμε δεν ήταν μόνο όσο αφορά το καύσιμο. Ήταν κυρίως το αυτό που σας έλεγα πριν με το θέμα σχεδιασμού, ότι πήραμε από το κεντρικό λεβητοστάσιο το πετρέλαιο που έκαιγε στο υπόγειο μιας πολυκατοικίας και μέχρι να ανεβεί στον έκτο όροφο το ζεστό νερό διένυε μια απόσταση η οποία ήταν γεμάτη με απώλειες, δηλαδή ήταν ανοίγματα, ήταν σε εξωτερικούς χώρους.
1: Σωστά,
2: χώρους,
1: σωστά, το καταλαβαίνουμε.
2: Στάσια που δεν ήταν
1: ναι.
2: Και έφτανε κατά πολύ μειωμένη στα σώματα. Τώρα τι κάνανε, το επόμενο βήμα δηλαδή ήταν η ατομική επιτύχη λέβητης φυσικού αερίου, οι οποίοι τοποθετούνται στον εξώστη του διαμερίσματος, ανεβαίνει φυσικό αέριο μέχρι τον πέμπτο ή έκτο όροφο ή σε όποιον όροφο.
1: Και το ζεστό νερό έρχεται από πολύ
2: και
1: κοντά.
2: Και έγινε το αέριο και διανύει το ζεστό νερό μια πολύ μικρότερη απόσταση και μάλιστα σε εσωτερικό χώρο. Mm-hmm. Είτε είναι σε μεταλλική σωλήνα είτε σε σωλήνα του δαπέδου. Τώρα, για να απαντήσω στην ερώτησή σας, εκείνο που προτείνουμε σήμερα είναι σαν λύση. Οι αντλίες θερμότητας αέρα-αέρα, υπάρχουν δύο κατηγορίες αντλίων θερμότητας που ακούμε πολύ ευρύτερα γιατί γίνεται πολύς λόγος για τα συστήματα θέρμανσης, οι αντλίες θερμότητας αέρα-αέρα και οι αντλίες θερμότητας αέρα-νερού. Οι αντλίες θερμότητας αέρα-αέρα είναι τα γνωστά μας κλιματιστικά, τα οποία μπορούν εύκολα να τοποθετηθούν. Μάλιστα, οι τιμές είναι πολύ λογικές τελευταία χρόνια, γιατί έπεσαν αρκετά λόγω της αύξησης του ανταγωνισμού και των νέων εταιριών που βγήκαν στην αγορά παγκοσμίως. Δηλαδή, σήμερα αγοράζεις ένα κλιματιστικό, ξέρω εγώ, με 400 ή 450 ευρώ ένα δωδεκάρι, το τοποθετείς με άλλα 100 ευρώ και αυτό σου δίνει μία λύση με έναν μέσο εποχικό βαθμό απόδοσης 3, που δίνει το 1/3 της κατανάλωσης που θα είχες από τους θερμοπομπούς ή από ένα σύστημα θέρμανσης με ρεύμα.
1: Ναι.
2: Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί είναι ο βαθμός απόδοσης είναι το 3. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε εισερχόμενη κιλοβατόρα σου αποδίδει επί 3 η αντλία θερμότητας. Αυτό επίσης μπορεί να γίνει και στις αντλίες θερμότητες αέρα-νερού. Απλά εκεί απαιτεί άλλο είδος εγκατάστασης και πρέπει να το σηκώνει να υπάρχουν, να είναι τα σώματα. Τι σημαίνει αυτό? Βάζουμε μια αντλία θερμότητας και τη συνδέουμε στα σώματα του καλοριφέρ που έχουμε.
1: Μάλιστα.
2: Μπορεί να γίνει και αυτό. Επειδή όμως τα σώματα καλοριφέρ δουλεύουν σε υψηλή θερμοκρασία νερού, δηλαδή πρέπει η αντλία θερμότητας να στείλει ζεστό νερό στα σώματα θερμοκρασία από 75 έως 90 βαθμούς Κελσίου. Αυτό είναι πάρα πολύ, γιατί από ένα σημείο και μετά το ΔΕΛΤΑ ΤΑΦ αυτό, η μεταβολή της θερμοκρασίας καθώς αυξάνεται, θέλει πολύ μεγάλη θερμογόνο δύναμη για να την αυξήσει όσο πρέπει τη θερμοκρασία και να πάει στις σώματα. Γι' αυτό αυτές οι λύσεις προτείνονται σε συνδυασμό με την ενδοδαπέδια θέρμανση.
1: Μάλιστα. Δηλαδή οι αντλίες θερμότητας αποδίδουν καλύτερα όταν έχουμε ενδοδαπέδια θέρμανση.
2: Ναι. Οι αντλίες θερμότητας αέρα-νερού. Οι αντλίες θερμότητας αέρα-αέρα, δηλαδή με τον αέρα που δίνει μέσα τα κοινά κλιματιστικά που λέμε, τον αέρα που δίνει μέσα στο σπίτι.
1: Συνδέεται δηλαδή η αντλία θερμότητας με το κλιματιστικό, για να καταλάβω, συγγνώμη.
2: Είναι το ίδιο το κλιματιστικό. Είναι το ίδιο. Η αντλία θερμότητας είναι το ίδιο το κλιματιστικό. Λέγεται αντλία θερμότητας αέρα-αέρα. Είναι το ίδιο το κλιματιστικό.
1: Και την έχουμε μέσα στο σπίτι ή την έχουμε.
2: Είναι σε εξωτερική μονάδα. Μέσα μπορεί να έχει ή ένα σπλίτ στον τοίχο όπως έχουμε τα κοινά κλιματιστικά ή ένα μηχάνημα στην οροφή που να πηγαίνουμε κανάλια στους υπόλοιπους χώρους μέσα. Mm-hmm. Τοποθετείται εύκολα και γρήγορα και μπορεί να δώσει μια πολύ καλή απόδοση στην περίπτωση που χρειαζόμαστε ένα σύστημα θέρμανσης άμεσα χωρίς μεγάλες παρεμβάσεις για φέτος.
1: Βέβαια, εγώ αυτό που γνωρίζω είναι ότι οι αντλίες θερμότητας είναι σε αρκετά υψηλή τιμή, κύριε Μπέμπη. Δηλαδή είναι δύσκολο τώρα.
2: Το δύσκολο
1: ακούω
2: να σας πω.
1: Για 4.000 ευρώ και σύν την εγκατάσταση.
2: Αυτό το σύστημα που λέτε είναι αντλίες θερμότητας αέρα-νερού που είναι για ολόκληρη την κατοικία μία εξωτερική μονάδα. Η οποία αυτό συνδέεται με τα σώματα. Θέλει κυκλοφορητές για να κυκλοφορεί το νερό και αυτά. Αυτό που σας είπα εγώ πριν, που είναι εύκολο και είναι σε χαμηλή τιμή, είναι οι αντλίες θερμότητας αέρα-αέρα, τα κοινά μας κλιματιστικά. Ναι. Τα κλιματιστικά δηλαδή που έχουμε, αν πάρουμε και για θερμό αέρα και για ψυχρό το καλοκαίρι, τα inverter, μπορούν να αποδώσουν με έναν εποχικό βαθμό απόδοσης 3, μπορούν να μας δώσουν μια πολύ καλή λύση για φέτος το χειμώνα, τη στιγμή που το ρεύμα χρεώνεται με 11,5 λεπτά η κιλοβατόρα. Mm-hmm. Αν προσθέσουμε, βέβαια αυτό είναι προ φόρων και άλλων κρατήσεων που έχει επιβαρύνσεων παραπάνω, φτάνει περίπου στα 17-18. Και όταν καταναλώνουμε ρεύμα για να μας δώσει η αντλία θερμότητας, παράδειγμα λέω τώρα, με 24 λεπτά με όλο και με το ΦΠΑ όλα μέσα, και έχουμε αντλία θερμότητας, επειδή είναι επί 3, αυτό είναι στην ουσία σαν η απόδοση, είναι στην ουσία σαν να μας βγαίνει 8 λεπτά. Είναι το 0,24 δια 3.
1: Ναι.
2: Τα 8 λεπτά συγκριτικά με τις υπόλοιπες πηγές θέρμανσης είναι πολύ χαμηλότερα, είναι κοντά με το αέριο και είναι πολύ μακριά από το πετρέλαιο που έχει το 0,20 ευρώ που βγαίνει ανά κιλοβατόρα. Το χειρότερο από όλα είναι τα ηλεκτρικά θερματικά σώματα με αντιστάσεις,
1: ναι,
2: που είναι η θερμοπομπή, που εκεί ξεπερνάμε τα 25 λεπτά.
1: Μάλιστα, πολύ. Λιγάκι θέλω, επειδή ήσασταν χήμαρος και επειδή τα γνωρίζετε καλά και εμείς προσπαθούμε να πιάσουμε. Όχι, όχι. Δεν πειράζει. Επειδή εμείς προσπαθούμε λοιπόν να πιάσουμε τι είναι καλό να κάνουμε και τι δεν είναι καλό να κάνουμε, λέτε όχι με ηλεκτρικό ρεύμα τους θερμοπομπούς, έτσι, που είναι με αντιστάσεις.
2: Όχι στα σώματα αυτά με θερμοπομπούς ή με αντιστάσεις, αυτά τα σώματα λαβιού, αυτά
1: ή αυτές τις σόμπες.
2: Ναι, μπράβο. Κάτι άλλο.
1: Ναι, ή αυτά, αυτά που μπορείς να τα μεταφέρεις από δωμάτιο στο δωμάτιο, που έχουν τις λάμπες, τις αντιστάσεις αυτές.
2: Ναι, έχουν πολύ μεγάλη κατανάλωση.
1: Έχουν πολύ μεγάλη κατανάλωση.
2: Και δεν έχουν απόδοση, και σύν το γεγονός ότι μπορεί να είναι και επικίνδυνα μέσα στο σπίτι, ας πούμε, για ανάφλεξη και
1: καλά,
2: άλλα
1: πράγματα. Ναι, σίγουρα.
2: Λοιπόν. Αν υπάρχει το περιθώριο να γίνει μελέτη, θα πρότεινα να γίνει μελέτη για αντλία θερμότητας αέρα-νερού, να συνδεθεί στα σώματα και ανάλογα με τις καταναλώσεις που έχει, αν θα γίνει μόνος ή όχι, γιατί υπάρχει πάρα πολύ κουβέντα και πολύ γίνεται συζήτηση για αυτά τα προγράμματα, τα οποία το ένα ήδη είναι σε εξέλιξη.
1: Τα εξοικονομώ, εννοείται.
2: Τα εξοικονομώ και το ανακαινίζω το 2026, που περιμένουμε να κλείσει και η πλατφόρμα για τα κλειστά ακίνητα, για να βγει συνολικά το πρόγραμμα και πόσοι θα είναι οι ωφελούμενοι και ποιοι θα είναι οι ωφελούμενοι και μέχρι τι ποσό, και για τα ανοιχτά και για τα κλειστά ακίνητα. Mm. Επιπλέον, ετοιμάζεται να βγει το νέο εξοικονομώ, το οποίο από ό,τι λένε θα το διαχειριστούν μεγάλες εταιρείες σε συνεργασία με. Δηλαδή θα πηγαίνουν τα χρήματα να πληρωθούν στους λογαριασμούς του ρεύματος στην πορεία, δηλαδή να εξοφλείται σιγά σιγά η απόσβεση, να γίνεται η απόσβεση μέσω των λογαριασμών της εξοικονόμησης που έχεις κάνει και της ανακαίνησης όσο αφορά το κέλυφος. Αυτό ένα πρόγραμμα εξοικονομώ θα βοηθούσε πάρα πολύ ένα σπίτι, αλλά έχει ένα χρονικό ορίζοντα από 8-10 μήνες και ίσως και ένα χρόνο. Mm-hmm. Άρα δεν ενδείκνεται για άμεση λύση.
1: Mm-hmm.
2: Εγώ για να συνοψίσω, θα πρότεινα την αντλία θερμότητας αέρα-αέρα, με τοποθέτηση είτε σε ένα κεντρικό χώρο στο σαλόνι για να πιάνει και τα υπνοδωμάτια, ή να τοποθετηθούν και δύο μικρότερες αντλίες θερμότητας κλιματιστικά στα μικρότερα υπνοδωμάτια, και έτσι να έχει μία λύση.
1: Και μιλάμε για inverter, βέβαια, κλιματιστικά,
2: για να υπάρχει εξοικονόμηση. Ναι, ναι. Να μας προδώσουν στις χαμηλές θερμοκρασίες. Mm-hmm.
1: Ναι, ναι. Κατάλαβα. Και ας ετοιμαστούμε, ας δούμε αυτά τα προγράμματα, αν μας συμφέρουν ή όχι, αν μπορούμε να ενταχθούμε σε αυτά, προκειμένου να θωροκίσουμε το σπίτι μας και με καινούργια κουφώματα και με θερμοπροσώψεις και να αλλάξουμε τα κλιματιστικά μας και να βάλουμε τον ηλιακό μας και να κάνουμε, τέλος πάντων, τέτοιες παρεμβάσεις στο σπίτι μας για να μπορέσουμε όσο γίνεται περισσότερο να μειώσουμε το κόστος της κατανάλωσης για την ενέργεια που απαιτείται για την θέρμανση ή και την ψύξη, έτσι, δεν είναι μόνο η θέρμανση.
2: Έτσι ακριβώς είναι, και θα πρότεινα πάντα να γίνεται, που δεν στοιχίζει πολύ, να γίνεται από μηχανολόγο, από κάποιον εξειδικευμένο μηχανικό, μια μελέτη θερμικών απολειών, που πολλές φορές τα κάνουν αυτά, τα κάνουν και οι εγκαταστάτες, δηλαδή αυτοί που παίρνουν τις προσφορές, δηλαδή που δίνουν τις προσφορές, οι άνθρωποι μπορούν να πάνε στο σπίτι να δούνε, να κάνουν μια εκτίμηση και να κάνουν μια μελέτη θερμικών απολειών και να πούν ότι έχετε αυτές τις απώλειες.
1: Μπράβο, και να τις εντοπίσουν και ανάλογα να πράξουν οι ιδιοκτήτες. Με το φυσικό αέριο είναι καλά να κάνουμε μια συντήρηση στον λεβιτά μας.
2: Αυτό το προτείνουμε να γίνεται κάθε χρόνο.
1: Κάθε
2: γιατί
1: χρόνο.
2: Βελτιώνει τη λειτουργία του Λέβητα και μειώνει και την κατανάλωση που μπορεί να γίνεται λόγω κακής συντήρησης.
1: Μάλιστα.
2: Επιπλέον προστατεύουμε τη συσκευή και ειδικά τις συσκευές οι οποίες είναι καινούργιες, οι οποίες έχουν εγγύηση 3 ή 5 χρόνια κάποιες εταιρείες, οι καινούργιες εταιρείες, ναι, όπως χρησιμοποιούν τώρα το φυσικό αερίο, τα ατομικά λεβητάκια, είναι, ναι, δίνουν 5 χρόνια εγγύηση. Οπότε καλό είναι να το κάνει συντήρηση κάθε χρόνο, γιατί έτσι.
1: Συντήρηση και τι λέτε, να το προστατέψουμε με κάποιο τρόπο εξωτερικά?
2: Όχι. Συντήρηση αφορά το εσωτερικό κύκλωμα.
1: Ναι, ναι, αλλά λέω μήπως.
2: Ναι. Αν είναι εκτεθειμένο. Καλά θα είναι, να το προστατεύσουμε, ναι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ελπίζω να φανήκαμε χρήσιμοι στους ακροατές μας.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπέμπη. Καλή σας ημέρα.
2: Γεια σας.

0: Θα αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε στις εκλογές που έγιναν χθες στην Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών Μαγνησίας. Εκλογές που σηματοδότησαν μια νέα σελίδα, θα λέγαμε, στα διοικητικά της Ομοσπονδίας. Και το λέω με την έννοια ότι η μέχρι πρότινος πρόεδρος δεν έβαλε ξανά υποψηφιότητα σε αυτές τις εκλογές, η κυρία Δώρα Καναβιτσά. Οπότε μια νέα σελίδα ανοίγει για τη νέα διοίκηση με πρόεδρο τον πλειοψηφών σύμβουλο στις χθεσινές αρχαιρεσίες, τον κύριο Σεραφείμ Μαουσίδη, που έχουμε τηλεφωνικά κοντά μας. Καλημέρα, συγχαρητήρια κυρία Μαουσίδη, καλή θητεία.
1: Καλημέρα κυρία Ραπτοπούλου, καλημέρα στους ακροατές. Να κάνω μια διόρθωση ότι ακόμη δεν είμαι πρόεδρος.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πρόεδρος στην ΟΕΒΕΜ. Αυτή τη στιγμή έχουμε εκλεγεί 11 άτομα, τα οποία η μόνη διαφορά μεταξύ τους είναι κάποια σταυροδοσία. Σημασία έχει ότι είμαστε μια ομάδα, σημασία έχει ότι θέλουμε όλοι να εργαστούμε για το καλό της Ομοσπονδίας. Εκείνο που πρέπει να ξεκινήσω και να πω πρωτίστως είναι ότι να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συναδέλφους αντιπροσώπους που συμμετείχαν μαζικά στην εκλογική διαδικασία της ΟΕΒΕΜ. Η πρωτιά σε σταυρούς προτίμησης και η εμπιστοσύνη της μεγάλης πλειοψηφίας του σώματος αποτελεί για μένα τεράστια τιμή. Αλλά πάνω απ' όλα ύψιστη ευθύνη. Την επόμενη εβδομάδα λοιπόν θα πραγματοποιηθεί η σύγκληση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα. Mm-hmm. Εκεί, εφόσον οι συνάδελφοι με εκλέξουν και πάλι επίσημα, τότε θα αναλάβω, θα εργαστώ σκληρά για τον κόσμο της παραγωγής, της βιοτεχνίας, του εμπορίου και του κάθε επαγγελματία στη Μαγνησία.
0: Έχετε δίκιο. Είναι και το τυπικό της όλης υπόθεσης, η συγκρότηση σε σώμα βέβαια. Κύριε Μαουσίδη, εσείς μπορεί να διεκδικείτε τώρα την προεδρία της Ομοσπονδίας, να το θέσω έτσι λοιπόν. Ωστόσο, είστε γνώστης των πραγμάτων από πολλά μετερίζια, θα λέγαμε, και ως επιχειρηματίας και επαγγελματίας, αλλά και ως συνδικαλιστής στο χώρο σας και ως επιμελητηριακός και ως μέλος και της απερχόμενης διοίκησης. Έτσι δεν είστε και στην απερχόμενη διοίκηση της ΟΕΒΕΜ?
1: Πολύ σωστά. Προσέξτε, είμαι ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης δεύτερης γενιάς. Mm-hmm. Έχω ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη πατέρα, αδερφό και προσεχώς και δύο γιους. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχω μεγαλώσει και έχω ζήσει και θα ζω με την ιδιότητα του επαγγελματία. Mm-hmm. Τώρα, η ιδιότητά μου ως αλφα αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Μαγνησίας, αλλά και η καθημερινή μου τριβή με την αγορά ως πρόεδρος του Συνδέσμου Εργολητών Ηλεκτρολόγων, μου δίνουν μια πλήρη και ρεαλιστική εικόνα των προβλημάτων. Δεν βλέπω αυτούς τους ρόλους ως στεγανά, αλλά ως μια γέφυρα. Mm-hmm. Η Ομοσπονδία, λοιπόν, το επιμελητήριο και τα πρωτοβάθμια σωματεία πρέπει να λειτουργούν σαν μια γροθιά και να διεκδικούμε λύσεις από την κεντρική διοίκηση.
0: Ήθελα να σας το ρωτήσω αυτό, το θέτετε εσείς βέβαια, αν υπάρχει ή θα πρέπει να υπάρχει πιο στενή συνεργασία μεταξύ αυτών των φορέων.
1: Σαφώς είναι αλληλένδετη η συνεργασία και μάλιστα είναι αλληλένδετα τα προβλήματα και οι λύσεις τους. Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Μαγνησίας δοκιμάζονται καθημερινά, mm-hmm, από το αυξημένο λειτουργικό κόστος, τον ενεργειακό και τη γραφειοκρατία. Η ΟΕΒΕΜ λοιπόν εδώ τώρα αλλάζει σελίδα με στόχο να βρεθεί δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Προτεραιότητά μας, κυρία Ραπτοπούλου, είναι η εξωστρέφεια, η στήριξη των τοπικών σωματείων και η δημιουργία προγραμμάτων κατάρτισης και ψηφιακής προσαρμογής, ώστε κανένας βιοτέχνης, κανένας έμπορος, κανένας επαγγελματίας να μην μείνει πίσω από τις προκλήσεις της εποχής. Mm-hmm. Από την επόμενη εβδομάδα λοιπόν δεν περισσεύει κανείς, οι εκλογές τελείωσαν, τώρα ξεκινάει η δουλειά.
0: Μάλιστα. Το γεγονός ότι ένα ψηφοδέλτιο εξάλλου κατέβηκε στην ΟΕΒΕΜ νομίζω υποδηλώνει κάποια πράγματα, έτσι?
1: Ακριβώς. Πάντοτε η Ομοσπονδία είχε ένα ψηφοδέλτιο ενιαίο και μέσα από αυτό έβγαινε η επόμενη διοίκηση σε κάθε εκλογική αναμέτρηση. Είμαστε όλοι επαγγελματίες, έχουμε κοινά προβλήματα και όλοι προσπαθούμε να δώσουμε μια λύση. Να ακούγονται όλα τα σωματεία, να ακούγονται όλες οι φωνές και εκεί επάνω να καθόμαστε σε ένα τραπέζι και να προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο.
0: Πόσα είναι τα σωματεία μέλη σας?
1: Είναι 31.
0: 31
1: 31 πρωτοβάθμια σωματεία, τα οποία αντιμετωπίζουν στον μεγαλύτερο όγκο τα κοινά προβλήματα.
0: Στα οποία αναφερθήκατε πριν από λίγο, είπατε είναι η φορολογία, λειτουργικό κόστος, όλα αυτά τα ζητήματα, συν άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες στην περιοχή μας και τα οποία προέκυψαν βέβαια από καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ετών, πλημμύρες, καταστροφές, η ακρίβεια που είναι ένα κοινό ζήτημα βέβαια. Πόσο έχουν επηρεαστεί από όλα αυτά οι επιχειρήσεις και υπάρχουν προβλήματα από αυτά που έθεσα, τα οποία παραμένουν άλυτα χρόνια πλέον μετά?
1: Κυρία Ραπτοπούλου, ο νομός μας είναι ένας πολύ δοκιμασμένος νομός. Είναι ένας νομός που δέχτηκε πολλά πλήγματα. Είχαμε πυρκαγιές, είχαμε Ντάνιελ, είχαμε Ηλία, είχαμε καταστροφές. Ακόμη προσπαθεί να ορθοποδήσει. Το Πήλιο έχει ακόμη προβλήματα. Οι περιοχές του δηλαδή πάθαν τρομερές ζημίες και προσπαθούν. Μην ξεχνάμε ότι ο τουρισμός είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι στο νομό μας. Και περιοχές του Πηλίου έχουν πληγεί βάναυσα από τις πλημμύρες και τις καταστροφές τότε. Mm-hmm. Εγώ εκείνο που θέλω να τονίσω ιδιαίτερα είναι ότι, όπως μου είπατε πριν, αυτές όλες οι θεσμικές ιδιότητες καταλήγουν σε 4 άξονες. 4 άξονες λοιπόν πρέπει να βάλουμε κάτω και να προσπαθήσουμε να δώσουμε λύσεις. Ο ένας άξονας είναι η ακρίβεια, ο δεύτερος άξονας είναι το ενεργειακό κόστος, ο τρίτος άξονας είναι το χορολογικό και ο τέταρτος είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Πρέπει λοιπόν πάνω σε αυτό το τραπέζι να μπορέσουμε να κάνουμε μια καλύτερη μέρα για τους επαγγελματίες της Μαγνησίας, οι οποίοι έχουν ταλαιπωρηθεί και ταλαιπωρούνται ακόμη. Πριν την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είχαμε ξαναγγείλει και είχαμε βάλει κάποια ζητήματα στο τραπέζι, ιδιαίτερα για τη Μαγνησία. Μπορεί να μην ακούστηκαν, όμως θα είμαστε εκεί, θα διεκδικούμε και θα τους αναγκάσουμε να ανοίξουν τα αυτιά τους και να μας ακούσουν.
0: Μάλιστα. Ο ΕΒΕΜ εκπροσωπεί σε μεγάλο βαθμό τον τεχνικό κλάδο. Νομίζω κάπου διάβασα πριν λίγες μέρες μία συνέντευξή σας, ήταν δήλωσή σας, δεν είμαι σίγουρη, mm-hmm. που αναφέρεστε στην ανάγκη τα παιδιά να ακολουθήσουν το δρόμο των τεχνικών κλάδων. Υπάρχει έλλειψη εργαζομένων σε αυτό το τομέα?
1: Υπάρχει έλλειψη και υπάρχει πολύ μεγάλη έλλειψη στους τεχνίτες. Δηλαδή έχουμε επαγγέλματα όπως και του ηλεκτρολόγου, του υδραυλικού, του ξύλου, του σιδηρουργού, τα οποία δεν έρχονται τεχνίτες να μάθουν τη δουλειά και να ξεκινήσουν κάποια στιγμή να γίνουν επαγγελματίες. Πονάμε λοιπόν όλοι στο προσωπικό. Δεν μπορούμε να βρούμε άτομα για να ανταπεξέλθουμε στις δουλειές μας. Και υπάρχουν και επαγγέλματα που χάνονται. Δηλαδή δεν ακολουθούν οι νέες γενιές. Ναι. Κάποια στιγμή που είχε μειωθεί η ιδιότητα του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη από τη ΔΥΠΑ, του ΑΕΔ, που ανέκαθεν η ΔΥΠΑ είχε τον ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη στις σχολές του, γιατί εκείνη τη χρονιά δεν είχε παιδιά. Ναι. Κάναμε τεράστιες προσπάθειες για να την ξαναξεκινήσουμε, να λειτουργήσουμε. Και είχα πάει, να φανταστείτε, σε όλα τα σχολεία και μιλούσα για 5 λεπτά στην προσευχή για να πω στα παιδιά: ελάτε να γίνετε ηλεκτρολόγοι, ελάτε να γίνετε τεχνίτες. Δεν είμαστε πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Αντίθετα, ένας τεχνίτης, ένας ηλεκτρολόγος, ένας υδραυλικός, ένας ξυλουργός θα μπορέσει να εξασφαλίσει να προστοζήν για την οικογένειά του και κάτι παραπάνω, να ζήσει την οικογένεια, να σπουδάσει τα παιδιά του, να τα παντρέψει και να ζήσει μια ζωή αξιοπρεπέστατη.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο και το γνωρίζουμε όλοι και από την πλευρά του καταναλωτή που αναζητούμε τεχνίτες και δεν βρίσκουμε. Και εδώ είναι το ερώτημα, τι είναι αυτό που αποτρέπει τα νέα παιδιά να ασχοληθούν με τους κλάδους αυτούς? Έχει αρχίσει μια αντιστροφή αυτής της αντίληψης τα τελευταία χρόνια, πιστεύετε?
1: Θα μπορούσα να πω ότι δειλά-δειλά ναι, έχει ξεκινήσει κάτι να αλλάζει, γιατί βλέπω ότι μας ενημερώνουν από τη ΔΥΠΑ του ΑΕΔ, μας παίρνουν από κάποιες επαγγελματικές σχολές και έρχονται σε επαφή με εμάς, με τα σωματεία, και μας ζητάνε να αφομοιώσουμε τα παιδιά στην εργασία. Είναι κάτι που το δεχόμαστε ευχάριστα, όμως αυτό δεν μας καλύπτει, δεν φτάνουν αυτά τα παιδιά, αλλά βλέπω μια κινητικότητα. Mm-hmm. Μακάρι να αλλάξει. Εμείς αμέσως παίρνουμε όλα αυτά τα παιδιά στις δουλειές μας, όλοι οι επαγγελματίες, τα αγκαλιάζουμε, γιατί είναι ο επόμενος συνάδελφός μας, ο επόμενος συνεργάτης μας, ο επόμενος συνάδελφος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα έχουμε ζητήματα να συζητάμε το επόμενο διάστημα, με το καλό να αναλυφθούν και οι θέσεις ευθύνης στο πλαίσιο της νέας διοίκησης που αναδείχθηκε χθες στην ΟΕΒΕ με κύριε Μαουσίδη. Καλή θητεία θα ευχηθώ εγώ και πάλι και στο Ιπανιδίν. Θα τα ξαναπούμε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε φίλες και φίλοι. Απάτες, τηλεφωνικές απάτες με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Έχουν περάσει πραγματικά σε άλλο στάδιο και πλέον τα πράγματα είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Χθες, κυρίες και κύριοι, κάποια στιγμή όταν συνεννοούμαστε για τα θέματα της εκπομπής, ο Αλέξανδρος Ζαβούτσος μου είπε από τα Τρίκαλα ότι έχει ρεπορτάζ για μία τέτοια περίπτωση, μία περίπτωση τηλεφωνικής απάτης με την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και με κλωνοποίηση φωνής, όπως λέμε. Πρέπει να πω ότι είμαι σε θέση, χωρίς να υπάρχει επίσημη καταγγελία, να γνωρίζω ανάλογη περίπτωση που συνέβη επίσης χθες, η οποία προσομοιάζει πάρα πολύ στο περιστατικό που θα μας αναφέρει σε λίγο ο Αλέξανδρος, όπου νέος άντρας έπεσε θύμα τέτοιας απάτης ακούγοντας την κλωνοποιημένη φωνή του πατέρα του από υπαλλήλους υποτίθεται του ΔΔΕ, οι οποίοι βέβαια ήταν οι απατεώνες και οι οποίοι είχαν φροντίσει να κόψουν το ρεύμα στο διαμέρισμά του και οι οποίοι εισήλθαν εντός αυτού και απέσπασαν μεγάλο, αρκετά μεγάλο, πολύ μεγάλο θα έλεγα, χρηματικό ποσό που αριθμίσε κάποιες δεκάδες χιλιάδες ευρώ, φίλες και φίλοι. Είναι μια αντίστοιχη περίπτωση, δεν ξέρω αν είναι και τα ίδια τα άτομα, Αλέξανδρε. Καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα, Ελένη. Καλημέρα στους φίλους ακροατές και τις ακροάτριες σε όλη την Θεσσαλία. Και βεβαίως να πούμε ότι πρόκειται για το λεγόμενο voice cloning, αυτό που ανέφερες λίγο πριν, είναι κλωνοποίηση φωνών μέσω εργαλείων AI, τεχνητής νοημοσύνης. Θύμα αυτή τη φορά μία νεαρή κοπέλα, η οποία στην ουσία, ακούγοντας την φωνή του πατέρα της, πίστηκε και κατάφεραν βεβαίως να της αποσπάσουν χρηματικό ποσό καθώς και χρυσαφικά. Να πούμε βεβαίως ότι το συμβάν σημειώθηκε στην περιοχή του Δήμου Φαρκαδόνας και συγκεκριμένα στην τοπική κοινότητα ταξιαρχών. Με βάση τα πρώτα στοιχεία του ρεπορτάζ, η επιτίδη φέρεται να χρησιμοποιήσει αυτή τη σύγχρονη τεχνολογία για να μιμηθούν τη φωνή του πατέρα της κοπέλας, ξεπατώντας την κόρη του, η οποία βρισκόταν μόνη της στο σπίτι. Οι δράστες της τηλεφώνησαν και μιλώντας με φωνή που έμοιαζε με αυτή του πατέρα της, της είπαν ότι υπήρχε κίνδυνος βραχυκρώματος στο σπίτι. Την έπεισαν λοιπόν να συγκεντρώσει τα χρυσαφικά του σπιτιού και να τα βγάλει στην βεράντα, δήθεν για λόγους ασφαλείας. Η νεαρή κοπέλα, πιστεύοντας ότι συνομιλούσε με τον πατέρα της και φοβούμενο ότι υπήρχε άμεσος κίνδυνος, ακολούθησε τις οδηγίες τους και λίγο αργότερα οι απατεώνες πέρασαν από το συγκεκριμένο σημείο, άρπαξαν τα χρυσαφικά και 200 ευρώ συνολικά και εξαφανίστηκαν. Να πούμε ότι οι επτήδη μιλούν επίμονα στο θύμα τους, στον υποψίαστο θύμα τους, δημιουργούν πανικό και το κρατούν συνεχώς στην τηλεφωνική γραμμή μέχρι να το οδηγήσουν στην ενέργεια που επιθυμούν. Οι πολίτες βεβαίως καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και όσο αληθινή και αν ακούγεται μια γνώριμη φωνή, δεν πρέπει να παραδίδουν ή να αφήνουν σε κάθε περίπτωση χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα έξω από το σπίτι. Αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι μας είναι να επικοινωνούμε με την αστυνομία και βέβαια να μην απαντάμε, να μην συνεχίζουμε αυτόν τον διάλογο, γιατί το είπες νομίζω, Ελένη, πολύ σωστά στην αρχή, ότι έχουν φτάσει σε άλλο επίπεδο οι άνθρωποι οι οποίοι επιθυμούν να εξαπατήσουν οι ανεπουσίαστος πολίτες, οι οποίοι έχουν κάποια χρήματα ή κάποια χρησιακά στο σπίτι τους και με αυτόν τον τρόπο καταφέρνουν να τα αποσπάσουν. Μεγάλη προσοχή λοιπόν, οι οδηγίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι συγκεκριμένες και δίνονται κατά καιρούς νομίζω σε τακτά χρονικά διαστήματα, αλλά αυτό που συνέβη εδώ στην περιοχή της Φαρκαδόνας πραγματικά είναι πρωτοφανές.
0: Είναι ένα ακριβώς αντίστοιχο περιστατικό, σου λέω, που συνέβη στο Βόλο και πρέπει να πούμε, γιατί το συζητούσαμε και στην αρχή με την Κωνσταντίνα την Θεοχαρούλη, ότι πλέον αυτή η παγιωμένη αντίληψη ότι επίδοξα θύματα είναι μόνο ηλικιωμένοι έχει καταρριφθεί πλέον και στις δύο περιπτώσεις βλέπουμε ότι μιλάμε για νεαρή και νεαρό εδώ, μορφωμένα άτομα. Άρα δεν είναι επίδοξα θύματα μόνο οι ηλικιωμένοι. Είμαστε όλοι δυνητικά.
1: Ναι.
0: Είμαστε όλοι.
1: Ναι. Σωστά. και παρά το νεαρό της ηλικίας πείθονται έτσι από την όλη
0: αυτό,
1: διαδικασία.
0: Αυτό ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Ναι. Παρότι όλοι είναι μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αυτά είναι ζητήματα που τα βλέπουμε να αναπαράγονται, να κοινοποιούνται και λοιπά, και βλέπεις ότι πόσο εύκολα τελικά σχετικά μπορεί κάποιος να πέσει θύμα αυτών των επιτίδιων. Λοιπόν.
1: Πολύ σωστά.
0: Αλέξανδρε,
1: μεγάλη προσοχή. Μεγάλη προσοχή.
0: Αυτό, σε όλους μας.
1: Αυτό είναι που χρειάζεται.
0: Καλή συνέχεια, Αλέξανδρε.
1: Επίσης.

Με αυτά και με αυτά, φίλες και φίλοι, και σιγά σιγά φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ήταν το Θεσσαλικό Περισκόπιο σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ. Είναι καθημερινά κοντά σας από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή αυτή η εκπομπή, και από τις 10 μέχρι και τις 12 περίπου. Συμπαραγωγή της ΕΡΤ Βόλου, της ΕΡΤ Λάρισας και των στούντιος της ΕΡΤ σε Τρίκαλα και Καρδίτσα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, φίλες και φίλοι. Λίγα λεπτά μετά τις 10, με όλα τα νεότερα από την Θεσσαλική επικαιρότητα. Να σας πω, όσοι μας ακούτε από το Βόλο, όσοι βρίσκεστε στο Βόλο, ότι για σήμερα έχει προσδιοριστεί η δίκη στο αυτόφορο του 31χρονου και του πατέρα του, του 31χρονου που χτύπησε οδηγό ταξί το βράδυ της προηγούμενης Παρασκευής και τον τραυμάτισε σπάζοντάς του το χέρι. Στο πλαίσιο λοιπόν της δίκης αυτής, στο πλαίσιο των αντιδράσεων και των διαμαρτυριών των συναδέλφων του οδηγού ταξί, σήμερα δεν θα υπάρχουν ταξί για μία ώρα, προκειμένου να δώσουν το παρόν οι συνάδελφοι του 31χρονου οδηγού στα δικαστήρια, και συγκεκριμένα από 12.30 μέχρι και 1.30. Δεν θα υπάρχουν λοιπόν ταξί στο Βόλο, και θα διεκπεραιώνονται οι κλήσεις στο τηλεφωνικό κέντρο μόνο οι αναγκαίες. Ας το έχουμε υπόψη αυτό. Λοιπόν, εγώ να σας αποχαιρετήσω σε αυτό το σημείο, εγώ και όλοι οι συντελεστές αυτής της εκπομπής. Δίνω τον λόγο στην Κωνσταντίνα τη Θεοχαρούλη για τους τίτλους θεσσαλικών ειδήσεων που ακολουθούν. Γεια χαρά σε όλους.

0: Earth Larissas. Με εγκυρότητα, αξιοπιστία και συνέπεια. Στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο earteco.gr. Δελτίο ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι αρμόδιοι φορείς σε μαγνησία και σποράδες εν ώψη της κακοκαιρίας. Χθες συνεδρίασε εκτάκτως μέσω τηλεδιάσκεψης το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, από τις πρώτες ώρες σήμερα έως το πρωί της Τετάρτης αναμένονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες με συχνούς κεραυνούς και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις. Συγκλονίζει τη Λάρισα ο θάνατος του 15χρονου από την Καρίτσα, ο οποίος κατέρευσε στο σπίτι του το βράδυ της Κυριακής έπειτα από αδιαθεσία. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, το παιδί παρουσίαζε ατροφική μυοκαρδιοπάθεια. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να αποσαφινιστούν από τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που αναμένονται. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών μετά τις παρακτικές καταθέσεις των οικογενειών Λάτα και Χούπα στη χθεσινή διεκάσιμο. Παράλληλα, το δικαστήριο αναμένεται να εκδώσει την ερχόμενη Δευτέρα την απόφασή του για το αίτημα εξέτασης του κινητού τηλεφώνου του μοιραίου σταθμάρχη. Από τη Λάρισα ξεκίνησε την τριήμερη επίσκεψη στην Ελλάδα η αντιπροσωπεία της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που βρίσκεται στη χώρα προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση στον ελληνικό σιδηρόδρομο με αφορμή το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Χθες αργά το απόγευμα, σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης, τα μέλη της αντιπροσωπείας συναντήθηκαν στη Λάρισα με τον πρόεδρο και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Πληγέντων του Δυστυχήματος των Τεμπών. Σήμερα τα μέλη της αντιπροσωπείας συναντήθηκαν με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα και στη συνέχεια επισκέφτηκαν το κέντρο ελέγχου της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας της Λάρισας, συνοδευόμενοι από εκπροσώπους του ΟΣΕ. Στη συνέχεια θα μεταβούν στην Αθήνα, όπου θα έχουν συναντήσεις με εκπροσώπους της Hellenic Train, της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, Συνδικαλιστικών Οργανώσεων και του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών. Στάση εργασίας πραγματοποιούν σήμερα από τις 12.30 έως τη 1.30 το μεσημέρι οι επαγγελματίες οδηγοί ταξί στο Βόλο, προκειμένου να παραστούν στη δίκη για την επίθεση και τον τραυματισμό 52χρονου συναδέλφου τους. Στη διάρκεια της κινητοποίησης, το τηλεφωνικό κέντρο θα εξυπηρετεί μόνο έκτακτα περιστατικά. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Βόλου αναμένεται να κατατεθεί σήμερα η μηνυτήρια αναφορά του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας για καταγγελίες σχετικά με ενέσιμες θεραπείες σε Ινστιτούτο Ομορφιάς. Οι καταγγελίες αφορούν, σύμφωνα με το Σύλλογο, θεραπείες χωρίς παρουσία και επίβλεψη γιατρού. Στα 786,05 μέτρα βρίσκεται σήμερα η στάθμη της λίμνης Πλαστήρα, μειωμένη κατά 48 εκατοστά σε 32 ημέρες. Συνολικά φέτος διοχετεύτηκαν για άρδευση περίπου 100 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Πέρυσι την ίδια ημέρα η στάθμη ήταν 1,97 μέτρα χαμηλότερη. Με τις παροχετεύσεις να έχουν σταματήσει, πλέον αναμένεται η αναπλήρωση του υδατικού αποθέματος. Σοβαρή καταγγελία για απάτη με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Άγνωστοι απέσπασαν χρυσαφικά και χρήματα από νεαρή κοπέλα, κλωνοποιώντας τη φωνή του πατέρα της με τεχνητή νοημοσύνη, πείθοντάς την να τα συγκεντρώσει εκτός σπιτιού με το πρόσχημα βλάβη στο ηλεκτρικό δίκτυο του σπιτιού και τον κίνδυνο βραχυκυκλώματος. Αντιπαράθεση σημειώθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων για το κόστος της συναυλίας έναρξης του Παζαριού με τον Λευτέρη Πανταζή. Ο σύμβουλος της αντιπολίτευσης Παναγιώτης Νταΐς υποστήριξε ότι το κόστος είναι αυξημένο κατά 80% σε σχέση με συναυλίες του ίδιου καλλιτέχνη σε άλλους δήμους. Ο δήμαρχος Θανάσης Μαμάκος απάντησε ότι η διαδικασία έγινε με απόλυτη διαφάνεια. Η συναυλία πραγματοποιείται απόψε στις 9. Στην Αργυθέα συνεχίζονται οι προσπάθειες για την διάσωση του ιστορικού πλάτανου στην πλατεία του Λεοντίτου, που έχει προσβληθεί από μεταχρωματικό έλκος. Όπως ανέφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος Ανδρέας Τεργίου, κόβονται προσβεβλημένα κλαδιά σύμφωνα με τις οδηγίες του Δασαρχείου. Παράλληλα, εξετάζεται η στατικότητα του δέντρου και αναμένεται γνωμοδότηση ειδικού. Νέος πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών και Εμπόρων Μαγνησίας αναλαμβάνει μετά τις χθεσινές εκλογές ο Σεραφείμ Μαουσίδης. Στο Βόλο θα πραγματοποιηθεί από τις 2 έως τις 4 Οκτωβρίου το 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Αλκοολικών Ανωνύμων Ελλάδος με θέμα «Ένα βήμα τη φορά». Μαθητές της Πύλης Τρικάλων συμμετείχαν σε δράση καθαρισμού περιπατητικής διαδρομής του Γεωπάρκου Πύλης Μετεώρων. Ξεκίνησαν τα μαθήματα κολύμβησης για μαθητές της 3ης και 4ης Δημοτικού στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Τρικάλων. Ακούσατε τις σημαντικότερες ειδήσεις από τη Θεσσαλία μέχρι αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι. Καλό σας μεσημέρι!

Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γιαννοπούλου. Η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030. Κάθε εκλογική αναμέτρηση πρέπει να αφορά το μέλλον και όχι το παρελθόν, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι προτίθεται να διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία. Όποια πρόοδο έχουμε πετύχει μπορεί να είναι εύθραυστη, καθώς στην πολιτική δεν χρειάζονται πολλά για να εκτροχιαστεί μια καλή πρωτοβουλία, είπε χαρακτηριστικά, μιλώντας σε εκδήλωση για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης στο Σαν Φρανσίσκο, στο πλαίσιο της παρουσίας του στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη διατήρησης της πορείας που έχει ακολουθήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Εάν μια κυβέρνηση αποφάσιζε να δαπανά ανεξέλεγκτα, οι αγορές δεν θα αργούσαν να αντιδράσουν, υπογράμμισε χαρακτηριστικά. Επισήμανε ότι η οικονομία της χώρας είναι πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και ότι πλέον δεν θεωρείται το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενθάρρυνε τους Έλληνες του εξωτερικού να επιστρέψουν στην Ελλάδα όχι μόνο για διακοπές αλλά και για να εργαστούν, επιλέγοντάς την εξ αποστάσεως εργασία. Απίφθινε παράλληλα κάλεσμα στους ομογενείς να συμμετέχουν στις εκλογές, κάνοντας αναφορά στην επιστολική ψήφο. Τα βλέμματα στραμμένα στη Νέα Υόρκη και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Εν αναμονή εξελίξεων σχετικά με πιθανές συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, οι τιμές του πετρελαίου ανέκαμψαν. Στα 101 δολάρια το βαρέλι κινείται το Brent. Μέτρα έκτακτης ανάγκης για τη μείωση των τιμών στα πρατήρια ζητά με επιστολή του από τις Βρυξέλλες ο Εμμανουέλ Μακρόν. Μεταξύ αυτών, προσωρινή χαλάρωση των προδιαγραφών για ντίζελ και κυροζίνη, ώστε να αυξηθεί η παραγωγή των διυλιστηρίων και επιτάχυνση της ηλεκτροκίνησης και μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου, ιδίως για τη θέρμανση. Στην Ελλάδα η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης είναι στα 2,19 ευρώ το λίτρο, στα 2,21 ευρώ το λίτρο η μέση τιμή του πετρελαίου. Οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, καθώς και νέες παρεμβάσεις για τη συγκράτηση του κόστους των καυσίμων, προανήγγειλε ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος μιλώντας στο ΕΡΤ News. Όπως ανέφερε, ο κυβερνητικός σχεδιασμός βρίσκεται σε εξέλιξη και οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται μέσα στις επόμενες ημέρες. Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τη σημερινή του παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης εξαπέλυσε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Είναι παλιό κόλπο να λες εκ του ασφαλούς ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν, δήλωσε χαρακτηριστικά και σημείωσε πως η βασική διαφορά σε σχέση με το παρελθόν είναι πως ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε. Με προτάσεις για φθηνότερα καύσιμα επανήλθε με νέα ανάρτησή του ο πρόεδρος της Ελλάς, σημειώνοντας πως το πετρέλαιο θέρμανσης δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 1,4 ευρώ το λίτρο, ενώ το κίνησης το 1,8. Διπλωματικός πυρετός στη Νέα Υόρκη, όπου καταφθάνουν

0: στη Νέα Υόρκη και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Ιρανό ομολογό του Αμπάς Αραγτσί. Οι διαφορετικές περιγραφές για τις κρίσιμες ώρες στο ιατρείο της Καρνεάδου βρίσκονται στο επίκεντρο του νέου κύκλου καταθέσεων για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθεί η γραμματέας των δύο γιατρών, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες εργαζόμενες. Εκατομμύρια ευρώ έχανε το δημόσιο αποκύκλωμα που δρούσε στη Βόρεια Ελλάδα και ουσιαστικά έφερνε προϊόντα από τη Βουλγαρία και τα διέθετε στην ελληνική αγορά σε χαμηλές τιμές. Σε 5 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία και αναμένονται και άλλες. Πάνω από 11 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζονται τα διαφυγόντα κέρδη προς το δημόσιο. Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε στην Τουρκία έξω από λύκειο στη Μανίσα με τραυματίες. Τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν νεκρό. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ο ύποπτος, ο οποίος φέρεται να άνοιξε πυρ με κυνηγετικό όπλο, εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις δυνάμεις ασφαλείας.
1: Ο καιρός.
0: Επιδείνωση με βουτιά της θερμοκρασίας και ισχυρές βροχές στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Θα επηρεαστούν κυρίως Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 Μποφόρ, έως 27 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
2: Εσείς που πάτε?
3: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
4: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
1: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
5: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ΕΚΟΜΕΔ, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Αυτή τη στιγμή, στο νομό Αττικής, υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
6: Το 42ο φεστιβάλ στο χώρο του Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτική.

0: ρυθμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες jazz, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια φεστιβάλ χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες χόρτο.net.
1: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Βόλου, πολύ καλό σας μεσημέρι. Σειρά για την εκπομπή εδώ, εκεί και παντού της ΕΡΤ Βόλου τώρα. Παρέα θα είμαστε μέχρι τη μία ακριβώς μαζί. Ο Παναγιώτης Καλός ρυθμίζει τον ήχο. Η Μαρία Δημητρίου σας μιλά από το μικρόφωνο. Και εσείς, όπως σας λέμε πάντα, μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας στους 100,7 και 101,2 στα FM, διαδικτυακά μέσα από το ertecho.gr. Σήμερα 22 του Σεπτέμβρη είναι η Ευρωπαϊκή Μέρα Χωρίς Αυτοκίνητο. Είναι μια μέρα η σημερινή που αποτελεί την κορύφωση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, που ήταν από τις 16 Σεπτεμβρίου μέχρι και σήμερα, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κόσμου, των πολιτών, για την χρήση εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης, όπως το περπάτημα, το ποδήλατο, τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Η Ευρωπαϊκή Μέρα Χωρίς Αυτοκίνητο είναι μια ευκαιρία να αναλογιστούμε και τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο της χρήσης των αυτοκινήτων και να προωθήσουμε τους εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης, τρόποι που είναι πιο φιλικοί προς το περιβάλλον, οπότε καλύτεροι και για την υγεία μας. Να σας πω ότι με βάση τα στοιχεία που έχουμε από την Ελστάτ, το πλήθος των οχημάτων, ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα, επηρεάζει πολύ σημαντικά την καθημερινότητα των ανθρώπων που βρίσκονται αντιμέτωποι με την κυκλοφοριακή συμφόρηση, με την ατμοσφαιρική ρήπανση, αλλά και την ηχορύπανση, και σε αρκετές περιπτώσεις με τη δυσκολία προσβασιμότητα στους δρόμους και τα πεζοδρόμια των μεγάλων πόλεων. Οπότε για ένα πιο φιλικό προς το περιβάλλον και πιο οικονομικό πλέον τρόπο μετακίνησης, επιλέγουμε όσο μπορούμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς στις καθημερινές μας μετακινήσεις, χρησιμοποιούμε εφαρμογές και ιστοσελίδες για την ενημέρωση των δρομολογίων, συμμετέχουμε όσο μπορούμε σε κοινές μετακινήσεις με συναδέλφους, φίλους κτλ. Υιοθετούμε την ποδηλασία και το περπάτημα για τις μικρές αποστάσεις. Η σημερινή μέρα είναι μια υπενθύμηση, είναι μια παρότρινση για τον τρόπο ζωής που θα μπορούσαμε να υιοθετήσουμε καθημερινά, σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς βεβαίως. Όλα αυτά που είπαμε, η μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, το ποδήλατο, ή εφόσον οι αποστάσεις το επιτρέπουν, τα ποδαράκια μας, όσο συχνότερα μπορούμε, μετριάζει τις δαπάνες μας, βελτιώνει την υγεία μας, τόσο τη σωματική όσο και την ψυχική. Οπότε ας κάνουμε μια καλή αποταμίευση και οικονομία από θεμάτων υγείας για μας και για τα παιδιά μας, να κάνουμε τις πόλεις που κινούμαστε δηλαδή λίγο πιο βιώσιμες για όλους. Αυτά έτσι όσο στα γρήγορα μπορούσα για την εισαγωγή της εκπομπής μας. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο μας τραγούδι και επανερχόμαστε μετά για να πούμε περισσότερα.

Η Ευρωπαϊκή Μέρα Χωρίς Αυτοκίνητο πρώτο ξεκίνησε, να σας πω, στη Γαλλία το 1998. Καθιερώθηκε σε πανευρωπαϊκή κλίμακα με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2000 και στον εορτασμό αυτό συμμετέχουν 1.500 πόλεις της Ευρώπης και 4 του Καναδά. Κάθε χρόνο λοιπόν σε αυτή την ημερομηνία τη σημερινή, οι αρχές πολλών πόλεων κλείνουν το κέντρο τους για τα αυτοκίνητα και ενθαρρύνουν τους πολίτες να χρησιμοποιήσουν για τις μετακινήσεις τους όλα αυτά που λέγαμε πριν, μέσα μαζικής μεταφοράς, ποδήλατα και τα ποδαράκια τους. Τα αυτοκίνητα επιβαρύνουν κατά 80% την ατμοσφαιρική ρήπανση, ειδικά στους θερμούς μήνες της χρονιάς. Σύμφωνα δε με στοιχεία που έχουμε από την Greenpeace, την πρωτιά σε υψηλά επίπεδα μικροσωματιδίων στην ατμόσφαιρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τη δική μας τη χώρα, κρατά η Θεσσαλονίκη, δεύτερη είναι η Αθήνα και την ακολουθούν η Λάρισα και η Πάτρα. Σχετικές μελέτες του Τμήματος Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών έχουν δείξει ότι αν τα μέσα επίπεδα των μικροσωματιδίων στην Αθήνα ήταν κάτω από 20 γραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αντί των 52,12 που είναι τώρα, θα είχαμε 5.066 λιγότερους θανάτους κάθε χρόνο. Επιπλέον, μια τέτοια μείωση θα αύξανε το προσδόκιμο ζωής σχεδόν κατά ένα χρόνο για κάθε κάτοικο της δικής μας πρωτεύουσας. Και να πούμε και μια συγγραφική προσέγγιση, αν θέλετε, της μέρας από τον Εδουάρδο Γκαλεάνο. Οι οικολόγοι και οι άλλοι ανεύθυνοι προτείνουν για μία μέρα τη σημερινή να εξαφανιστούν τα αυτοκίνητα από προσώπου γης. Μία μέρα δίχως αυτοκίνητα. Και αν το παράδειγμα είναι μεταδοτικό και καταλήξει η μία μέρα να γίνει κάθε μέρα, ούτε ο Θεός θα το ήθελε, αλλά ούτε και ο διάβολος. Τα νοσοκομεία και τα νεκροταφεία θα έχαναν τη μεγαλύτερη τους πελατεία. Οι δρόμοι θα πλημμύριζαν με γελίους ποδηλάτες και αξιολείπητους πεζούς. Τα πνευμόνια δεν θα ανέπνεαν το καλύτερό τους δηλητήριο. Τα πόδια που έχουν ξεχάσει να περπατούν θα σκόνταφταν στην παραμικρή πέτρα. Η ησυχία θα ξεκούφαινε τα αυτιά. Οι αυτοκινητόδρομοι θα ήταν καταθλιπτικά ερημωμένοι. Τα ραδιόφωνα, οι τηλεοράσεις, τα περιοδικά και οι εφημερίδες θα έχαναν τους γενναίους χορηγούς τους. Οι χώρες παραγωγής πετρελαίου θα ήταν καταδικασμένες στην εξαθλίωση. Το καλαμπόκι και το ζαχαροκάλαμο, που τώρα έχουν μετατραπεί σε καύσιμο αυτοκινήτων, θα ξαναγύριζαν στο ταπεινό πιάτο του ανθρώπου.

Πάμε επίσης να δούμε πόσα αυτοκίνητα κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Τι γίνεται στην ελληνική αγορά, αυξάνονται τα αμάξια μας ή μειώνονται? Τα πιο πρόσφατα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ αφορούν στο 7μηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου του 2026, το πρώτο εξάμηνο δηλαδή του 2026, και σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που υπάρχουν από την Ελληνική Στατιστική Αρχή για τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας, οι συνολικοί αριθμοί λίγο πολύ διαμορφώνονται ως εξής. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα πάνω από 170.000 αυτοκίνητα, καινούρια και μεταχειρισμένα εξωτερικού κιόλας, και αυτό παρουσιάζει μια αύξηση 4,5% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Από αυτά τώρα που σας είπα, τα 103.600 περίπου αφορούν αποκλειστικά καινούρια αυτοκίνητα, και εδώ υπάρχει αύξηση 4,8% συγκριτικά με πέρυσι. Αν δούμε τώρα μεμονωμένα τον Ιούλιο του 2026, που είναι ο τελευταίος μήνας έτσι, της καταγραφής του εξαμήνου, υπάρχει μία μικρή κάμψη. 24.000 αυτοκίνητα κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά και αυτό σημειώνει μία μείωση της τάξης του 3,9% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025. Από αυτά δε τα 13.500 περίπου ήταν καινούργια και τα υπόλοιπα μεταχειρισμένα εισαγωγής. Συνοπτικά η αγορά σε επίπεδο έτους διατηρεί σταθερά θετικό πρόσωπο, με αυξημένο όγκο οχημάτων σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με την ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου, να πούμε ότι το πρώτο εξάμηνο του 2026 κινείται σε παρόμοια ανωδική τάση με την Ελλάδα, σημειώνοντας μια σταθερή ανάκαμψη. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ένωσης Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων και της Focus to Move, οι συνολικοί αριθμοί αποτυπώνουν μια σταθερή τροχιά ανάπτυξης. Οι νέες ταξινομήσεις επιβατικών αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση άγγιξαν τις 6.815.000 μονάδες, σημειώνοντας μια αύξηση της τάξης του 5,7% σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα της περασμένης χρονιάς. Αν συνυπολογιστούν όλες οι ευρωπαϊκές αγορές, οι πωλήσεις έφτασαν τα 9,54 εκατομμύρια οχήματα, καταγράφοντας άνοδο περίπου 7%. Ο Ιούνιος του 2026 ήταν εξαιρετικά ισχυρός μήνας, με ένα άλμα συν 13,6% στις ταξινομήσεις, ενώ ο Ιούλιος διατήρησε και αυτός θετικό πρόσημο. Ποιες τώρα είναι οι χώρες που οδηγούν αυτή την άνοδο? Πρώτη είναι η Γερμανία, που παραμένει η μεγαλύτερη αγορά της Ευρώπης σε ό,τι έχει να κάνει με τα αυτοκίνητα, με σταθερή άνοδο γύρω στο συν 6%. Το Ηνωμένο Βασίλειο, που καταγράφει την πιο εντυπωσιακή ανάπτυξη μεταξύ των μεγάλων αγορών, με μια αύξηση που φαίνεται να ξεπερνά το 22%. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις μεσογειακές χώρες, Ιταλία και Ισπανία κινούνται επίσης σε θετικό έδαφος, τόσο στα καινούργια όσο και στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Και αν και ο αριθμός των οχημάτων αυξάνεται, η σύσταση του στόλου φαίνεται ότι αλλάζει, και μάλιστα ραγδαία. Στο πρώτο μισό του 2026 τα υβριδικά αυτοκίνητα κατέχουν την πρώτη θέση με μερίδιο 37,3%, τα βενζινοκίνητα έχουν υποχωρήσει στη δεύτερη θέση με 22,2% και τα αμιγώς ηλεκτρικά φαίνεται ότι εδραιώνονται πλέον, ξεπερνώντας το 20% της συνολικής αγοράς, με ορισμένους μήνες όπως ο περασμένος Ιούλιος ας πούμε να αγγίζουν ακόμα και το 25% λόγω της κατακόρυφης ανόδου των πωλήσεών τους.

Και πώς είναι άραγε οι Έλληνες σε σχέση με την εναλλακτική μετακίνηση? Να πούμε ότι υπάρχει μια ξεκάθαρη στροφή των Ελλήνων προς την εναλλακτική μετακίνηση, η οποία επικεντρώνεται ωστόσο κυρίως στην αστική μικροκινητικότητα και τα ηλεκτρικά δίκυκλα, και αυτό σαν απάντηση στο έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα των μεγάλων πόλεων ειδικά, αλλά και στο κόστος πλέον των καυσίμων. Οπότε οι βασικοί άξονες αυτής της στροφής αποτυπώνονται στις εξής τάσεις. Έχουμε έκρηξη στη μικροκινητικότητα, δηλαδή χρήση μικρών ηλεκτρικών οχημάτων για καθημερινές μετακινήσεις στο κέντρο των πόλεων, που φαίνεται ότι παρουσιάζει κατακόρυφη αύξηση. Τα ηλεκτρικά πατίνια έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι του αστικού ιστού, με αποτέλεσμα το 2026 να θεσπίζονται και αυστηρότεροι κανόνες ασφαλείας για την κυκλοφορία τους. Υπάρχουν τα ηλεκτρικά ποδήλατα, που και εδώ η αγορά ενισχύεται σημαντικά και με κρατικές επιδοτήσεις, όπως το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3, το οποίο προσφέρει επιδότηση για να αγοράσει κανείς ιδιωτικό e-bike. Μετά έχουμε τα microcars, που φαίνεται να είναι μια τάση στους 4 τροχούς. Για όσους λοιπόν θέλουν την άνεση των 4 τροχών, αλλά την ευελιξία ενός δικύκλου, τα microcars, τα διθέσια δηλαδή ηλεκτρικά οχήματα πόλης, γνωρίζουν και αυτά μια μεγάλη άνθηση. Στην ελληνική αγορά κάνουν συνεχώς απόβαση νέα εξαιρετικά οικονομικά και ευρωπαϊκά μοντέλα και κινέζικα μοντέλα, με τιμές που από ό,τι λίγο είδα ξεκινάνε ακόμα και κάτω από τα 9.000 ευρώ, προσφέροντας εύκολο παρκάρισμα και μηδενικούς ρήπους. Επίσης έχουμε ηλεκτρικά σκούτερ και μοτοσικλέτες, λόγω της δυνατότητας οδήγησης ορισμένων ηλεκτρικών σκούτερ κιόλας με δίπλωμα αυτοκινήτου. Υπάρχουν πάρα πολλοί οδηγοί, χιλιάδες οδηγοί, που αφήνουν το αμάξι τους για τις καθημερινές δουλειές και μετακινήσεις, επιλέγοντας ηλεκτρικά μηχανάκια που φορτίζουν με μια απλή μπρίζα στο σπίτι μας. Και φαίνεται ότι καταγράφτηκε μια σαφή στροφή στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ποιοι είναι τώρα οι περιορισμοί? Αν και η διάθεση μπορεί να υπάρχει, οι συγκοινωνιολόγοι επισημαίνουν ότι η Ελλάδα και ειδικά η Αθήνα αντιμετωπίζει ακόμα σημαντική έλλειψη υποδομών. Για παράδειγμα, δεν υπάρχουν οργανωμένοι ποδηλατόδρομοι παντού, είναι εχθρικό εντελώς το δικό δίκτυο, γεγονός που αποτρέπει ένα ακόμα μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού από το να αφήσει οριστικά το παραδοσιακό αυτοκίνητο.

πάμε να δούμε τι γίνεται και με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των συμβατικών τουλάχιστον έτσι, αυτοκινήτων. Η γρήγορη επιτάχυνση, το άσκοπο φρενάρισμα, η λάθος πίεση στα ελαστικά των αυτοκινήτων μας, το επιπλέον βάρος των αυτοκινήτων μας είναι βασικοί παράγοντες αύξησης του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος, το οποίο παράλληλα αυξάνει και την κατανάλωση καυσίμου και ενέργειας. Είναι γνωστό ότι όλες οι χρήσεις του αυτοκινήτου συνοδεύονται με αυξημένο αποτύπωμα άνθρακα, ακόμα και αν πρόκειται για οχήματα χαμηλών εκπομπών ρήπων ή για ηλεκτρικά οχήματα. Η ήπια οδήγηση έχει σαν συνέπεια και την ήπια κατανάλωση καυσίμου δε. Οι γρήγορες αναλλαγές της ταχύτητας αυξάνουν σημαντικά την κατανάλωση χωρίς να μειώνουν παράλληλα και το χρόνο αφιξής μας απαραίτητα, ειδικά στα κέντρα των πόλεων, σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες έρευνες που έχουμε. Το απότομο φρενάρισμα έχει παρόμοια άσχημα αποτελέσματα στην αποτύπωση των εκπομπών των ρήπων. Οφείλουμε λοιπόν οι οδηγοί να προβλέπουμε την πορεία της κίνησης, τα επόμενα μέτρα, αφήνοντας νεωρύτερα το πόδι μας από τον γκάζι για να ρολάρει το όχημά μας, με τις τροφές του κινητήρα να μειώνονται σταδιακά και με αυτόν τον τρόπο μειώνεται η κατανάλωση και το συνολικό περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα. Η ομαλή πίεση στο πεντάλ του γκαζιού μπορεί να φέρει την ίδια επιθυμητή ταχύτητα, ενώ το ίδιο μπορεί να εφαρμοστεί και όταν ο οδηγός απομακρύνεται από κόμβους, φανάρια κτλ. Πάμε τώρα στα ελαστικά. Η κατασκευή των ελαστικών από μόνη της αφήνει μεγάλο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η κατασκευαστική διαδικασία απελευθερώνει στο περιβάλλον πολύ μεγάλες ποσότητες διοξιδίου του άνθρακα. Άρα είναι σημαντικό ο οδηγός να επιλέγει ελαστικά που έχουν μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής. Από τις κατασκευάστριες εταιρείες τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια να μειωθεί το αποτύπωμα των ρήπων και έτσι οι εταιρείες ανακαλύπτουν διαρκώς νέες τεχνικές για γόμες ελαστικών και ούτω καθεξής. Επιπρόσθετα, ο οδηγός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του και την αντίσταση κύλησης των ελαστικών. Τα υποπιεσμένα ελαστικά δημιουργούν μεγάλες εκπομπές ρήπων. Καλό είναι λοιπόν οι οδηγοί να ελέγχουμε τακτικά τις πιέσεις των ελαστικών μας, για να είμαστε σίγουροι ότι είναι επαρκώς φουσκωμένα. Κάθε κατασκευαστής αυτοκινήτου προτείνει την πίεση που πρέπει να έχει ένα ελαστικό. Χωρίς τη σωστή πίεση υπάρχει μεγαλύτερη φθορά, μεγαλύτερη αντίσταση, άρα και μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου ή ενέργειας, οπότε και μεγαλύτερο αποτύπωμα. Όσο πιο βαρύ επίσης είναι ένα αυτοκίνητο, τόσο περισσότερη ενέργεια θα χρειαστεί προκειμένου να μετακινηθεί. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αφαιρούμε οτιδήποτε δεν είναι αναγκαίο, γιατί ακόμη και 50 κιλά επιπλέον βάρος στον αποθηκευτικό μας χώρο, ας πούμε, αυξάνουν σημαντικά την κατανάλωση και το αποτύπωμα άνθρακα. Οι μπαγκαζιέρες οροφής, για παράδειγμα, προκαλούν μεγάλη αντίσταση που μπορεί να αυξάνει σημαντικά τις εκπομπές άνθρακα. Αν, ας πούμε, έχουμε μπαγκαζιέρα οροφής και δεν τη χρησιμοποιούμε κατά διαστήματα, καλό είναι να την αφαιρούμε από το αυτοκίνητο, να την αποθηκεύουμε κάπου αλλού. Σε μεγάλες διαδρομές, καλό είναι ακόμη ο οδηγός να χρησιμοποιεί τον αυτόματο πιλότο, όπου φυσικά υπάρχει δυνατότητα, αναλόγως τι αυτοκίνητο έχει ο καθένας. Με αυτόν τον τρόπο, τα συστήματα του αυτοκινήτου ανά πάσα στιγμή βρίσκουν τον καλύτερο τρόπο οδήγησης. Η σταθερή ταχύτητα είναι πολύ πιο αποτελεσματική συγκριτικά με τη συχνή αλλαγή ταχύτητας. Ένα επίσης από τα βασικά λάθη που κάνουμε οι οδηγοί είναι ότι οδηγούμε με ανοιχτά παράθυρα. Μπορεί να είναι πολύ ευχάριστο το συνέστημα να οδηγείς με τα παράθυρα ανοιχτά, όμως στις υψηλότερες ταχύτητες τα ανοιχτά παράθυρα και αυτά λειτουργούν ως αντίσταση, έχοντας τεράστιο αντίκτυπο στις παραγόμενες από το αυτοκίνητό μας εκπομπές ρήπων. Έτσι, το όχημά μας καταναλώνει περισσότερα καύσιμα και παράγει και περισσότερο άνθρακα. Η καλή λειτουργία του αυτοκινήτου μεγιστοποιεί την απόδοσή του, αυτό να έχουμε στο νου μας όλοι. Με αυτόν τον τρόπο, ακόμα και τα μικρότερα ζητήματα που μπορούν να λυθούν εύκολα μπορούν να μετατραπούν σε μεγαλύτερα προβλήματα αν δεν ασχοληθούμε. Η μείωση του αποτυπώματος άνθρακα είναι, πιστεύω, υποχρέωση κάθε οδηγού. Οφείλουμε να κάνουμε όλες τις ενέργειες που πρέπει να κάνουμε για να μειώνουμε την εκπομπή ρήπων από το όχημά μας ο καθένας. Το σίγουρο είναι ότι με μερικές μικρές αλλαγές στην οδηγική μας συμπεριφορά και τον τρόπο συντήρησης των οχημάτων μας, μπορούμε να μειώσουμε το αποτύπωμα άνθρακα και αυτές οι ενέργειες θα οδηγήσουν σε αισθητή μείωση στην κατανάλωση καυσίμου και συνακόλουθα θα έχουν θετικό αντίκτυπο και στην τσέπη μας.

Και θα μπορούσαμε άρα και στα αλήθεια να έχουμε πόλεις χωρίς αυτοκίνητα, γιατί η απομάκρυνση, ξέρετε, του ιδιωτικού αυτοκινήτου από τα μεγάλα αστικά κέντρα δεν είναι πια μια ρομαντική ιδέα. Είναι μια επιτακτική ανάγκη για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οι ευρωπαϊκές Μητροπόλεις έχουν δείξει το δρόμο, εφαρμόζοντας κάποιες πολύ τολμηρές στρατηγικές που βασίζονται σε ένα συνδυασμό υποδομών, οικονομικών αντικινήτρων και έξυπνου πολυοδομικού σχεδιασμού. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το ευρωπαϊκό πρότυπο είναι το καρότο και μαστίγιο. Στην κορυφή αυτού του μετασχηματισμού βρίσκεται η Κοπενχάγη, η οποία έχει αναδειχθεί στην παγκόσμια πρωτεύουσα του ποδηλάτου. Η επιτυχία εδώ βασίζεται στο πλάνο των 5 δακτύλων, που διασφαλίζει ότι όλες οι οικιστικές ζώνες είναι χτισμένες δίπλα σε σταθμούς τρένων, καθώς και στη δημιουργία των λεωφόρων ποδηλάτων. Εκεί οι ποδηλάτες απολαμβάνουν το πράσινο κύμα στα φανάρια, κινούμενοι χωρίς στάση, έτσι, κατά τις ώρες αιχμής, ενώ εμβληματικές υποδομές, όπως η περιψωμένη γέφυρα Σίκελ Σλάγγεν, τους επιτρέπουν να παρακάπτουν πλήρως την οδική κυκλοφορία. Άλλες πόλεις έχουν επιλέξει πιο επιθετικά αντικίνητρα. Το Λονδίνο, ας πούμε, εφαρμόζει με επιτυχία τα τέλη συμφόρησης, congestion charges τα λένε, και τις ζώνες χαμηλών εκπομπών, χρεώνοντας την είσοδο των οχημάτων στο κέντρο, ενώ το Άμστερνταμ ακολουθεί τη στρατηγική της σκόπιμης δυσκολίας, καταργώντας συστηματικά χιλιάδες θέσεις στάθμευσης από τους δρόμους και μετατρέποντάς τες σε χώρους πρασίνου και πεζοδρόμιο. Οπότε η λογική είναι ότι αν πρέπει να μετακινηθώ κάπου που δεν θα μπορέσω ποτέ να παρκάρω, δεν θα πάρω το αυτοκίνητό μου. Και πάμε να δούμε τώρα ποια είναι η ελληνική πραγματικότητα, τι ιδιαιτερότητες έχουμε εμείς, τι εμπόδια μπορεί να υπάρχουν, γιατί η μεταφορά αυτών που ενδεικτικά σας ανέφερα, των μοντέλων αυτούσιων στην Αθήνα, ας πούμε, ή στη Θεσσαλονίκη μας, προσκρούει σε σημαντικές δομικές και πολιτισμικές προκλήσεις, ξεκινώντας από το γεωγραφικό ανάγλυφο και το κλίμα. Σε αντίθεση, ας πούμε, με την Κοπενχάγη, η οποία είναι επίπεδη, πολλές ελληνικές αστικές γειτονιές έχουν έντονες κλίσεις, έτσι, ενώ οι καλοκαιρινοί μήνες, οι καύσονες στην Ελλάδα, καθιστούν τη σωματική κόπωση ένα αποτρεπτικό παράγοντα για τον μέσο πολίτη να χρησιμοποιεί, ας πούμε, καθημερινά ποδήλατο άμα έχει έξω 45 βαθμούς Κελσίου. Επίσης υπάρχει έλλειψη οδικού χώρου. Η πυκνή και άναρχη δόμηση σημαίνει ότι η δημιουργία ενός προστατευμένου ποδηλατόδρομου απαιτεί συχνά την αφαίρεση λωρίδων κυκλοφορίας ή στάθμευσης, γεγονός που προκαλεί άμεσα κυκλοφοριακή ασφυξία. Μετά έχουμε και την οδηγική κουλτούρα, δηλαδή η έλλειψη παιδείας σε ό,τι έχει να κάνει με το σεβασμό προς τους ευάλωτους χρήστες του οδικού δικτύου, καθιστά τη συνύπαρξη αυτοκινήτων και εναλλακτικών μέσων μεταφοράς, βλέπει ηλεκτρικά πατίνια, ας πούμε, εξαιρετικά επικίνδυνη. Οπότε, τι θα μπορούσε να εφαρμοστεί στην Ελλάδα για να πετύχει ίσως η μετάβαση στα ελληνικά δεδομένα? Απαιτείται μια προσαρμοσμένη ρεαλιστική προσέγγιση. Σίγουρα η έξυπνη μικροκινητικότητα, η ενσωμάτωση δηλαδή και επιδότηση ηλεκτρικών οχημάτων, μπορεί να εκμηδενήσει το πρόβλημα των ελληνικών ανηφοριών, ας πούμε, και τη ζέστη, κάνοντας το ποδήλατο, το ηλεκτρικό ποδήλατο εννοώ, προσβάσιμο σε όλες τις ηλικίες. Το πράσινο κύμα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δηλαδή αντί για τα ποδήλατα, η τεχνολογία του χρονισμού των φαναριών μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα στα λεωφορεία και στο τραμ της Αθήνας, για παράδειγμα, δίνοντάς τους απόλυτη προτεραιότητα σε διασταυρώσεις, ώστε να γίνουν ταχύτερα τελικά από τα ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα. Μπορούν να υπάρξουν δίκτυα γειτονιάς σε σταθερή τροχιά, αντί, ας πούμε, για χαοτικές λεωφόρους ποδηλάτων. Η έμφαση θα μπορούσε να δοθεί σε τοπικές πεζοδρομήσεις που θα λειτουργήσουν σαν γέφυρες σύνδεσης των κατοικιών με τους σταθμούς του μετρό. Θα μπορούσαν να υπάρχουν σταθμοί park and ride, δηλαδή ανάπτυξη μεγάλων οικονομικών χώρων στάθμευσης στα προάστια και στις παρυφές των πόλεων, ώστε οι οδηγοί να αφήνουν υποχρεωτικά το όχημά τους εκεί και να συνεχίζουν με τα μέσα σταθερής τροχιάς. Και να δούμε και την οικονομική εξίσωση ποια θα ήταν, γιατί το κόστος των υποδομών αυτών καταλαβαίνουμε ότι δεν θα είναι κάτι ευκαταφρόνητο. Έτσι, μιλάμε ότι χρειάζονται χρήματα για να γίνουν τέτοιου είδους επενδύσεις και αλλαγές. Σε βάθος χρόνου όμως, η απόσβεση είναι μάλλον εγγυημένη, γιατί όπως αποδεικνύουν οι ευρωπαϊκές μελέτες, κάθε χιλιόμετρο που διανύεται με εναλλακτικό μέσο αντί για το συμβατικό αυτοκίνητο επιστρέφει σημαντικά κέρδη στην κοινωνία μέσω της μείωσης των δαπανών υγείας, της αποσυμφόρησης των δρόμων, της βελτίωσης της ποιότητας του αέρα. Οπότε το παράδειγμα της Ευρώπης δείχνει ότι πόλεις που τόλμησαν να περιορίσουν το αυτοκίνητο τελικά δεν έχασαν σε κίνηση, αλλά κέρδισαν σε ζωή.

Λοιπόν, για σήμερα αυτό ήταν. Εμείς σιγά σιγά θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Σε λίγα λεπτά, στη μία ακριβώς, θα συνδεθούμε με τον 102 FM της Θεσσαλονίκης για να ακούσουμε την εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά, όπως άλλωστε συμβαίνει καθημερινά στο πρόγραμμα της ΕΡΤ Βόλου. Άρα, σας προτείνουμε να παραμείνετε συντονισμένοι. Και παράλληλα, θα ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού μαζί σας για αύριο, λίγα λεπτάκια μετά τις 12 το μεσημέρι. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι η Θάνια Γιανακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Απόστολος Κοσμόγλου. Τρίτη σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους.

Αλλάζει ο καιρός, αισθητή η πτώση της θερμοκρασίας. Πολλά νοικοκυριά αναζητούν οικονομικότερες λύσεις θέρμανσης και στρέφονται στα καυσόξυλα και τα πέλετ. Την Πέμπτη απολογείται ο 27χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπη στην Ιγουμενίτσα. Εκατομμύρια ευρώ έχανε το δημόσιο από το κύκλωμα που δρούσε στη Βόρεια Ελλάδα, έφερνε προϊόντα από τη Βουλγαρία και τα διέθετε στην ελληνική αγορά. Συνεχίζονται με ενισχυμένες δυνάμεις οι έρευνες στη Ζάκυνθο για τον εντοπισμό 64χρονης τουρίστριας από τη Ρουμανία. Στον εισαγγελέα προσέφυγε ο πανλεσβιακός φορέας πρωτογενού τομέα για τη διαχείριση του αφθόδους πυρετού στη Λέσβο. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και έχουμε απότομη αλλαγή από χθες το βράδυ του καιρού με βροχές αλλά και πτώση της θερμοκρασίας. Στο επίκεντρο, σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού της ΕΜΗ, βρίσκεται η ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού, όντε ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες.

0: Αμποφόρ, χωρίς να δημιουργούν ωστόσο προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Από εδώ και πέρα, περιμένουμε τοπικά ισχυρές βροχές αλλά και έντονες καταιγίδες, κυρίως στην Στερεά και κυρίως στα πιο ανατολικά της τμήματα, την Εύβοια αλλά και την ανατολική και νότια Πελοπόννησο για τη συνέχεια της ημέρας. Επίσης, ισχυρές βροχές αναμένονται σε σποράδες και από το βράδυ νέα επιδείνωση στην Χαλκιδική θα δώσει εκεί βροχές και λίγες καταιγίδες. Δεν φαίνεται βέβαια να είναι ικανές να δημιουργήσουν προβλήματα. Σταδιακά από αύριο τα φαινόμενα θα αρχίσουν να περιορίζονται κυρίως πάνω από την θάλασσα, δηλαδή στις σποράδες, στη Χαλκιδική, το Στριμωνικό και το Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο. Ενώ παροδικές βροχές θα δέχονται η Ανατολική Θεσσαλία, η Στερεά, κυρίως η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησος και από το απόγευμα και η Κρήτη. Βελτίωση περιμένουμε από το μεσημέρι στα υπόλοιπα, ενώ τα φαινόμενα θα επιμείνουν μέχρι και το βράδυ στην Κρήτη. Φαίνεται βέβαια τα πιο έντονα φαινόμενα να παρουσιάζονται σήμερα και αύριο να έχουν πιο παροδικό χαρακτήρα. Και επικεντρωνόμαστε από εδώ και πέρα και στις χαμηλές θερμοκρασίες, οι οποίες θα είναι πραγματικά, θα θυμίζουν χειμώνα σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδίως στα πιο ορεινά, αλλά και στα παιδινά, καθώς και αύριο το πρωί, αλλά ιδίως το πρωινό της Πέμπτης, θα δούμε μονοψήφιες τιμές ακόμα και σε παιδινά τμήματα της κεντρικής και της βόρειας χώρας, γύρω στους 8 με 9 βαθμούς. Στα πιο ψηλά στη Δυτική Μακεδονία περιμένουμε να πέσει γύρω στο 5 με 6 κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών, ενώ το μεσημέρι δεν θα ανεβαίνει πάνω από τους 22 με 23 βαθμούς Βίκη.
1: Μάλιστα, αρκετά χαμηλή θερμοκρασία θα λέγαμε. Και
0: Είναι αρκετά χαμηλότερα από την εποχή, είμαστε αρκετά κάτω για την εποχή, ιδίως ό,τι αφορά τις ελάχιστες τιμές της θερμοκρασίας, δηλαδή τη χαμηλή θερμοκρασία.
1: Άρα νωρίς το πρωί θα έχει ψύχρα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Και όπως είπαμε, από νωρίς το πρωί οι θερμοκρασίες θα είναι πολύ χαμηλές ιδιαίτερα. Εμείς θα πάμε στην Φλόρινα τώρα, μια ορεινή περιοχή, όπου εκεί ξεκίνησαν μάλιστα και οι ετοιμασίες για να ανάψουν τα τζάκια, κυρίως όμως βέβαια τις νυχτερινές ώρες. Η Τάμι Αδάμου είναι μαζί μας. Τάμι, καλώς μεσημέρι.
2: Βίκυ, ήδη οι προετοιμασίες για το χειμώνα στους κατοίκους κυρίως των ορεινών περιοχών έχουν ξεκινήσει από τον Αύγουστο και σε κάποιες περιοχές από τον Ιούλιο και μετά, καθώς από τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου οι θερμοκρασίες είναι ιδιαίτερα χαμηλές και κυρίως κατά τις βραδινές και πρωινές ώρες, κυρίως στις ορεινές περιοχές αλλά και εντός της πόλης της Φλόρνας τις ημέρες αυτές που η θερμοκρασία έχει πέσει αισθητά και ξεκινάει η μέρα με 7 και 8 βαθμούς Κελσίου κατά τις πρώτες πρωινές ώρες και κατά τη διάρκεια της νύχτας μπορεί να πέσει και στους 6 βαθμούς σε κάποιες ορεινές περιοχές της περιφερειακής ενότητας Φλόρνας, με τους κατοίκους όχι μόνο να είναι ήδη σε ετοιμότητα αλλά σε κάποιες περιοχές να έχουν ανάψει ήδη τις σόμπες, τα τζάκια και τα καλοριφέρ και ό,τι θερμαντικό μέσο έχει ο καθένας, προκειμένου να θερμάνουν τις οικίες τους ή τις επιχειρήσεις τους κατά τις πρωινές και βραδινές ώρες. Ωστόσο όμως κρατάνε έτσι ώστε να μην καίνε από τώρα είτε τα αποθέματα που έχουν είτε τα νέα που παίρνουν, είτε είναι ξύλα είτε είναι πέλετ. Το πετρέλαιο θέρμανση σε αναμονή, αν και με τη τιμή που ακούγεται να αγγίζει το 1 ευρώ και 80 λεπτά θα είναι τιμή απαγορευτική για τους κατοίκους της Φλόρνας, που ήδη από το 1 ευρώ και 20 λεπτά που ήταν πέρσι ήταν τιμή που ήταν απλησίαστη για τους κατοίκους της Φλόρνας και οι δεξαμενές γέμιζαν με πολύ ελάχιστα λίτρα σύμφωνα και με τους πρατηριούχους υγρών καυσίμων και τις παραγγελίες που είχαν κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Δεν υπάρχουν εκείνες οι λίστες που υπήρχαν στο παρελθόν, ενώ τα ξύλα έχουν πάρει την ανιούσα τα τελευταία χρόνια με όλες αυτές τις ενεργειακές αυξήσεις. Έχουν πάρει ακόμα και τα ξύλα και τα πέλετ την ανιούσα, αλλά και το φυσικό αέριο που φέτος για πρώτη φορά θα θερμαίνονταν με φυσικό αέριο και θα θερμαθούν κάτοικοι της περιοχής της Φλόρνας. Αναμένουμε και την ολοκλήρωση του έργου του φυσικού αερίου, αν και η τιμή φαίνεται να είναι ιδιαίτερα αυξημένη και κυρίως για τους κατοίκους της περιοχής που θα κληθούν να ανάψουν τα καλοριφέρα από τις επόμενες ημέρες, αν η θερμοκρασία συνεχίσει κατά αυτήν την τροπή να είναι ιδιαίτερα χαμηλή κατά τις πρωινές και βραδινές ώρες, έτσι ώστε να μπορέσουν να

0: θερμαθούν. Αναμονή λοιπόν και τη τιμή του πετρελαίου θέρμανση για να δούμε πόσοι και αν θα γεμίσουν τις δεξαμενές τους, αν θα αρχίσει ο κόσμος να καίει τα ξύλα που πήρε ή τα ξύλα που έχει απόθεμα από πέρσι προκειμένου να θερμαθεί. Σημασία πάντως έχει ότι σε κάποιες ορεινές περιοχές ήδη κάποιοι έχουν ανάψει.
1: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τάμη. Και όπως είπαμε, με την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες που έχουμε, φαίνεται να είναι απογορευτική για πολλά νοικοκυριά, όλο και περισσότεροι στρέφονται στα καυσόξυλα αλλά και τα πέλετ. Εμείς θα πάμε στα καυσόξυλα καταρχήν, καθώς από όσο φαίνεται η τιμή των καυσόξυλων στη Μαγνησία κυμαίνεται από 90 έως 100 ευρώ το κυβικό. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας και από όσο φαίνεται, Ελένη, ήδη υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και κλείνονται και οι πρώτες παραγγελίες.
2: Φυσικά, καλώς σας μεσημέρι. Η διάθεση ξυλίας έχει ήδη ξεκινήσει με αρκετούς καταναλωτές να προμηθεύονται τις πρώτες ποσότητες. Όπως ανέφεραν, επιχειρήσεις εμπορίας καυσόξυλων, τιμές στην περιοχή παραμένουν σε γενικές γραμμές στα ίδια με πέρυσι επίπεδα, από 90 έως 100 ευρώ το κυβικό μέτρο, το οποίο βέβαια να σας πω ότι το κυβικό δεν είναι 1000 μέτρα, είναι λιγότερο, τέλος πάντων, και έχει σημασία και από τι ξύλο και πώς είναι στιβιασμένα. Στην αγορά πάντως διατίθενται οξιά, πεύκο και διάφοροι είδη δριός, ενώ η τιμή μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος και την ανάμειξη που έχουν τα ξύλα. Εκτιμούν πάντως ότι σε περιοχές εκτός Μαγνησίας ενδέχεται να υπάρξουν μικρές αυξήσεις ως αποτέλεσμα του αυξημένου κόστου μεταφοράς λόγω ανόδου της τιμής των καυσίμων. Η τιμολόγηση γίνεται πλέον με βάση το κυβικό μέτρο και όχι τον τόνο όπως παλιά, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, και να σημειωθεί πως ένας τόνος καυσόξεων αντιστοιχεί περίπου με 1,6 έως 2 κυβικά, ανάλογα το είδος και το ξύλο, για αυτό που σας είπα και πώς είναι στιβαγμένο. Επίσης, το κατάλληλο ξύλο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την συσκευή θέρμανσης. Ας πούμε, για ένα ενεργειακό τζάκι τώρα, για παράδειγμα, η οξιά μπορεί να προσφέρει υψηλή θερμογόνα απόδοση, ενώ σε ένα συμβατικό τζάκι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και συνδυασμός διαφορετικών ειδών ξυλίας. Καθοριστικός παράγοντας σε κάθε περίπτωση, να πούμε, είναι η υγρασία. Όσο πιο ξερά λοιπόν είναι τα ξύλα, τόσο μεγαλύτερη είναι η απόδοση της καύσης. Τώρα, οι καταναλωτές πρέπει να δίνουν προσοχή και στην ποσότητα αλλά και στην ποιότητα. Οι καρότσες πρέπει να είναι κυβισμένες ώστε ο πελάτης να μπορεί να ελέγξει την ποσότητα που έχει παραγγείλει. Και η αποθήκευση των ξύλων καλό είναι να γίνεται σε χώρο προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες. Και το ενδιαφέρον υπάρχει βέβαια τόσο για ενεργειακά τζάκια όσο και για πολλές θερμάστρες, οι οποίες έχουν και μοντέρνα εμφάνιση, και όχι, δεν έχει σημασία τι προτιμά ο καθένας, που τις παίρνουν συμπληρωματικά γιατί δεν μπορούν, παραδείγματος χάρη, να έχουν θέρμανση με το πετρέλαιο ή ακόμη και με το φυσικό αέριο που πολλοί μπορεί να είχαν εγκαταστήσει σε ένα σπίτι, σε ένα διαμέρισμα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη, και να παραμείνουμε εμείς στο θέμα και να πάμε στον Τίμο Φακαλή για να μας δώσει τις πληροφορίες που έχει και για το αν έχουν γίνει και παραγγελίες αλλά και τιμές τόσο για τα καυσόξυλα όσο και για τα πέλετ. Τίμο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, φέτος είναι λίγο τσιμπημένες οι τιμές σε σχέση με πέρυσι σε ό,τι αφορά τα καυσόψυλα. Θα δούμε τις τιμές κατά 25% πιο ακριβά, οι τιμές θα αναδιαμορφώνονται. Από τα 75 ευρώ, φέτος οι τιμές ξεκινούν στα 105 ευρώ η πρώτη τιμή, τόσο για οξιά όσο και για δρύ. 1 ευρώ πιο ακριβά θα πληρώσουν οι καταναλωτές κατά μέσο όρο το 15 κιλο σακουλάκι πέλετ. 7,5 με 8 ήταν πέρσι η τιμή που είχε διαμορφωθεί. Φέτος είναι στα 8,5 με 9 ευρώ το 15 κιλο σακουλάκι. Τώρα υπάρχουν αρκετές παραγγελίες, υπάρχει μια στροφή, καταγράφεται μια στροφή των καταναλωτών τόσο προς καυσόξυλα όσο και προς πέλετ, και αυτό γιατί είναι οι αυξημένες τιμές τόσο στο πετρέλαιο θέρμανσης αλλά και στις τιμές του αερίου αλλά και στην ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό που μας λένε εδώ οι μάντρες με τα καυσόξυλα είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει επάρκεια σε ξύλα, ωστόσο αν συνεχιστούν με αυτό το ρυθμό οι παραγγελίες και ο χειμώνας είναι βαρύς, τότε θα βρεθούμε μπροστά στο πρόβλημα της επάρκειας.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο.

0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Περισσότερα από 100 τηλεφωνήματα έχει δεχθεί μέσα σε μία εβδομάδα ο Δήμος Μεγίστης από ανθρώπους που ενδιαφέρονται να εγκατασταθούν στο Καστελόριζο μετά την ανακοίνωση του οικονομικού κινήτρου των 5.000 ευρώ. Σύμφωνα με όσα δήλωσε στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου ο αντιδήμαρχος Στράτος Αμύγδαλος, το ενδιαφέρον προέρχεται τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, ακόμη μάλιστα και από την Αυστραλία. Η Δέσποινα Κουλούμπρη από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο θα μας πει περισσότερα. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Στο Καστελόριζο πράγματι φαίνεται πως το ενδιαφέρον για μόνιμη εγκατάσταση στο κεντρικό νησί αυξάνεται μετά τις κυβερνητικές εισαγγελίες και την ανακοίνωση του οικονομικού κινήτρου των 5.000 ευρώ. Όπως είπατε και εσείς, περίπου σε μία εβδομάδα ο Δήμος Μεγίστης έχει δεχτεί περισσότερα από 100 τηλεφωνήματα, γιατί υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον, όπως μας είπανε, από ανθρώπους που θέλουν να ενημερωθούν για τις δυνατότητες που έχουν εγκατάσταση και εργασίας στο νησί. Μεταξύ των άλλων είναι και οικογένειες, είναι και νέοι άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται, αλλά κυρίως άνω των 50 ετών. Και υπάρχουν και μάλιστα και πολίτες, συμπολίτες μας, οι οποίοι ενδιαφέρονται να εργαστούν και στην εστίαση και να δημιουργήσουν και τη δική τους επιχείρηση. Από τη Βόρεια Ελλάδα πολλά τηλεφωνήματα, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, αλλά και από το εξωτερικό. Φαίνεται λοιπόν ότι με τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις και το οικονομικό κίνητρο των 5.000 ευρώ, το Καστελόριζο μπορεί να περάσει από ένα νησί που μέχρι σήμερα χαρακτηρίζονταν δυσπρόσιτο σε έναν τόπο πρώτης επιλογής για ανθρώπους που θέλουν να ζήσουν και να εργαστούν. Και μάλιστα το ποσό των 5.000 ευρώ από μόνο του δεν αρκεί για να προσελκύσουν νέους ανθρώπους. Βασική προϋπόθεση, όπως λένε άτομα από το Δήμο Μεγίστης, είναι να υπάρχει και εργασία και κατοικία. Και εδώ υπάρχει και ένα θέμα, γιατί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στο Καστελόριζο είναι αυτή η στέγαση. Κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου η εξέβρεση κατοικίας είναι δύσκολη, ενώ μετά το τέλος τη σεζόν υπάρχουν περισσότερες διαθέσιμες κατοικίες, με νίκη να κυμαίνονται περίπου από 400 έως και 500 ευρώ. Τώρα, σημαντική ανάσα αναμένεται να δώσει και η αξιοποίηση των κατοικιών, οι οποίες κατοικίες προορίζονται για εκπαιδευτικούς, και πρόκειται για δύο διόροφα κτίρια, οι οποίες θα μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες των εκπαιδευτικών αλλά και άλλων, οι οποίες
0: οι γιατρών, κάποιοι...
1: Ναι, mm-hmm. Εκπαιδευτικοί, γιατροί, αστυνομικοί, λιμενικοί και όλοι αυτοί. Αλλά όπως επισημαίνει η Δημοτική Αρχή, στόχος είναι να δημιουργηθούν από εδώ και πέρα οι προϋποθέσεις ώστε το Καστελόριζο να αποκτήσει μόνιμους κατοίκους, να ενισχυθούν οι υποδομές του και να αντιμετωπιστούν προβλήματα που εδώ και χρόνια δυσκολεύουν την καθημερινότητα στο ακριβικό μας νησί. Αυτά από τη...
0: Να σε ευχαριστήσουμε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Και από το ακριτικό Καστελόριζο θα πάμε στην Περιφερειακή Ενότητα της Κοζάνης και πιο συγκεκριμένα στον Δήμο Βοΐου. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Δήμαρχο Βοΐου, τον κύριο Χρήστο Ζευκλή. Κύριε Ζευκλή, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από το Βόη και από τη Σέντιστα.
0: Και ακούσαμε για το Καστελόριζο ότι δίνονται κάποια οικονομικά κριτήρια έτσι ώστε να πάνε να κατοικήσουν εκεί στο Καστελόριζο και υπάρχει ενδιαφέρον. Στο Δήμο Βοΐου ωστόσο όμως δίνονται οικονομικές ενισχύσεις σε οικογένειες για κάθε νέα γέννηση. Είναι μια απόφαση του Δήμου η οποία ξεκίνησε από τον Ιούνιο του 2026. Έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς. Ναι. Mm-hmm. Ο Δήμος Βοΐου στη Δυτική Μακεδονία και στο δυτικό τμήμα της του νομού Κοζάνης, ένας από τους μεγαλύτερους σε έκταση, με 15.000 περίπου κατοίκους, έχει πάρει αυτή την απόφαση για ένα καθολικό μέτρο που αφορούν όλες τις γεννήσεις του Δήμου και επιδοτεί οποιαδήποτε οικογένεια τεκνοποίηση από ένα μέχρι όσο περισσότερα παιδιά μπορεί. Αυτό το έχουμε ξεκινήσει από τον Ιούνιο, είναι ένα μέτρο προϋπολογισμού περίπου, βέβαια θα εξαρτηθεί από τις γεννήσεις, επιλογίζουμε από 150.200 και πάνω ετησίως σαν κόστος για το Δήμο, και η κλιμακωτά πάει από το πρώτο τέκνο στα 800 ευρώ, στο δεύτερο τέκνο στα 1.000 ευρώ, στο τρίτο τέκνο στα 2.000 ευρώ και στα υπόλοιπα ύστερα από 3.000 ευρώ. Είναι ένα μέτρο το οποίο σίγουρα μπορεί να βοηθήσει κάποια οικογένεια. Δεν είναι όμως και αυτό που λύνει όλη αυτή την κατάσταση. Ας το πούμε και σχετικά συμβολικό μέτρο. Είναι κάτι που πρέπει και η κεντρική πολιτεία να το δει πια σοβαρά, μιας και εδώ λίγο στεύουμε.
0: Αυτό ήταν το αμέσως επόμενο ερώτημά μου, ναι, κυρία Ζεύκλη. Καθώς ο ορεινός Δήμος Βοΐου, θα ήθελα να μας πείτε κατά πόσο έχει νέους ανθρώπους που μπορούν να στηρίξουν την περιοχή, αλλά και να δώσουν και μια λύση στο δημογραφικό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει όχι μόνο η περιοχή του Βοΐου, αλλά συνολικά όλη η χώρα.
2: Εδώ πρέπει να εφαρμοστούν σοβαρές πολιτικές στήριξης, κυρίως για την εργασία. Γιατί ο Δήμος Βοΐου, ο μισός ασχολούνταν τον τελευταίο αιώνα με τη γούνα, ο άλλος μισός ήταν γενικά ήταν αγροτικός ο πληθυσμός. Η αγροτιά περνάει δύσκολες εποχές. Επηρεαζόμαστε από γενικότερα την οικονομία της Δυτικής Μακεδονίας που δεν πάει και τόσο καλά. Αυτό το γνωρίζουν όλοι και πρέπει να στηριχτεί. Από την άλλη μεριά, δεν είμαστε και η άκρη του κόσμου, μιας και βρισκόμαστε πάνω στον άξονα της Εγνατίας. Πρόσφατα έχει εγκαινιαστεί και ο Ε65 που ξεκινάει και φτάνει ακριβώς μέσα στο Δήμο μας. Ένας Δήμος ο οποίος έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον όσον αφορά τα αξιοθέατα, έχει να δείξει πράγματα. Τα χωριά μας είναι όλα ατόφια, πέτρινα χωριά, πάρα πολύ αρχιτεκτονικό. Το απόθεμα τέλος πάντων το κτηριακό είναι αξιοθαύμαστο. Mm-hmm. Έχουμε χώρο για να κινηθούμε, αλλά είναι η ώρα που πρέπει να πάρθουν και σοβαρές αποφάσεις από την πολιτεία να στηρίξει την περιφέρεια ουσιαστικά. Και ίσως περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Τώρα βρισκόμαστε πάνω σε μια στροφή, όπως καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Εμείς ως Δήμος κάνουμε τα πάντα για να ακόμα και αυτό το οποίο θα έλεγε ότι κάποιος δεν είναι στα όρια της των ενεργειών του Δήμου, να διαθέτει χρήματα από τους ίδιους του φορολογούμενους στους δικούς του για να σπονσοράρει, τέλος πάντων να επιδοτεί τους υπόλοιπους για τα τέκνα. Mm-hmm. Είπαμε, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να σώσει την κατάσταση, όμως είναι ευπρόσδεκτο από τα ζευγάρια,
0: ναι, έστω να λύσει ένα βοήθημα.
2: Αρκετές από τις πρώτες μέρες κάποια στήριξη. Έτσι. Να αισθανθούν ότι έχουν το Δήμο δίπλα τους.
0: Και ένα τελευταίο έτσι ερώτημα, Δήμαρχε, κατά πόσο εκεί στην περιοχή από τη στιγμή που έχετε λάβει την απόφαση αυτή είχατε κάποιες γεννήσεις?
2: Φυσικά, ναι.
0: Είχατε. Αυτό είναι ενθαρρυντικό, γιατί υπάρχουν και περιοχές όπου δεν είχαν μέσα σε αυτό το διάστημα κάποιες γεννήσεις.
2: Δεν πρέπει να περιμένουμε να έρθουμε στο τέλος. Έτσι, εδώ πέρα θα γίνουν πάνω από, υπολογίζουμε αυτούς για τους 160-170 γεννήσεις, αν πάνε καλά τα πράγματα.
0: Να,
2: οπότε τα μέτρα παίρνονται αρκετά όσο γίνεται νωρίτερα και περνάνε και καθολικά και όχι μόνο για όλους.
0: Έτσι ακριβώς. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Ζεύκλη, για την παρέμβασή σας. Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια και σε εσάς.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Την Πέμπτη απολογείται ο 27χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης στην Ιγουμενίτσα. Στο μεταξύ, σήμερα το απόγευμα στην πλατεία Δημαρχείου, με αφορμή τη νέα γυναικοκτονία, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση με κεντρικό σύνθημα «Καμία μόνη, καμία άλλη». Βάσο Γκόρου μαζί μας από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Βάσο.
3: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, την Πέμπτη το πρωί αναμένεται να απολογηθεί ο καθομολογίαν δολοφόνος της 25χρονης Πινελόπης, που έχασε τη ζωή της την Κυριακή το βράδυ στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της πόλης μας, όταν ο 27χρονος έβγαλε μαχαίρι.
0: Βάσο, συγγνώμη, αλλά αν είναι εύκολο να μιλάς λίγο πιο δυνατά για να σε ακούμε πιο καθαρά. Ευχαριστούμε.
3: Κατέφερε, συγγνώμη, και της κατέφερε θανάσιμα χτυπήματα στο λαιμό. Τώρα, χθες μετέβησαν στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών ο ανακριτής και ο εισαγγελέας, όπου νοσηλεύεται ο δράστης, καθώς είχε αυτοτραυματιστεί στην προσπάθειά του να πείσει ότι εκείνος και οι 25χρονοι ήταν τα επίθεσης, και του απήγγειλαν τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας με δόλο, της ενδοοικογενειακής βίας, της και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων για το μαχαίρι και ναρκωτικών, καθώς στο σακίδιο που κουβαλούσε βρέθηκαν 3 υπνοτικά ηρεμιστικά χάπια. Ο δράστης ζήτησε προθεσμία και θα απολογηθεί την Πέμπτη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δήλωσε οικονομική αδυναμία να προσλάβει συνήγορο και ζήτησε να του οριστεί δικαστικό συμπαραστάτη από το δικαστήριο. Με ανακοίνωσή του, το Σωματείο Τροφίμων, Ποτών και Ιχθυοκαλλιεργειών του νομού Θεσπρωτείας εκφράζει την οδύνη του για το χαμό της Πινελόπης, η οποία εργάζονταν τον τελευταίο 1,5 χρόνο ως βιολόγος σε μονάδα υδατοκαλλιέργειας της περιοχής μας. Την ίδια στιγμή η Πρωτοβουλία Γυναικών Ιγουμενίτσας διοργανώνει σήμερα στις 7 το απόγευμα στην πλατεία Δημαρχείου της πόλης μας συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Μάλιστα. Μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Καμία μόνη, καμία άλλη, για να διατρανώσει τη θέληση των γυναικών και την απέτησή τους για αλλαγή πλέον αυτής της κατάστασης που καταγράφει την 10η γυναικοκτονία από την αρχή του έτους στην χώρα.
0: Βάσο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε στον πύργο, στην ΕΡΤ Πύργου και στον Μπάμπη Πλάγο, καθώς σήμερα το πρωί πήγε στην ανακρίτρια ο 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι τραυμάτισε με ρόπαλο την πρώην σύντροφό του και τον πατέρα της. Μπάμπη.
4: Ναι, με ακούτε?
0: Σε ακούμε κανονικά, Μπάμπη, ναι.
4: Ωραία, εγώ ακούω λίγο χαμηλά, αν μπορούμε να το διορθώσουμε αυτό.
0: Ναι, βεβαίως, θα το διορθώσω
4: τεχνικώς. Πάρα πολύ σωστά, όπως είπες, ο 26χρονος κατηγορείται ότι τα ξημερώματα του Σαββάτου 13 Σεπτεμβρίου, και από τότε αναζητούταν, ότι εμφανίστηκε φλουδιαστικά στο σπίτι της 36χρονης, φορώντας κουκούλα και κρατώντας ρόπαλο στα χέρια του. Ότι έκανε ζημιά στο αυτοκίνητό της και όταν η 36χρονη μαζί με τον πατέρα της κατέβηκαν για να προστατεύσουν την περιουσία τους, τότε ο 26χρονος τους τραυμάτισε και τους δύο, προκαλώντας κάταγμα στο χέρι στην κοπέλα και χτυπώντας στο κεφάλι τον πατέρα της. Θα πρέπει να πούμε ότι η σύλληψη του 26χρονου έγινε το βράδυ της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου, δηλαδή 5 μέρες τον αναζητούσε η αστυνομία. Σήμερα προσήχθη στον εισαγγελέα και στην ανακρίτρια Ηλίας. Πριν από λίγα λεπτά έγινε γνωστό ότι τελικά η απόφαση των δικαστικών αρχών ήταν είναι η προφυλάκηση του 26χρονου. Ο 26χρονος, ο οποίος ισχυρίστηκε σε εισαγγελέα και ανακρίτρια ότι δεν πήγε στο σπίτι της 36χρονης με κουκούλα, πήγε κανονικά με τα ρούχα του, ότι πήγε να ζητήσει κάποια χρήματα τα οποία που όφιλε η πρόφος του και σε εκείνο το σημείο δέχθηκε επίθεση από την ίδια και από τον πατέρα της και ήταν σε θέση άμυνας όταν αυτός τους χτύπησε. Πρέπει να πούμε ότι πάντως οδηγήθηκε σήμερα το πρωί στην ανακρίτρια Ηλίας κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή βία και για βαριά και επικίνδυνη σωματική βλάβη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Συνεχίζονται με ενισχυμένες δυνάμεις οι έρευνες στη Ζάκυνθο για τον εντοπισμό 64χρονης τουρίστριας από τη Ρουμανία. Από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο θα μας ενημερώσει τώρα ο Σάκης Νέγκας. Σάκη.
5: Καλό μεσημέρι, δυστυχώς τα πράγματα
0: δεν εξελίσσονται καλά.
5: Δεν εξελίσσονται καλά, ναι. Έχει δηλωθεί πάνω από μια εβδομάδα η εξαφάνιση της 62χρονης Ρουμάνας τουρίστριας που διέμενε μόνη της σε ξενοδοχείο της τουριστικής περιοχής του Αλικανά. Βέβαια, η τελευταία φορά που καταγράφηκε από τις κάμερες του ξενοδοχείου ήταν 2-3 μέρες πριν δηλωθεί η εξαφάνισή της στη ρεσεψιόν και από εκεί και πέρα, σύμφωνα με κάποιες μαρτυρίες, κατευθύνθηκε προς την παραλία χωρίς όμως να έχει ντυθεί για μπάνιο. Είχε κανονική ενδυμασία. Λοιπόν, μέχρι και σήμερα συνεχίζονται οι έρευνες από την πυροσβεστική, την αστυνομία, την πολιτική προστασία με drones που έχει εκτενήσει την ευρύτερη περιοχή και σήμερα ήρθε ξανά στη Ζάκυνθο κλιμάκιο της 6ης ΕΜΑΚ με φουσκωτές βάρκες και με δίτες προκειμένου να πέσουν σε ένα χύμαρο που υπάρχει εκεί ή αλλιώς στο ποτάμι του Σκούρτη που λέγεται στη θέση Μαύρα προκειμένου να δουν αν είναι εκεί. Δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση ή κάποια εξέλιξη. Όσο περνούν οι μέρες και οι ώρες, κορυφώνεται η αγωνία και μειώνονται ελπίδες να εντοπιστεί ζωντανή εν λόγω 62χρονη τουρίστρια. Είναι ανάστατη η οικογένειά της στην ιδιαίτερη της πατρίδα. Έχει ενημερωθεί και η ρουμανική πρεσβεία για τα περαιτέρω. Η συγκεκριμένη, όπως μάθαμε, έπαιρνε και κάποια φαρμακευτική αγωγή, αλλά δεν υπάρχουν όμως κάποια, δεν υπάρχουν κάποια σημάδια, κάποια ίχνη της παρουσίας της που να δημιουργούν ή να προκαλούν κάποιες ελπίδες ή βάσιμες ελπίδες ότι μπορεί κάποια στιγμή να εντοπιστεί και να είναι καλά στην υγεία της. Πάντως, έχει επιστρατευτεί και η τοπική κοινότητα και ο τοπικός πρόεδρος και η πολιτική προστασία και η αστυνομία και η πυροσβεστική και
0: έχει κινητοποιηθεί όλη η περιοχή.
5: Ναι, πριν λίγες μέρες είχε φέρει και εκπαιδευμένο σκύλο, σήμερα φουσκωτές βάρκες με δίτες, γιατί υπάρχουν στην περιοχή διάφοροι χήμαροι και ποτάμια προκειμένου να γίνει έρευνα και εκεί, μήπως έχει παρασυρθεί από κάποιο ποτάμι, από κάποιο χήμαρο, και επίσης και στη θάλασσα, γιατί είναι παραθαλάσσια τουριστική περιοχή. Να δεν σε... υπάρχει πάντως κάποια εξέλιξη.
0: Έτσι,
5: δυστυχώς.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Από τη Λάρισα ξεκίνησε την τριήμερη επίσκεψη στην Ελλάδα η αντιπροσωπεία της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που βρίσκεται στη χώρα προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση στον ελληνικό σιδηρόδρομο με αφορμή το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Χθες το απόγευμα συναντήθηκαν με μέλη του Συλλόγου Πληγέντων του δυστυχήματος, ενώ σήμερα θα συναντηθούν με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η επίσκεψη αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο αποστολής της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα για τα Τέμπη και θέματα που έχουν σχέση με την σιδηροδρομική ασφάλεια στη χώρα μας. Η Επιτροπή που αποτελείται από ευρωβουλευτές διαφόρων κομμάτων, να πούμε ότι από την Ελλάδα συμμετέχουν ο κύριος Μανώλης Κεφαλογιάννης, ο κύριος Γιάννης Μανιάτης, ο κύριος Μανώλης Φράγκος και ο κύριος Νίκος Παπάς. Αυτοί είναι οι τέσσερις Έλληνες συμβουλευτές που μαζί με τους υπόλοιπους δύο συναδέλφους από Ισπανία, Πορτογαλία και Πολωνία, στο πλαίσιο των επαφών που είχαν με τον Περιφερειάρχη, ο κύριος Κουρέτας, μετά το πέρας της συνάντησης που είχε με τους ευρωβουλευτές, ανέφερε ότι η συνάντηση αυτή ήταν αποτέλεσμα επικοινωνίας που είχε προηγηθεί πριν από αρκετό χρονικό διάστημα. Και βεβαίως αυτό που είπε, ότι το ενδιαφέρον της συζήτησης επικεντρώθηκε στα στοιχεία που εντόπισε η Περιφέρεια από την περίοδο που ίδιος ανέλαβε.
0: Μάλιστα. Δυστυχώς χάσαμε τον Γιάννη.
7: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και στον διοικητή της ΑΔΕ αναγκάστηκαν να απευθυνθούν ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος για τις μεγάλες καθυστερήσεις στο τελωνείο των κήπων. Οι δύο σύνδεσμοι μεταφέρουν την αγανάκτηση που επικρατεί λόγω της κατάστασης αυτής, η οποία έχει σοβαρές επιπτώσεις στους χρόνους παράδοσης εμπορευμάτων. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας η Χρυσούλα Σαμουρίδου είναι μαζί μας. Χρυσούλα.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, όντως, οι δύο σύνδεσμοι, οι δύο φορείς, ζητούν την άμεση κινητοποίηση και το συντονισμό όλων των αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών για να αντιμετωπιστεί αυτό το σοβαρό πρόβλημα με τις μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνται, ειδικά το τελευταίο διάστημα, όπως επισημαίνουν, στον συνοριακό σταθμό και στο τελωνείο των κήπων. Η παρέμβασή τους ήταν κοινή. Μιλάω για το Σύνδεσμο Εξαγωγέων Ελλάδας και για το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδας. Απέστειλαν μία επιστολή προς τον κύριο Πιτσιλή, τον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Την κοινοποίησαν και στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΔΕ και στο τελωνείο των κήπων και στην ελληνική αστυνομία και στην αποκεντρωμένη διοίκηση και στην περιφέρεια. Στην οποία αυτή η επιστολή, να πούμε, τονίζουν ότι το πρόβλημα έχει ενταθεί σημαντικά τις τελευταίες 3 με 4 εβδομάδες, όπως εκτιμούν, με το χρόνο μεταφοράς και παράδοσης εμπορευμάτων να φτάνει, λέει, σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και τις 5 έως 6 ημέρες. Ενώ ο αριθμός των φορτηγών που εξυπηρετούνται ημερησίως από την ελληνική πλευρά φέρεται να έχει μειωθεί αισθητά. Αυτά αναφέρουν στην επιστολή τους. Τώρα, λένε επίσης ότι οι καθυστερήσεις αυτές προκαλούν πολύ μεγάλες επιπτώσεις, σοβαρές επιπτώσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, αυξάνουν το μεταφορικό και λειτουργικό κόστος και επηρεάζουν την παραγωγική διαδικασία αλλά και την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Κάνουν ειδική αναφορά στα ευπαθή και ευαίσθητα φορτία, καταλαβαίνουμε όλοι για ποιο λόγο, και ζητούν να εξεταστεί μάλιστα η δυνατότητα μήπως και αυτά τα φορτία, τα ευπαθή και ευαίσθητα εννοώ, περνούν κατά προτεραιότητα από το τελωνείο. Αν αυτό, λέει, είναι επιχειρησιακά και τελωνιακά εφικτό. Και τέλος, οι δύο φορείς επισημαίνουν την ανάγκη να επισπευστούν και να ολοκληρωθούν όσο γίνεται πιο γρήγορα αυτά τα έργα υποδομής που γίνονται, είναι η αλήθεια, στο τελωνείο των κήπων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ουσιαστικά, όπως αναφέρουν οι δύο σύνδεσμοι, και σε μόνιμη βάση τα χρόνια προβλήματα λειτουργίας αυτού του τελωνείου. Αυτά είναι, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Στον εισαγγελέα προσέφυγε ο πανλεσβιακός φορέας πρωτογενούς τομέα για τη διαχείριση του αφθόδους πυρετού στη Λέσβο, ζητώντας διερεύνηση και επανέλεγχο εκτροφών. Η Δέσποινα Θανασιάδη θα μας πει περισσότερα από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα.
2: Καλό μεσημέρι από τη Λέσβο, Βίκη. Να σου πω ότι στο επίκεντρο της αναφοράς βρίσκονται δύο εκτροφές στο βαφιό, οι οποίες σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται ο φορέας έχουν χαρακτηριστεί μολυσμένες και παραμένουν με ζωντανά ζώα παρά την εργαστηριακή επιβεβαίωση που ήρθε στις 25 Αυγούστου. Δηλαδή έχει περάσει περίπου ένας μήνας. Ο φορέας ζητά να διερευνηθεί αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και τι προκάλεσε την καθυστέρηση στην εφαρμογή των μέτρων. Σε αυτό το σημείο να σου πω ότι δεν είναι μόνο αυτές οι δύο εκτροφές που έχουν βγει θετικές αλλά δεν έχουν θανατωθεί τα ζώα τους. Είναι παραπάνω. Ωστόσο, είναι οι μοναδικές τροφές που έχουν γραπτή εγγύηση ότι τα ζώα σας βγήκαν θετικά, οπότε πρέπει να θανατωθούν. Παράλληλα, ο φορέας πρωτογενούς τομέας ζητά επανέλεγχο και νέα δειγματοληψία. Όπως εξηγεί, το αίτημα δεν αφορά μόνο την αφισβήτηση ενός προηγούμενου αποτελέσματος, αλλά την αποτύπωση της σημερινής εικόνας των εκτροφών. Δηλαδή, τι έχει συμβεί στο μεταξύ, αν τα υπόλοιπα ζώα παραμένουν κλινικά υγιή και ποια είναι σήμερα η επιδημιολογική κατάσταση. Να υπενθυμίσουμε ότι το ζήτημα που έθεσε σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου και αντιπρόεδρος του Πολεσβιακού Φορέα Χρήστος Κουλουδής είναι ευρύτερο και αφορά συνολικά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε και εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται η κρίση από την πρώτη μέρα. Όπως θυμάσαι, υπήρξαν σοβαρές δυσκολίες στην εφαρμογή των μέτρων, έκανε λόγο και για έλλειψη στην ενημέρωση των παραγωγών, υποστήριξε ότι δεν δόθηκαν σε όλους τους συνανθρώπους σαφείς οδηγίες για το πόσο έπρεπε να διαχειριστεί την καθημερινότητα στις εκτροφές τους. Μάλιστα. Μετά τα θετικά αποτελέσματα, Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εμείς τώρα να πάμε στο Ορφάνη Καβάλας, καθώς εκεί οι αγρότες προχωρούν σε κινητοποίηση για τις τιμές στην ελιά. Ο Σάκης Ασβεστάς θα μας ενημερώσει. Σάκη.
3: Βίκυ, καλησπέρα από την Καβάλα. Πράγματι, σήμερα είχαμε κινητοποίηση στην περιοχή του Ορφανίου από τους αγρότες του Παγκαίου αναφορικά με το θέμα της χαμηλής τιμής της πράσινης ελιάς Χαλκιδικής. Απέκλεισαν συμβολικά τον κόμβο της περιοχής και σύμφωνα με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Παγκαίου, τον κύριο Γρηγόρη Βουζίδη, βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή με τους συναδέλφους τους στην Χαλκιδική και θα εξετάσουν τα περαιτέρω βήματα για το πώς θα κινηθούν, πώς θα αντιδράσουν, γιατί φέτος, όπως είπε, η χρονιά είναι τραγική για το προϊόν. Πέρσι τους το αγόρασαν με 1,80 ευρώ με ένα κόστος παραγωγής πολύ χαμηλότερο από το φετινό και φέτος τους δίνουν μόλις 1,10 ευρώ, άντε και 1,20 ευρώ. Ο κύριος Γρουζίδης είπε ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν μπορούν να ανανεώσουν την παραγωγική τους χρονιά, δηλαδή σκέφτονται ακόμη και να σταματήσουν την παραγωγή γιατί δεν μπορούν να επιβιώσουν οικονομικά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Πάρο για το σοβαρό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με τη διαχείριση των ξυλωδών και ογκωδών απορριμμάτων μετά τη μεγάλη πυρκαγιά του καλοκαιριού. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες θα μας ενημερώσει η Λίνα Θεολογίτου. Λίνα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Περισσότεροι από 25 σύλλογοι της Πάρου καλούν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας αύριο Τετάρτη έξω από το επαρχείο της Πάρου, ζητώντας απαντήσεις και άμεσες λύσεις στο ζήτημα που έχει προκύψει με τη διαχείριση των απορριμμάτων και συγκεκριμένα με τη διαχείριση των ξυλωδών και ογκωδών απορριμμάτων μετά τη μεγάλη πυρκαγιά της 28ης Ιουλίου στον Χιτά του νησιού. Στο κάλεσμά τους για κινητοποίηση, οι σύλλογοι ζητούν σαφές χρονοδιάγραμμα εργασιών για την αποκατάσταση του Χιτά, μέτρα πυροπροστασίας, μόνιμη λύση για τα ογκώδη και τα πράσινα απόβλητα, ολοκληρωμένη λύση για τα ανακυκλώσιμα, επαρκή κρατική χρηματοδότηση και τη δημοσιοποίηση συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος με σαφή ενημέρωση για το τι έχει γίνει ως σήμερα και τι πρόκειται να γίνει. Όπως καταγγέλνουν οι σύλλογοι, 2,5 μήνες μετά την πυρκαγιά, ο Χιτά παραμένει κλειστός με αποτέλεσμα ανεξέλεγκτα σημεία απόρριψης υλικών να εμφανίζονται σε όλο το νησί, ενώ η διαχείριση των απορριμμάτων εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται, όπως αναφέρουν, ως πεδίο επενδύσεων, εργολαβιών και ανταποδοτικότητας και όχι ως ζήτημα δημόσιας υγείας, προστασίας του περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής. Οι σύλλογοι κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και απαιτούν να βρεθεί άμεση λύση, προειδοποιώντας ότι η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο νησί αυξάνει δραματικά τους κινδύνους για την υγεία των κατοίκων, ενώ δημιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες για την εκδήλωση μιας νέας πυρκαγιάς. Ο Φώτης Αρμοδίου Αιγαίου τώρα, ο οποίος βρίσκεται σε μετοπική σύγκρουση εδώ και καιρό με το Δήμο Πάρου, σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες που αφορούν στο Χιτά και την αποκομιδή των απορριμμάτων, με επιστολή του, στην οποία αναφέρεται στην αυριανή κινητοποίηση, καταγγείλει μεταξύ άλλων πως οι πολιτικές και οι κομματικές σκοπιμότητες κάποιων εργαλειοποιούν τους συλλόγους στην προσπάθειά τους να απεμπολίσουν την ευθύνη τους για συγκεκριμένα ζητήματα. Συμπληρώνει ακόμα πως τα διάσπαρτα σημεία απόρριψης, τα ογκώδη απορρίμματα, οι ηλεκτρικές συσκευές, τα απόβλητα εξκαφών κτλ. Που συσσωρεύονται στο νησί δεν μπορούν να χρεώνονται στο ΦΟΦΣΑ επειδή αυτό εξυπηρετεί μια συγκεκριμένη πολιτική ή κομματική αφήγηση, όπως αναφέρει, και καταλήγει δηλώνοντας πως ο ΦΟΦΣΑ θα αναλάβει ό,τι πραγματικά του αναλογεί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Ιδιαίτερη σημασία για την Κρήτη έχει η τελετή επαναπατρισμού αρχαίων αντικειμένων που πραγματοποιήθηκε χθες παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη στην Εισαγγελία του Μανχάταν στη ΣΥΠΑ. Ανάμεσα στις συνολικά 15 αρχαιότητες που είχαν απομακρυνθεί παράνομα από τη χώρα μας και επιστρέφουν στην Ελλάδα, βρίσκονται και αντικείμενα υψηλής αρχαιολογικής αξίας, τα οποία είχαν αφαιρεθεί από τη Λαθρανασκαφή του 1964 στο αφρατή Βιάννου. Ο Γιώργος Παπαδάκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι μαζί μας. Γιώργο.
5: Πρόκειται για 5 χάλκινα αντικείμενα πολεμικής εξάρτησης, 2 περίτεχνα κράνη και 3 μήτρες, προεκτάσεις δηλαδή χάλκινου θώρακα της εποχής, με έκτυπη διακόσμηση, τα οποία χρονολογούνται στον ύστερο 7ο αιώνα π.Χ. Κάποια από τα αντικείμενα της ίδιας λαθρανασκαφής, όπως είπες, είχαν κατασκευθεί από τις ελληνικές αρχές. κατά τη διαδικασία της παράνομης εξαγωγής του το 1964. Ο επαναπατρισμός των αρχαίων αυτών αντικειμένων και η επιστροφή του στο Ηράκλειο, όπως δήλωσε και η κυρία Μενδώνη, σηματοδοτεί στην ουσία την έναρξη της διαδικασίας για την επανένωση ενός αρχαιολογικού συνόλου. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός, είπε ο Υπουργός, ότι ορισμένα από τα αντικείμενα που παραλαμβάνουμε σήμερα επανενώνονται με ευρήματα της ίδιας ανασκαφής, τα οποία βρίσκονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηράκλειο. Κάποια από αυτά διακινήθηκαν παράνομα εκτός χώρας και τώρα επιστρέφουν στον τόπο τους. Ο δε επικεφαλής της υπηρεσίας δίωξης παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων, ο αντισαγγελέας του Μανχάταν, ο κ. Μάθιου Μπογδάνος, ελληνικής καταγωγής όπως δηλώνει και το όνομά του, δήλωσε με τη σειρά του: «Κάθε αντικείμενο που επιστρέφει στο σπίτι στους Έλληνες αποτελεί ένα εορτασμό της φιλίας των δύο χωρών και της αδιάλειπτης προσπάθειας ενάντια στην παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων. Αλλά κάθε επαναποτρισμός αποτελεί και μια υπενθύμηση της συστηματικής αναζήτησης για τα ιδεώδη του κάλους δικαιοσύνης και της αλήθειας που γέννησε η ηλιόλου στη γη της ελληνικής δημοκρατίας. Σε κάθε περίπτωση, Βίκη, τα περιμένουμε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, όπου θα επανενωθούν με τα αντίστοιχα αντικείμενα που είχαν εντοπιστεί, όπως είπε και ο Υπουργός, στην ίδια ανασκαφή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Στο περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξης περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας εντάχθηκε το έργο της συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών της γέφυρας Ρημνίου στην Κοζάνη. Η Φωτεινή Γαλογάβρου είναι μαζί μας. Φωτεινή.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ναι, σε μία νέα φάση συντήρησης και αποκατάστασης περνάει η γέφυρα Ρημνίου στην Κοζάνη με την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας να διαθέτει 1,9 εκατομμύρια ευρώ για την αποκατάσταση φθορών και την ενίσχυση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας της κατασκευής. Η απόφαση ένταξης του έργου στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας 2026-2030 υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, τον κ. Γιώργο Μανατίδη. Το έργο δεν αφορά μια απλή παρέμβαση στο οδόστρωμα. Οι εργασίες εκτείνονται σε κρίσιμα τμήματα της γέφυρας, στους κεφαλοδοκούς των μεσοβάθρων, στις κύριες δοκούς, στην πλάκα του καταστρώματος, στο αποχετευτικό σύστημα της ενοδομής, στους αρμούς του καταστρώματος κυκλοφορίας αλλά και στα στοιχεία οδικής ασφάλειας. Πρόκειται δηλαδή για μια παρέμβαση που αγγίζει το ίδιο τον πυρήνα της υποδομής. Η γέφυρα Ρημνίου κατασκευάστηκε, να θυμίσουμε, λιγάκι πριν από περίπου μισό αιώνα, στα πλαίσια της δημιουργίας της τεχνητής λίμνης Πολυφίτου. Με μήκους περίπου 615 μέτρα αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά τεχνικά έργα της περιοχής και ένα σημαντικό κρίκο στο οδικό δίκτυο της Κοζάνης. Η ιστορία της συντήρησής της όμως έχει αρκετά κεφάλια. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκαν τεχνικές επιθεωρήσεις, αποτυπώσεις και έλεγχοι της κατασκευής. Εξετάστηκε μεταξύ των άλλων το σκυρόδημα, ο οπλισμός, τα μεταλλικά στοιχεία, η αρμή και τα στοιχεία ασφάλειας. Ενώ είχαν προηγηθεί και εργασίες συντήρησης στο οδόστρωμα, στο κεκλειδώματα και στα στιθέα. Οι έλεγχοι αυτοί είναι που οδηγούν σήμερα στη νέα μεγαλύτερη παρέμβαση. Και η σημασία της γέφυρας Ρημνίου έγινε ιδιαίτερα εμφανής πριν από λίγα χρόνια. Το θυμάσαι πάρα πολύ καλά, Βίκη, όταν το Μάρτιο του 2023 η υψηλή γέφυρα Σερβίων τέθηκε εκτός κυκλοφορίας εξαιτίας προβλημάτων που απαιτούσαν.
0: Ναι.
6: Έτσι λοιπόν η γέφυρα του Ρημνίου χρησιμοποιήθηκε ως εναλλακτική διαδρομή για την κυκλοφορία ακόμα και για βαρέα οχήματα. Εκεί φάνηκε στην πράξη ότι η γέφυρα δεν αποτελεί μόνο μια τοπική σύνδεση. Είναι μέρος ενός μεγαλύτερου οδικού δικτύου που συνδέει την Κοζάνη με την περιοχή των Σερβίων, το Ρήμνιο, την Ιαννή και τις υπόλοιπες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας. Ενώ ο ευρύτερος ολοκληρών οδικός άξονας έχει σημασία για τη σύνδεση της περιφέρειας με τη Θεσσαλία και το εθνικό δίκτυο. Και για μια περιοχή, το ξέρεις, να μην το ξαναπούμε, που βρίσκεται σε μια περίοδο απολιμνητοποίησης, οι μεγάλες αλλαγές και στις υποδομές και στις μεταφορές, η διατήρηση των υφιστάμενων οδικών συνδέσεων αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή, και να πάμε τώρα στην Τρίπολη, όπου εκεί ξεκίνησαν οι λαμπρές εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο της άλωσης της Τριπολιτσάς. Πέγγι Μπρούσαλη μαζί μας. Πέγγι.
7: Αύριο, Βίγη, καλό μεσημέρι, είναι η επέτειος 205 χρόνια μετά την άλωση. Θα γιορταστεί με ιδιαίτερο τρόπο, με καινοτόμες δράσεις φέτος. Να πω ότι αύριο Τετάρτη για πρώτη φορά στις 8 το βράδυ, πομπή συλλόγων, σωματείων, χορευτικών ομήλων στους δρόμους της Τρίπολης θα ξεκινήσουν από την είσοδο της πόλης, από το άγαλμα του Μανώλη Δούνια και θα προχωρήσουν μέχρι και την πλατεία Άρεως, ως έτσι να βαδίσουν στα χνάρια της άλωσης. Τώρα την Παρασκευή το βράδυ έχουμε μια εξαιρετική εκδήλωση με τα εγγένεια της έκθεσης ζωγραφικής του Γιώργου Πυρούνια, που έχει πραγματικά καταπληκτικούς πίνακες στη Δημοτική Πινακοθήκη της Τρίπολης. Την ίδια ημέρα υπάρχει μια εκδήλωση στην Κεντρική Βιβλιοθήκη της πόλης, που έχει να κάνει με τον αγώνα του 1821. Το Σάββατο στο Λιμποβίση, στο χωριό του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, θα γίνει εκδήλωση για τους Κολοκοτρωναίους 11.30 το πρωί. Το βράδυ του Σαββάτου έχουμε λαμπαδιφορία από το τρίτο σύστημα προσκόπων, ενώ αμέσως μετά θα γίνει και ένα δρόμενο που έχει να κάνει με την άλωση της πόλης και με την έξοδο του Μεσολογγίου. Και βέβαια την Κυριακή κορυφώνονται εκδηλώσεις, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας του κ. Τασούλα, θα γίνει μνημόσυνη ιδέες και κατάθεση στεφάνων, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η επιχειρηματική παρέλαση στις 12 το μεσημέρι. Θα ακολουθήσουν βεβαίως παραδοσιακοί χωρίς την πλατεία Άρεως, ενώ 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί μεγάλη επαιτειακή συναυλία με τη Μαρία Φαραντούρη και τον Μανώλη Μητσιά. Θα συμπράξει η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, που έρχεται για πρώτη φορά στην πόλη της Τρίπολης, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέγγι. Σχολεία των Χανίων και του Ρεθύμνου θα πραγματοποιήσουν την προσεχή Παρασκευή δράση έξω από το φρούριο Ιτζεβίν, το εν λόγω μνημείο που βρίσκεται στην είσοδο του κόλπου της Σούδας. Καταραίει και παρά τις όποιες υποσχέσεις δεν έχει προχωρήσει η αποκατάστασή του. Οι μαθητές με αυτόν τον τρόπο αντιδρούν για όσα δεν έχουν γίνει προς αυτή την κατεύθυνση και ο Βασίλης Φουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Βασίλη.
8: Θα λέει κανείς, Βίκη, ότι οι μαθητές παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους, καθώς τα πειραματικά σχολεία Χανίων και Ρεθύμνου και το Γυμνάσιο Βάμου, που συμμετέχουν στον εορτασμό των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς, που είναι μια κοινή δράση του Συμβουλίου της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Υπουργείου Πολιτισμού, που τελεί εθνικό συντονιστή, θα πραγματοποιήσουν ουσιαστικά μια εκδήλωση διαμαρτυρίας την Παρασκευή το πρωί στις 10, έξω από το φρούριο Ιτζεβίν και ουσιαστικά στην κεντρική πύλη του μνημείου. Ο στόχος της δράσης αυτής, Βίκη, είναι να ευαισθητοποιηθεί η τοπική κοινωνία και να αφυπνιστούν οι αρχές για τη διάσωση του μνημείου, καθώς το συγκεκριμένο μνημείο αποτελεί πολιτιστική κληρονομιά. Ωστόσο, τα τελευταία αρκετά χρόνια έχει εγκαταληφθεί στη μοίρα του και μάλιστα το τελευταίο διάστημα καταραίει, καθώς είχαμε πρόσφατα και την είδηση ότι ένα κομμάτι του τείχους κατέρευσε και υποχώρησε. Αυτό έγινε τον περασμένο Μάιο που μας πέρασε. Ουσιαστικά λοιπόν οι μαθητές θέλουν να στείλουν το μήνυμα στις αρχές και σε κάθε υπεύθυνο ότι αυτό το μνημείο αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς των Χανίων και της Κρήτης ευρύτερα και πρέπει να διασωθεί. Αρκεί να σου πω ότι μεταξύ άλλων το συγκεκριμένο φρούριο είχε χρησιμοποιηθεί και ως κινηματογραφικό σκηνικό στις ταινίες μέσω 36 του Θεοδωρή Αγγελόπουλου και σε πολλές περιπτώσεις γενικά έχει τρομερά ιστορικά στοιχεία εντός των χώρων του, οπότε πρέπει να διασωθεί. Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη, και να πάμε εμείς τώρα στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και στον συνάδελφο Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια απόφαση από τη δίκη για τις κόντρες στην Πιερία.
9: Όχι, είναι σε εξέλιξη ακόμη. Μάλιστα. Η ακροματική διαδικασία. Πριν από λίγο ολοκλήρωσαν τις καταθέσεις τους οι μάρτυρες κατηγορίας. Ήταν συγκλονιστικός. Καταρχήν να πω ότι η υπόθεση πρόκειται για μια φωνική κόντρα που έγινε στις 10 Μαρτίου το βράδυ του 2023 στον παράδρομο της Εθνικής Οδού στην Πιερία, κοντά στο Βαρικό, όταν δύο μηχανές μεγάλου κυβισμού έκαναν κόντρες, αλλά μετά τον τερματισμό, παρουσία περισσότερων από 70-80 ατόμων, όπως περιέγραφαν οι μάρτυρες, αλλά μετά τον τερματισμό, ξαφνικά οι δύο μηχανές αυτές, επιστρέφοντας, ανέπτυξαν πάλι ταχύτητα, έκαναν δηλαδή κόντρες, παρότι στο οδόστρωμα είχαν μπει άλλα μηχανάκια μικρά, τα παπάκια τα γνωστά, αλλά και πεζοί, με συνέπεια η μία μηχανή που οδηγούνταν από έναν 22χρονο να πέσει πάνω σε ένα παπάκι, να σκοτωθεί ο 22χρονος, αλλά και ο οδηγός του δικύκλου, του μικρού, 20 χρόνων, και είναι χαρακτηριστικό από την ταχύτητα που είχε αναπτύξει η μεγάλη μηχανή. Ο 22χρονος οδηγός της εξφεδονίστηκε σε απόσταση 198 μέτρων από το σημείο της σύγκρουσης, όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο. Ήταν συγκλονιστική η μαρτυρία του πατέρα του παιδιού από το παπάκι που σκοτώθηκε, ο οποίος είπε ότι κάναμε το σπίτι μας νεκροταφείο και ότι οι κόντρες εκεί γίνονταν επί 7 χρόνια. Όλοι οι μάρτυρες κατέθεταν ότι οι κόντρες γίνονταν με καλέσματα στο διαδίκτυο, είχαν μια ομαδική δηλαδή, και πήγαιναν πολύ συχνά σε εκείνο το σημείο και έκαναν κόντρες. Αλλά ήταν πολύ χαρακτηριστικό αυτό που είπε η μητέρα του 22χρονου αναβάτη της μεγάλης μοτοσυκλέτας, ότι ο ένας κατηγορούμενος, ιδιοκτήτης της μοτοσυκλέτας που κατηγορείται για ηθική αυτουργία, ήταν αυτός που οργάνωνε τις κόντρες, και άφησε υπονοούμενα ακόμη και για στοιχήματα. Άλλωστε, ο γιος της δεν είχε δίπλωμα για μηχανή χιλίων κυβικών που οδήγησε, ούτε ήταν δική του, ενώ τον είχαν προμηθεύσει ακόμη και με στολή. Περιμένουμε τώρα σε λίγο τις καταθέσεις των μαρτύρων υπεράσπισης και συνέχεια τις απολογίες των δύο κατηγορουμένων. Είναι ο συγκεκριμένος, ο ιδιοκτήτης της μίας μηχανής, αλλά και ο οδηγός της δεύτερης, ο οποίος πέρασε ανάμεσα από τα παπάκια και δεν χτύπησε κανέναν.
0: Μάλιστα. Κώστα, να σε ρωτήσω και για το κύκλωμα που δρούσε στην Βόρεια Ελλάδα και έφερνε προϊόντα από τη Βουλγαρία και τα διέθετε στην ελληνική αγορά.
9: Και όχι μόνο από τη Βουλγαρία, σύμφωνα με τη δικογραφία. Πρόκειται για ένα κύκλωμα που εξιχνίασαν οι αστυνομικοί του τμήματος καταπολέμησης εμπορίας ανθρώπων και αγαθών της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας, που παρακολουθούσαν τους εμπλεκόμενους τηλεφωνικά εδώ και μήνες, όπως φαίνεται. Σύμφωνα λοιπόν με τη δικογραφία, οι συγκεκριμένοι άνοιγαν και έκλειναν εταιρείες γενικού εμπορίου, προμηθεύονταν προϊόντα από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κύπρος, Βουλγαρία, Ρουμανία και άλλες χώρες ήταν ενδοκινητικές εισαγωγές και δεν επιβαρύνονταν με τις αγορές με ΦΠΑ. Ωστόσο, όταν πουλούσαν τα προϊόντα, οι άλλες εταιρείες επίσης ίδιου τρόπου ίδρυσης δεν κατέβαλαν το ΦΠΑ στην πώληση των προϊόντων με πολύ χαμηλότερες τιμές. Επομένως, το δημόσιο είχε μία ζημία της τάξης των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ όσον αφορά την καταβολή ΦΠΑ. Οι αχυράνθρωποι αυτοί, που σύμφωνα με τη δικογραφία ήταν μπροστά ως ιδιοκτήτες των εταιριών αυτών, φαίνεται ότι χρωστούν στο δημόσιο 11 εκατομμύρια ευρώ από το 2022 ως το 2026. Έτσι, στην καταβολή πόρων ήταν πρόσωπα τα οποία έπαιρναν ένα μηνιαίο μισθό σύμφωνα με το κατηγορητήριο από 500 έως 1500 ευρώ για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Μάλιστα, το κύκλωμα κατηγορείται ότι τα μέλη του κυκλώματος κατηγορούνται ότι έπαιρναν ακόμη και κλεμμένα προϊόντα από σούπερ μάρκετ τα οποία διέθεταν σε ηλεκτρονικά καταστήματα, αλλά και λαθρέα ποτά από τη Βουλγαρία. Εγκληματική οργάνωση, απάτηση βάσης του δημοσίου, λαθρεμπορία και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος ήταν οι διώξεις και παραπέφθηκαν στον ανακριτή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ενισχύεται τελικά σημαντικά η κτηριακή δυναμικότητα του Ιωνίου Πανεπιστημίου μετά τη χρηματοδότηση δύο σημαντικών κτηρίων στην καρδιά του ιστορικού κέντρου της Κέρκυρας. Να πάμε στο Λικούργο Σκιαδόπουλο. Λικούργε.
10: Καλημέρα, μέρη από την Κέρκυρα. Η πρώτη αφορά μια συμφωνία με το Υπουργείο Πολιτισμού για την ανέγερση κτίριου του Ιωνίου Πανεπιστημίου που θα στεγάσει το Τμήμα Μουσικών Σπουδών στη θέση Παλάδα. Η ανάδειξη των ποιμάτων των ενετικών τυχών της πόλης που βρίσκεται στο σημείο θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με την ανέγερση του κτιρίου, δίνοντας λύση στο πρόβλημα που εδώ και χρόνια είχε καθυστερήσει το έργο λόγω αρχαιολογίας. Παράλληλα, η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων ανακοίνωσε χρηματοδότηση ύψους 5,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση του Μεγάλου Καποδίστρια, ενός εμβληματικού κτιρίου που παραμένει κλειστό εδώ και 15 χρόνια λόγω προβλημάτων στατικής επάρκειας και το οποίο θα αποκατασταθεί και θα εξοπλιστεί πλήρως. Να πούμε τέλος ότι ο αντιπρίτανης φοιτητικής Μέριμνας ανακοίνωσε ότι θα καλυφθεί το σύνολο των αιτήσεων στέγασης των φοιτητών του Ιδρύματος είτε στη φοιτητική εστία και τα συνεργαζόμενα ξενοδοχεία είτε με το επίδομα στέγασης. Το ίδιο, όπως είπε, είχε συμβεί και πέρσι σε συνδυασμό με την δωρεάν σύντηση των φοιτητών. Λύνονται τα δύο μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές του Ιδρύματος.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λικούργε. Μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για την εθελοντική δωρεά μυελού των οστών θα πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα στην Πάτρα. Πένι Τομπρή μαζί μας. Πένι.
11: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Με αφορμή λοιπόν την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή δότη μυελού των οστών, το Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών Χάρισε Ζωή και ο Σύλλογος Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια Φλόγα διοργανώνουν, όπως είπες απόψε, το δεύτερο Music Street Festival με τίτλο «Σε ευχαριστώ δότη» στον πεζόδρομο της Μεζόνος και στη συμβολή με την Οδό Αγίου Νικολάου στην Πάτρα. Μια πραγματικά ιδιαίτερη εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο της θα συμμετάσχουν φοιτητικές και μαθητικές μουσικές μπάντες, ενώ παράλληλα εθελοντές θα ενημερώνουν τους πολίτες για τη διαδικασία και θα πραγματοποιούν εγγραφές νέων εθελοντών δοτών. Η πρωτοβουλία αυτή στέλνει ένα ηχηρό κοινωνικό μήνυμα που μεταφράζεται κυριολεκτικά σε μια δεύτερη ευκαιρία ζωής. Έχει ως στόχο να αναδείξει τη σημασία της δωρεάς μυελού των οστών και να ενθαρρύνει περισσότερους πολίτες να γίνουν εθελοντές δότες, προσφέροντας σε ασθενείς με αιματολογικά νοσήματα τη δυνατότητα να βρουν ένα συμβατό δότη ώστε να αντιμετωπίσουν την ασθένειά τους. Αξίζει να αναφέρουμε, Βίκη, ότι η Πάτρα έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια έντονη δράση γύρω από την εθελοντική δωρεά μυελού, με σημαντική συμμετοχή φοιτητικών ομάδων και νέων ανθρώπων. Το κέντρο Χάρη σε Ζωή συγκεκριμένα λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο Πατρών ως φορέας ενημέρωσης, ενώ οι εθελοντές που εγγράφονται εντάσσονται στην Εθνική και Παγκόσμια Δεξαμενή Δοτών, ώστε να μπορεί να αναζητηθεί συμβατότητα με ασθενείς για τους οποίους η μεταμόσχευση αποτελεί πραγματικά θεραπευτική επιλογή. Να πούμε κλείνοντας ότι στη φετινή διοργάνωση συμμετέχει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ενώ την υποστηρίζουν ο Δήμος Πατρέων και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Και να κλείσουμε εμείς με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Στο βόρειο, το κεντρικό και το ανατολικό Αιγαίο, τη Χαλκιδική, τη Στερεά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη θα επικρατήσουν εφόσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αλλά σταδιακά ο καιρός θα βελτιωθεί και τα φαινόμενα θα περιοριστούν στο νότιο Αιγαίο. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει στα ανατολικά τους 22 με 23 βαθμούς, ενώ στα δυτικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς υψηλότερη. Νωρίς το πρωί θα επικρατήσουν χαμηλές θερμοκρασίες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 7 μποφόρ στο Ιόνιο και 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Απόστολος Κοσμόγλου. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Το είχαν πει οι μετεωρολόγοι και όπως ακριβώς το είχαν πει, έτσι ακριβώς και έγινε. Ραγδαία λοιπόν η αλλαγή. Άνοιξαν οι ουρανοί σε διάφορες περιοχές της χώρας με τη φθινοπορεινή αλλαγή του καιρού να κάνει την εμφάνισή της εδώ και λίγες ώρες και στην Αττική. Μέχρι στιγμής πάντως και ευτυχώς δεν έχουν αναφερθεί ιδιαίτερα προβλήματα. Υπομονή σε όλους τα φαινόμενα, δεν θα έχουν ιδιαίτερη διάρκεια και σε λίγες ώρες από τώρα το απόγευμα αναμένεται να υπάρξει εξασθένιση τουλάχιστον εδώ στο Λεκανοπέδιο από το απόγευμα και από αύριο το πρωί και στις υπόλοιπες περιοχές. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, τρίτη 22 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαλδιρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σαρώνει τη χώρα η κακοκαιρία, έντονη βροχόπτωση έπληξε το Λεκανοπέδιο, νέα πορτοκαλί προειδοποίηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πτώση κεραυνού προκάλεσε φωτιά σε δασική έκταση στο Κοροπή στη θέση Μαυροβούνη στους πρόποδες του Ημιτού, βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς. Η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, το μήνυμα του Πρωθυπουργού από το Σαν Φρανσίσκο. Η χώρα μας δεν θεωρείται πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, είπε χαρακτηριστικά, αναφερόμενο στην πορεία της οικονομίας. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αρχίζει σήμερα στο επίκεντρο των συζητήσεων Μέση Ανατολή, Ουκρανία και Ενεργειακή Κρίση. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Με αμύωτο ρυθμό συνεχίζουν διαμαρτυρικές καταθέσεις για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στο ανακριτή, μια γραμματέα στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών προσφεύγει ο κατηγορούμενος γιατρός, ζητώντας να τεθεί σε κατοίκον προϊορισμό με βραχιολάκι. 8 τραυματίες ανάμεσά τους και μαθητές στην ενόπλη επίθεση έξω από το Λύκειο στη Μανίσα της Τουρκίας, συνελήφθη ο δράστης. Στην Πολωνία συνελήφθη 17χρονος νεοναζί με την κατηγορία ότι σχεδίαζε επιθέσεις σε τέμενος και σε σχολείο. Και τέλος βροχές και ισχυρές καταιγίδες, κυρίως σε Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. 27 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Πολλές ειδήσεις και από το αστυνομικό δελτίο. Πραγματικά σοκαρισμένη παραμένει η κοινή γνώμη για την άγρια δολοφονία της 25χρονης στην Ιγουμενίτσα από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με ένα βαρύ κατηγορητήριο, με το δράστη να θυμίσουμε να προσπαθεί αρχικά να στήσει ολόκληρο σκηνικό ληστείας. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά. Θα δούμε και την κίνηση στους δρόμους και τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας και όχι μόνο, καθώς είναι σε εξέλιξη το κύμα κακοκαιρίας που περιμέναμε. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα σήμερα το δελτίο μας με την νευρικότητα που καταγράφεται στις διεθνείς αγορές πετρελαίου, με τον Brent να κινείται μεταξύ 100 και 102 δολαρίων το βαρέλι. Το βλέμμα των επενδυτών στρέφεται στις διπλωματικές εξελίξεις σε σχέση με την κρίση στην Μέση Ανατολή. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας διδάκτρια Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Πάντως, πέρα από τις εικόνες, από την εικόνα που παρουσιάζουν οι διεθνείς αγορές, στη χώρα μας η μέση τιμή, Πινελόπη, στα καύσιμα παραμένει στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη του πολέμου. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όχι μόνο παραμένει υψηλή, αλλά κάθε μέρα παίρνει και μερικά λεπτά λιγότερο από το λεπτό, τέλος πάντων, αυξάνεται. Να πούμε ότι αυτή την ώρα η τιμή του Brent υποχωρεί κι άλλο, είναι στα 98,2 δολάρια το βαρέλι. Το αργό είναι στα 89,9, άρα έχουμε μια σχετικά

0: 197 λεπτά το λίτρο. Σύμφωνα με τους πρατηριούχους, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ενσωματώνονται οι αυξήσεις των προηγούμενων ημερών. Και μάλιστα στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, ο κ. Μιχάλης Κιούσης, ο πρόεδρος των Βενζινοπολών, προέβλεψε ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει κάποια αποκλιμάκωση των τιμών εξαιτίας ακριβώς αυτής της πτώσης των διεθνών τιμών. Παρ' όλα αυτά, ο κ.
1: Θα τον ακούσουμε σε λίγο βεβαίως κιόλας αναλυτικά τι είπε, ναι.
0: Ζήτησε καταρχήν να υπάρχει μια γενναία παρέμβαση έτσι ώστε να μειωθεί ουσιαστικά η τιμή των καυσίμων. Έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι παράλληλα με τις τιμές των υγρών καυσίμων έχουμε μια αύξηση και στην τιμή του ρεύματος. Για σήμερα η αγορά έχει κλείσει στα 211,76 ευρώ ανά μεγαβατόρα, η οποία είναι πάρα πολύ υψηλή. Για πρώτη φορά μετά από αρκετό χρονικό διάστημα πέρασε η μέση χοντρική τιμή τα 200 ευρώ τη μεγαβατόρα. Και να πούμε ότι τον Σεπτέμβριο η μέση χοντρική τιμή είναι στα 160 ευρώ ανά μεγαβατόρα, όταν τον Αύγουστο ήταν 133 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Mm-hmm. Τώρα, το κατά πόσο θα υπάρξει επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης είναι αρκετά νωρίς να το πούμε. Θα το δούμε στο τέλος του μήνα. Όπως επίσης, περισσότερα θα μάθουμε αύριο σε μια άτυπη ενημέρωση που σχεδιάζει να κάνει ο Υπουργός Ενέργειας, ο κ. Τσάφος, ο οποίος παρακολουθεί τις εξελίξεις στις τιμές του ηλεκτρισμού.
1: Κρατάμε πάντως προς το παρόν από αυτά που μας είπες ότι η διακύμανση στον Brent είναι μεταξύ ανάμεσα σε 100 και 102 δολάρια το βαρέλι, σωστά.
0: Ακριβώς.
1: Και στη χώρα μας η τιμή όχι μόνο παραμένει σε υψηλά επίπεδα, τα υψηλότερα από την έναρξη του πολέμου, αλλά κάθε μέρα τσιμπάει και λίγο παραπάνω.
0: Τσιμπάει και λιγάκι.
1: Είμαστε στα 2,20 περίπου η μέση τιμή της αμόλυβης.
0: Στα 2,22 είναι η μέση τιμή του
1: πλέον.
0: Και στα 2,19, 2,20 σχεδόν η τιμή της αμόλυβης.
1: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς. Τα έχουμε συνέχεια στο ρεπορτάζ, γιατί το θέμα είναι μεγάλο και αφορά τους πάντες. Σε αυτό το θέμα ακριβώς, στο που βρίσκονται οι τιμές στην Αντλία, για αυτό το θέμα μίλησε ο κ. Μιχάλης Κιούσης, είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος. Μίλησε πριν από λίγο εδώ στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο. Για να τον ακούσουμε.
2: 2,197 μέση τιμή Ελλάδος στην αμόλυβη και 2,22 για το πετρέλαιο κίνησης. Και να θυμίσω ότι αυτές οι τιμές για την αμόλυβη έχουν και την έκπτωση των 10 λεπτών από τα δηληστήρια, για το πετρέλαιο κίνησης των 5 λεπτών από τα δηληστήρια και τα 10 από το κράτος. Αυτά που ανακοίνωσε προχθές ο Πρωθυπουργός, περιμένουμε με αγωνία να εξειδικευτούν αυτά τα μέτρα για αύξηση της επιδότησης στους δικαιούχους του πετρελαίου θέρμανσης, που σίγουρα θα βοηθήσει, για μείωση της τιμής, είτε αυτό λέγεται οριζόντια μείωση της τιμής, είτε λέγεται μείωση των φόρων, ή όπως λέγεται, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Πρέπει το πετρέλαιο θέρμασης, τώρα που μιλάμε για το πετρέλαιο θέρμασης, να βγει πιο προσιτό στο μέσο Έλληνα καταναλωτή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει να υπάρξει γενναία παρέμβαση για να φθηνύνει το καύσιμο.
1: Περιμένουμε όλοι λοιπόν αυτή τη νέα παρέμβαση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, νέες παρεμβάσεις για την ενίσχυση των οικοκυριών λόγω των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση τις επόμενες ημέρες. Πάμε στον πολιτικό μας Τάκη Αϊβαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί έχει το ρεπορτάζ και τις σχετικές πληροφορίες. Άμεσα αναμένεται άγει να κλειδώσουν τα μέτρα και θα κινηθούν με βάση τα δημοσιονομικά περιθώρια, όπως λένε το Μαξίμου, σε όλους τους τόνους. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Και ευθεία λοιπόν βρισκόμαστε στην επεξεργασία των μέτρων που αναμένεται να ανακοινωθούν, όπως είπες και εσύ, τέλος εβδομάδας, πιθανότατα την Πέμπτη, για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, ενώ ταυτόχρονα κατορθώνονται και οι στρατηγικοί που θα ακολουθηθεί προκειμένου να ασκηθούν οι ανάλογες πιέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για μια κοινή λύση. Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο σε κυβερνητικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο αγοράς και δηληστηρίων, ολοκληρώνονται οι τεχνικές συζητήσεις ώστε να ανακοινωθούν και να ανακοινωθεί το πλήρες πακέτο των μέτρων, με έμφαση βέβαια στη στήριξη των πολιτών που ζουν σε πιο απομακρυσμένες περιοχές, αφού πλήττονται περισσότερο, ενώ όπως τόνιζαν κυβερνητικά στελέχη, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές και δυνατότητες που υπάρχουν να παρασχεθεί στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις ως προς τις ανάγκες που θα προκύψουν το χειμώνα που έρχεται. Και βέβαια το ζήτημα αυτό δεν μένει και εκτός της πολιτικής επικαιρότητας. Είχαμε τις σχετικές απαντήσεις από πλευράς του κυβερνητικού εκπροσώπου του κ. Μαρινάκη στα όσα πρότεινε ο κ. Τσίπρας για τις τιμές των καυσίμων. Μάλιστα, με σκοπτικό ύφος ο κ. Μαρινάκης, μιλώντας σήμερα το πρωί στο Sky, ανέφερε πως όλη η Ευρώπη περίμενε να κάνει ένα βίντεο ο κ. Τσίπρας για να τα βάλει σε μια σειρά και να λύσει τα προβλήματα των Ευρωπαίων. Τόνισε πως είναι ένα παλιό το κόλπο το να λες εκ του ασφαλού όσα θέλει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να τις ψηφίσουν. Η διαφορά είναι από τότε που έπιασε το 2015 είναι πως ο κ. Τσίπρας κυβέρνησε και αναρωτήθηκε.

0: και αν όλα αυτά που υπερασπίζεται η εκπρόσωπος του κ. Τσίπρα για τα προγραμμένα της κυβέρνησής του, για ποιο λόγο έχει εξαφανίσει τους υπουργούς που είχε μαζί του για να μην θυμούνται όσα είπαν χαρακτηριστικά. Σε κάθε περίπτωση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε πως έχουν δίκιο οι πολίτες που ζητούν παραπάνω, όμως το να λέμε πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν δεν κάνουμε τη ζωή καλύτερη, αλλά χειρότερη όπως το 15 για αυτούς που ήταν στις πλατείες, ενώ απάντησε στο γιατί η κυβέρνηση δεν μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, είπε μεταξύ άλλων πως ετησίως κοστίζει 4 δισεκατομμύρια ευρώ και ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο ταβάνι ως προς τις οροφές δαπανών και πως θα πρέπει να δοθεί ειδική άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να μην συμπεριλαμβάνεται μια πιθανή μείωση του ειδικού φόρου στις οροφές δαπανών, επιτέθηκε δε στα κόμματα της αντιπολίτευσης, λέγοντας πως όσοι λένε να μειώσουμε με αυτόν τον τρόπο τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, θα πρέπει να μας πούν ποιο νέο φόρο θα επιβάλλουν και από πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα.
1: Άγιο Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν, κλειδώνουν νέα μέτρα στήριξη των πολιτών και ανακοινώνουν τις επόμενες ημέρες αναλυτικά οι νέες παρεμβάσεις, οι οποίες, όπως είπαμε και νωρίτερα, κλειδώνουν και θα ανακοινωθούν εντός των ημερών και στοχεύουν στην αντιμετώπιση της ανωδικής τιμής των καυσίμων και τη στήριξη των πολιτών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι τα μέτρα θα αφορούν κυρίως το πετρέλαιο και επεσήμανε ότι η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να δίνει παραπάνω στους πολίτες. Επεξεργαζόμαστε περίγραμμα μέτρων. Τις επόμενες ημέρες θα έχουμε ανακοινώσεις, τόνισε στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
2: Επεξεργαζόμαστε ένα σχέδιο μέτρων. Τις επόμενες ημέρες, όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία των δεδομένων, θα έχουμε ανακοινώσεις από το Οικονομικό Επιτελείο. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, επειδή έχει καταφέρει και έχει παραπάνω έσοδα και τα επιστρέφει πίσω στον κόσμο όσο πιο γρήγορα μπορεί, έχει ταβανιάσει ως προς τις οροφές δαπανών. Και μάλιστα είναι μία από τις 5 χώρες της Ευρώπης. 5 μπορούν να δίνουν πίσω αυτή τη στιγμή το περίσευμα αυτό.
1: Τώρα, σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για ανεπαρκή μέτρα ασκεί η αντιπολίτευση, με τον Αλέξη Τσίπρα να τονίζει ότι υπάρχουν περιθώρια για μεγαλύτερες μειώσεις.
3: Επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους στα δηληστήρια, όχι μόνο στα πρατήρια. Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων. Σε κάθε περίπτωση, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο. Και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,8 ευρώ το λίτρο.
1: Ακούσαμε ένα απόσπασμα από το βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αλέξης Τσίπρας. Επίθεση τώρα στον πρόεδρο της Ελλάδας εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέγοντας ότι οι φόροι στα καύσιμα είχαν αυξηθεί όταν κυβερνούσε ο κύριος Τσίπρας.
2: Όλη η Ευρώπη αυτό περίμενε, να κάνει ένα βίντεο ο κύριος Τσίπρας, να τα βάλει σε μια σειρά, να λύσει όλα τα προβλήματα. Είναι παλιό κόλπο αυτό. Δεν το εφήβρε πρώτος ο κύριος Τσίπρας, του να λες εκ του ασφαλούς ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν. Η μεγάλη διαφορά του τότε που έπιασε, γιατί έπιασε μια φορά το παλιό κόλπο, με το τώρα είναι ότι ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε.
1: Τώρα, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα και έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ασκώντας κριτική παράλληλα σε Νέα Δημοκρατία και Ελλάς. Θα ακούσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, Κώστα Τσουκαλά.
4: Δύο κόμματα τα οποία έως τώρα δεν είχαν τη θέση αυτή, δεν θέλανε φορολόγηση υπερκερδών, δεν θέλανε μείωση ειδικού φόρου, δεν θέλανε παρέμβαση στο ΦΠΑ, αντιλαμβάνονται ότι είναι τέτοιες οι εξελίξεις όπου δεν μπορούν να εμένουν στη θέση αυτή. Εμείς είμαστε εκείνοι που το λέγαμε αυτό εδώ και πολλούς μήνες και το είπαμε και στη ΔΕΘ.
1: Τη στιγμή που τα λαϊκά νοικοκυριά αναμένεται να απορμηθευτούν το πετρέλαιο θέρμανσης πολύ πιο ακριβά από πέρυσι και που η τιμή της βενζίνης οδεύει στα 2,5 ευρώ το λίτρο, η κυβέρνηση και ο αρμόδιος υπουργός συνεχίζουν την κοροϊδία της ασπίδας προστασίας και των παρεμβάσεων, που όμως προστατεύουν αποκλειστικά τα θηριώδη κέρδη των ομίλων και επιδοτούν τελικά την ακρίβεια, υπογραμμίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ζητά να δυναμώσει η διεκδίκηση για επιβολή πλαφών στην τιμή της χοντρικής και της λιανικής, κατάργηση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης ενέργεια και καύσιμα, σε σύγκρουση με την πολιτική που υπηρετεί, όπως αναφέρει, τα κέρδη των λίγων και τη φορολογία των δημοσιονομικών χώρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα μείνει κανένα νοικοκυριό χωρίς δίκτυα ασφαλείας, είπε από την πλευρά του στην τηλεόραση του ΕΡΤ News ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος.
5: Εμείς μιλάμε για παρεμβάσεις σε ό,τι αφορά την αντλία,
1: ναι,
5: σε ό,τι αφορά το πώς το ελληνικό νοικοκυριό θα πάρει το πετρέλαιο θέρμανση για να θερμανθεί. Δεν θα μείνει κανένα ελληνικό νοικοκυριό χωρίς δίκτυα ασφαλείας.
1: Τώρα, ο ίδιος πονοκέφαλος ισχύει και σε όλη την Ευρώπη για την ενεργειακή ακρίβεια εν όψη και του χειμώνα. Μάλιστα, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν παρουσίασε στον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ σειρά πρωτοβουλειών για τον περιορισμό της εκτείναξης των τιμών του πετρελαίου. Πάμε στο Παρίσι και στην ανταποκρίτριά μας, τον Μαϊδά Παπαϊωάννου. Μαϊδά, ποια μέτρα προτείνει ο Γάλλος πρόεδρος? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
6: Καλώς σας μεσημέρι. Υπάρχουν δύο πρωτοβουλίες. Η πρώτη είναι προς την Ευρώπη, προς την Κομισιόν, και η άλλη είναι προς τον Ντόναλντ Τραμπ και τον ΟΗΕ. Όσον αφορά 45 λεπτά, διήρκησε η συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Μακρόν χθες το βράδυ, στην οποία ο Εμμανουέλ Μακρόν πρότεινε στον Ντόναλντ Τραμπ να υπάρξει μια ενεργητική εκεχηρία με ένα ψήφισμα στα Ηνωμένα Έθνη, όπου θα επιτρέπεται να προστατεύονται ορισμένα στρατηγικά σημεία της Σαουδικής Αραβίας, και επίσης να υπάρξει μείωση της σύραξης μεταξύ Χούθη και Σαουδικής Αραβίας, για να μπορέσουν να προστατευτεί τα στενά του Ορμούς, όπως και η Ερυθρά Θάλασσα, που είναι δύο διάβλοι που επιγόντως πρέπει να αφαιθούν ελεύθεροι στην προήγηση. Το δεύτερο στοιχείο που ζήτησε ήταν από και την Ουκρανία να υπάρξει μια εκεχηρία ενεργειακή και εκεί, με την προϋπόθεση ότι ο Ζελένσκι θα σταματήσει να χτυπάει τα δηληστήρια για ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ρωσίας, αλλά και η Ρωσία να σταματήσει να επιτίθεται σε αστικές περιοχές ή σε διάφορες άλλες εγκαταστάσεις ενεργειακές της Ουκρανίας, ώστε να μπουν μέσα σε μια σκέψη ειρήνης. Τώρα, ήθελα να σας πω ότι υπάρχουν 5 μέτρα που ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ο Εμμανουέλ Μακρόν, γιατί είναι σημαντικά για τους Ευρωπαίους, για να μπορέσουμε λίγο να αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή επίγουσα κατάσταση. Προσωρινή χαλάρωση προδιαγραφών για ντίζελ και κυροζίνη, ώστε να αυξηθεί η παραγωγή από τα δηληστήρια. Έγκριση υψηλότερου ποσοστού βιοκαυσίμων. Επίσης, αναβολή κατά ένα έτος της ισχύουσας ρύθμισης αναφορικά με το μεθάνιο, επέκταση των ευρωπαϊκών συστημάτων κοινών αγορών φυσικού αερίου, ώστε να συμπεριλάβουν τους υγρούς υδρογονάθρακες, και τελευταίο, επιτάχυνση της ηλεκτροκίνησης και μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου, ιδίως για τη θέρμανση. Και αυτό φυσικά αφορά και τους Έλληνες, όπως και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους.
1: Σωμαϊδα Παπαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από το Παρίσι πάμε στις Βρυξέλλες, κυρίες και κύριοι, για να ακούσουμε πώς άκουσαν τις πρωτοβουλίες του Γάλλου Προέδρου και τι λένε για την επιστολή Μακρόν. Η Έλενα Αποστολίδου, ανταποκριτριά μας, θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Μα τι λένε στην Κομισιόν μετά την επιστολή του Εμμανουέλ Μακρόν, Έλενα? Καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
7: Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Μόλις ολοκληρώθηκε το briefing, καθιερωμένη δηλαδή η καθημερινή ενημέρωση της Κομισιόν. Φυσικά σε αυτή την ενημέρωση ρωτήθηκε η επικεφαλής τύπου για θέματα ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Άννα Κάιζα, ρωτήθηκε για την επιστολή Μακρόν. Η Κομισιόν επίσημα λέει ότι εξετάζουμε πολλά από τα ζητήματα που περιλαμβάνονται σε αυτή την επιστολή. Οι υψηλές τιμές είναι ένα θέμα το οποίο το παρακολουθούμε στενά και εξετάζουμε πιθανά σενάρια αντιμετώπισης. Και μίλησε για δύο διαφορετικά ζητήματα. Το πρώτο είπε για τις τιμές που υπάρχουν, τις πολύ υψηλές τιμές που έχει η Ευρώπη, που είναι ακόμα και διπλάσιες από εκείνες των ακόμα και τρεις φορές, όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες και της Κίνας. Και το δεύτερο είναι η ενεργειακή μετάβαση που πρέπει να προχωρήσει η Ευρώπη, έτσι ώστε να είναι πιο ανεξάρτητη. Πρέπει να σου πω ότι δεν βγήκε κάποια είδηση, όμως θα λέγαμε ότι αυτό που έχουμε καταγράψει είναι μια ανησυχία και μια αμηχανία της Κομισιόν για να προχωρήσει σε αυτό που θέλουν τα κράτη-μέλη.
1: Ωραία, ας μείνουμε σε αυτά.
7: Επιστολή, να προσθέσω ότι υπάρχει και η πρόταση του Πρωθυπουργού της Σλοβακίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συγκληθεί ένα έκτακτο συμβούλιο για την ενέργεια, που είναι ενδεικτικό.
1: Έλενα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Πάμε σε μια έκτακτη είδηση, κυρίες και κύριοι. Πάμε στον αστυνομικό μας συντάκτη, Γιώργο Γεραφέντη. Έχουμε μια δυσάρεστη είδηση, μας έρχεται από τη Ρόδο, Γιώργο. Τι ακριβώς συνέβη εκεί?
8: Δυστυχώς, μια τραγική είδηση μας έρχεται από τη Ρόδο. Ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του. Ήταν με κλιμάκιο, δηλαδή με άλλους συναδέλφους του από την πυροσβεστική υπηρεσία Ρόδου. Προσπαθούσαν να απεγκλωβίσουν δύο αναρριχητές που είχαν σε φαράγγι στην περιοχή Ατάβυρος της Ρόδου. Κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες, Γρηγόρη έχασε την ισορροπία του και έπεσε από μεγάλο ύψος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Αυτή την ώρα γίνεται επιχείρηση απεγκλωβισμού του πυροσβέστη που έχασε εν ώρα καθήκοντος την ζωή του.
1: Γιώργο Γεραφέντη, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση και τις σημαντικές πληροφορίες. Δυστυχώς, ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του στη Ρόδο, κυρίες και κύριοι, κατά την προσπάθεια απεγκλωβισμού αναρχητών.
9: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, να περάσουμε στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, εκεί όπου οι έρευνες συνεχίζονται με τις αρχές να εξετάζουν νέα στοιχεία τόσο για το ρόλο των δύο προφυλακισμένων γιατρών, όσο και για την πιθανή εμπλοκή και άλλων προσώπων. Μετά την κατάθεση του υπνοθεραπευτή ενώπιον του ανακριτή, το ενδιαφέρον τώρα στρέφεται σήμερα στη γραμματέα του ιατρίου. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα ψηφιακά πιστήρια και επικοινωνίες των εμπλεκομένων με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου να αναμένεται να δώσει νέα στοιχεία στην έρευνα. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ανέφερε ότι μετά τη σχετική άδεια του ανακριτή αναμένεται να προκύψουν επιπλέον δεδομένα, καθώς όπως είπε κάθε πτυχή της υπόθεσης εξετάζεται.
10: Σε λίγες μέρες, αφού δώσει την άδεια ο ανακριτής, θα υπάρχουν και άλλα στοιχεία για την άρση του απορρίτου. Κάθε πτυχή αυτής της υπόθεσης ερευνάται και στο πεδίο του συγκεκριμένου γεγονότος, αλλά και στο πεδίο της ευρύτερης δραστηριότητας που ασκείται γύρω από αυτά τα θέματα.
1: Την ίδια ώρα, ιδιαίτερο βάρος έχουν οι καταθέσεις των εργαζομένων στο ιατρείο του Κολονακίου, καθώς σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας υπάρχουν αποκλίσεις στις μαρτυρίες τους. Μάλιστα, οι αρχές εξετάζουν παράλληλα το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων προσώπων, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων που εκτιμάται ότι θα συμβάλλουν στην αποσαφήνιση των συνθηκών του θανάτου. Πάμε στην δικαστική μας συντάκτρια, Άννα Νικολάου, η οποία βρίσκεται στα δικαστήρια, εκεί όπου προσήλθε νωρίτερα, Άννα, για να καταθέσει η γραμματέα των γιατρών. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, είναι σε πλήρη εξέλιξη ανακριτική έρευνα. Μετά από αίτημα της υπεράσπισης των δύο προφυλακισμένων ιατρών, κλήθηκε να καταθέσει σήμερα στον ανακριτή μια γραμματέα του ιατρείου. Η συγκεκριμένη μάρτυρα είχε δώσει προανακριτικά στην αστυνομία κατάθεση δύο φορές. Σύμφωνα με την υπεράσπιση των κατηγορουμένων, η 28χρονη γραμματέα φέρει την υποστήριξη ότι την ώρα που ο Γιώργος Μαζονάκης βρισκόταν στο ιατρείο, γύρω στις 3.30 δηλαδή, ήρθε ασθενής του 58χρονου κατηγορούμενου γιατρού, ο οποίος είχε και κοιμόταν στον καναπέ μέχρι τις 4:10. Ο γιατρός ήταν μαζί με τον ασθενή και προέβησε συνταγογράφους εξετάσεων που, όπως φαίνεται από το έγγραφο που έχει προσκομίσει ο γιατρός στην ανάκριση, πραγματοποιήθηκε στις 4:06. Αυτό φέρεται να κατέθεσε σήμερα στον ανακριτή γραμματέα, η οποία κατέθεσε ως μάρτυρας προανακριτικά. Να πούμε ότι η 28χρονη είχε υποστηρίξει ότι ο Γιώργος Μαζονάκης πήγε στο γραφείο της 56χρονης γύρω στις 3:30 το μεσημέρι και παρέμεινε 3/4, ενώ το ραντεβού ήταν μεταξύ 1 με 1:30. Επιπλέον, προανακριτικά οι γραμματέας είχε καταθέσει ότι ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ για βοήθεια από το σταθερό τηλέφωνο του ιατρείου αλλά και από το κινητό του τηλέφωνο και που οι διασώστες είχαν μεταφέρει εν ζωή τον Γιώργο Μαζονάκη στο νοσοκομείο. Και να πούμε κλείνοντας ότι στο πλαίσιο της ανάκρισης θα κληθούν να καταθέσουν και οι υπόλοιπες υπάλληλοι του ιατρείου, καθώς έχουν εντοπιστεί αντιπάσεις σε όσους έχουν υποστηρίξει προανακριτικά.
1: Βεβαίως, γιατί ακούσαμε νωρίτερα και την εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας να λέει ότι δεν αποκλείεται να εμπλέκεται και τρίτο πρόσωπο σε αυτή την υπόθεση. Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Στη θέση ότι δεν προκύπτει καμία ποινική εμπλοκή του υπνοθεραπευτή στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, επέμεινε ο δικηγόρος του Γιάννης Γλύκας, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς με αφορμή την κατάθεση που έδωσε ο πελάτης του ενώπιον του ανακριτή.
12: Η ανάκριση είναι μυστική. Δεν υπάρχει δυνατότητα αποκάλυψη στοιχείων. Ο άνθρωπος αυτός είναι μάρτυρας και μόνο και βεβαίως ήρθε αυθορμήτως, αυτοβούλος και συνέβαλε στην αποκάλυψη αλήθειας.
1: Η ανάγκη για αποτελεσματικούς ελεκτικούς μηχανισμούς και η διασφάλιση ότι αυτοί κάνουν τη δουλειά τους αποτελεί πάγιο αίτημα, τόνισε από την πλευρά του, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς, ο Γιώργος Φλωρίδης.
13: Όπως προέκυψε από την υπόθεση αυτή, κάτι δεν έχει πάει καλά με τους ελέγχους. Πολλές φορές αυτοί που είναι να κάνουν τη δουλειά τους δεν την κάνουν σωστά. Τώρα πέφτουμε από τον ουρανό. Πες και πέφτουμε από τον ουρανό.
1: Αυτά λοιπόν ακούσαμε τον Γιώργο Φλωρίδη, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, να μιλάει στη τηλεόραση του Ερτ Νιούς. Τώρα, σχετικά με το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης ανέφερε ότι είχαν γίνει έλεγχοι από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και ότι η κυρία Γάκα το είχε δηλώσει ψευδώς ως συνοδό μηχάνημα ως ζωνοθεραπείας και ότι θα εξεταζόταν το δεύτερο δεκαπεθήμερο του Σεπτεμβρίου.
14: Κανονικά, κυρία Γάκα, αν ήταν σύνομη, θα έπρεπε να περιμένει τον Ίσα και δεν τον περίμενε. Έχουμε την περίπτωση μιας απατεώνος, η οποία παραβίασε εις γνώση της την νομοθεσία του ελληνικού κράτους. Έγινε σειρά ελέγχων από τον Ίσα. Η κυρία προφανώς έκρυβε το μηχάνημα, όπως δήλωσε μια υπάλληλος της, έσβηναν και τα ραντεβού από τη μνήμη του μηχανήματος, μην τυχόν και τους πάρει κανένας είδηση.
1: Η υπόθεση έφερε στο προσκήνιο και πρακτικές που παρουσιάζονται ως αντιγύρανση ευζωία ή κβαντική ιατρική. Ο καθηγητής θεραπευτικής αιματολογίας και ογκολογίας Θανάσης Δημόπουλος μίλησε στο News Radio 105,8, στο Βασίλη Δημόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, για την ανάγκη αυστηρότερων ελέγχων στις υπηρεσίες υγείας και ξεκαθάρισε ποια είναι τα όρια της επιστημονικά τεκμηριωμένης ιατρικής.
15: Κβαντική ιατρική και κβαντικός γιατρός είναι ένας νεολογισμός.
1: Μάλιστα.
15: Δηλαδή το να πάρουμε, να κολλήσουμε το κβαντική φυσική και να το κάνουμε κβαντικός ιατρός είναι σαν να παίρνουμε τη μοριακή βιολογία που είναι μία από τις βασικές επιστήμες και να πούμε ότι εγώ είμαι μοριακός γιατρός. Σε ένα οργανωμένο κράτος και σύγχρονο όπως είναι η Ελλάδα θα πρέπει και η πολιτεία κατά κάποιο τρόπο να προστατεύει εντός ή εκτός εισαγωγικών τον πολίτη ο οποίος ζητάει κάποια ιατρική υπηρεσία. Δεν μπορεί να τα αφήσουμε όλα στην προσωπική ευθύνη των ανθρώπων. Είναι σωστό αυτό που λέτε. Αφενός μεν συγκεκριμένο πλαίσιο χορήγησης άδειας λειτουργίας εγκαταστάσεων από νοσοκομεία, κλινικές, πολυιατρία, μεμονωμένα ιατρία, έλεγχη, δηλαδή αδειοδότηση, έλεγχη στη λειτουργία και βεβαίως σαφής ενημέρωση από τους κατατόπους ιατρικούς συλλόγους και τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για το τι θεωρείται σήμερα συμβατική ιατρική, ποιες είναι οι ειδικότητες στο πλαίσιο της συμβατικής δυτικής ιατρικής την οποία εφαρμόζουμε όλοι και βεβαίως τι είναι εκτός αυτών των ορίων.
1: Και από τις εξελίξεις στην υπόθεση με του θανάτου του τραγουδιστή του Γιώργου Μαζονάκη, πάμε στην άλλη μεγάλη υπόθεση που μας έχει συγκλονίσει όλους. Προθεσμία να απολογηθεί την Πέμπτη, πήρε ο 27χρονος, ο οποίος σκότωσε την 25χρονη πρώην σύντροφό του στην Ιγουμενίτσα. Οι αρμόδιοι αξιωματικοί που ερευνούν την υπόθεση εκτιμούν ότι ο 27χρονος έχει κρύψει κρίσιμες πληροφορίες, καθώς από την αρχή προσπάθησε να τους αποπροσανατολίσει. Ο καθομολογίαν δολοφόνος δοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών και χθες ο εισαγγελέας του άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο. Πάμε στον Βασίλη Σιώμα, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Βασίλη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
16: Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική, είναι καλά στην υγεία του. Ένα από τα δύο τραύματα που φέρει στη θρακική χώρα είναι πιο σοβαρό και πιο βαθύ και γι' αυτό έχουμε και την νοσηλεία και θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση της υγείας του 27χρονου για το αν την Πέμπτη που είναι η μέρα της απολογίας του αν θα μπορέσει να παρουσιαστεί ενωπίον ανακριτή και εισαγγελέα στο δικαστικό μέγαρο της Οικουμενίτσας ή αν πάλι ο ανακριτής και εισαγγελέας θα έρθει στο νοσοκομείο. Όπου εκεί θα γίνει η ποινική διαδικασία, η νομική διαδικασία αν θέλεις, όπου θα απολογηθεί ο κατηγορούμενος και θα δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα της κυρίας ανακρίτριας για το ποια ήταν η αιτία που θόλωσε και βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση με αποτέλεσμα να θρηνούν τόσο οι κάτοικοι εδώ της περιοχής όσο και οι συγγενείς μια 25χρονη κοπέλα, μια κοπέλα γεμάτη όνειρα που ετοιμαζόταν να ξεκινήσει το νέο μεταπτυχιακό της πρόγραμμα, μια κοπέλα που δεν είχε δώσει κανένα δικαίωμα, ένας άγγελος μου είπαν εδώ οι κάτοικοι που έφυγε τόσο άδικα από τη ζωή με περισσότερες από 8 μαχαιριές, εφέροντας μαχαιριές στο τράχυλο, στην κοιλιακή χώρα, στο θώρακα, στο χέρι, αμυντικός τραυματισμός μου είπαν από ανθρώπους που γνωρίζουν αυτά τα τραύματα αλλά και στο πόδι, δηλαδή η κοπέλα πάλεψε, προσπάθησε να αμυνθεί από τις μαχαιριές του 27χρονου πρώην συντρόφου.
1: Και όλο αυτό που περιγράφεις τώρα, Βασίλη, πραγματικά δείχνει κάτι για τον δράστη, ο οποίος, όπως λένε οι πληροφορίες, σηκώθηκε, έφυγε από την Αθήνα, ανέβηκε στην Οικουμενίτσα για να κάνει ό,τι έκανε, για να κάνει αυτό το έγκλημα, να σκοτώσει την πρώην σύντροφό του και στη συνέχεια προσπάθησε να παραπλανήσει τους αστυνομικούς, στείνοντας σε ένα σκηνικό ληστείας. Άσχετα από το που το κατάφερε αυτό.
16: Τα στοιχεία που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή φαίνεται όπως ήταν προσχεδιασμένες οι πράξεις του κατηγορούμενου. Δεν ταξιδεύεις με το λεωφορείο από την Αθήνα έχοντας μαζί σου ένα μαχαίρι. Δεν στείνεις καρτέρι θανάτου στην πρώην σύντροφό σου για να λύσεις οποιαδήποτε θέματα μπορεί να έχει ένα ζευγάρι νυν ή πρώην ζευγάρι. Και από εκεί και πέρα να έχουμε αυτή την εξέλιξη. Και ταυτόχρονα να προσπαθείς να θολώσεις τα νερά, να αποπροσανατολίσεις τους αστυνομικούς για το τι έχει συμβεί, να επικαλείσαι και να μηχανεύεσαι σενάρια ότι δεχτήκατε επίθεση μαζί με την πρώην κοπέλα σου από 4 κουκουλοφόρους αγνώστους και μάλιστα ήταν οπλισμένοι και μάλιστα μαχαίρωσαν την κοπέλα σου και μαχαίρωσαν και σένα τον ίδιον, όπου αργότερα βέβαια όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Φιλιατών ομολόγησε τα πάντα, είπε το τι συνέβη, ότι ήταν φολωμένος, ότι νευρίασε και από εκεί και πέρα είχαμε αυτή την εξέλιξη να χάσει 25χρονη κοπέλα την ζωή της. Να σου πω ότι σε λίγη ώρα από τώρα στα Γιάννενα που μεταφέρθηκε η Σωρός στην ιατροδικαστική κλινική θα ξεκινήσει νεκροψία, νεκροτομή, όπου εκεί θα προκύψουν σίγουρα νέα ευρήματα.
1: Βασίλη Σιώμα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η ώρα είναι 2:31, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να αλλάξουμε τώρα θέμα στο δελτίο μας. Μήνυμα ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και ότι ο ίδιος προτίθεται να διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία, στείλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας εκδήλωση στο Σαν Φρανσίσκο των ΗΠΑ. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα έχει πλέον αλλάξει θέση στην ευρωπαϊκή οικονομία και δεν θεωρείται πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Πάμε στον Άγη Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης έκανε άγη ιδιαίτερη αναφορά στην προσέλκυση εργαζομένων στην Ελλάδα, όχι μόνο για τουρισμό, αλλά και για εργασία γενικότερα.
0: Ακριβώς. Καθάρισε το πολιτικό μήνυμα του Πρωθυπουργού συνεχίζοντας την επίσκεψή του στις ΗΠΑ, αλλά και η προσωπική του αναφορά για τρίτη θητεία. Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση για το θέμα για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης, συνέδεσε την πολιτική σταθερότητα με τη συνέχιση της πορείας που, όπως υποστήριξε, έχει ακολουθήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Η Ελλάδα, είπε, έχει μπροστά της έναν ορίζοντα έως το 2030, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει ο κίνδυνος μιας πολιτικής αλλαγής να ανατρέψει την κατεύθυνση αυτή. Δεν χρειάζονται πολλά, είπε, για να γίνει εκτροχιασμό. Ενώ αναφερόμενος στα 200 χρόνια από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε πως παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, υπάρχει ο κίνδυνος για μια επόμενη κυβέρνηση να αλλάξει ξανά την πορεία. Όπως είπε και εσύ, ο Πρωθυπουργός απευθύνει κάλεσμα στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετάσχουν στις εκλογές, κάνοντας αναφορά και στην επιστολική ψήφο, τονίζοντας πως κάθε εκλογή αφορά το μέλλον, τονίζοντας βέβαια και την ανάγκη να διατηρηθεί ο δεσμός των Ελλήνων του εξωτερικού με την Ελλάδα. Ενώ μιλώντας για τις επόμενες γενιές, σημείωσε ότι στόχος είναι να μην κληροδοτηθούν στις νεότερες γενιές το βάρος του δημόσιου χρέους. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε την οικονομική πορεία της Ελλάδος ως ένα από τα βασικά επιχειρήματα για τη συνέχιση της σημερινής κατεύθυνσης και, όπως είπες και εσύ, ανέφερε πως η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Υπογράμμισε δε πως η ελληνική οικονομία βρίσκεται πάνω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο και ότι η Ελλάδα μπορεί να δανείζεται με χαμηλότερα επιτόκια ακόμα και από τις ΗΠΑ. Στο τεχνολογικό μέρος της επίσκεψης, ο Πρωθυπουργός είχε επαφές με κολοσσούς της τεχνολογίας για την τεχνητή νοημοσύνη, τις ψηφιακές υποδομές, τη ρομποτική, αλλά και την κυβέρνηση να επιχειρεί να αναδείξει το ελληνικό ανθρώπινο δυναμικό και τις δυνατότητες επενδύσεων στην Ελλάδα. Και όχι τυχαία, ο Πρωθυπουργός μίλησε για τη δυνατότητα εργαζομένων να ζουν στην Ελλάδα και να εργάζονται εξ αποστάσεως για επιχειρήσεις του εξωτερικού, επιχειρώντας να συνδέσει την τεχνολογία με ένα διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο. Το ενδιαφέρον βέβαια τώρα από εδώ και πέρα πηγαίνει από τις επενδύσεις στη διπλωματία, με την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ να αποτελεί την κορύφωση για τα λειτουργικά, την Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και την ασφάλεια, που θέματα τα οποία βρίσκονται στην ατζέντα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
1: Ο Πρωθυπουργός πότε θα μιλήσει εκεί, να θυμίσουμε, Άγη?
0: Την Πέμπτη είναι η ομιλία του, την Πέμπτη μεσημέρι. Νωρίτερα θα έχει και συνάντηση με τον επικεφαλής του ΟΗΕ, τον κύριο Κουτιέρες.
1: Άγη Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εκεί πέφτουν λοιπόν όλα τα φώτα πλέον σιγά σιγά σε όλο τον πλανήτη. Είναι στραμμένα προς την Νέα Υόρκη και την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Υπό τη σκιά των δύο πολέμων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, ξεκινά σήμερα στη Νέα Υόρκη η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπου αναμένεται να παραστούν δεκάδες ηγέτες από όλο τον κόσμο. Ανάμεσα σε αυτούς οι πρόεδροι του Ιράν και της Ουκρανίας, οι χώρες των οποίων βρίσκονται στο επίκεντρο της παγκόσμιας γεωπολιτικής και ενεργειακής κρίσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα μιλήσει σήμερα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και ακολούθως θα έχει σειρά συναντήσεων με ηγέτες, καθώς η εξέλιξη βρίσκεται διπλωματικό παρασκήνιο και για τα δύο αυτά μέτωπα που αναφέραμε. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Και όλοι περιμένουμε να ακούσουμε τι θα πει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Έλενα, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, ναι. Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ. 5 παρά 5 ώρα Ελλάδος έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Υπό τη σκιά, όπως είπες, των δύο μεγάλων μετόπων, στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, όπου σίγουρα θα αναφερθεί ο Αμερικανός Πρόεδρος. Mm-hmm. Ωστόσο, να μεταφέρουμε μια τελευταία εξέλιξη που είναι γνωστή πριν από λίγη ώρα. Σύμφωνα με δηλώσεις Ιρανού αξιωματούχου που δεν κατονομάζεται στο πρακτορείο, ο Reuters, το Ιράν είναι ανοιχτό στη διαπραγμάτευση βάσει της νέας πρότασης που έχει δώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 16 Σεπτεμβρίου, όπως είπε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, τότε τα στενά του ορμούς θα μπορούσαν να ανοίξουν μέσα σε 7 ημέρες, και αυτό ήδη είχε και ένα αντίκτυπο στις, θετικό αντίκτυπο στις αγορές. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Ιρανική αντιπροσωπεία είναι εξουσιοδοτημένη να μιλήσει, να συζητήσει, απολύτως εξουσιοδοτημένη, και επίσης πρόσθεσε ότι δεν προβλέπεται να υπάρξει συνάντηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον πρόεδρο του Ιράν Πεζεσκιάν, ο οποίος φτάνει σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Νέα Υόρκη. Μένει ωστόσο και αυτό να το δούμε, αν θα υπάρξει κάποια συνάντηση ή όχι. Πάντως μέχρι στιγμής τα μηνύματα είναι αρνητικά, τόσο από αυτόν τον αξιωματούχο, όσο και από τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, τον κύριο Ρούμπιο, σε δηλώσει του σήμερα το πρωί. Τώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος πάντως, μετά την ομιλία του, θα έχει σειρά συναντήσεων με ηγέτες, αφού πρώτα υπογράψει τη σημαντική συμφωνία για τη Γροιλανδία με τους πρωθυπουργούς της Δανίας και της Γροιλανδίας για την ασφάλεια της Γροιλανδίας που αναλαμβάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Θα δούμε και τι ακριβώς περιέχει αυτή η συμφωνία. Ενώ ακολούθως θα συναντηθεί, όπως είπαμε, πολλούς ηγέτες. Ανάμεσά τους τον νέο πρωθυπουργό της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, θα είναι μάλιστα η πρώτη του συνάντηση. Τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εδώ θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το κομμάτι της ενέργειας. Καθώς και τις προηγούμενες ημέρες που υπήρξε η τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ τους, αλλά και σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να εμείνει στο θέμα μιας ενεργειακής εκεχηρίας, επισημένοντας και υπογραμμίζοντας το θέμα του ντίζελ, όπως έκανε και στη μεταξύ τους τηλεφωνική επικοινωνία.
1: Βέβαια, μάλιστα έχει πει πολλές φορές ο ίδιος, είχε αναφέρει σε αναρτήσεις του, ότι για την κρίση όλη αυτή την ενεργειακή και την ακρίβεια δεν ευθύνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με το Ιράν και τα στενά του Ορμούς τόσο πολύ σε τέτοιο βαθμό όσο ο πόλεμος στην Ουκρανία.
17: Ο πόλεμος στην Ουκρανία, ακριβώς, Γρηγόρη. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να έχει συναντήσεις με ηγέτες των χωρών του κόλπου. Αυτό που διέρεσε τα αμερικανικά μέσα τις προηγούμενες ημέρες είναι για να παρουσιάσει και ένα σχέδιο για τις επόμενες κινήσεις των ΗΠΑ στην περιοχή και με το μέτωπο των Χούθη ανοιχτό. Ωστόσο, πέρα από τις δηλώσεις του Ιρανού αξιωματούχου για πιθανό άνοιγμα των στενών του Ορμούς, υπό προϋποθέσεις βέβαια, η αισιοδοξία προκαλεί και το γεγονός ότι η Σαουδική Αραβία αναμένεται να ξαναρχίσει τις αποστολές πετρελαίου μέσω του αγωγού East-West, ο οποίος είχε κλείσει προσωρινά λόγω επιθέσεων. Αλλά ενεργό παραμένει το μέτωπο των Χούθη. Τις επόμενες ημέρες είναι πολύ σημαντική επίσης και η συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Πρόεδρο Σι της Κίνας, όπου εκεί, εκτός βεβαίως από τα γεωπολιτικά και το εμπόριο, θα συζητηθεί και το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, όπου επίσης βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Και κλείνοντας, να σου πω ότι ο πρώτος ξένος ηγέτης με τον οποίο συναντήθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο Γάλλος Πρόεδρος, ο οποίος έκανε λόγο για μια επικοδομητική συζήτηση για το ενεργειακό, και μάλιστα ο ίδιος, όπως είπε, θα καταθέσει σχέδιο στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για μια ενεργειακή εκεχηρία στη Μέση Ανατολή.
1: Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Να αφήσουμε προς το παρόν τα όσα γίνονται στον ΟΗΕ. Σε λίγες ώρες από τώρα περιμένουμε να ακούσουμε τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και να έρθουμε στα δικά μας τώρα στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Σε διευκρινήσει αναγκάστηκε να προχωρήσει το ΠΑΣΟΚ μετά τις δηλώσεις των νεοεισερχόμενων στο κόμμα του Αλέξανδρου Αυλονίδη και του Νικολάου Φαραντούρη, οι οποίοι έκαναν λόγο για μετεκλογικές συνεργασίες με Ελλάς και Πλαίσια Ελευθερίας. Πάμε στην Ευγενία Λούση, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι λένε στη Χαριλάου Τρικούπη για το θέμα που έχει προκύψει με τους κύριους Φαραντούρη και Αυλονίδη, Ευγενία.
18: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Στη Χαριλάου Τρικούπη κρατούν χαμηλούς τόνους. Γι' αυτό θα λέγαμε εντός εισαγωγικών ότι τραβούν μαλακά το αυτοί και στους δύο νέους ερχόμενους, τον έναν ευρωβουλευτή και τον βουλευτή κύριο Αυλονίτη, καθώς πραγματικά έχει προκληθεί έντονη εσωκομματική ενόχληση από τις δηλώσεις και των δύο, γιατί λένε ότι πέρασαν την κόκκινη γραμμή του κόμματος, αυτή δηλαδή ότι πρέπει να αποφεύγουμε τα επικοινωνιακά λάθη και να ακολουθούμε την κεντρική γραμμή του κόμματος. Τώρα στο διατάφτα, Γρηγόρη, να σου πω ότι η κόντρα και οι αντιδράσεις που προέκυψαν εστιάζονται σε δύο διαφορετικά μέτωπα. Καταρχήν, σχετικά με τις δηλώσεις του Αλέξανδρου Αυλονίτη, ο οποίος μόλις λίγα 24 ώρα μετά την προσχώρησή του στο ΠΑΣΟΚ άνοιξε θέμα μετεκλογικών συνεργασιών.
1: Με το καλημέρα, η πρώτη του δήλωση ουσιαστικά.
18: Ακριβώς, μόλις 3-24 ώρα. Υποστηρίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να συζητήσει για συνεργασία με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και την πλεύση ελευθερίας, με το σκεπτικό ότι το ζητούμενο είναι η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Βεβαίως η αντίδραση Χαριλάου Τρικούπη ήταν άμεση. Με τον κύριο Αυλονίτη να προχωρά σε μια διευκρινιστική ανάρτηση, τονίζοντας ότι η ήττα της Νέας Δημοκρατίας προϋποθέτει το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα και επιβεβαιώνοντας τη σημασία της πολιτικής αυτονομίας και τη διεκδίκηση της πρωτιάς στις επικείμενες εκλογές. Αυτή είναι και η γραμμή του κόμματος. Ωραία. Και αυτή αναγκάστηκε ο κύριος Αυλονίτης να κάνει τη διευκρινιστική δήλωση. Τώρα, στη δεύτερη υπόθεση του κυρίου Φαραντούρη, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ βρέθηκε και πάλι στο επίκεντρο σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης, όταν κατά τη διάρκεια τελευταίας τηλεοπτικής του συνέντευξης με την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Δούκου, ο κύριος Φαραντούρης, αναφερόμενος σε παλαιότερη υπόθεση, χρησιμοποίησε την φράση ότι χαριεντιζόσασταν με υπουργούς, προκαλώντας βεβαίως την έκρηξη της κυρίας Δούκου, η οποία ζήτησε ακόμη και την αποπομπή του από το ΠΑΣΟΚ. Και εδώ υπήρξε άμεση αντίδραση του ΠΑΣΟΚ και το ζητούμενο τώρα είναι η γραμμή που πάλι τέθηκε εκ νέου και επαναλαμβάνεται από τη Χαριλάου Τρικούπη, είναι ότι θα πρέπει να κρατάνε μια συγκεκριμένη γραμμή και ότι πρέπει να διαμηνύουν.
1: Κατανοητό.
18: Ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να παγιώσει τη θέση του ως κύρια εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ευγένεια Λούζου, ευχαριστούμε πολύ για την ταχύτητα με την οποία βουλευτής Κέρκυρας Αλεξάνδρος Αυλονίτης άνοιξε και στη συνέχεια επιχείρησε να κλείσει το θέμα των συνεργασιών. Μίλησε στο Ρινιούς Ρέντι 105,8 και στην Ευαγγελία Μπαλτατσή, Γιάννα Διαμαντοπούλου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος.
19: Είναι πολύ ουσιαστικό στο δημόσιο λόγο μας όλοι μας, γιατί όλοι κάνουμε λάθη και όλοι λέμε σε μια ένταση επάνω πράγματα που ίσως δεν έπρεπε να υποθούν. Και υπάρχει και μια πολύ ευαισθησία απέναντι στο θέμα, στο πώς διαχειριζόμαστε το θέμα μιας γυναικείας παρουσίας και μιας ανδρικής, γιατί όχι. Επομένως, δεν θεωρώ ότι υπήρχε καμία πρόθεση έτσι, να προσβάλλει κανείς την κυρία Δούκου.
20: Αλλά τι έπαθε ο κ.
19: Αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη προσοχή στη διαχείριση του λόγου και στις εκφράσεις που χρησιμοποιούμε. Τώρα, να φτάσουμε στην αποπομπή και στη διαγραφή νομίζω είναι υπερβολές. Το ΠΑΣΟΚ έχει έναν και μόνο δρόμο. Είναι μονόδρομος η πολιτική του. Η ταυτότητά του είναι σοσιαλδημοκρατική και η σοσιαλδημοκρατία έχει πάντοτε αριστερά της στην αριστερά, δεξιά της στη δεξιά και ουσιαστικά δημιουργεί την κεντροαριστερά παίρνοντας ψήφους από όλους. Αυτή είναι η ταυτότητα του ΠΑΣΟΚ και γι' αυτό είναι μονόδρομος για μας ο δρόμος της αυτονομίας. Το ΠΑΣΟΚ απευθύνεται στο κέντρο. Άρα το ΠΑΣΟΚ λειτουργεί και είναι πολύ σαφής η αυτοδύναμη πορεία του, ενώ όσον αφορά τους πολίτες απευθύνεται στο σύνολο και των αριστερών και των ανθρώπων που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία πιστεύοντας ότι είναι κέντρο.
21: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:43 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 πάμε και πάλι εκτός συνόρων να δούμε τι έγινε στη δυτική Τουρκία, στη Μανίσα. Ειδικότερα εκεί όπου αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν ανάμεσά τους και μαθητές από επίθεση ενόπλου έξω από σχολείο. Ακούμε και πάλι την Έλενα Λεβίζο από την αίθουσα σύνταξης. Μάλιστα, ο ύποπτος έχει συλληφθεί, Έλενα.
17: Ναι, ο ύποπτος συνελήφθη ένας 15χρονος, όπως και οι γονείς του και ο παππούς του, στον οποίο ανήκει η καραμπίνα που χρησιμοποίησε. Να σου πω αρχικά ότι είναι τουλάχιστον 11 οι τραυματίες, ανάμεσα τους και μαθητές του τεχνικού λυκείου. Δύο από τις τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Βίντεο από κάμερες ασφαλείας της περιοχής δείχνουν το 15χρονο γύρω στις 8 η ώρα το πρωί να προετοιμάζει την επίθεσή του, βάζοντας σφαίρες στην καραμπίνα και παρατηρώντας για να δει αν τον παρακολουθεί κάποιος. Ακολούθως άνοιξε πύρεξ από το τεχνικό λύκειο, τραυματίζοντας αυτούς τους ανθρώπους, προτού ο ίδιος συλληφθεί. Τα κίνητρά του είναι άγνωστα, ωστόσο ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας δήλωσε ότι ανοίγει μία ενελεχής έρευνα για τα αίτια και αυτής της επίθεσης, αλλά και γενικότερα για τα αίτια μιας αύξησης τέτοιων επιθέσεων σε σχολεία και για το πώς έφηβοι καταφέρνουν να πάρουν στα χέρια τους όπλα.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από το περιστατικό αυτό, από την επίθεση σε σχολείο στη Δυτική Τουρκία με αρκετούς τραυματίες, σε επίθεση ενόπλου έξω από σχολείο, να πάμε να δούμε τι γίνεται στη δίκη για την τραγωδία των Ντεμπών. Σε φορτισμένο κλίμα, λοιπόν, συνεχίζει στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία. Στην κατάθεσή της, η Μαρία Καριστιανού έκανε λόγο για συγκάλυψη και ζήτησε να αποδοθούν ευθύνες. Πάμε στη Λάρισα και στην Ελπίδα Κουτσογιάννη, η οποία θα μας ενημερώσει. Ελπίδα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Νομίζω, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, θα παραμείνει φορτισμένο το κλίμα όσο καταθέτουν γονείς που έχασαν τα παιδιά τους και συγγενείς που έχασαν τους ανθρώπους τους. Είναι έτσι και αλλιώς μια δύσκολη στιγμή αυτή για τους γονείς και τους συγγενείς. Γενικά είναι μια δύσκολη στιγμή, θα έλεγα. Σήμερα κατέθεσε η Μαρία Καριστιανού. Ήταν ιδιαίτερα επικριτική σε ό,τι αφορά την ανακριτική έρευνα της ελλείψης, της παραλήψης, τον τρόπο που έγινε η ανακριτική έρευνα. Μίλησε για επιχείρηση συγκάλυψης από πολλούς φορείς σε ό,τι αφορά την έρευνα μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων και ζήτησε βεβαίως την αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Είπε ότι πολλές φορές έχω επικρίνει τη δικαιοσύνη, ελπίζω να διαψευτώ και να κάνει επιτέλους η δικαιοσύνη την δουλειά της. Κατέθεσε η κυρία Μαρία Ντόλκα επίσης, μητέρα της 18χρονης Αναστασίας, η οποία έγινε η κατάθεσή της πραγματικά σε πολύ έντονο συγκινησιακά και συναισθηματικά φορτισμένο κλίμα. Είπε ότι λείπουνε κατηγορούμενοι από αυτή την δίκη. Κατέδειξε το γεγονός ότι απουσιάζουν κατηγορούμενοι παρίστατοι δύο των συνηγόρων τους βεβαίως και ότι θα έπρεπε να είναι και άλλοι κατηγορούμενοι σε αυτή την υπόθεση, μεταξύ των άλλων, είπε, και πολιτικά πρόσωπα. Θα συνεχιστεί αύριο η δίκη με καταθέσεις και πάλι γονιών και συγγενών θυμάτων. Είχαμε και ένα αίτημα σήμερα, να σου πω, Γρηγόρη.
1: Από
3: τους γονείς του Δημήτρη Ναλμπάντη, ήταν ο συνοδός μηχανοδηγός της επιβατικής αμαξοστοιχίας. Βρήκανε το κινητό τους, το υπηρεσιακό του, με συγχωρείτε, τηλέφωνο, και ζήτησαν από την έδρα να προχωρήσει σε πραγματογνωμοσύνη επί του υπηρεσιακού τηλεφώνου του μηχανοδηγού.
1: Μάλιστα. Ελπίδα Κουτσογιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και από τη δίκη που συνεχίζεται σε φορτισμένο κλίμα για την τραγωδία των Ντεμπών στη Λάρισα, πάμε να δούμε τι γίνεται με τη φθινοπορεινή αλλαγή του καιρού που έκανε την εμφάνισή της εδώ και λίγες ώρες, με καταιγίδες, χαλάζι, κεραυνούς και πτώση της θερμοκρασίας σε αρκετές περιοχές της χώρας και στην Αττική. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας Νικολέτα Ζεκοπούρη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Να ξεκινήσουμε, Νικολέτα, πέρα από την εικόνα που επικρατεί αυτή την ώρα εδώ στο Λεκανοπέδιο, οπότε περιμένουμε εξέλιξη των φαινομένων. Καλό μεσημέρι.
20: Εννοείται, θα πούμε, Γρηγόρη, τα πάντα και για κάθε περιοχή της χώρας. Ουσιαστικά να επισημάνουμε ότι ο καιρός είναι πλήρως συμβατός με την εποχή. Αύριο έχουμε και φθινοπορεινή ησημερία. Άρα, όσο δεν υπάρχουν προβλήματα και μεγάλες ραγδαιότητες, τις χρειαζόμαστε αυτές τις βροχές. Βεβαίως χρειάζεται και προσοχή. Το σύστημα έχει δυναμική. Έχουν πέσει πάνω από 20.000 κεραυνοί στη χώρα μας. Το περισσότερο νερό στην Κίμη, στην Εύβοια, 113 τόνοι νερού, λοιπόν, αναστρέμα. Επίσης, εδώ στην Αττική είχαμε μπόρες. Εκτιμώ ότι μπορεί να έχουμε και επανάληψη των φαινομένων αυτών περίπου μέχρι και τις 6 αυτά το απόγευμα μετά φαίνεται βελτίωση του καιρού. Υπάρχει και μια πρόσκαιρη ύφεση και στις περιοχές εκεί που είχαμε το πικ Χαλκιδική, σποράδες Εύβοια. Ωστόσο, να πω ότι μια τελευταία επιδείνωση θα υπάρξει εκεί από τα μεσάνυχτα μέχρι και αύριο το πρωί. Πάλι με ισχυρές βροχές και καταιγίδες λοιπόν σε αυτό το κομμάτι της χώρας, πιθανώς αύριο και στην Κρήτη. Από το μεσημεράκι όμως αύριο παντού ο καιρός θα βελτιωθεί και εδώ στην Αττική θα ξαναβγεί ο ήλιος με θερμοκρασίες όμως αρκετά δροσερές για την εποχή. Η μέγιστη αύριο 26 βαθμοί στη χώρα μας και επίσης την Πέμπτη θα χαρούμε τον ήλιο, αλλά με έντονο κρύο τη νύχτα και νωρίς το πρωί. Μονοψήφιες τιμές θα πέσουμε κοντά στους 0 βαθμούς σε βόρειες και ορεινές περιοχές.
1: Μάλιστα. Μα είναι η εποχή τώρα, φθινόπωρο, πρέπει να έχουμε και λίγο και διαφορά στη θερμοκρασία και λίγες βροχές. Τις χρειαζόμαστε. Νικολέτα Ζεκοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Ακούσαμε τη μετεωρολόγο μας, κύριε Σκύρη, τη μετεωρολόγο του Ερτ Νιούς. Εν τω μεταξύ, κυκλοφοριακό κομφούζιο είχαμε πριν από λίγο στη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Γιατί λόγω ολισθηρότητας του οδοστρώματος και λόγω της βροχής, μια νταλίκα δίπλωσε και έπεσε από πάνω η μπουλντόζα την οποία μετέφερε. Το φορτηγό που κινούνταν στο ρεύμα προς Γλυφάδα προσέκρουσε σε γέφυρα στο ύψος της οδού Ρόζα Συμβριώτη στην περιοχή του Ελληνικού. Αποτέλεσμα ήταν να κλείσει ο δρόμος και στα δύο ρεύματα, με την τροχέα να βρίσκεται στο σημείο για ώστε να διευκολύνει την μετακίνηση των οδηγών. Το ατύχημα σε συνδυασμό με τη βροχή έχουν φέρει καθυστερήσεις, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα, η ελληνική φωνή της Deutsche Welle, κυρίες και κύριοι, δεν θα συγχύσει τελικά, καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο του Γερμανικού Σταθμού αποφάσισε να συνεχιστεί η λειτουργία της ελληνικής υπηρεσίας. Η εξέλιξη έρχεται λίγους μήνες μετά την απόφαση για κατάργησή της από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή. Πάμε να ακούσουμε το θέμα που έχει επιμεληθεί η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
2: Την ανάκληση της κατάργησης της ελληνόφωνης υπηρεσίας της Deutsche Welle προχώρησε μετά από ομόφωνη απόφαση το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο της Deutsche Welle, αναγνωρίζοντας τη σημαντική δημοσιογραφική συμβολή του τόσο στην Ευρώπη όσο και στον υπόλοιπο κόσμο. Μιλώντας στις πρωινές διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου, η πρόεδρος της ΕΣΥΕΑ, Μαρία Αντωνιάδου, αναφέρθηκε στον αγώνα που έδωσε η Ένωση Συντακτών στο να παραμείνει ανοιχτό το ελληνόφωνο τμήμα.
4: Είχαν σκοπό να καταργήσουν την εκπομπή της αρχαιότερης γλώσσας της Ευρώπης, η οποία παραμένει ομιλούσα γλώσσα. Είναι πολύ σημαντικό. Η προσφορά της ελληνικής γλώσσας στην Ευρώπη ήταν και ένας συνδετικός κρίκος των Ελλήνων μεταναστών με τη μητέρα πατρίδα. Κάθε εβδομάδα παραλαμβάνανε υπογραφές όλα τα επιτελικά στελέχη της Deutsche Welle και το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο και το Υπουργείο Πολιτισμού, στο οποίο υπάγεται η Deutsche Welle, και βουλευτές οι οποίοι είναι στο κομμάτι της ελληνογερμανικής φιλίας.
2: Στο παρολίγον κλείσιμο του ελληνόφωνου τμήματος της Deutsche Welle μίλησε στην εκπομπή «Απολύτως σχετικό» με τον Ανδρέα Παπασταματίου και διευθύντρια του ελληνικού προγράμματος της υπηρεσίας, Δήμητρα Κυρανούδη.
22: Η απόφαση ανατράπηκε, ανεκλήθη, ανακοινώθηκε επισήμως, είναι πλέον γεγονός. Είναι γεγονός ότι οι γερμανικές αποφάσεις, όπως ξέρουμε, δύσκολα ανατρέπονται. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτή, η μαζική κινητοποίηση στην Ελλάδα, στη Γερμανία και στην Κύπρο, ήταν, όπως μας είπαν εκπρόσωποι του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου αλλά και η Γενική Διευθύντρια της Deutsche Welle, ήταν ιστορικής εμβέλειας.
2: Στην ιστορική αυτή απόφαση αναφέρθηκε στο Earth News Radio και ο Κώστας Κοσμάς, υποψήφιος με το κόμμα των Πράσινων, τονίζοντας πως τα δημόσια μέσα ενημέρωσης είναι πολύ απαραίτητα, ιδίως αυτή τη στιγμή.
23: Υπήρξε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Ευτυχώς τελικά δεν πραγματοποιήθηκαν τα σχέδια. Τα δημόσια μέσα ενημέρωση αυτή τη στιγμή είναι περισσότερο απαραίτητα από ποτέ.
1: Μάστιγα οι απάτες, κύριες και κύριοι, σε βάρος ηλικιωμένων, με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη να προαναγγέλει αυστηρό πλαίσιο με βαρύτατες ποινές ακόμη και κάθεξης. Ο κύριος Φλωρίδης επεσήμανε ότι για τον καθορισμό του νέου πλαισίου βρίσκεται σε συνεννόηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη, ο οποίος, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky, ουσιαστικά προανήγγειλε τη δημιουργία Εθνικού Κέντρου Αντιμετώπισης της Απάτης, το οποίο θα ενταχθεί στην υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ο κ. Χρυσοχοίδης αναφέρθηκε στην αντιμετώπιση των τηλεφωνικών και ηλεκτρονικών απατών, σημειώνοντας ότι οι αρμόδιοι αξιωματικοί του νέου κέντρου θα ασχολούνται συστηματικά με 13 δράσεις, στις οποίες, όπως είπε, επικεντρώνονται οι κακοποίοι.
24: Η ελληνική αστυνομία θα τηλειώσει με το φαινόμενο της τηλεφωνικής απάτης. Αυτό που γίνεται δηλαδή εκτεταμένα τώρα. Φτιάχνουμε λοιπόν ένα κέντρο Εθνικό Κέντρο Αντιμετώπισης της Απάτης στο FBI, στο τμήμα της Οικονομικής Αστυνομίας, και θα αρχίσουμε να ασχολούμαστε συστηματικά με 13 δράσεις, τις οποίες ήδη ξεδιπλώνουμε μία προς μία για να αντιμετωπίσουμε το θέμα, γιατί θα είναι πολύ μεγάλο.
1: Επιστρέφουμε στον διεθνή χώρο, ξεκινώντας από τη δημιουργία του Trap TV που προέκυψε μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η απαγόρευση εισόδου δημοσιογράφων τριών μεγάλων δημοσιογραφικών καναλιών οργανισμών στο Λευκό Οίκο. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου για να μας πει περισσότερα για αυτό το Trap TV. Τι είναι αυτό ακριβώς το καινούριο κανάλι, Έλενα?
17: Είναι ουσιαστικά μια πλατφόρμα όπου θα μεταδίδει όλες τις δραστηριότητες, τις ομιλίες, τις αναρτήσεις, όλες τις δραστηριότητες του Αμερικανού Προέδρου. Γιατί προέκυψε αυτή η ανάγκη, ή μάλλον προκύπτει την ώρα που υπάρχουν αυτές οι αντιδράσεις για το γεγονός ότι ο Αμερικανός Προέδρος αποφάσισε να απαγορεύσει την πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Έχουν γραφεία δηλαδή ανταποκριτές τριών μεγάλων μέσων, του CNN, του MS Now και του Politico. Γιατί, όπως λέει, μεταδίδουν συνέχεια fake news. Αυτό προκάλεσε την αντίδραση και άλλων μεγάλων δικτύων, όλων των μεγάλων δικτύων, του ABC, του NBC, του CBS και του Fox News, που αποφάσισαν σε αλληλεγγύη και μέχρι να αρθεί αυτή η απόφαση να μην καλύπτουν τις δραστηριότητες του Αμερικανού Προέδρου. Δεν κάλυψαν λοιπόν, ήταν να το καλύψει το CNN αυτό, ούτως ή άλλως δεν θα γινόταν, και τα υπόλοιπα τέσσερα δίκτυα αρνήθηκαν να καλύψουν τις δραστηριότητες του Αμερικανού Προέδρου και χθες, και τη μετάβασή του στον ΟΗΕ σήμερα, στη Νέα Υόρκη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε μια μεγαλοπρεπή τελετή για να εγκαινιάσει το νέο ελικοδρόμιο του Λευκού Οίκου. Αυτό έγινε όμως χωρίς ήχο, λόγω της έλλειψης κάλυψης. Τώρα, οι τρεις δημοσιογραφικοί οργανισμοί, να σου πω γρήγορα, ότι έχουν πρόσφυγη στην δικαιοσύνη, ζητώντας την ανατροπή της απόφασης.
1: Και να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο με την Ιαπωνία. Είναι η εποχή των τυφώνων στην Αποανατολή. Έχουμε δυστυχώς τουλάχιστον 4 νεκρούς και 1,5 εκατομμύριο απομακρύνσει από σπίτια. Τα έχει προκαλέσει όλα αυτά ισχυρός τυφώνας που πλήττει τα ανατολικά της χώρας, τα ανατολικά της Ιαπωνίας, Ελένα.
17: Ακριβώς, ισχυρότατος τυφώνας και επηρεάζει και την περιοχή του Τόκιο. Εκεί είναι και περισσότερες απομακρύνσεις κατοίκων, οι περισσότερες προειδοποιήσεις των αρχών. Να πούμε ότι και σήμερα αναμένεται να πέσει η βροχή που πέφτει όλο το Σεπτέμβριο, και οι αρχές συνιστούν μεγάλη προσοχή. Τουλάχιστον 4 είναι οι νεκροί και από τις κατολιστήσεις που έχουν σημειωθεί στις παράκτιες περιοχές κυρίως, ενώ τουλάχιστον 50.000 σπίτια έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, η Γερμανία κινείται στον απόϊχο των εκλογικών αποτελεσμάτων σε τρία κρατήδια που έδωσαν την άνοδο του ακροδεξιού AfD, αλλά και της αριστεράς, με τον καγκελάριο Μέρτς να μένει στη θέση του για τις μεταρρυθμίσεις. Ο Κώστας Κοσμάς, Έλληνας υποψήφιος με τους Πράσινους στη Γερμανία, μιλώντας στο News Radio 105,8, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για την άνοδο της ακροδεξιάς στη Γερμανία και σε όλη την Ευρώπη. Του ζητήθηκε επίσης να κάνει μια εκτίμηση για τις επόμενες κινήσεις του Γερμανού καγκελάριου.
5: Η λέξη εμπιστοσύνη είναι η λέξη κλειδί, γιατί αυτό που τους σπρώχνει σε ένα τέτοιο κόμμα είναι καταρχήν καλλιέργητο αυτά τα κόμματα, αλλά η έλλειψη εμπιστοσύνης στο πολιτικό σύστημα. Αυτοί οι άνθρωποι που ψηφίζουν το AfD, φυσικά μερικοί από αυτούς είναι πράγματι ναζίς, η μεγάλη πλειοψηφία όμως δεν είναι αυτό. Και αν τους πει κανείς ότι ξέρεις, είσαι ακροδεξιός, είσαι φασίστας, θα θυμώσουν κιόλας. Γιατί νομίζουν ότι απλώς είναι αντισυστημικοί, νομίζουν ότι στηρίζουν ή ψηφίζουν ένα κόμμα το οποίο πηγαίνει κόντρα σε ένα σύστημα που το θεωρούν ανίκανο, διεφθαρμένο, παλιωμένο. Το φαινόμενο είναι πανευρωπαϊκό, δυστυχώς. Στη Γερμανία η ιδιαιτερότητα είναι ότι το κόμμα αυτό πράγματι έχει έναν πολύ ακραίο λόγο. Δεν είναι τυχαίο ότι τα υπόλοιπα ακροδεξιά κόμματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το έχουν αποκλείσει,
1: ναι,
5: από την κοινοβουλευτική του ομάδα.
1: Έτσι είναι. Με το ΜΕΤΣ τι γίνεται, θεωρείται θέμα χρόνου, μένει μέχρι να φύγει?
5: Τι να σας πω, δεν μπορούμε να το χρεώσουμε τώρα όλη την αποτυχία, αλλά είναι πραγματικά ό,τι πει αυτός ο άνθρωπος είναι λάθος. Δηλαδή, έχει τόσο. Του λείπει το πολιτικό ένθικτο, μου λείπουν. Μένω άφωνος. Δεν εύχομαι να σηκωθεί να φύγει, γιατί κάθε αστάθεια δεν κάνει καλό στη δημοκρατία. Αλλά αυτός ο άνθρωπος κάνει ό,τι μπορεί για να καταστρέψει ό,τι έχουν χτίσει οι άλλοι καγκελάροι πριν από αυτόν.
21: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου έχει την προετοιμασία της για τους αγώνες με Σερβία και Γερμανία για το Nations League. Καλό μεσημέρι.
6: καλό μεσημέρι. Ξεκίνησε από χτες η προετοιμασία. Μάλλον δεν χτες, ένας ποδοσφαιριστές ενσωματώθηκαν στην Εθνική. Σήμερα είναι η πρώτη προπόνηση. Την Πέμπτη είναι το πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας με τη Σερβία. Μετά ακολουθεί με την Γερμανία. Γενικότερα είμαστε στην κορυφαία βαθμολογία του ΝΕΣΟ λίγο, οπότε λογικό να έχουμε μεγάλους αντιπάλους όπως η Σερβία, η Γερμανία και η Ολλανδία.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτηρής Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας.
7: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε τώρα με τη Φωνή της Ελλάδας για την εκπομπή «Τα ξωτικά της παράδοσης».
8: Ώρα Ελλάδος 15, UTC 12.
9: Η Φωνή της Ελλάδας. Ακούγεται παντού.
7: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

εξώτικα της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της φωνής της Ελλάδας, καθώς και της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, καθημερινά 3 με 4 το μεσημέρι και επανάληψη 11 με 12 το βράδυ. Σήμερα στην παρέα μας οι Κυρατζίδες, οι οποίοι, όπως διαβάζω στο βιογραφικό τους, ο ορισμός της λέξης Κυρατζίδες ήταν μισθωτοί μεταφορείς του παλιού καιρού που δραστηριοποιούνται στις ορεινές περιοχές της Ελλάδας και πολλές φορές εκτός αυτής. Η λέξη προέρχεται από το τουρκικό κυρατζή που σημαίνει μισθωτής και είναι παρετυμολόγηση της λέξης κύριος κύρης. Ήταν γνωστοί και σαν αγωγιάτες από το μεσαιωνικό αγώι, αγώγιον και το αρχαίο άγο. Οι κυρατζίδες βέβαια είναι μια κομπανία στη συγκεκριμένη περίπτωση που εστιάζει κυρίως στη μουσική παράδοση της Πίνδου, αν και το ρεπερτόριό της επεκτείνεται σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Από το στούντιο Έψιλον σήμερα της ελληνικής ραδιοφωνίας με ηχολήπτη το Μιχάλη Σιγλέτο και τον Σέργιο Κάπαρη στη ρύθμιση του ήχου είναι οι Κυρατζίδες μαζί μας, ο Αχιλλέας Χαχάμης στο τραγούδι, ο Δημήτρης Μπρέντα στο κλαρίνο, ο Νίκος Καφίδα στο βιολί, ο Νικόλας Αγγελόπουλος στο λαούτο, ο Αλέξης Νόνης στα κρουστά. Παραγωγή, επιμέλεια, παρουσίαση Μαρία Κουτσιμπύρη. Καλή ακρόαση.

0: Να σας καλωσορίσω, παιδιά, και να καλωσορίσω πρώτα εσένα, Αχιλλέα, Χαχάμη.
1: Καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστούμε και εμείς που είσαι μαζί μας. Δώσ' μας λίγο το στίγμα των κυρατζίδων.
1: Θα ήθελα να πω ότι με τα παιδιά έχουμε πάρα πολλά χρόνια συνεργασία. Ουσιαστικά με τον Δημήτρη, τον Μπρέντα και τον Νικόλα τον Αγγελόπουλο γνωριζόμαστε 15 χρόνια, ξεκινήσαμε να παίζουμε μαζί. Είχαμε μια κοινή αισθητική πάνω στην παραδοσιακή μουσική και αυτό μας έδεσε. Και σαν κυρατζίδες μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά είμαστε 10 χρόνια. Ταξιδεύουμε σε όλη την Ελλάδα, πηγαίνουμε στο εξωτερικό.
0: Λοιπόν, εσύ, Αχιλλέα, είσαι από τα Μεγάλα Καλύβια, από τα Τρίκαλα.
1: Η καταγωγή μου είναι από τα Μεγάλα Καλύβια, μεγάλωσα στην Αθήνα βέβαια, εδώ στην Αγία Παρασκευή. Αλλά έχω πάρα πολλά βιώματα, γιατί το καλοκαίρι πήγαινα 2 μήνες στο χωριό μαζί με τους παππούδες μου, τις γιαγιάδες μου, οι οποίες η μία εκ των οποίων τραγουδούσε πάρα πολύ. Φορούσαν πάντα τη φορεσιά τους στην Καραγκουνική καθημερινά. Αυτό έχω στη μνήμη μου και τραγουδούσε σε κάθε περίσταση. Σε χαρά, σε λύπη, σε κηδείες μυρολογούσε, σε γάμους. Και αυτό έτσι το έχω στα αυτιά μου ακόμα, τη φωνή της.
0: Και έχεις τελειώσει τη σχολή βυζαντινής μουσικής στην Κατσάριο Σχολή Ιωαννίνων.
1: Ναι, πέρασα στο οικονομικό τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και παράλληλα αποφάσισα να ξεκινήσω βυζαντινή μουσική. Και πήγα εκεί, ήταν της Μητρόπολης η σχολή. Και πήρα πάρα πολλές γνώσεις, η αλήθεια είναι.
0: Και με σπουδαίους δασκάλους, όπως βλέπω στο βιογραφικό σου, και εσύ το Χρήστο Ζώτο, όπως πάρα πολλοί μουσικοί που έχουν έρθει σε αυτή εδώ την εκπομπή, τον Κώστα Φιλιππίδη. Θέλεις να μας πεις κάτι για τους δασκάλους σου?
1: Όταν ήμουνα στα Γιάννα, λοιπόν, αποφάσισα να μάθω και λαούτο. Γιατί ξεκίνησα να τραγουδάω, ήθελα έτσι να μάθω περισσότερα πράγματα πάνω στη μουσική. Και τελειώνοντας από τα Γιάννα, ήρθα στην Αθήνα και πήγα στο Χρήστο το Ζώτο. Μου έμαθε τους δρόμους, τους μουσικούς, μου έμαθε τραγούδια, ήταν φοβερό σχολείο. Και στη συνέχεια πήγα και για λίγο έτσι στον Κώστα Φιλιππίδη, άλλη σχολή εκείνος, και αυτός σπουδαίος. Και βέβαια παρακολούθησα μαθήματα φωνητικής, πήγα σε δασκάλους παραδοσιακού τραγουδιού επίσης, πως ήταν ο Χρήστος Τζιτζιμίκας, ο Παναγιώτης Λάλεζας. Προσπαθούσα πάντα να μαθαίνω αυτό, μια ζωή να μαθαίνουμε.

0: εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, θα ήθελα να γνωρίσω και τον Δημήτρη Μπρέντα, που μεγάλωσε στην Πιαλία Τρικάλων. Είναι ένα βασικό μέλος των Χαϊνιδών.
1: Θα έλεγα στην οικογένεια.
0: Είσαι στην οικογένεια των Χαϊνιδών.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Επίσης είσαι ιδρυτικό μέλος του κουαρτέτου ορχιστρικής μουσικής Ντορός και παίζεις και στους Villagers.
1: Ουί.
0: Κάνετε διεθνή καριέρα πια με τους Villagers. Από πού μας γύρισες πριν λίγο καιρό, πού πήγατε?
1: Υπήρχε μια περιοδία στην Ευρώπη, τώρα
0: παίξατε μόνο
1: πολλά μέρη.
0: Παίξατε μόνο τα metal ή κάνατε και τις ωραίες διασκευές τα παραδοσιακά?
1: Κοίτα, στην Ευρώπη παίζουμε πιο πολύ το metal. Αλλά παίζουμε και τα παραδοσιακά, εντάξει, εννοείται. Αφού είναι ένα πολύ έτσι, μεγάλο στίγμα της μπάντας, δεν μπορεί να μην τα παίξει αυτά.
0: Πώς βλέπεις τους Ευρωπαίους να ανταποκρίνονται σε αυτό το κομμάτι το παραδοσιακό?
1: Έτσι κι αλλιώς και τα αγγλόφωνα κομμάτια που έχουν γράψει τα παιδιά έχουν πάντα μέσα το στίγμα το παραδοσιακό, το ρυθμικό κομμάτι πάντα που έχει πολύ ρυθμία και έχει μέσα γκάιντες και κλαρινά και μοτίβα μέσα από τη μουσική, απλά τα έχουν περάσει μέσα σε αυτή τη μουσική. Ο κόσμος που ακούει αυτή τη μουσική, γιατί είναι τεράστιο το κοινό, ειδικά στο εξωτερικό, εντάξει, την υποδέχεται πάρα πολύ αυτή τη μουσική. Γιατί πραγματικά έχει ένα ενδιαφέρον. Είναι ανθρώπινη, πώς να το πούμε. Δεν είναι στήρα. Έχει μελωδίες που αρχίζουν και χάνονται. Έχει μια απλότητα και είναι απλό, όχι απλοϊκό. Mm-hmm. Δηλαδή, μπορεί να παίξει μια πολύ απλή μελωδία, όπως το Τι κακό έκανα ο καημένος, που είναι μια πάρα πολύ απλή μελωδία, αλλά δεν είναι απλοϊκή. Και περνάει πάρα πολύ εύκολα στον κόσμο. Γιατί συνήθως η metal και η rock έχουμε συνηθίσει να είναι δεξιοτεχνικά πράγματα. Δηλαδή, κιθαρίστες να παίζουν δεξιοτεχνικά πάρα πολύ ωραία. Εγώ πιστεύω ότι την υποδέχονται για αυτό το λόγο, γιατί έχει μια απλότητα και μια ανθρωπιά μέσα αυτή η μουσική.
0: Εσύ βέβαια η μεγάλη σου αγάπη, ξέρω ότι είναι η Πίνδος. Είσαι πολύ κοντά στις ρίζες σου.
1: Είμαι, ναι.
0: Θέλεις να μας πεις λίγο για αυτό το ρεπερτόριο?
1: Είναι σίγουρα τα ακούσματα, είναι τα τραγούδια. Όλη αυτή είναι η μουσική παλιά, δηλαδή άμα σκεφτούμε το παρελθόν όλοι και δούμε πώς ήμασταν όντως παλιά στο χωριό και όλα αυτά, τα βιώματα. Γινόταν όλα αυτά τα πράγματα μέσα σε ένα πλαίσιο. Αυτός ο τρόπος ζωής που αυτή τη στιγμή έχει χαθεί στην πραγματικότητα, αυτός ο τρόπος ζωής που συνέβαινε αυτή η μουσική, μας έχει μείνει, εμένα τουλάχιστον μου έχει μείνει μέσα μου σαν κάτι ονειρικό. Τα 10 μας χρόνια, όλος αυτός ο τρόπος ζωής και με τη μουσική, ειδικά με τη μουσική. Οπότε στην πραγματικότητα, παίζοντας αυτή τη μουσική, είναι σαν να κρατάω αυτό το πράγμα ζωντανό μέσα μου. Και είναι σαν να μπαίνω σε έναν κόσμο, αυτόν τον κόσμο τον ονειρικό, και να μπαίνω σε αυτόν τον κόσμο και να αναπνέω και να ξαναζώ πάλι μέσα σε αυτό. Και νομίζω και αυτή είναι η ουσία του να παίζουμε τη μουσική και να παίζουμε αυτά τα κομμάτια. Δεν μπορούμε να ξαναδημιουργήσουμε αυτό το πλαίσιο και να το ξανακάνουμε όπως γινόταν παλιά. Το πλαίσιο
0: αλλάζει,
1: ναι, και όχι ότι γίνεται κάτι καλύτερο, κάτι χειρότερα, αλλά αλλάζει και είμαστε μέσα σε αυτό και προσαρμοζόμαστε. Και όπως σκεφτόμουν πρόσφατα, η μουσική είναι σαν τον έρωτα. Χρειάζεται παρουσία και σύνδεση. Αυτή είναι η μαγεία για μένα. Και αυτή τη μουσική έχει άπειρο χώρο για αυτό το πράγμα.
0: Θα ακούσουμε τη Μαρουσιάνα, την οποία την έχουμε γνωρίσει από τον Σωτήρη τον Ντόγελο σε αυτές τις καταπληκτικές εκτελέσεις με τον Σωτήρη τον Σγούρο. Εδώ θα την ακούσουμε από τους Κυρατζίδες, να πούμε λίγα πράγματα για τη Μαρουσιάνα, έτσι πως την ακούμε εκεί πάνω στα βουνά του Ασπροποτάμου.
2: Η Μαρουσιάνα είναι πράγματι ένα αγαπημένο τραγούδι, όχι μόνο στον Ασπροπόταμο, είναι σε όλο τον νομό Τρικάλων, σε όλη τη Θεσσαλία. Είναι αλήθεια ότι ο δίσκος του Τόγελου με το Σγούρο το έκαναν πολύ διάσημο το κομμάτι. Υπήρχε μία βερσιόν προπολεμική που έμοιαζε πάρα πολύ. Αλλά όπως το ξέρουμε, το ξεκίνησε ο Τόγελος με το Σγούρο. Είναι λίγο περίεργος ο στίχος, γιατί στα πρώτα στιχάκια ουσιαστικά ειρωνεύεται μία κοπέλα που αργεί πάρα πολύ να μαζέψει τις κλωστές, να κάνει τις δουλειές, οπότε μιλάει έτσι περιπαικτικά. Αλλά μετά ξαφνικά λέει «Πού σου ξένε το χειμώνα το χινόπορο, ήμουνα μακριά στα ξένα, ξενοδούλευα και όσα μάζευα ο καημένος σε σένα τα στέλνα». Δηλαδή ξαφνικά γίνεται ένα τραγούδι της ξενιτιάς και της αγάπης, όπου η κοπέλα λέει στον ξένο «Πού ήσουν τόσα χρόνια που σε γύρευα» και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον το τραγούδι, αλλά σίγουρα το αγαπάνε όλοι.

0: Νικόλας Αγγελόπουλος. Στο Λαούτο έχει έρθει αρκετές φορές στα εξωτικά της παράδοσης. Τον ευχαριστώ πολύ που μας θυμάζει ακόμη μια φορά.
1: Γεια σου Μαρία, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Συνήθως δεν μιλάς, αλλά αυτή τη φορά θα σε κάνω να μιλήσεις για τον εαυτό σου.
1: Είναι χαρά πάντα να βρισκόμαστε εδώ, στα εξωτικά και πάντα με πολύ ωραίες παρέες.
0: Τα παιδιά στο σχολείο, τι σου λένε?
1: Ξύπνησα σήμερα το πρωί και είχα διάφορες σκέψεις. Ήξερα ότι θα έρθουμε εδώ να γράψουμε. Τι θα πούμε, τι θέλουμε να πούμε, τι μας καίει να πούμε. Να μην πούμε κουβέντες και σκέψεις πολύ κλισέ και τετριμένες. Μετά στο σχολείο τα παιδιά, είμαι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, συνδέεται με αυτό που είπε και ο Δημητράκης πριν, ότι σε αυτήν την ηλικία ρουφάμε πολλά πράγματα. Είμαστε σαν σφουγγάρια, και τα οποία μας χαρακτηρίζουν στην ενήλικη ζωή μας και πολλές φορές κάνουμε και προβολή αυτών. Είτε είναι ο τρόπος ζωής εκείνη την περίοδο, είτε είναι κουβέντες και συμπεριφορές των μεγάλων, των μεγαλύτερων μας. Γι' αυτό πολλές φορές σε πιο μικρά μέρη, και εγώ στο Αγρίνο μεγάλωσα, σε μια πόλη, ούτε πολύ μεγάλη ούτε και πολύ μικρή, συναναστρέφεσαι με όλους τους ανθρώπους όλων των κοινωνικών τάξεων και όλων των ηλικιών. Μπορεί να βρίσκεσαι στο ίδιο περιβάλλον με όλους αυτούς τους ανθρώπους ταυτόχρονα. Οπότε παρατηρείς τη συμπεριφορά τους και ακούς τις κουβέντες τους. Αυτό και μόνο νομίζω είναι μια απίστευτη εμπειρία για ένα παιδί. Να κάνει παρέα με μεγάλους ανθρώπους. Που άλλοι έχουν σοφία, άλλοι όχι. Αλλά σίγουρα μεταφέρουν κάτι από το παρελθόν.
0: Έχουν έρθει ποτέ τα παιδιά να σε δουν με τους κυρατζίδες?
1: Όχι, δεν έχει τύχει ακόμα. Αλλά με ρωτάνε, να πω την αλήθεια. Πέρυσι ένα παιδί με ρώτησε, κύριε, παίζετε σε πανηγύρια? Και σάστησα, το απάντησα βέβαια και του είπα ναι, και το πανηγύρι είναι κάτι πολύ σοβαρό και σημαντικό. Δεν ξέρω αν το κατάλαβε ή τι αίσθηση έχει ένα παιδί για το τι είναι το πανηγύρι. Μπορεί να έχουν...
0: Εξαρτάται σε τι πανηγύρι έχουν πάει.
1: Ναι, μπορεί να έχουν βρεθεί σε φτηνά πανηγύρια ή και σε ακριβά. Ήταν πολύ ωραία ερώτηση όμως και για εμάς τους ίδιους. Πόσο αγαπάμε αυτή τη συνθήκη τέλος πάντων και πόσο σοβαρή είναι για εμάς. Η παράδοση είναι τσαλακωμένη. Νομίζω μάλλον και αυτό είναι και η γοητεία της. Και τα τραγούδια που λέμε, άλλοι τα έχουμε βιώσει σε μικρό βαθμό, άλλοι σε μεγάλο βαθμό, άλλοι τα γνωρίσαμε στην πορεία και ταυτιστήκαμε μαζί τους και έχει γίνει πλέον κομμάτι της ζωής μας. Είναι τσαλακωμένα όλα αυτά. Είναι και ωραία και άσχημα πολλές φορές. Θέλουμε να πούμε τόσο ωραίες αλήθειες που να μοιάζουν σαν ψέμα. Ή να ξέρουμε ότι μια ιστορία είναι ψέμα, αλλά να είναι τόσο ωραίο ψέμα που να είναι σαν αλήθεια. Αυτό νομίζω όλους μας γοητεύει και εμείς έχουμε την αγωνία. Είναι έτσι, δεν είναι? Και οι προηγούμενοι νομίζω από εμάς μουσικοί, οι γενιές, είχαν την ίδια αγωνία. Το κάνουμε καλά αυτό? Είναι αυτό το σωστό? Το πήραμε καλά? Μήπως το πειράξαμε πολύ? Εμένα ο δάσκαλος μου είπε μια μέρα μια κουβέντα. Εγώ έτσι το έμαθα, έτσι το κατάλαβα, έτσι σου το δείχνω. Εσύ άμα μπορείς κάνε το και μορφότερο. Αλλά να χωράει αυτό που κάνεις. Δηλαδή να εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο, σε αυτή την αγκαλιά. Είναι αόρατο βέβαια το όριο, αλλά όποιος μπει μέσα σε αυτό, νιώσει ότι μπει και κάποια στιγμή καταλαβαίνει μέχρι που χωράει να το μορφύνει και που είναι ξένο σώμα.

0: Θέλω, Δημήτρη, να μου πεις για αυτό το τραγούδι, το πολύ όμορφο, το Αϊδόνι. Το έχουμε ακούσει και με από τον Ξενοφόντα Τσιούνη σε πολύ ωραία εκτέλεση.
1: Βέβαια. Γενικά το έχουν πει πάρα πολύ και πάρα πολύ ωραία. Το Αϊδόνι είναι ένα τραγούδι πάρα πολύ διαδεδομένο και αγαπητό στους βλάχους όλων των περιοχών. Από τα Γρεβενά μέχρι και τον Ασπροπόταμο το λένε. Μέχρι το Χαλί και εκεί, Ορεινή Καλαμπάκα και εννοείται Μέτσοβο κτλ. Και είναι αντικριστός χορός. Αυτό που το κάνει έτσι ιδιαίτερο εννοείται είναι ο ρυθμός του, έτσι που είναι, εγώ θα το έλεγα, μη μετρονομικός. Είναι πάντα έτσι, έχει ένα ενδιαφέρον για εμάς τους μουσικούς. Αυτό το τραγούδι έχει πολλά γυρίσματα γενικά και πάει, μπορεί να πας πολλή ώρα να παίζεις και να γλεντάς με αυτό που λέμε με αντικριστά και μετά γυρίσματα.

0: θέλω να σου δώσω πάσα, Αχιλλέα, να μας συστήσεις και τους άλλους δύο, τον Νικόλα Σκαφίδα στο βιολί και τον Αλέξη Νόνη στα ακουστά. Να μιλήσεις εσύ για αυτούς.
1: Τι να πρωτοπώ για αυτά τα παιδιά. Είναι μεγάλη η χαρά μας που είμαστε έτσι συγκρότημα. Να πω ότι ο Νίκος ο Σκαφίδας παίζει υπέροχο βιολί, είναι πολύ μεγάλος τραγουδιστής. Η καταγωγή του είναι από τη Ρούμελη, ορεινή ναυπακτία, και από τη Σκύρο. Οπότε αυτούς τους δύο κόσμους τους έχει μέσα του συνδυάσει πάρα πολύ ωραία. Πρόσφατα μάλιστα πήγαμε και στη Σκύρο, πηγαίνουμε κάθε χρόνο σε ένα μεγάλο φεστιβάλ παραδοσιακών χορών και έρχονται χορευτικά από όλη την Ελλάδα, 500 και πλέον χορευτές. Και φέτος περάσαμε επίσης υπέροχο, τον ευχαριστούμε και γι' αυτό. Και βέβαια ο Αλέξης ο Νόνης είναι ο κρουστός μας, οι βάσεις, οι γερές. Και ο Αλέξης είναι πάρα πολύ σπουδαίος μουσικός, φοβερή αντίληψη και είναι η ήρεμη δύναμη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τους κυρατζίδες που ήταν μαζί μας σήμερα. Ο Αχιλλέας ο Χαχάμης, ο Δημήτρης Μπρέντας, Νίκος Καφίδας, Νικόλας Αγγελόπουλος και Αλέξης Νόνης. Σε αυτή την ηχογράφηση εδώ στο στούντιο Ε της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ο Μιχάλης Ιγλέτος και ο Σέργιος Κάπαρης στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Κουτσιμπήρη στην παραγωγή επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τα βλέμματα στραμμένα στη Νέα Υόρκη και στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών με τη συμμετοχή εκατοντάδων ηγετών. Στο επίκεντρο των επαφών βρίσκονται η ενεργειακή κρίση καθώς και οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου, ενώ ξεχωρίζει η προγραμματισμένη συνάντησή του με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Άνοιχτο παραμένει το ενδεχόμενο συνομιλίας με τον Ιρανό Πρόεδρο. Έτοιμο να ανοίξει εκ νέου τα στενά του Ορμούζ μέσα σε 7 ημέρες, δηλώνει το Ιράν υπό την προϋπόθεση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μειώσουν τη στρατιωτική πίεση και θα άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, σύμφωνα με ανώτερο Ιρανικό αξιωματούχο. Σύμφωνα με το Reuters, η Τεχεράνη ζητά από την Ουάσιγκτον σαφή πολιτική δέσμευση ότι επιθυμεί επιστροφή στη διπλωματία και συμφωνία σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τα επόμενα βήματα. Όπως ανέφερε ο ίδιος αξιωματούχος, η Ιρανική αντιπροσωπεία που βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ έχει πλήρη εξουσιοδότηση για επανεκκίνηση των επαφών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Ιρανό ομολογό του, Αμπάζ Αραχτσί. Εν αναμονή των εξελίξεων στις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν, οι τιμές του πετρελαίου ανέκαμψαν. Το Brent κινείται στα 101 δολάρια το βαρέλι. Μέτρα έκτακτης ανάγκης για τη μείωση των τιμών στα πρατήρια ζητά από τις Βρυξέλλες ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Με επιστολή του, ο Γάλλος πρόεδρος προτείνει μεταξύ άλλων προσωρινή χαλάρωση των προδιαγραφών για ντίζελ και κυροζίνη, ώστε να αυξηθεί η παραγωγή των διελιστηρίων, καθώς και επιτάχυνση της ηλεκτροκίνησης και περιορισμό της κατανάλωσης φυσικού αερίου, ιδίως στη θέρμανση. Στην Ελλάδα, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης διαμορφώνεται στα 2,19 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης κινείται στα 2,21 ευρώ το λίτρο. Οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και νέες παρεμβάσεις για τη συγκράτηση του κόστους των καυσίμων, προανήγγειλε ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας στο ERT News. Όπως ανέφερε, ο κυβερνητικός συνδυασμός βρίσκεται σε εξέλιξη και οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται μέσα στις επόμενες ημέρες. Στην ανάγκη να παραμείνει η χώρα μας στην πορεία που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση στο Σαν Φρανσίσκο για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης στο πλαίσιο της παρουσίας του στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, υπογραμμίζοντας ότι κάθε εκλογική αναμέτρηση πρέπει να αφορά το μέλλον και όχι το παρελθόν. Παράλληλα, ανέφερε ότι προτίθεται να διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία. Ο κύριος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η πρόοδος που έχει επιτευχθεί μπορεί να αποδειχθεί εύθραυστη, λέγοντας ότι στην πολιτική δεν χρειάζονται πολλά για να εκτροχιαστεί μια καλή πρωτοβουλία. Αναφερόμενος στην οικονομία, επισήμανε ότι η Ελλάδα κινείται πλέον πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και δεν θεωρείται, όπως είπε, το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Νεκρός ανασύρθηκε πυροσβέστης που τραυματίστηκε νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι κατά τη διάρκεια επιχείρησης παροχής βοήθειας σε περιπατητές σε δύσβατη περιοχή κοντά στα Σιάνα της Ρόδου. Στην προσπάθειά του να προσεγγίσει τους περιπατητές, ο πυροσβέστης γλίστρησε και έπεσε από σχετικά μεγάλο ύψος. Με εντολή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, διατάχθηκε η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης για την πλήρη διερεύνηση των συνδικών και των αιτιών του τραγικού περιστατικού. Συνεχίζονται οι μαρτυρικές καταθέσεις για τις συνθήκες θανάτου του αδικοχαμένου Γιώργου Μαζονάκη. Στο επίκεντρο του νέου κύκλου καταθέσεων βρίσκονται οι διαφορετικές περιγραφές για όσα συνέβησαν τις κρίσιμες ώρες στο ιατρείο του Κολονακίου. Ενώπιον του ανακριτή γραμματέας των δύο γιατρών, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν και άλλες εργαζόμενες στο ιατρείο. Φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού από σήμερα στη χώρα μας, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να επικαιροποιεί το έκτακτο δελτίο επιδείνωσής του. Προβλέπονται ισχυρές βροχές καταιγίδες, έντονη κυρευνική δραστηριότητα μέχρι τις πρωινές ώρες της Τετάρτης στο βόρειο-δυτικό Αιγαίο, ενώ τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τη Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια αλλά και τη Χαλκιδική. Μαζική αποστολή ειδοποιήσεων από την ΑΔΕ για απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που εμφανίζονται να έχουν αυτή την οφειλή καλούνται να διορθώσουν, εφόσον χρειάζεται, μέχρι τις 30 Οκτωβρίου τα στοιχεία τους στο πληροφοριακό σύστημα οχημάτων MyCar, προκειμένου στη συνέχεια να ολοκληρωθεί η βεβαίωση των οφειλών και των προβλεπόμενων προστήμων στους παραβάτες. Άστατος θα είναι αύριο ο καιρός, με μπόρες και σποραδικές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θράκη, ενώ σταδιακά θα ξεστηνήσουν και η μέρα θα κυλήσει με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις, κυρίως στις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία σε πτώση θα κυμανθεί από 14 μέχρι 23 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 5 με 6 μποφόρ με εξασθένιση από το απόγευμα. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα.

0: Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίσετε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: 3-5-2 μέρος δεύτερο, με την επιθετική διάδα κατά τη διάρκεια του δελτίου να αναζητά γλωσσολογικές αναφορές, τόσο κυριολεκτικές όσο και μεταφορικές, για την λέξη αλευροντουφεκές, η οποία, φίλες και φίλοι, κυριολεκτικά μπορείτε όλοι να καταλάβετε τι ακριβώς σημαίνει. Είναι ένα όπλο το οποίο όμως δεν έχει πραγματικά πυρά, δεν μπορεί δηλαδή να προκαλέσει θανατηφόρο βλάβη. Αυτό που μπορεί να προκαλέσει είναι ένα τεράστιο λευκό σύννεφο από αλεύρι, να τα κάνει δηλαδή όλα χάλια, έτσι, κυριολεκτικά αυτό είναι η αλευροντουφεκιά. Μεταφορικά η αλευροντουφεκιά, έτσι για να το συνοψίσω ψάχνοντας την ερμηνεία, είναι τα λόγια του αέρα. Όποτε λοιπόν θέλουμε να πούμε ότι αυτά που λες είναι λόγια του αέρα, θα λέμε, Δημήτρη, θα μου λες, άσε τις αλευροντουφεκές τώρα, έτσι, άσε τα λόγια του αέρα, να προσγειωθούμε εδώ στην πραγματικότητα, να δώσουμε ρεπορτάζ, στοιχεία και πάει λέγοντας. Να το χρησιμοποιείς.
1: Είναι και παραδοσιακό έθιμο, λέει. Σε κάποια πανηγύρια, όντως αυτό τώρα το θυμήθηκα.
0: Να γεμίζουν τα ντουφέκια με αλεύρι και να κυνηγάνε ένα τον άλλον. Πόσο μου σε παρακαλώ,
1: να πετάς αλεύρι. Να πετάς αλεύρι.
0: Α, να πετάς αλεύρι. Γιατί το να γεμίζουν τα ντουφέκια με αλεύρι και να κυνηγάνε, α πούμε. Ήταν, μου ακούγεται πάρα πολύ ωραίο. Σε ποιο πανηγύρι να πάω να το δω.
1: Να
0: κυνηγήσω κι εγώ με το ντουφέκι, όχι με το χέρι. Είχαμε πει για του ποδοσφαιρόφιλου, θα σα δώσουμε εναλλακτική. Η εναλλακτική είναι μία αυτές τις τρεις εβδομάδες, Super League 2, με τη Μαρκό στην κορυφή της βαθμολογίας.
1: Μετά από τρεις αγωνιστικές.
0: Μετά από τρεις αγωνιστικές. Με διαφορετικό φορμάτ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Και με σταθερά τον Χρήστο Μουτσάκη, ο οποίος, για να δανειστώ και μια έκφραση από τον Αλέφαντο, παρακολουθεί τα πάντα όλα.
1: Χρήστο, καλησπέρα. Εσύ είσαι σταθερά για την Super Battle 2. Ναι. Σταθερά όμως δεν είναι οι προπονητές, οι οποίοι. Δεν γίνεται.
0: Εκεί δεν έχουμε. Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Και στους δύο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Θα πούμε και για τους προπονητές, γιατί υπάρχουν και παρετήσεις, υπάρχουν και λύσεις της συνεργασίας σε ομάδες που ήταν και είναι φαβόροι για την άνοδο, αλλά δεν έχουν ξεκινήσει καλά. Είπατε ότι είναι διαφορετικό το φορμάτ, πολύ απλά σε μία δόση χωρίς play-off, play-out, για να συνοψίσουμε, δύο ανεβαίνουν, τέσσερις πέφτουν. Είναι καθαρό το πρωτάθλημα δηλαδή. Και αύριο δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε και από τα πιο φρέσκα πράγματα που έγιναν χθες, καθώς χθες με τρία παιχνίδια ολοκληρώθηκε και η τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Η ΑΕΛ, η οποία έκανε περίπατο στο Παμπελοποννησιακό στάδιο και επικράτησε του τυπικά γηπεδούχου ΠΑΣ Πύργος με 4-0, με πολύ επιθετικό ποδόσφαιρο. Συνέχισε την αίτητη πορεία της στο πρωτάθλημα. Στην Κομωτίνη ο Παθρακικός νίκησε την Νίκη Βόλου 1-0 και βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας, αφήνοντας από την άλλη την ομάδα της Μαγνησίας χωρίς βαθμό, μετά από τρεις αγωνιστικές.

0: τώρα και τι έχει συμβεί με τον Στέλιο Μαλεζάδο, προπονητή της Νίκης Βολού. Ενώ στις Σέρες, στο άλλο παιχνίδι, στο τρίτο της ημέρας, στο χθεσινό, ο τυπικά γηπεδούχος ΠΑΟΚ Β' λύγησε τον Νέστο Χρυσοκολλής με 2-1 και με αυτόν τον τρόπο ανηγύρισε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα. Λοιπόν, πρωτού πάμε να δούμε έτσι τι έχουν κάνει οι ομάδες και πρωτού δώσουμε και όλο το πρόγραμμα, τι έγινε και το Σάββατο και την Κυριακή, έτσι για να έχουν και οι φίλοι ακροατές μια συνολική εικόνα, εικόνα για την τρίτη αγωνιστική για το τι έχει γίνει μέχρι στο πρωτάθλημα της Super Bet League 2. Να πούμε ότι υπάρχει έτσι ένα ντόμινο στους πάγους της κατηγορίας με αλλαγές στον Πανσεραϊκό, στον πάγκο του Πανσεραϊκού και της Νίκης Βολού. Ο Πανσεραϊκός, ο οποίος και αυτός δεν έχει καλά αποτελέσματα, ακόμα χειρότερα είναι και η Βόλη στο ξεκίνημα σε αυτές τις πρώτες αγωνιστικές. Τον Πανσεραϊκό που έχει δώσει την παρέτησή του ο Αλέκος Βοσνιάδης και μάλιστα ο Πανσεραϊκός, χωρίς να έχει υπάρχει κάποια ανακοίνωση ακόμη για λέγη συνεργασίας επίσημη, φαίνεται να έχει έρθει σε συμφωνία με τον Κώστα Γεωργιάδη, ο οποίος από το καλοκαίρι βρίσκεται στον πάγκο του Πανθρακικού, ο οποίος επίσης έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά και είναι μία από τις εκπλήξεις του πρωταθλήματος. Και βεβαίως, πέρα από τον Κώστα Γεωργιάδη που προαλήφεται, έτσι είναι ο εκλεκτός, όπως φαίνεται, στις πληροφορίες από τις Σέρες για την ομάδα των Σερών, μετά την αποχώρηση, τη διαφαινόμενη, ας πούμε, για την ώρα του Αλέκου Βοσνιάδη. Από την άλλη, ο Βοσνιάδης που περιμένουμε ότι θα αποχωρήσει και θα αποτελέσει παρελθόν με τον Πανσεραϊκό, είναι πολύ κοντά στο να καθίσει στον πάγκο της ομάδας της Νίκης Βόλου, από την οποία αποχώρησε ο Στέλιος Μανολάς. Από εκεί υπήρξε ήδη και ανακοίνωση για τη λύση της συνεργασίας με τις ευχές από τη διοίκηση της Νίκης Βόλου για καλή συνέχεια στην πορεία, στην καριέρα. Εντάξει, είναι λογικό, είναι αναμενόμενο, ομάδες οι οποίες μπήκαν με πολύ μεγάλες φιλοδοξίες και ο Πανσεραϊκός με την Νίκη Βόλου ήταν από τα 1-2-3 πολύ δυνατά φαβορί, στο σύνολο είναι 5-6 ομάδες που διεκδικούν, αρκετές δηλαδή, σε σχέση με άλλα χρόνια είναι και πάρα πολλές θα έλεγα. Και όταν η Νίκη Βόλου δεν έχει ακόμη βαθμό μετά από 3 παιχνίδια, νομίζω πως είναι φυσιολογικό να υπάρχει και προβληματισμός και να ταραχεί και να υπάρχουν τέτοιες κατάληξεις, δηλαδή αντικατάσταση του προπονητή. Είναι δύο θέματα τα οποία είναι σε εξέλιξη, τα παρακολουθούμε, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, δηλαδή η αλλαγή προπονητή στο Πανσεραϊκό και στη Νίκη Βόλου. Είναι δύο ομάδες που θα μας απασχολήσουν έτσι και αλλιώς έντονα όλη την χρονιά και με τα αγωνιστικά τους, πέρα από την αλλαγή προπονητή, που και αυτή αγωνιστικό είναι, δεν είναι αμυγός αγωνιστικό, δηλαδή δεν έχει να κάνει με αποτελέσματα κτλ. Αλλά έχει να κάνει από την άλλη με το αποτέλεσμα της δουλειάς του προπονητή. Αυτό συμβαίνει ρεπορταζιακά. Αν με ρωτάτε τι έγινε το Σάββατο και την Κυριακή στα άλλα 6 παιχνίδια, θα σας πω ότι το Σάββατο ο Καρβίτα Πανιώνιος 0-0 μπορεί να μην μπήκε γκολ, αλλά ήταν ένα πολύ γεμάτο παιχνίδι με πάρα πολλές καθαρές ευκαιρίες για γκολ, τουλάχιστον 12 στον αριθμό, αλλά γκολ δεν μπήκε. Ζάκυνθος Λασίρου 1-4 στο ουδέτερο της Ηλιούπολης. Η Λασίρου, η οποία συνεχίζει να εντυπωσιάζει.
1: Το είχες πει και στην αρχή, όταν το σχολιάζαμε.
0: Τους 7 βαθμούς στο πρωτάθλημα. Αυτά ήταν δύο σαββατιάτικα παιχνίδια. Την Κυριακή, Καλυθέα Πανσεραϊκός 2-1. Ήταν η δεύτερη για τα λιοντάρια, αυτή που οδήγησε και στην παρέτηση του Αλέκου Βοσνιάδη. Να θυμίσω ότι ο Πανσεραϊκός γνώρισε τη συντριβή και στο κύπελο, από την ΑΕΚ με 8-1, θα πείτε, εντάξει, η ΑΕΚ ήταν στην All Win Arena, έγινε το παιχνίδι, τι περιμένεις. Εντάξει, η αλήθεια είναι πως και το 8 είναι ένα βάρη σκορ, είναι δεκάθετο για καθόλου.
2: Ναι, και έχεις δίκιο. Και η επόμενη αγωνιστική τώρα είναι στις 27, έτσι, όλα τα μάτς είναι μαζί στις 6 ώρα, 27 Σεπτεμβρίου, Κυριακή, ημέρα Κυριακή.
0: Ακριβώς, να ολοκληρώσω και θα μπορέσω, αν θέλετε, να σας πω το πρόγραμμα ποιο είναι. Έχει Αστέρα Τρίπολης Β' Πόλων Καλαμαριάς 1-0 και Ολυμπιακός Β' Μαρκό 2-4. Η Μαρκό, η οποία εντυπωσιάζει, η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου έχει 3-3 σε αυτές τις πρώτες 3 αγωνιστικές και βρίσκεται μόνη της στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.
2: Η ομάδα του Έλα Ραμπή δεν είναι η Μαρκό?
0: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Νομίζω πως είστε καλά ενημερωμένοι και καλά διαβασμένοι. Θα παρακολουθείτε τα θέματα, αλλά είναι του Έλα Ραμπή.
2: Ναι, εντάξει.
0: Και πάει καλά, και είναι και του Σεμπά, ο οποίος έβαλε 2 γκολ στο 2-4 αυτό το πρόσφατο της Μαρκό. Η επόμενη αγωνιστική που είναι το επόμενο Σαββατοκύριακο, Δεύτερο, γιατί σε τρεις δόσεις διεξάγεται κάθε αγωνιστική στη Super Pep League 2, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα. Τα παιχνίδια είναι ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β στο ΑΕΛΣΕ Αρίνα. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, Απόλλων Καλαμαριάς, Αναγέννηση Καρδίτσας. Ελλάς Σύρου, ΠΑΣ Πύργος. Καλυθέα, Αστέρα Τρίπολης Β, Μαρκό Πανθρακικός. Τόλμες και Ντέρμπι Κορυφής. Πρώτη Μαρκό με 9, δεύτερος Επαθρακικός με 7, μάλλες 3 ομάδες. Νίκη Βόλου, Νέστος Χρυσούπολης, με νέο προπονητή στον πάγκο, λογικά θα έχει ανακοινωθεί μέχρι τότε ο εκλεκτός. Στη Νέα Ιωνία, στο Παντελής Μαγουλάς, Πανιόνιος Ζάκυνθος, άλλο ένα φαβορί για την άνοδο, και Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β. Αυτά είναι τα 8 παιχνίδια της επόμενης τέταρτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super Bet League 2.
2: Μάλιστα. Ωραία. Χριστό, θα τα ξαναπούμε. Έτσι.
0: Να είστε καλά.
2: Θα τα ξαναπούμε. Δεν είναι απειλή. Μπορεί να ακούγεται σαν απειλή. Η υπόσχεση είναι, γιατί η Super League 2 έχει και τηλεοπτική μετάδοση από τα κανάλια της ΕΡΤ. Και πρέπει να παρακολουθούμε λίγο και τις δικές μας αγαπημένες. Λοιπόν, ευχαριστούμε θερμά. Τι βλέπεις? Ζηλεύω.
1: Άρης Μπαχτσέ σε χειρά, έχει ξεκινήσει αναμέτρηση. Είμαστε στο πρώτο δεκάλεπτο, μένουν 2 και 22 για να ολοκληρωθεί και ο Άρης προηγείται με 17-8.
2: 17-8?
1: Ναι.
2: Από νωρίς το κάνει να χάνει το ενδιαφέρον του.
1: Όχι, δεν νομίζω, είναι ακόμα πολύ νωρίς.
2: Εντάξει, έχει το ανοιχτό, γιατί πάμε σε κάτι διαφορετικό τώρα μετά το τραγούδι.

0: Μιλήσαμε και προηγουμένως για τα murals, τα οποία στολίζουν έτσι την πόλη. Και τις τελευταίες ώρες, θα πω, έχει ολοκληρωθεί, είναι προς ολοκλήρωση, ένα πολύ εντυπωσιακό mural του Γιώργου Μαζωνάκη. Είναι σε περιοχή της Καλαμαριάς και από έναν γνωστό έτσι, street artist στην Θεσσαλονίκη και όχι μόνο, τον Ηλία Στήλο, με το καλλιτεχνικό όνομά του ως Χαγιάτη, τον οποίο έχουμε και στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει περισσότερα για αυτό το εντυπωσιακό mural. Ηλία, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Ηλία. Είναι ο γνωστός Χαγιάτε από το άνιμε που βλέπαμε πιτσιρικάδες?
2: Σαν όνομα το Χαγιάτε, ναι, είναι από τον Καβαμαρού σαν πρώτη ιδέα, αλλά και σαν έννοια είναι από εκεί το πιστεύω.
0: Τα ξέρει ο Δημήτρης, γιατί είναι τα αγαπημένα.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι, είναι γνωστό, γνωστό το άνιμε τότε για αυτούς βεβαίως που έχουν γεννηθεί στα τέλη της δεκαετίας του 70, αρχές του 80. Αλλά δεν είναι το θέμα αυτό. Το θέμα είναι το mural. Γιάννης Αντετοκούμπο, Βασίλης Χατζηπαναγής, Διέγκο Μαραντόνα, Αντιγόνη Ντρισμπιώτη και Γιώργος Μαζωνάκης.
0: Και πολλά άλλα.
1: Και πολλά άλλα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Πώς ήρθε έτσι η έμπνευση για το τελευταίο? Είναι ένα από τα πρόσωπα της επικαιρότητας για έναν, όχι ένα καλό λόγο. Με όλο τον κόσμο να δείχνει την αγάπη του, να υπάρχει ένα τεράστιο κύμα. Πολλοί ακόμα δεν μπορούν να πιστέψουν ότι έχει φύγει από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης και εσύ αποφάσισες να τον αποτυπώσεις σε μια περιοχή της Καλαμαριάς, σωστά?
2: Ναι, ναι, ναι. Σε ένα κοντινό σημείο που διανέμω κι εγώ. Είχα αυτό τον τοίχο στο μυαλό μου, τον έβλεπα καιρό. Ήθελα εγώ κάπως να εκφράσω τα συναισθήματά μου, μιας και ο Μαζωνάκης είναι η παιδική μας ηλικία. Υπάρχουν τραγούδια που καψωτευτήκαμε, τραγούδια που όταν ήμασταν μόνοι ήταν λες και μιλούσαν για μας. Ήταν ένας άνθρωπος, ένα κομμάτι της ζωής μας. Και σαν τραγουδιστής και σαν άνθρωπος και πρώτα σαν άνθρωπος. Γιατί ήταν ένας καλός άνθρωπος.
0: Πώς σου έρχεται η έμπνευση και επιλέγεις το εκάστοτε πορτρέτο που θα αποτυπώσεις, πέρα δηλαδή από την προσωπικότητα, τη φωτογραφία? Πώς επιλέγεις τη φωτογραφία που θα αποτυπώσεις στον τοίχο, ας πούμε?
2: Η φωτογραφία ήθελα να αποτυπωθεί με βάση να βγάζει μια γαλήνη, κάτι ήρεμο, κάτι αγγελικό. Οπότε επέλεξα την φωτογραφία από το τελευταίο του CD, του 19, το οποίο είναι και το CD που παίζει το Ωραίες Μικρές που έχει γίνει τώρα ευρύως γνωστό στα social. Όχι ότι δεν ήταν, αλλά τώρα με λόγω του χαμού και το Αγάπη Είναι που ήταν η συνεργασία με Σταβέντο. Και ήταν, λέω αυτό θα ζωγραφίσουμε. Δηλαδή εγκεφαλικά είδα το βλέμμα του, ήθελα να το αποτυπώσω όσο καλύτερα γίνεται τη μνήμη του και να μην γίνει απλά για να γίνει. Να γίνει κάτι σωστό. Και γι' αυτό με πήρε και 3 μέρες.
0: Α, ήταν η επόμενη ερώτησή σου. Πόσο χρόνο χρειάστηκες? Και τώρα έχει πλέον ολοκληρωθεί, έτσι, σωστά?
2: Έχει ολοκληρωθεί. Βέβαια, μας προλάβανε οι δημοσιογράφοι να το αποκαλύψουν πριν το αποκαλύψουμε εμείς.
0: Ναι.
2: Κακώς αυτό, βέβαια, γιατί περνούσαν ούτε δώσαν έμφαση στον καλλιτέχνη. Απλά θες να σκουτήσω από το αυτοκίνητο και αυτοί κάνουν τη δουλειά τους. Εντάξει, έτσι είναι ο κόσμος. Δεν μπορείς να το αλλάξεις.
0: Ήδη φαντάζομαι περνάει ο κόσμος και έχεις δει πρώτες αντιδράσεις.
2: Ναι, δεν είχα αποκαλύψει τοποθεσία, γιατί ήθελα όλη την ενέργεια και όλο αυτό που νιώθω να αποτυπωθεί χωρίς να με ενοχλήσει κανείς. Όσοι ο μαγείας αυτό έγινε, δηλαδή όσοι ο καιρό έκανα το έργο δεν με ενοχλήσε κανείς και όσοι βλέπαν το ζωγραφίσω πριν πάρει καν μορφή είχαν ένα σεβασμό. Θέλω να πω ότι δεν με ενοχλούσαν. Απλά καθώς από πίσω και κοιτούσαν και παρατηρούσαν. Είναι πολύ σημαντικό γιατί όπως γνωρίζετε, άμα κάνει κάποιος ένα παράνομο γκράφιτι ή κάτι έξω, κατευθείαν θα κοιτάξουν πώς να αντιδράσουν πάνω σε αυτό. Οπότε καταλάβαιναν ότι αυτό που έκανα ήταν κάτι ιερό.
0: Πώς βλέπεις, έτσι υπάρχει και μια γενικότερη τάση και ο Δήμος είναι κάτι που προσπαθεί να το αγκαλιάσει αυτό, να βλέπουμε περισσότερα mural στην Θεσσαλονίκη?
2: Ναι. Εγώ προσπαθώ όσο το δυνατόν να ομορφύνω την πόλη, να έχω σημεία ορόσημο, δηλαδή ο κόσμος όταν βλέπει ένα τέτοιο έργο και θέλει να έρθει από την άλλη πλευρά της χώρας για να το δει, είναι κάτι σημαντικό. Ο κόσμος το θέλει. Θέλει κάπως να αποδώσει φόρο τιμή σε αυτόν τον άνθρωπο. Και εγώ προσπάθησα να το αποτυπώσω όσο το δυνατόν καλύτερα μπορώ. Και από ό,τι βλέπω και την αποδοχή του κόσμου νομίζω ότι θα είναι και αυτός ευτυχισμένος μετά από αυτό.
1: Τώρα, Ηλία, αν κρίνω από τις φωτογραφίες που βλέπω στο λογαριασμό σου στο Instagram, δεν ξέρω αν ισχύει, επομένως με μικρή επιφύλαξη το λέω, σε έχουν πλησιάσει και κάποιοι ιδιώτες για να φιλοτεχνήσεις, ας πούμε, έναν τοίχο του καταστήματός τους ή από όταν κατεβαίνουν τα στόρια να υπάρχει μια...
2: Ακριβώς. Επειδή είμαστε στη Θεσσαλονίκη, υπάρχουν πολλά στόρια τα οποία φοβούνται μη τους τα βάψουν ή είναι ήδη βαμμένα. Θέλουν να έχουν κάτι όμορφο, να το βλέπουν, να τους φτιάχνουν τη διάθεση όταν πηγαίνουν στη δουλειά τους ή και σε εσωτερικούς χώρους και σε εσωτερικά μαγαζιά. Όμορφα πράγματα τα οποία δίνουν ένα χαρακτήρα και γίνονται λίγο point of interest, ας θέλετε να το πω λίγο πιο πιθαγραμμικά. Γίνονται πιο, ναι.
1: Σημείο ενδιαφέροντος, ναι.
2: Πας να βγεις φωτογραφία να δεις κάτι όμορφο. Γιατί βαρέθηκα να βλέπουν αυτό το γκρι, αυτό το βρώμικο, θέλει ο κόσμος στην τέχνη. Το θέμα είναι δεν ξέρει πώς να την... πώς να το εκμεταλλευτεί με καλό τρόπο πάντα.
0: Από τα έργα σου που έχεις κάνει κατά καιρούς, είτε για κάποιον ιδιώτη, είτε σε κάποιον τύπο εσύ προσωπικά, όπως ας πούμε τώρα του Γιώργου Μαζονάκη, βλέπεις μετά ότι ο κόσμος τα σέβεται.
2: Ο κόσμος?
0: Τα σέβεται, δεν ας πούμε κάποιος να έχει πάει να το καταστρέψει.
2: Όχι, έχω το Μαραντόνα 6 χρόνια που είχε γίνει viral επί κοροναϊού και είναι ακόμα εκεί ανέγκυκτος σε ένα πολύ ανοιχτό 24ωρο. Αυτό από μόνο του λέει κάτι.
0: Ακριβώς, ναι, αυτό θα έλεγα.
2: Ο κόσμος το σέβεται, ξέρει αυτό ότι έχει μια ενέργεια. Εγώ δηλαδή όταν, δεν μιλάμε για άλλο τα έργα, εννοείται, όταν κάνω άνιμε ή οτιδήποτε άλλο είναι commission, όταν το κάνω εγώ για εμένα, ο κόσμος το αντιλαμβάνεται και το σέβεται. Αυτό πιστεύω. Και άμα το δείτε και από κοντά θα το αντιληφθείτε κι εσείς. Γιατί άλλο τώρα βλέπει μια φωτογραφία ή ένα βίντεο που ανέβασε οποιοδήποτε και άλλο να πάτε το δεις από κοντά. Όσο αφορά ότι σε ενδιαφέρει και ο άνθρωπος ο Μαζονάκης και θα ήθελε δηλαδή να κάπου να απολέσει σπόρο τιμής.
1: Ναι. Εμένα και η Μέρλιν μου άρεσε, έτσι, για να το πω και αυτό, παρά το γεγονός ότι είναι στην ότι πρέπει να κλείσει η αγορά για να τη δεις την Μέρλιν.
0: Ναι,
1: τώρα
0: ναι,
1: η Μέρλιν συνήθως με ανοιχτή την αγορά θα έπρεπε να την βλέπουμε, αλλά τέλος πάντων.
0: Εμένα είναι του Γιάννη Αντετοκούμπο, από τα αγαπημένα.
2: Όλος περιέργος, αυτή τη στιγμή μιλάω με την κυρία Παλαιολόγου, την Αλεξάνδρα, η οποία θα...
0: θα κάνει, είναι στην παράσταση, την Σαρκώνη.
2: Στην παράσταση και θα βρεθούμε και από κοντά, με έκανε θερμή παράκληση και την ευχαριστώ πάρα πολύ, η οποία αναδημοσίευσε και το έργο που έκανα. Και της άρεσε και αυτή την συμμέδλην, οπότε έχουμε δύο like.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ηλία. Να είστε καλά, ευχαριστούμε θερμά.
2: Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ.
1: Γεια χαρά. Πολύ ωραία ιδέα και είναι και μια ιδέα και για τους καταστηματάρχες που θέλουν, αυτό το είπε κιόλας, να μορφύνουν τον δικό τους επαγγελματικό χώρο, δίνοντας δουλειά σε όλους αυτούς τους καλλιτέχνες, οι οποίοι με τη σειρά τους κάνουν τη δική μας γκρι καθημερινότητα όπως μπορούν λίγο πιο ανεκτή. Υπάρχουν πάρα πολλά γκράφιτι, δεν είναι όλα καλά, δεν είναι όλα όμορφα, έτσι, αλλά είναι μια κουβέντα τεράστια.
0: Είναι όμως και κάποια τα οποία είναι πραγματικά έργο τέχνης.
1: Ναι, και είναι και κάποια τα οποία πραγματικά είναι για σβήσιμο, διότι προκαλούν και το δημόσιο αίσθημα και πάρα πολύ αρνητικά συναισθήματα. Πρέπει να βρούμε, όπως σε όλα τα πράγματα,
0: τη χρυσή τομή, όπως το συγκεκριμένο, το συγκεκριμένο μιούραλ.
1: Ναι,
0: και τι καλύτερος τρόπος να πάμε σε τίτλους, με το Ώρες Μικρές από τον Γιώργο Μαζονάκη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νεκρός πυροσβέστης στη Ρόδο ενώ προσπαθούσε να σώσει δύο αναρχητές. Έπεσε από μεγάλο ύψος. Διατάχθηκε ΕΔΕ με εντολή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Γυναίκα έπαθε ανακοπή από κεραυνό που έπεσε κοντά της στην Ηλιούπολη. Νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση στον Ερυθρό Σταυρό. Σφόδρες βροχοπτώσεις πλήττουν τη χώρα μας. Καταιγίδες, κεραυνοί και χαλάζι μέχρι την Τετάρτη, μεταξύ άλλων σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Χαλκιδική. Από τη Silicon Valley, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το στόχο της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης, μιλώντας ανοιχτά για τη διεκδίκηση τρίτης κυβερνητικής θητείας. Αρχίζει σήμερα η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στο επίκεντρο των συζητήσεων Μέση Ανατολή, Ουκρανία και Ενεργειακή Κρίση. Νέα πρόταση του Ιράν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μπορούμε να ανοίξουμε τα στενά του ορμού σε 7 ημέρες, αν σταματήσει η στρατιωτική πίεση. Η Σαουδική Αραβία επανεκκινεί τον αγωγό Ανατολής Δύσης. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου. Οι ελληνικές δικαστικές αρχές προχώρησαν στην αρχιοθέτηση του εντάλματος σύλληψης του Δημήτρη Αβραμόπουλου, που είχε εκδοθεί από τις βελγικές αρχές και είχε διαβιβαστεί στις ελληνικές προς εκτέλεση. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 5 η ώρα.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς αυτό το ταξίδι, τον Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Δεν είναι να με παίρνετε στο σπίτι για ποδαρικό. Εμένα, ξεχάστε με καλύτερα. Χριστούγεννα, πρωτοχρονιά, μη σας κάνω ποδαρικό. Έχω μία τάση να ζητάω πράγματα τα οποία δεν αρέσουν και να γίνονται.
1: Ναι.
0: Περισσότερες πληροφορίες, Μαρό Παυλού, θα σας ενημερώσω τώρα.
1: Τι ζήτησες?
0: Ζήτησα λίγο να γίνει ντέρμπι το Άρης Μπαχτσέσεκιρ. Δεν γίνεται δηλαδή 17-6, ας πούμε, να τελειώνει το μάτς από την πρώτη περίοδο.
1: Εντάξει, τώρα με τη Βόλη έχει γίνει 20-18, στο 13ο λεπτό που είμαστε. Έχουμε περάσει το δεύτερο δεκάλεπτο.
0: Εντάξει, να, μια χαρά ντέρμπι. Να δούνε και λίγο μπάσκετ αυτοί που γέμισαν, γιατί το βλέπω γεμάτο το.
1: Έχει αρκετό κόσμο, πολύ καλό αυτό, γιατί είναι και δύσκολη ώρα. Μεσημέρι, Τρίτη. Μπράβο και σε όσους πήγαν να δουν έτσι μπασκετάκι.
0: Ναι, όχι, σε παρακαλώ, αυτό το υποκοριστικό.
1: Μπασκετάρα.
0: Γίνεται. Ναι, άστο.
1: Μπάσκετ.
0: Ναι, μπάσκετ, ναι.
1: Σκέτο μπάσκετ.
0: Όχι, όχι το μπασκετάκι. Γιατί μπασκετάκι ήταν όταν οι ομάδες ήταν με budget που λέτε και εσείς οι αθλητικοί των 800.000 ευρώ. Τώρα που το budget έχει.
1: Τώρα έχει ανέβει και ευτυχώς έχει ανέβει το μπάσκετ σε όλες τις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Και είμαι ανυπόμονη, να σου πω την αλήθεια, να ξεκινήσει και το πρωτάθλημα και οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Να δούμε όλες τις ομάδες και τον Ηρακλή και τον Άρη και τον ΠΑΟΚ.
0: Να βάλουμε και καμιά δεύτερη τρίτη οθόνη εδώ πέρα να μπορούμε να καλύπτουμε τις ανάγκες, γιατί είμαι σίγουρος ότι θα θέλεις να παρακολουθείς και τις αναμετρήσεις που είναι ταυτόχρονα στον
1: λεπτό προς λεπτό.
0: Λεπτό προς λεπτό. Τη βάψαμε. Τη βάψαμε, δεν θα βγάλουμε εύκολα άκρη. Λοιπόν, έχουμε μπει στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Δώστε λίγο μουσική σας παρακαλώ για να βγάλω. Θα επιμείνω πολιτιστικά, παρόλο που εσύ είσαι.
1: Ζητάς μουσική όμως για να μιλήσουμε για μουσική.
0: Ναι,
1: για κάτι πολύ ωραίο.
0: Για μουσική. Βεβαίως δεν θα μιλήσουμε για την ίδια μουσική με αυτή τη
1: Όχι,
0: μουσική.
1: Όχι, αλλά θα μείνουμε σε μουσικό παλμό.
0: Θα μείνουμε σε μουσικό παλμό, όσο εσύ βεβαίως παρακολουθείς με πάρα πολύ μεγάλη ανυπομονησία να δεις πόσο θα λήξει το ημίχρονο της αναμέτρησης του
1: Άρη. Έχουμε ακόμη.
0: Ναι, σωστά, γιατί τα 2 λεπτά στο μπάσκετ δεν είναι ποτέ 2 λεπτά.

0: Λοιπόν, μουσική υποσχεθήκαμε, μουσική θα λάβετε. Ο Θανάσης Γογάδης, καλός συνάδελφος, εκλεκτός συνάδελφος και φίλος, παρακολούθησε σήμερα τη συνέντευξη που δόθηκε για τον προγραμματισμό της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκαν και τιμές εισιτηρίων. Οπότε κολλάει κάπως αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Ναι, με τα εισιτήρια πάω, κλαίγαμε. Για τα εισιτήρια Άρη είπαμε. Να, και για τα εισιτήρια της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, άμα δεν είστε του μπάσκετ και είστε του πολιτισμού όσον αφορά την κρατική ορχήστρα, της κλασικής μουσικής και όχι μόνο. Θανάση, τι κάνεις, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα, δεν είναι ο αθλητισμός πολιτισμός?
0: Ναι, εδώ βέβαια. Που τα λέμε ανοίγεις μεγάλη κουβέντα τώρα και
2: είναι. Φυσικά είναι. Ναι.
0: Απλά τώρα δεν ξέρω κατά πόσο, ας πούμε, ακούγεται ούτε φιλαρμονική ούτε συμφωνική, ας πούμε, μέσα στο Αλεξάνδριο ή στο Παλατάκι.
2: Ακούγεται κατά κάποιον τρόπο όταν τραγουδούν όλοι οι φίλαθλοι μαζί, σαν χοροδία.
0: Είναι πάρα πολύ ρομαντική η συνάδελφος. Δηλαδή, ακούει το γήπεδο και φαντάζεται χοροδία. Δεν το πίστευα, δηλαδή, ότι θα το ακούσω αυτό. Αλλά τέλος πάντων, ναι. Έχοντας τα κατάλληλα μάτια και τα κατάλληλα αυτιά, μπορείς όντως να το ακούσεις αυτό το πράγμα.
2: Όταν δεν λένε άσχημα πραγματάκια.
0: Όταν λένε άσχημα πραγματάκια. Και μπορεί κάποιος να πηγαίνει στο Μέγαρο, λοιπόν.
2: Ναι.
0: Μεταξύ άλλων.
2: Για να ακούει,
0: για να ακούει, ναι, την κρατική ορχήστρα.
1: Και θα πάμε πολύ Μέγαρο, έτσι.
0: Ναι, είναι μόνο στο Μέγαρο ή έχει και άλλες?
1: Όχι. Και στην αίθουσα τελετών είναι όμως κατά κύριο λόγο το Μέγαρο, γιατί το Μέγαρο στεγάζει από τότε που είχαμε την πλημμύρα στο πρώην Παλάσιο Κινηματογράφο που κινδύνεψε να καταστραφεί το σύμπαν. Το Μέγαρο φιλοξένησε την κρατική ορχήστρα μέχρι να γίνει βέβαια η ανάπλαση του ΦΙΞ, γιατί εκεί θα στεγαστεί. Και έτσι ξεκίνησε η συνέντευξη τύπου. Ο πρόεδρος του ΕΤΟΣ, ο Στάθης Γεωργιάδης, είπε ότι οι μελέτες συνεχίζονται και πάνε πάρα πολύ καλά. Το θέμα είναι τώρα πότε θα γίνει αυτός ο χώρος, ο οποίος θέλει και ειδική μελέτη, γιατί είναι ένας χώρος συναυλιακός.
0: Μιλάμε για τα κόκκινα κτίρια εκεί στην λεωφόρο δεξιά, λεωφόρο Θεσσαλονίκης, αν δεν κάνω λάθος λέγεται.
1: Ακριβώς. Αυτή,
0: είναι εμβληματικά κτίρια αυτά, Θανάση, τώρα, εντάξει, όπως και να το κάνουμε.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Νομίζω ότι ήταν και μια εξαιρετική ιδέα αυτή το Υπουργείο Πολιτισμού να χρηματοδοτήσει αυτή την προσπάθεια. Τέλος πάντων, γενικά η ορχήστρα, από ό,τι μας είπε και ο Διευθυντής, ο Σίμος ο Παπάνας, προσπαθεί για όλο και περισσότερη εξωστρέφεια, προσπαθεί να έχει ένα κοινωνικό πρόσωπο, δηλαδή έχει πάρα πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα, προσπαθεί να φέρνει συνέχεια μεγάλα ονόματα και ήδη δηλαδή το έχει κάνει, γιατί ας μην ξεχνάμε από τα μέσα του μήνα που είχαμε την εμφάνιση του Μαξίμ Βεγγέροφ, ένα τεράστιο όνομα του βιολιού, είπε την προηγούμενη εβδομάδα που είδαμε τον Καλά Μαρία Κάλλας που ήρθε εδώ στη Θεσσαλονίκη πρώτη φορά, ο Πιότρ Μπετσάλα, από τους μεγαλύτερους τενόρους που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Και συνεχίζει δηλαδή, μην γελιόμαστε, γιατί έχει πολλά ονόματα, έχει πολλές προτάσεις. Επίσης πρέπει να πούμε ότι η κρατική μάλλον έχει κάνει το πρόγραμμα των Δημητρίων, γιατί έχει 4 εκδηλώσεις μουσικές, αν προσθέσουμε τον Άλντι Μέολα και τον Μπίλι Κόμπαμ, αυτή είναι η μουσική την οποία θα παρακολουθήσουμε τον Οκτώβριο σε αυτή την πόλη. Πολλές προτάσεις, έτσι, από αυτά που ίσως θα έπρεπε να υπογραμμίσουμε είναι και αυτή την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου δηλαδή, που στο Μέγαρο θα έχουμε κάτι πολύ ιδιαίτερο. Θα έχουμε το κονσέρτο για πιάνο που έχει τον τίτλο Mother Earth, το οποίο έχει γραφτεί από έναν κορυφαίο Τούρκο συνθέτη, τον πιανίστα τον Φαζίλ Σαΐ, ο οποίος είναι και artist in residence της κρατικής ορχήστρας για όλη τη χρονιά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα έρχεται ένας σπουδαίος συνθέτης, ερμηνευτής, δεν ξέρω τι, θα μένει όλη τη χρονιά και θα τον απολαμβάνουμε σε πολλαπλές δράσεις. Α, επίσης ξέχασα ότι ο αρχιμουσικός της κρατικής ορχήστρας, ο οποίος είναι ο Εγγλέζος, ο Λίο Μακφόλ, τελείωνε η θητεία του και ανανεώθηκε για μία ακόμα τριετία. το οποίο σημαίνει έχουμε να δούμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν, τι άλλο, η κεντρική συναυλία της κρατικής ορχήστρας στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Δημητρίων φέτος έχει Αράμ Χατζατουριάν και το κονσέρτο για φλάουτο, το οποίο το είχε μεταγράψει ο συνθέτης για τον κορυφαίο τότε Γάλλο φλαουτίστα, τον Ζαν Πιέρ Ραμπάλ. Τώρα θα το ακούσουμε από τον Όθωνα Γκόγκα. Η εξωστρέφεια που λέγαμε, η κρατική, βγαίνει από την Ελλάδα και θα πάει τον Οκτώβριο και στο ιστορικό φεστιβάλ μουσικής του Βελιγραδίου. Έτσι να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα το οποίο είδαμε εμείς mm-hmm. εδώ, που συμμετέχει η Σαβίνα Γιαννάτου και διάφορα τέτοια. Το Καριοθράυστη περιμένουμε, το μπαλέτο του Εθνικού Θεάτρου Πολωνίας, το παραμύθι του Χόφμαν, τότε που είναι γιορτινές ημέρες το Δεκέμβριο. Στις συνέργειες κρατικής περιμένουμε την χριστουγεννιάτικη συναυλία, αυτή που γίνεται στη Χάν, που είναι ένα αφιέρωμα στο παιδί, έτσι με ένα πολύ ιδιαίτερο και ξεχωριστό πρόγραμμα. Η πρωτοχρονιάτικη που πάντα αναρωτιόμαστε τι θα έχει φέτος και τι θα έχει φέτος, Classic Latin θα έχει και θα είναι και τριπλή κιόλας, δηλαδή και την Παρασκευή 1 Ιανουαρίου και Σάββατο 2 και Κυριακή 3 στο Μέγαρο.
0: Οπα, πρωτοχρονιάτικο με Classic...
1: Τώρα μπάκα θα ακούσουμε πάρα πολλά πράγματα.
0: Ναι, πρωτοχρονιάτικο Classic Latin, είπες, τρεις μέρες.
1: Ναι.
0: Okay.
2: Τι σε ξένησε?
0: Όχι, το Λάτιν. Ναι, το Λάτιν λίγο. Το Λάτιν είναι για πιο τριώδιο, λέω εγώ.
1: Όχι,
0: τώρα,
1: αγόρι μου, θα μπει στο Μέγαρο και θα χορέψεις τέρμα.
0: Τεκέλα πόγκο, δηλαδή, πρωτοχρονιάτικα. Συγγνώμη, συγγνώμη που το είπα. Εντάξει, απλά μου βγήκε ρε παιδιά. Εντάξει, μου λέτε και Λάτιν, μου λέτε πρωτοχρονιά. Δεν μου κολλάει. Αλλά κάτι ξέρουν, εγώ τους εμπιστεύομαι γενικά.
2: Ναι,
0: και το Θανάση κυρίως.
2: Ακούγεται
0: ναι.
2: Και πολύ ενδιαφέρον.
0: Ναι, ιδέες κατευθείαν. Ναι. Το πιάσαμε αυτό.
1: Ιδιαίτερες προτάσεις που έχουμε κάθε χρόνο επί διοίκησης Σίμου Παπάνα, που όλο εκπλήξει είμαστε και όλο πολύ μεγάλα ονόματα τα οποία έρχονται εδώ στην Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν, Θανάση μου, ευχαριστούμε θερμά.
2: Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια και χαρά. Γεια και χαρά.
1: Καλό απόγευμα.
0: Εσένα δηλαδή δεν σου έκανε το Λάτιν πρωτοχρονιάτικο πάρτι, ας πούμε, με τέτοιους της κρατικής?
2: Όχι τόσο αυτό, αλλά προσπαθούσα να σκεφτώ πώς θα είναι μέσα στο Μέγαρο το Λάτιν. Γιατί και εγώ στο μυαλό μου έχω αυτό που λες, ας πούμε, λίγο πιο εμπορικό.
0: Λίγο πιο εμπορικό, λίγο πιο κομφετή, λίγο πιο σερπαντίνα. Με στο
2: Μέγαρο. Ενώ έχουμε σταματήσει στα Χριστούγεννα, εσύ έφτασε πιο μετά.
0: Δηλαδή εκεί θέλει γκί, εκεί θέλει μελομακάρο. Κουραμπιές.
2: Εντάξει, υπάρχει και το άλλο το Λάτιν, το πιο μελωδικό, το πιο... Όχι κομφετή και...
0: Ναι, προφανώς τώρα, ναι, εντάξει.
2: Θες κομφετή εσύ.
0: Όχι, εγώ έχω κολλήσει εκεί, γιατί αυτό ταιριάζει σε αυτό που έχω κάνει εικόνα στο μυαλό μου τώρα. Ναι. Δεν σημαίνει ότι η κρατική ορχήστρα θα παίξει τέτοια τραγούδια.
2: Θα έχει ενδιαφέρον όμως.
0: Αλλά σε κάθε περίπτωση θα έχει ενδιαφέρον οι επιλογές από το Latin repertoire, το οποίο είναι τεράστιο. Ναι. Απορώ πως ο Αποστόλης δεν έχει βρει ήδη ένα Latin κομμάτι. Όχι, όχι, εντάξει. Ναι, όντως. 27-32, by the way, το match. Ναι. Φίλοι.
2: Και σε λίγο, έχει μένει λίγο ακόμα για να πάμε στο, να τελειώσει το δεύτερο 4:26 για να ολοκληρωθεί το δεύτερο δεκάλεπτο.
0: Λίγο ακόμα, δηλαδή μπορεί και να μην προλάβουμε να δώσουμε ημίχρονο όταν θα φύγουμε.
2: Εγώ
0: όμως
2: θέλω
0: παράτρια
2: να σε κρατήσω σε θέμα διαιτησίας.
0: Ναι.
2: Γιατί λέμε για εδώ, τι κάνουμε,
0: ξέρω,
2: και τι παράπονα εκφράζουμε, αλλά και στην Ισπανία έχει γίνει ένας κακός χαμός. Η Ατλέτικο επικράτησε της Ρεάλ Μαδρίτης με 2-1. Αυτό έφερε όμως παράπονα από τον Ζωσέ Μουρίνιο στη συνέντευξη τύπου, ο οποίος βγήκε με φωτογραφίες για να δείξει τις φάσεις. Φαντάσου, σε αυτό το σημείο έφτασε.
0: Δεν ξέρω πώς τις εκτύπωσε.
2: Πώς τις εκτύπωσε, ναι, αυτό είναι ένα
0: ερώτημα. Μου πεις, είναι πολύ. Υπάρχουν αυτοί μήνυ εκτυπωτές, αλλά φαντάζομαι ότι.
2: Μουρίνιο είναι.
0: Ναι, δεν είναι.
2: Μουρίνιο είναι. Βρήκε τρόπο.
0: Έχει ολόκληρο team, φαντάζομαι, να εκτυπώνει.
2: Καλά, εννοείται.
0: Την αδικία. Εκτυπωμένη αδικία, κυρίες και
2: κύριοι. Η Real Madrid της και αυτή στήριξε και τον προπονητή και κατέκρινε την διαιτησία. Ο πρόεδρος όμως μετά της διοργάνωσης της La Liga άσκησε σκληρή κριτική στη Real Madrid της και έχει και συνέχεια όλο αυτό. Συνεχίζεται, έχει κι άλλο. Ο διαιτητής της αναμέτρησης, ο οποίος είναι Μιγκέλα Άγχελ Ορτίθ Αρίας, μάλλον θα μπει στο ψυγείο για την αδιαιτησία του, και να καταλήξω στην πολύ ωραία αντίδραση από την πλευρά της Ατλέτικο, η οποία άφησε έτσι στις διαρροές της η ομάδα. Λέει, σκεφτόμασταν και εμείς να εκτυπώσουμε όλες τις φάσεις στις οποίες η Real ευνοήθηκε από τη διαιτησία στο παρελθόν. Αλλά σε αυτή την περίπτωση θα ξεμέναμε από χαρτί και από δάση. Δεν το κάνουμε για οικολογικούς λόγους.
0: Ναι. Εγώ είμαι με την Ατλέτικο.
2: Και την κατάλληλη
0: και τελευταία
2: απάντηση.
0: Φορά, ας πούμε, ναι.
2: Σύριαλ όλο αυτό, έτσι. Σε δόσεις από την Κυριακή.
0: Και όχι μόνο σύριαλ αυτό. Υπάρχει, λέει, και ένα βίντεο με τον προπονητή του Ντιέγκο Σιμεώνε να πιάνει τα γεννητικά του όργανα και να προκαλεί τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης. Έγιναν σπουδαίες ομορφιές.
2: Ναι, για να μην λέμε μόνο για εδώ, το ξαναλέω. Όχι, ναι. Εντάξει, okay, είμαστε όλα εδώ καλά.
0: Όχι, αλλά ναι, εντάξει.
2: Συμβαίνουν παντού. Αυτό είναι και το κλασικό, έτσι, το ντέρμπι της Μαδρίτης, φυσικά.
0: Πού να παίξουν και με την Μπαρσελόνα και να γίνει τίποτα περίεργο.
2: Ναι, πολλά μπορούν να γίνουν. Ναι. Όπως βλέπεις και εκεί η διαιτησία αποτελεί αγκάθι.
0: Να σου πω κάτι, δεν είναι το ίδιο πράγμα όμως. Γιατί πόσο συχνά ακούς αυτό που μόλις περιγράψαμε, δηλαδή να γίνει ο κακός χαμός στην Ισπανία για διαιτητικό λάθος, ας πούμε.
2: Εντάξει, ίσως είναι σε τέτοιες μόνο μεγάλες αναμετρήσεις. Όπως και εδώ, βέβαια, στα μεγάλα τα παιχνίδια κυρίως προβληματιζόμαστε και γίνονται ανακοινώσεις.
0: Δηλαδή, στο ΑΕΚ Βόλος είχε γίνει ο κακός χαμός. Δεν το λες και ντέρμπι, ας πούμε. Όχι. Εντάξει, ναι. Καλά, όχι. Προφανώς δεν το μάθανε στην Ισπανία.
2: Οι Ισπανοί δεν είναι και θέμα. Όταν έχεις το Μουρίνιο και σου έρχεται με τη φωτογραφία και σου λέει εδώ, κοίτα τι έπαθα, κοίτα τι κάνανε.
0: Αυτά είναι κλικ όλα. Αυτά είναι θεάσεις. Αυτά είναι μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι εκατομμύρια κυριολεκτικά. Ναι, εντάξει, στην Ισπανία δεν το μάθανε, αλλά και εμείς εδώ αυτό το προϊόν εξάγουμε, ρε φίλε, να μην το στηρίξουμε κάπως.

0: Όπου τώρα οι λήψη ποδοσφαιρικής δράσης έχουν να δουν και να διαβάσουν τα μάτια μας και να διαβάσουμε γενικότερα διάφορα πράγματα, γιατί στα αθλητικά site κάνουν την τρίχα τριχιά προκειμένου να διατηρήσουν καλή ροή ειδησιογραφίας.
1: Ναι, όταν έχεις, το ποδόσφαιρο κυριαρχεί.
0: Όταν έχεις ποδόσφαιρο, ουσιαστικά μπορείς να ξεκινήσεις και να γράφεις συνέχεια τις ενδεκάδες πριν τον αγώνα, μετά τον αγώνα, τις δηλώσεις, πώς έπαιξαν, τι άλλαξε, ποιοι τραυματίστηκαν, πώς είναι, πότε θα γίνουν οι εξετάσεις, πώς έγινε η αποτίμηση, έδωσε ρεπό, γιατί έδωσε ρεπό, πότε ξεκινάει. Δηλαδή να γράφεις 2-3 τη μέρα χαλαρά.
1: Ναι.
0: Τώρα διαβάζουμε ένα πράγμα το οποίο ποτέ δεν κατάλαβα για ποιο λόγο γίνονται αυτά τα θέματα. Το χρηματικό ποσό που πήρε ο Ολυμπιακός για τη συμμετοχή του στο Super Cup της EuroLeague. Δεν μας ενδιαφέρει, ρε φίλε, πόσα πήρε ο Ολυμπιακός, ούτε πόσα πήρε ο Όφη συμμετέχοντας και κερδίζοντας την Hoffenheim, ούτε πόσα πήρε η ΑΕΚ η οποία κέρδισε την ΛΑΣΚ, ούτε πόσα θα πάρει ο Παναθηναϊκός αν κερδίσει στη δική του πρεμιέρα. Δεν με ενδιαφέρει πόσα λεφτά παίρνουν οι άλλοι. Εγώ. εγώ. Πόσα λεφτά θα πάρω εγώ από τη συμμετοχή του Ολυμπιακού στο Super Cup της EuroLeague?
1: Τίποτα.
0: Ναι,
1: δεν θέλω να σε
0: τόσο απλά
1: όλα,
0: είναι τα θέματα, λοιπόν. Δηλαδή, γιατί να με ενδιαφέρει πόσα θα πάρει ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, ο Όφη, δεν ξέρω όσοι παίζουν. Μου χαλάνε τη μέρα να βλέπω αυτό το χορό των εκατομμυρίων απλά και μόνο με μερικές συμμετοχές.
1: Τα οικονομικά δεδομένα πλέον των ομάδων είναι,
0: ναι, τι είναι?
1: Ανοιχτά.
0: Είναι open data, ας πούμε.
1: Ναι, είναι open data.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι να γίνει, να μας εκτυπώσει ένα χαρτί, να μας δώσει τον ισολογισμό, τόσα έσοδα, τόσα έξοδα, να το δεχτώ. Κάθε τρεις και λίγο, ας πούμε.
1: Μετά
0: υπάρχουν και τα άλλα. Τώρα έτυχε να δω δύο τίτλους, ας πούμε, περίεργους. Ο Ολυμπιακός του Μοντέρο και ο Μοντέρο του Ολυμπιακού. Τι θέλει να πει ο ποιητής? Αλευροντουφεκιά, με συγχωρείτε δηλαδή.
1: Αλευροντουφεκιά.
0: Μπορεί και να μην είναι.
1: Θες
0: αλλά
1: να κάνουμε
0: ήθελα
1: ανάλυση...
0: κάπως να χρησιμοποιήσω την
1: ανάλυση τίτλου. Θες να κάνουμε ανάλυση κειμένου όπως κάναμε στο σχολείο?
0: Ανάλυση τίτλου. Δηλαδή δεν είναι ξεκάθαρα ένας clickbait τίτλος αυτός?
1: Εντάξει, όχι, δεν θα το έλεγα.
0: Το έχει γράψει κιόλας και πολύ γνωστός και εκλεκτός συμπασκετικός συνάδελφος, ο οποίος ήθιστε να γράφει τέτοιους περίεργους τίτλους. Καλά, εγώ δεν έχω πρόβλημα να το πω. Ο Νίκος Παπαδογιάννης το έγραψε στον gazeta.gr. Ο Ολυμπιακός του Μοντέρο και ο Μοντέρο του Ολυμπιακού. Δεν το καταλαβαίνω.
1: Αν έγραφε το κείμενο ο Βασίλης Βλαχόπουλος, τι θα έλεγε?
0: Θα τον έπαιρνα και τηλέφωνο. Αλλά ευτυχώς δεν έχει ο άλλος, ο Νίκος Παπαδογιάννης, το τηλέφωνό μας εδώ, ούτε εμείς έχουμε το δικό του για να βγάλει και να μας πάρει με το ψαλτήρι του, γιατί αυτό τα λέει, δεν χαρίζει κάστανα όπου σταθεί και όπου βρεθεί. Αυτά τώρα, και είμαστε ακόμα στην πρώτη μέρα που δεν έχουμε ποδοσφαιρά, άντε δεύτερη.
1: Πώς θα αντέξουμε?
0: Την άλλη εβδομάδα να δυστυχεί να γίνει. Έχουμε ένα συνέντευξη Έλα Ραμπή Μαρκό παρουσία στην Ελλάδα.
1: Εντάξει, θα βγουν από τις εθνικές ομάδες, θα έχουμε μικρές ειδησούλες. Σιγά σιγά η προετοιμασία έτσι κι αλλιώς συνεχίζει το Άρης. Ήδη στο ποδόσφαιρο οι παίκτες επέστρεψαν στις προπονήσεις. Σε ποιο?
0: Πότε πρόλαβα?
1: Ένα ρεπό τους έδωσε.
0: Αλήθεια?
1: Ένα ρεπό.
0: Πολύ
1: σφιχτός
0: ο κύριος Γρηγορίου.
1: Ναι. Και πίσω ξανά στο.
0: Θα
1: να βρουν προπονητικό ρυθμό.
0: Είναι από τις ομάδες ο Άρης που δεν είναι ικανοποιημένος.
1: Ακριβώς γι' αυτό. Φαντάζομαι γι' αυτό και το ένα ρεπό.
0: Και ο κύριος Γρηγορίου, δηλαδή εγώ θα τον καταλάβαινα αν δηλώνει και αγχωμένος κιόλας. Εντάξει. Ενώ ας πούμε οι άλλοι τέσσερις των μεγάλων νομίζω ότι πάνε στη διακοπή πάρα πολύ πιο ήρεμοι.
1: Ακριβώς, πιο ήρεμοι.
0: Πιο ήρεμοι.
1: Εντάξει. Στην πορεία μπορεί
0: και
1: να
0: κάποιοι χαρούμενοι κιόλας. Δηλαδή ο Νίστρουπ δεν έχει λόγο ανησυχίας.
1: Φαντάζομαι ότι όταν είναι έτσι, έχουν κάποια διαστήματα και να κοιτάς λίγο, κάνεις ένα τσεκ, τι έχουμε κάνει μέχρι στιγμής. Οπότε υπάρχει και μια σχετική ηρεμία στην ομάδα, στους παίκτες.
0: Παιδιά, το παίρνω πίσω, δεν το θέλω ντέρμπι. Ο Άρης θέλω να κερδίσει, έτσι, γιατί βλέπω ότι τα πράγματα έχουν πάρει μια πάρα πολύ διαφορετική τροπή, αλλά υπάρχει σπανούλη στον πάγκο κάποια στιγμή.
1: Άρης Μπαχτσέτς Σεχίρ. 30-38.
0: Ναι, εντάξει, okay.
1: 1-45 για τη λήξη, για να πάμε στο ημίχρονο.
0: Θα το προλάβουμε. Πώς δεν
1: θα το προλάβουμε? Εντάξει.
0: Βλέπω και άδεια καθίσματα κάποια πίσω από την κερκίδα, γεγονός που επιβεβαιωμένει το πόσο θα μπορούσε. Τώρα δεν ξέρω αν θα μπορούσε, γιατί δεν είμαστε και μέσα στις διοργανώσεις. Αλλά ίσως μια διαφορετική ώρα.
1: Είναι και τελευταία μέρα. Πρόλαβαν και το Σαββατοκυριακό λιγάκι τα παιχνίδια. Αλλά είναι καλό ότι έχει αρκετό κόσμο για αυτή την ώρα. Έχει αρκετό κόσμο στο γήπεδο. Είναι καλό. Ναι.
0: Εντάξει, okay. Για να το λες εσύ κάτι περισσότερο θα ξέρεις.
1: Και από ό,τι μας είπε και ο Βασίλης, έχει καλή μουσική.
0: Ναι.
1: Ό,τι τζέι βάζει καλή μουσική.
0: Έχει καλή μουσική, την οποία την κάνουν τώρα βεβαίως οι συνάδελφοι.
1: Ενδιαφέρον, αρκετά ενδιαφέρον το παιχνίδι. Πολύ καλό φιλικό και δυνατό φιλικό για τον Άρη.
0: Ναι, και μια πρώτη εικόνα και για τους ανταγωνιστές βεβαίως, για να δουν τι εστί η τουρκική ομάδα. Λέω εγώ τώρα. Τι άλλο? Α, εντάξει.
1: Νομίζω ότι
0: τέλος.
1: Πάμε για δελτίο.
0: Αύριο πάλι. Λοιπόν, αυτοί ήμασταν.
1: Το ίδιο σύστημα. Δεν αλλάζουμε σύστημα.
0: Ναι, το σύστημα θα παραμείνει το ίδιο. Και μόνο το ραντεβού θα αλλάξει σε περίπου 22 ώρες από τώρα. Γεια και χαρά σε όλους.
1: Καλό απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η ενεργειακή κρίση θα βρεθεί μεταξύ άλλων στην ατζέντα της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος επίσης θα συναντηθεί με ηγέτες χωρών του κόλπου, αλλά και με τον Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ασκώντας του πιέσεις για τη σύναψη συμφωνίας ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία, μετά και το ουκρανικό χτύπημα που έθεσε εκτός λειτουργίας το μεγαλύτερο διυλιστήριο της Ρωσίας. Ασαφές παραμένει την ίδια ώρα αν ο Πρόεδρος Τραμπ θα συναντηθεί και με τον Ιρανό ομόλογό του Μασούτ Πεζεσκιάν. Η Ουάσιγκτον είναι ανοιχτή στο να διεξάγει συνομιλίες με την Ιρανική πλευρά στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ωστόσο δεν έχει προγραμματιστεί κάποια συνάντηση επί του παρόντος, ανέφερε σχετικά ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Το Ιράν μπορεί να ξανανοίξει τα στενά του Ορμούζ εντός 7 ημερών αν οι Ηνωμένες Πολιτείες χαλαρώσουν τη στρατιωτική πίεση και άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, δήλωσε στο Reuters υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος. Από τη Silicon Valley, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το στόχο της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης, μιλώντας ανοιχτά για τη διεκδίκηση τρίτης κυβερνητικής θητείας. Μιλώντας σε εκδήλωση στο πλαίσιο της παρουσίας του στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Πρωθυπουργός συνέδεσε το στόχο με την πορεία της οικονομίας και το σχέδιο της κυβέρνησης για την Ελλάδα του 2030. Δεν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν να κερδίσεις τρίτη τετραετία. Ξέρουμε ότι επιχειρούμε κάτι που δεν έχει ιστορικό προηγούμενο, ανέφερε. Ο κύριος Μητσοτάκης περιέγραψε την επόμενη κάλπη ως αναμέτρηση για το μέλλον, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση, καθώς εισέρχεται στον τελευταίο χρόνο της θητείας της, επιδιώκει να παρουσιάσει το σχέδιό της για την Ελλάδα του 2030. Όπως είπε, πρέπει να πείσει στον κόσμο ότι διαθέτει την ενέργεια, τη βούληση, τις ιδέες και την εμπειρία για να συνεχίσει να οδηγεί τη χώρα προς τα εμπρός, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα το καταφέρει μέχρι τις επόμενες εκλογές. Ανωδική παραμένει η τιμή στα καύσιμα στη χώρα μας, στα 2,19 η τιμή της αμόλυβδης, στα 2,21 το πετρέλαιο. Νέο υψηλό για το 2026 στη χοντρική τιμή του ρεύματος, που εκτινάσεται στα 211,76 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με άνοδο 17% μέσα σε μία ημέρα. Είναι η πρώτη φορά που φέτος η ημερήσια μέση τιμή περνά από τα 200 ευρώ, αυξάνοντας τις πιέσεις και για τα τιμολόγια του Οκτωβρίου. Αν οι υψηλές τιμές διατηρηθούν μέχρι το τέλος του μήνα, περιορίζονται και τα περιθώρια των προμηθευτών να απορροφήσουν νέες αυξήσεις. Πείρα του Πασόκ στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ενεργειακής ακρίβειας. Τη θέση του κόμματος για προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης επανέλαβε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς σε συνέντευξή του στο Earth News. Χαρακτήρισε ψευδές ότι δεν μπορεί η χώρα να το μειώσει μόνη της, καθώς όταν προβλέπονται κατώτατα όρια σημαίνει ότι μπορεί να γίνει. Και όπως είπε, τα κυβερνητικά στελέχη είναι κατά επάγγελμα ψεύτες και πολύ συχνά λένε αυτό που θέλουν και όχι αυτό που είναι δυνατό να συμβεί στην πραγματικότητα. Η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που θα συγκρουστεί με τα καρτέλ και θα υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας, ανέφερε ο πρόεδρος της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του. Ζήτησε παράλληλα την επιβολή πλαφών στο 1,4 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης και 1,8 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης. Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφέροντας ότι είναι παλιό το κόλπο. Αυτό δεν το εφήβηρε πρώτος ο κύριος Τσίπρας, το να λέει δηλαδή εκ του ασφαλούς ό,τι θέλει να ακούσει ο κόσμος για να είναι ευχάριστος και να τον ψηφίσουν. Η βασική διαφορά σε σχέση με το παρελθόν είναι ότι ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε, όπως είπε. Προανήγγειλε παράλληλα μέτρα για τα καύσιμα που θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. Οι ελληνικές δικαστικές αρχές προχώρησαν στην αρχιοθέτηση του εντάλματος σύλληψης του Δημήτρη Αβραμόπουλου, που είχε εκδοθεί από τις βελγικές αρχές και είχε διαβιβαστεί στις ελληνικές προς εκτέλεση. Αυτό συνέβη καθώς η βελγική δικαιοσύνη είρε το ένταλμα σε βάρος του, γιατί ο ίδιος παρουσιάστηκε αυτοβούλος στη βελγική δικαιοσύνη και έδωσε εξηγήσεις για το ρόλο του στο Qatar Gate. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει ενεργό ένταλμα σύλληψης. Στη Ρόδο, πυροσβέστης έχασε τη ζωή του σε επιχείρηση διάσωσης δύο Ιταλών αναρριχητών από απόκρημνο σημείο στο φαράγγι της Σιδερίτισσας. Ο 52χρονος γλίστρησε και έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος. Για τα αίτια και τις συνθήκες του θανάτου του θα διενεργηθεί ένορκη διοικητική εξέταση. Σε ισχύ το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Οι οφειλέτες μπορούν να ζητούν ρύθμιση χρεών εξαιρώντας την κύρια κατοικία τους από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους, εξασφαλίζοντας έτσι χαμηλότερη μηνιαία δόση. Ξεπέρασε τα 20 εκατομμύρια ο αριθμός των τουριστών που επισκέφθηκε τη χώρα μας το 7ο Ιανουαρίου-Ιουλίου του 2026, καταγράφοντας αύξηση κατά 8,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα τα έσοδα από τον τουρισμό να καταγράψουν αύξηση κατά 12% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Άστατος θα είναι ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης με μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις κυρίως στις πρωινές ώρες αύριο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία σε πτώση θα κυμανθεί από 14 μέχρι 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
2: Μαζί στο ρυθμό. 30 χρόνια Κρουστόφωνο και γιορτάζουμε μαζί με συναυλίες, παραστάσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους μουσικόφιλους. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην Αποθήκη Δέλτα, σε μια μεγάλη γιορτή. Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θεσσαλονίκης, Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού. Πληροφορίες στο site μας www.kustofono.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα.

0: έχει όνομα. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
1: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Να, θρυλικό τραγούδι. Am Fenster, στο παράθυρο δηλαδή. Μόνο αυτή τη λέξη γνωρίζω από γερμανικά, γρή κατά τα άλλα, του γερμανικού ροκ συγκροτήματος των City, το οποίο κυκλοφόρησε το 1977, σημείωσε τεράστια επιτυχία στην Ελλάδα και φυσικά ξεχωρίζει το συγκεκριμένο κομμάτι για τον μοναδικό συνδυασμό ροκ μουσικής με ένα χαρακτηριστικό σόλο βιολί του Γκέωργη Γκόγκοφ, καθώς και για τους μελαγχολικούς ποιητικούς του στίχους. Εμείς πάλι εδώ το βιολί μας. Καλώς μας ήρθατε, καλώς ορίσατε. Εδώ που είναι ωραία,

Στον 102.3 είναι η εκπομπή Άκου να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Δεν έχω κάτι εδώ χειροκρότημα να βάλω, ρε Φάνης Γιάκος, στην τεχνική υποστήριξη, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Καλώς μας ήρθατε, ελπίζουμε να σας βρίσκουμε όλους πολύ πολύ καλά. Κάποιος φίλος λέει εδώ ότι κανονικά έπρεπε να δουλεύουμε, λέει, μέρα παραμέρα. Γνώμη μου, συμφωνούμε νομίζω οι περισσότεροι. Καλησπέρα στα κορίτσια μου τα όμορφα. Άκου να δεις, λέει, εδώ και πάλι κοντά σας. Η Στέλλα, η Νατάσα και η Γεωργία. Καλώς ορίσατε. Ραδιοφωνικές καλησπέρες, ένα μεγάλο φιλί, μια μεγάλη αγκαλιά οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Απόγευμα Τριτούλας, 22 του Σεπτέμβρη, στα 12 λεπτά μετά τις 5. 21 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Είδα και μποτούλες σήμερα, είδα και μπουφανάκια, είδα και ζακετάκια, είδα γενικά πολλά στο δρόμο. Θα τα σχολιάσουμε εννοείται εδώ κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Σήμερα λέμε χρόνια πολλά στο Φωκά, γιορτάζει ο Φωκάς. Μεταξύ άλλων, Ευρωπαϊκή ημέρα μετακινήσεων χωρίς αυτοκίνητο, καλά καμία σχέση. Ημέρα ελληνικού εμπορίου, ημέρα των Hobbit, παγκόσμια ημέρα ρινόκερου διαβάζω και τέλος εθνική ημέρα λευκής σοκολάτας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εγώ γι' αυτό έφαγα σοκολάτα μετά το γυμναστήριο φαίνεται, αλλά όχι λευκή, κανονική. Λοιπόν, εδώ τώρα θα φάμε τις καλύτερες μουσικές ever. Οπότε ελάτε στην παρέα μας 2313-338-420, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θέλουμε τα μηνύματά σας, τις παραγγελιές σας στο Viber στο 6930-078-228. Βγαίνοντας μια γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης, έχουμε λίγο κίνηση στο κέντρο και συγκεκριμένα στην 26η Οκτωβρίου αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, συνεχίζω με ένα τραγούδι για τη φίλη μου τη Στέλλα. Το αφιερώνω με όλη μου την αγάπη, διότι ξέρω ότι το γουστάρει τρελά αυτό το τραγούδι, οπότε πάμε.

You are not in the army now. Είσαι εδώ, στα άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Απόγευμα Τρίτης, 22 του Σεπτέμβρη. Μία έτσι ανανέωση της σελίδας αναφορικά με την κίνηση στους δρόμους της πόλης και κοκκίνησαν αυτή τη στιγμή τα πάντα όλα. Ιδιαίτερα στο κέντρο της πόλης και Εθνικής Αμήνης και Τσιμισκή και Μητροπόλεως και Ιωνος Δραγούμη και εκεί γύρω από τα δικαστήρια Μοναστηρίου και Πολυτεχνείου κτλ. Είμαστε λίγο στα κόκκινα. Πολύ προσοχή στους δρόμους της πόλης. Είμαστε λίγο κουραστικοί, αλλά συνέχεια σας το λέμε αυτό, να προσέχετε ιδιαίτερα, γιατί και σήμερα σημειώθηκε τροχαίο ιδιαίτερα εκεί στον περιφερειακό. Ευτυχώς μείναμε στις ηλικές ζημίες, αλλά και πάλι πάντα θα λέμε θέλει πολύ προσοχή. Βέβαια, εγώ σήμερα που πήρα τον καφεδάκι μου εδώ γνωστά από το γνωστό μου μαγαζί, παραλίγο να με πατήσει το hop on hop off, δηλαδή να φύγω και από hop on hop off, δηλαδή φτάνει έλεος. Ευτυχώς όμως. Τέλος καλό, όλα καλά. Αυτά λοιπόν με την κίνηση. Πάμε λίγο και στα του καιρού. Μας τα είπε χθες ο φίλος μας, ο Χρυσόστομος ο Παρανός, και είδαμε λέει και χιονάκια σήμερα μέχρι και στον Όλυμπο, διότι ο καιρός άλλαξε σε όλη τη χώρα. Περισσότερο επλήγησαν η Αθήνα και η Πάτρα, από ό,τι διαβάζω. Το σκηνικό του καιρού έχει μεταβληθεί σημαντικά σε ολόκληρη την επικράτεια, καθώς η χώρα εισέρχεται σε ένα άκρος φθινοπορεινό μοτίβο. Παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε ακόμη στο τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, οι θερμοκρασίες σε πολλές περιοχές έχουν πέσει στους 25 βαθμούς Κελσίου, έχουμε βροχοπτώσεις, ορίστε και άσπρισε και ο Όλυμπος, ήρθαν τα πρώτα χιόνια στις ψηλές κορυφές. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τρίτη αναμένονται αρχικά βροχές και κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά με γρήγορη βελτίωση, δηλαδή μη φανταστείτε, ίσα ίσα μια ψυχάλα και αυτό είναι. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως και 3 και 4 μποφόρ, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Νορμάλ για την εποχή, φυσιολογικότατο. Κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές βροχές και καταιγίδες για αύριο Τετάρτη προβλέπονται στη Θεσσαλία σποράδες και έβια, ενώ στη Θεσσαλονίκη για αύριο δεν βλέπω βροχούλες, βλέπω μόνο οι θερμοκρασίες, είπαμε, φθινοπορεινό casual chic ντύσιμο, 14 με 22 βαθμούς Κελσίου. Πάμε να ακούσουμε 50 Ways to Leave Your Lover. Θέλω να το αφιερώσω στη φίλη μου την Ειρήνη, να στείλω και την καλησπέρα μου στη φίλη μου την Αθηνά, αλλά και στη φίλη μου τη Σοφία, σε οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, και εδώ φυσικά στη Θεσσαλονίκη και στη Δράμα και στην Καβάλα που ξέρουμε ότι μας ακούτε, και φυσικά και στο εξωτερικό.

Λοιπόν, έχω και στη γραμμή μου τη τηλεφωνική γραμμή το φίλο μου το Δισκόβιο από την Καβάλα, το φίλο μου το Βασίλη. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Ελάτε στην όμορφη παρέα μας και στη Διαγόρα τώρα, στο φανάρι της Διαγόρα. Εκεί έχει πρόβλημα και γενικότερα έχουμε και κίνηση στο κέντρο της πόλης. Σας λέγαμε και νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, 20 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Για αύριο τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα, δηλαδή θα ανέβει μέχρι και 22 βαθμούς. Δεν ξέρω εκεί στην Καβάλα τι καιρό κάνει. Τώρα θα μιλήσουμε μόλις πάμε σε τίτλους ειδήσεων με το φίλο μου τον Βασίλη για να μου πει και παραγγελιά, θέλω τραγούδια δηλαδή να μου ζητάτε, αλλά και να μου πει και τι καιρό έχει εκεί στην όμορφη Καβάλα. 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θέλουμε τα μηνύματά σας, θέλουμε τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή, φωτογραφίες, βίντεο, οτιδήποτε γουστάρετε, οτιδήποτε αγαπάτε στο Viber, στο 6930-078-228. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων με ένα τραγούδι το οποίο το αγαπάω ιδιαίτερα και ταιριάζει νομίζω σήμερα με τον φθινοπορεινό καιρό. Και μετά τους τίτλους ειδήσεων και την παραγγελιά του φίλου μου του Βασίλη, έχουμε να πούμε για τα ωραία δρόμενα που θα λάβουν χώρα εδώ στην όμορφη πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, αυτές τις ημέρες και ξεκινάμε από σήμερα. Λοιπόν, οπότε Waterfall, Stone Roses για τη συνέχεια. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η ενεργειακή κρίση στην κορυφή της ατζέντας της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Σε εξέλιξη είναι η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου. Νέα πρόταση του Ιράν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μπορούμε να ανοίξουμε τα στενά του Ορμούζ σε 7 ημέρες αν σταματήσει η στρατιωτική πίεση. Ανωδική παραμένει η τιμή στα καύσιμα στη χώρα μας. Στα 2,19 η τιμή της αμόλυβδης, στα 2,21 το πετρέλαιο. Στόχος είναι η τρίτη θητεία. Η Ελλάδα πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια εκδήλωσης. Στη Ρόδο, πυροσβέστης έχασε τη ζωή του σε επιχείρηση διάσωσης δύο Ιταλών αναρριχητών από απόκριμνο σημείο στο βαράγγι της Σιδερίτισσας. Σε εξέλιξη είναι φωτιά σε δασική περιοχή στη Βασιλίτσα Κόνιτσας. Σηκώνθηκε αεροσκάφος. Σφόδρες βροχοπτώσεις σε αρκετές περιοχές στη χώρα μας. Καταιγίδες, κεραυνοί και χαλάζι μέχρι την Τετάρτη, μεταξύ άλλων σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Χαλκιδική. Σε ισχύ είναι το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 6 ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Υπέροχο τραγούδι από Αμερικά, You Can Do Magic, διότι χρειαζόμαστε όλοι λίγο μαγεία έτσι στην καθημερινότητά μας και στη ζωή μας. Για το φίλο μου τον Βασιλάκη, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά, που μας ακούει εκεί, λέει στην παγωμένη καβάλα μου, είπε ότι έπεσε αρκετά η θερμοκρασία και μπουφανάκι. Εγώ σήμερα είδα στην οικοδομή μου ότι κάποιος άναψε μέχρι και καλοριφέρ, πετρέλαιο. Νομίζω ότι είναι λίγο υπερβολικό, θα έλεγα. Να στείλω και την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Άρη, που μας ακούει εκεί στα Τρίκαλα. Δεν ξέρω τι καιρό κάνει εκεί. Πάντως μου στείλε στο Viber μια υπέροχη φωτογραφία. Τη θλιμμένη κόρη από το Βαρούσι, παλιά πόλη κάτω, μας λέει, από το Φρούριο, στο Καφάο Τε Ερυθρού Σταυρού. Εκεί στα Τρίκαλα, εσείς τώρα που ακούτε, καταλαβαίνετε. Περνάνε, λέει, τα αγόρια τις μικρές ώρες, διότι βλέπουμε μια φιγούρα από μια όμορφη γυναίκα με έτσι πλούσιο μελαχρινό μαλλί. Τη σκαϊδεύουν, λέει, τα μαλλιά, του χαμογελάει για να έχουν καλή τύχη στη ζωή του. Άρης από τα Τρίκαλα, με πολύ πολύ αγάπη, πάντα ο Άρης μας στέλνει υπέροχες φωτογραφίες. Θέλουμε τα μηνύματά σας, θέλουμε τη συμμετοχή σας σε αυτήν την εκπομπή, τις φωτογραφίες σας, τα βίντεό σας, τις παραγγελίες σας, ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε, στο Viber στο 6930-078-228. Απόγευμα Τρίτης, 22 του Σεπτέμβρη, εντάξει, είπαμε, είδα και μποτούλα, είδα και ζακετά, είδα και φυσικά ομπρελίτσα, είδα και μπουφανάκι, είδα, αλλά όχι πετρέλαιο από τώρα, δεν είμαστε δάκι στον Όλυμπο που χιόνισε λίγο και άσπρισε, εντάξει, είπαμε, είναι η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 20 βαθμούς Κελσίου και για αύριο θα ανέβει λίγο περισσότερο και συνέχεια, από ό,τι μας είπε ο Χρυσόστομος ο Παρανός, όσο οδεύουμε προς το Σαββατοκύριακο, τόσο καλύτερες είναι και οι θερμοκρασίες. Λοιπόν, αν εσύ που μας ακούσεις γενέθλια σήμερα, χρόνια σου πολλά, χρόνια σου ευτυχισμένα, χρόνια σου τυχερά. Έχεις γενέθλια παρέα με τον Βρετανό τραγουδιστή, τραγουδοποιό και μουσικό David Coverdale, ο οποίος γεννήθηκε 22 Σεπτεμβρίου του 1951, ή τη σβήνει τα 75 κεράκια. Μεταξύ μας ήμουν ερωτευμένη μαζί του όταν ήμουν μικρή, τον ήθελα δηλαδή, μου άρεσε πάρα πολύ εκείνη η μαλούρα κτλ. Εντάξει, τώρα δεν τον θέλω, Φάνη, λέω, μου μεγάλωσε. Θα μου πεις γιατί, εσύ δεν μεγάλωσες. Όχι τόσο πολύ. Λοιπόν, ο David Coverdale, είπαμε, παιδικός έρωτας, παιδικό crush, είναι δημοφιλής για τη συμμετοχή του στα hard rock συγκροτήματα, τόσο τον Deep Purple από το 1973 ως το 1976, αλλά και στους White Snake από το 1977 μέχρι και το 2002. Πώς ξεκίνησαν όλα? Το 1973 ο David Coverdale διάβασε μια αγγελία στην εφημερίδα Melody Maker τότε, πως οι Deep Purple έψαχναν για ένα νέο τραγουδιστή αφότου τους άφησε ο Ιαν Γκίλαν. Τους έστειλε μία demo κασέτα, πέρασε από ντυσιόν και τελικά ενσωματώθηκε στην μπάντα ως τραγουδιστής. Μετά τη διάλυση των Deep Purple το 1976, ο Coverdale ξεκίνησε solo καριέρα. Κυκλοφόρησε το 1977 το πρώτο του solo album με τίτλο White Snake και το 1978 το North Wings. Λίγο πριν την κυκλοφορία του δεύτερου album, είχε ήδη σχηματίσει τη νέα του μπάντα, τους White Snake. Και κάπως έτσι τώρα, όσο τα διάβαζα αυτά, σκεφτόμουν ότι έτσι κάπως ξεκίνησε και μένα η καριέρα μου, εισαγωγικά τέλος πάντων, η ενασχόληση με το ραδιόφωνο που πάντα ήταν στη ζωή μου και πάντα το αγαπούσα. Ήμουν φοιτήτρια που λες, Φάνη, διάβαζα κι εγώ μια εφημερίδα, έλεγε μια αγγελία, ζητούνται φωνές για ραδιοφωνικά σποτάκια. Λέω, δεν πάω. Και πήγα. Και η συνέχεια είναι αυτή.

Χρόνια πολλά στον David Coverdale από τους White Snake που έχει σήμερα γενέθλια και μας αρέσουν ιδιαίτερα White Snake. Να ακούς White Snake και να βλέπεις στο Earth News, την εκπομπή χωρίς φίλτρο, την ομιλία του Donald Trump στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Μαγεία, δεν το συζητάω, μιας και μιλούσαμε για μαγείαση λίγο νωρίτερα. Εδώ στο Άκου να δεις, ήταν 102.3. Ευτυχώς έχουμε τη μουσική, που η μουσική είναι όντως μαγεία. Λοιπόν, απόγευμα Τρίτης, 22 του Σεπτέμβρη και ένα τριήμερο γεμάτο μουσική, χορό, εικόνες από τη λαϊκή παράδοση θα πραγματοποιηθεί στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης από αρχής γενομένης από σήμερα, 22 του Σεπτέμβρη, έως και στις 26 Σεπτεμβρίου. Ο Πολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, οι Φίλοι της Παράδοσης, σε συνεργασία με την Τρίτη Δημοτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης, διοργανώνει σειρά εκδηλώσεων με ελεύθερη συμμετοχή για το κοινό. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται παραδοσιακή μουσική πατινάδα στα σοκάκια της Άνω Πόλης, το 21ο Σεριάνι στη λαϊκή μας παράδοση, που φέτος έχει αγέρα θαλασσινό, μιας και έχουμε και ένα βοριαδάκι, ένα έτσι σήμερα έχουμε και ένα αεράκι τέλος πάντων, με μουσικές, με χορούς από τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, τις Ποράδες, καθώς και παρουσίαση της παραδοσιακής φορεσιάς της Κοπέλου. Όλα αυτά θα σημούν σήμερα Τρίτη, 22 του Σεπτέμβρη, στις 7 η ώρα το απόγευμα, Σεριανάμε, στα σοκάκια της Άνω Πόλης. Η αφετηρία θα γίνει από την πλατεία Στεργίου Πολυδόρου, μεσαία πορτάρα, και η διαδρομή θα καταλήξει στον άβλιο χώρο του Ιερού Ναού Προφήτη Ηλίας στην Ολυμπιάδος 53, όπου θα ακολουθήσει, όπως αντιλαμβάνεστε, μεγάλο παραδοσιακό γλέντι. Η συμμετοχή φυσικά είναι ανοιχτή σε μεμονωμένους πολίτες, σε συλλόγους, η εισόδος είναι ελεύθερη. Εκτός όμως από τον David Coverdale, σήμερα γενέθλια και ο Nick Cave, Nicholas Edward Cave κατά κόσμο. Γεννήθηκε στις 22 του Σεπτέμβρη του 1957, γίνεται 69 ετών. Στην ερώτηση αν τον αγαπάμε θα πούμε. Γεννήθηκε στην Αυστραλία, είναι μέλος των συγκροτημάτων τόσο των Nick Cave and the Bad Seeds, τους οποίους δημιούργησε το 1983, αλλά και τους Grinderman, τους οποίους δημιούργησε το 2006, και πάμε να ακούσουμε Do You Love Me για τη συνέχεια.

Χρόνια πολλά λοιπόν στο Nick Cave που σήμερα σβήνει τα 69 κεράκια. Εδώ μας τα έχουν δει στον 102 της R3, απόγευμα Τρίτης 22 του Σεπτέμβρη. Και επειδή χαρήκαμε πολλές λευκές νύχτες και στον Εύωσμο και στο Λαγκαδά το Σάββατο που μας πέρασε, σας έχω και άλλη λευκή νύχτα. Έρχεται στη Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά στο Δήμο Παύλου Μελά. Η Ηλιούπολη φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί σε ένα ξέφρενο πάρτι στους δρόμους της πόλης. Ένα εκρηκτικό live με την Ήβια Δάμου, φαντασμαγορικά σόου, ξυλοπόδαρους, θεματικές μασκότ, πολλές εκπλήξεις για όλες τις ηλικίες, μικρούς, μεγάλους. Παράλληλα, για τη στήριξη της τοπικής αγοράς, με κάθε απόδειξη 20 ευρώ αυτή την Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη από τα καταστήματα του Δήμου Παύλου Μελά, μπαίνετε κιόλα σε μια μεγάλη κλήρωση για πολλά και πλούσια δώρα. Όλα αυτά θα συμβούν στην Ηλιούπολη και στην πλατεία Ηλιούπολη αυτή την Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη από τις 6 ώρα το απόγευμα. Και άλλο καλλιτέχνη, μάλλον καλλιτέχνηδα, αγαπημένη, λατρεμένη, έχει γενέθλια σήμερα. Αναφέρομαι στη Joan Jett, κατά κόσμο Joan Mary Larkin. Γεννήθηκε 22 του Σεπτέμβρη του 1958. Γίνεται 68 ετών σήμερα. Φυσικά έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής το 1982 με το συγκρότημα Joan Jett and the Black Hearts και τη μεγάλη τους επιτυχία I Love Rock and Roll. Άλλη τους μεγάλη επιτυχία είναι το I Hate Myself for Loving You το 1988. Οπότε με το συγκεκριμένο τραγούδι θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής που πέρασε ως ανεράκι, όπως πάντα, αφού σας πούμε ότι έχουμε την κινησούλα μας και στο κέντρο της πόλης και γύρω από τα δικαστήρια και στην Τζιμισκή και στην Λεωφόρο Νίκης και στη Βασίλισσα Όλγας, εκεί στο Φανάρι, κοντά στην Πέτρου Συνδίκα και πιο πριν, επειδή γίνονται έργα, έχει μία συμφόρηση. Και γενικότερα θέλει πολύ προσοχή στους δρόμους της πόλης. 102 στα ραδιοφωνά σας, πάμε στις 6 ώρες σε ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η ποτισιά των δύο πολέμων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία ξεκίνησε η 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ευθύνεται αυτή την ώρα στη Γενική Συνέλευση από το βήμα της οποίας αναμένεται να παρουσιάσει τις θέσεις της Ουάσιγκτον για τις μεγάλες διεθνείς κρίσεις σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αναταραχής. Είναι τιμή μου να βρίσκομαι στα Ηνωμένα Έθνη. Μπορώ να σας πω με υπερηφάνεια ότι η Αμερική επέστρεψε και η χώρα μας είναι σήμερα ισχυρότερη από ποτέ, δήλωσε σε άλλο σημείο ο Πρόεδρος Τραμπ. Πριν την ομιλία του στους διαδρόμους του κτηρίου των Ηνωμένων Εθνών, έκανε αναφορά στον Βλάντιμιρ Πούτιν, λέγοντας ότι περιμένει από εκείνον να βάλει τέλος στον πόλεμο με την Ουκρανία. Η Σαουδική Αραβία επανακίνησε τον αγωγό Ανατολής Δύσης και μπορεί να επαναλάβει τις εξαγωγές από το λιμάνι Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, δήλωσαν τρεις πηγές. Σημειώνεται ότι ο αγωγός είχε κλείσει στις 13 Σεπτεμβρίου μετά από επιθέσεις από drones. Η επανάληψη του εφοδιασμού βοήθησε τις πωλήσεις στις αγορές πετρελαίου παγκοσμίως, με τον Brent να κινείται πτωτικά στα 99 δολάρια το βαρέλι. Νέο υψηλό για το 2026 στη χοντρική τιμή του ρεύματος που εκτινάσεται στα 211,76 ευρώ ανά μεγαβατόρα με άνοδο 17% μέσα σε μία ημέρα. Είναι η πρώτη φορά φέτος που η ημερήσια μέση τιμή περνά πάνω από τα 200 ευρώ, αυξάνοντας τις πιέσεις για τα τιμολόγια του Οκτωβρίου. Αν οι υψηλές τιμές διατηρηθούν μέχρι το τέλος του μήνα, περιορίζονται και τα περιθώρια των προμηθευτών να απορροφήσουν τις νέες αυξήσεις. Από τη Silicon Valley, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το στόχο της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης, μιλώντας ανοιχτά για τη διεκδίκηση τρίτης κυβερνητικής θητείας. Μιλώντας σε εκδήλωση στο πλαίσιο της παρουσίας του στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Πρωθυπουργός συνέδεσε τον στόχο με την πορεία της οικονομίας και το σχέδιο της κυβέρνησης για την Ελλάδα του 2030. Δεν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν να κερδίσεις τρίτη τετραετία, δήλωσε. Ξέρουμε ότι επιχειρούμε κάτι που δεν έχει ιστορικό προηγούμενο. Ο κύριος Μητσοτάκης περιέγραψε την επόμενη κάλπη ως αναμέτρηση για το μέλλον, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση, καθώς εισέρχεται στο τελευταίο χρόνο της θητείας της, επιδιώκει να παρουσιάσει το σχέδιό της για την Ελλάδα του 2030. Πείρα του Πασόκ στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ενεργειακής ακρίβειας. Τη θέση του κόμματος για προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης επανέλαβε ο εκπρόσωπος τύπου του κινήματος, Κώστας Τσουκαλάς, σε συνέντευξή του στο Earth News. Η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που θα συγκρουστεί με τα καρτέλ και θα υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας, ανέφερε ο πρόεδρος της Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας, σε βίντεο σκοπιμένο μήνυμά του. Ζήτησε την επιβολή πλαφών στο 1,4 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης και 1,8 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης. Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφέροντας ότι είναι παλιό κόλπο αυτό και δεν το εφήβρε πρώτος ο κύριος Τσίπρας, το να λέει εκ του ασφαλούς ό,τι θέλει να ακούσει ο κόσμος. Η βασική διαφορά σε σχέση με το παρελθόν είναι ότι ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε, είπε. Προανήγγειλε δε ότι τα μέτρα για τα καύσιμα θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. Οι ελληνικές δικαστικές αρχές προχώρησαν στην αρχιοθέτηση του εντάλματος σύλληψης του Δημήτρη Αβραμόπουλου, που είχε εκδοθεί από τις βελγικές αρχές και είχε διαβιβαστεί στις ελληνικές προς εκτέλεση. Αυτό συνέβη καθώς η βελγική δικαιοσύνη ήρε το ένταλμα σε βάρος του, γιατί ο ίδιος παρουσιάστηκε αυτοβούλος στη βελγική δικαιοσύνη και έδωσε εξηγήσεις για το ρόλο του στο Qatar Gate. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει ενεργό ένταλμα σύλληψης. Στη Ρόδο, ο πυροσβέστης έχασε τη ζωή του σε επιχείρηση διάσωσης δύο Ιταλών αναρριχητών από απόκριμνο σημείο στο φαράγγι της Σιδερίτισσας. Ο 52χρονος γλίστεσε και έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος. Για τα αίτια και τις συνθήκες του θανάτου του θα διενεργηθεί ένορκη διοικητική εξέταση. Πρόβλημα στη λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης παρουσιάστηκε νωρίτερα. Σύμφωνα με ανακοίνωση από το σταθμό Νέα Ελβετία μέχρι το σταθμό 25 Μαρτίου, η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω μιας τροχιάς. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά κατά μήκος του υπόλοιπου της γραμμής. Για να συνεχίσετε τη διαδρομή σας, παρακαλείστε να μεταβείτε στο σταθμό 25 Μαρτίου, καταλήγει η ανακοίνωση. Φθινοπορεινό είναι το σκηνικό του καιρού από σήμερα στη χώρα μας, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να επικαιροποιεί το έκτακτο δελτίο επιδείνωσής του. Προβλέπονται ισχυρές βροχές καταιγίδες και έντονη κυραυνική δραστηριότητα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης στο βόρειο-δυτικό Αιγαίο. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τη Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια αλλά και τη Χαλκιδική. Άστατο θα είναι ο καιρό αύριο με μπόρε και σποραδικέ καταιγίδε σε περιοχέ τη Μακεδονία αλλά και τη Τράκη. Ηλιοφάνεια με παροδικέ νεφώσει, κυρίω τι πρωινέ ώρε αύριο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία σε πτώση θα κυμανθεί από 14 μέχρι 24 βαθμού Κελσίου. Κυρίε και κύριοι, ακούσατε ειδήσει. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλη Μασούρα. Επόμενη ενημέρωσή σα με τίτλου ειδήσεων στι 18:30.
2: Γενέθλιον Περέας 2026. Μουσική, θέατρο, σινεμά, παιχνίδια για παιδιά και ένας μεγάλος αγώνας δρόμου. 16 έως 28 Σεπτεμβρίου, η Περέας ζωντανεύει με τοπωνύμια που αφηγούνται ιστορίες και τον Χρήστο Δάντη στη μεγάλη συναυλία για μια υπέροχη νύχτα. Η γενέθλια ημέρα είναι μνήμη, είναι παρόν, είναι μέλλον. Γενέθλιον Περέας, 16 με 28 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
5: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μία εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
6: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
7: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
8: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
9: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
10: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
11: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, φαν, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
12: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Αυτά είναι τραγούδια, δεν το λέω εγώ, το λέει η φίλη μου η Στέλλα. Να, κάτι που δεν περιμένατε από αυτή την εκπομπή. Εδώ είμαστε αγκουναδί στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Θα ήθελα κι εγώ να είχα φουλ το πορτοφόλι, να βολτάρω στην Ελλάδα, να ακούω τέτοια όμορφα άσματα. Με αυτά μεγαλώσαμε, με αυτά γαλουχηθήκαμε. Είπαμε με το Φάνη τον Λιάγκο εδώ, αυτή τη στιγμή μας λείπει ο Μεζές και το Τσιπουράκι. Αν θέλετε να ακούσετε κι άλλα και να περάσετε πολύ όμορφα, σήμερα Τρίτη, 22 του Σεπτέμβρη, μια μουσική βραδιά για τη ζωή της Βασίλισσας του Λαϊκού Τραγουδιού, αναφέρομαι στη Μαρή Κανίνου, μέσα από ανέκδοτες, μαρτυρίες, τραγούδια, ντοκουμέντα. Σήμερα λοιπόν, Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, η Κατερίνα Τσιρίδου, ο Τάσος Κακλαμάνης παρουσιάζουν το βιβλίο τους Μαρή Κανίνου, Ευαγγελία Ταμιάν, Σαν Άστρο Ευασίλεψα. Σε μια μουσική βραδιά, στη γνώριμη μικρή σκηνή, εκεί στην Τούμπα, στην Θεσσαλονίκη, και το κυριότερο στις 9.30 με ελεύθερη είσοδο. Πάρα πολύ ωραία. Φάνης Λιάκος στην τεχνική υποστήριξη. Είμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 6, απόγευμα Τρίτης, 22 του Σεπτέμβρη. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης είναι στους 20 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε την κινησούλα μας. Πολύ προσοχή, πολύ προσεκτικά, χαλαρά. 102 στα ραδιοφωνά σας. Εμείς εδώ θα είμαστε να σας χαλαρώσουμε, να σας ηρεμήσουμε μέχρι και τις 7 και να ακούσουμε φυσικά από όλα τα είδη και όλα τα άσματα και όλα τα μουσικά είδη. Όλα είναι καλοδεχούμενα σε αυτή την εκπομπή. 2-3-13-338-420 το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Φυσικά για τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Και τι είναι η ζωή, τι είναι το ζουμί της, ένα wicked game. Και μάλιστα πειραγμένο για τη συνέχεια.

μας Όαση είναι η μουσική. Καλησπέρα, καλησπέρα στη φίλη μου την Αθηνά. Εδώ λέει είμαστε. Μουσική αναστάτωση λέει σήμερα από τα ρεμπέτικα στα R&B. Ό,τι θέλουμε, πες μου, ό,τι γουστάρουμε, ό,τι αγαπάμε. Είπαμε όλα τα είδη μουσικής είναι καλοδεχούμενα στην εκπομπή Άκου να δεις εδώ στον 102. Να καλησπερίσω και να ευχαριστήσω έτσι ολόψυχα και ειλικρινά τη φίλη μου την Ειρήνη και το γιο της που βρίσκονται στην όμορφη παρέα μας. Λοιπόν, 22 του Σεπτέμβρη και κάποιοι ήδη μετράνε τις μέρες ανάποδα για τα Χριστούγεννα. Και αν αναζητάτε ένα μέρος όπου έτσι λίγο που φθινοπόριασε κιόλας, όπου η ατμόσφαιρα των Χριστουγέννων ξεκινάει κυριολεκτικά από το Σεπτέμβριο, τότε ο απόλυτος προορισμός σου λέει είναι η Εστέπα στην Ανδαλουσία στην Ισπανία, γνωστή και ως το μπαλκόνι της Ανδαλουσίας. Ήδη από τις αρχές Σεπτεμβρίου όλα τα εργοστάσια εκεί της πόλης ξεκινούν τη μαζική παραγωγή, με αποτέλεσμα όλη η πόλη να πλημμυρίζει με μυρωδιές από κανέλα. Ήδη κι εγώ τα μυρίζω όλα αυτά, έτσι. Αμύγδαλο, σουσάμι, ζάχαρη, άχνη. Επιπλέον είναι η πρώτη πόλη στην Ευρώπη, η Εστέπα, στην Ανδαλουσία, ξανά λέω, της Ισπανίας, που ανάβει τα χριστουγεννιάτικα της φώτα τόσο νωρίς, από αρχές Σεπτεμβρίου ή Οκτωβρίου, προσελκύοντας χιλιάδες επισκέπτες που θέλουν να πάρουν έτσι μία πρόωρη γεύση από τις γιορτές. Και ποια είναι η Βασίλισσα των Χριστουγέννων? Εγώ δεν τη συμπαθώ, αλλά είναι η Μαράια Κάρι. Τι να κάνουμε. Ήδη σου λέει ανακοίνωσε χριστουγεννιάτικη περιοδία τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στη Μάλτα, στο πλαίσιο της νέας της περιοδίας με τίτλο Christmas Time. Αυτή έχει βρει την κότα με τα χρυσά αυγά. Και η νέα της περιοδία έρχεται να προσθεθεί στη μακρά παράδοση εορταστικών εμφανίσεων της καλλιτέχνηδος, η οποία το 2018 είχε πραγματοποιήσει αντίστοιχη περιοδία στην Ευρώπη, ενώ πέρυσι ολοκλήρωσε με επιτυχία τις εμφανίσεις της στο Las Vegas. Και γιατί σας τα λέω όλα αυτά? Γιατί η προπόληση, να φανταστείτε, εισιτηρίων ξεκινάει από αυτήν την εβδομάδα και θα ξεκινήσει η Mariah Carey, ακά Βασίλισσα Χριστουγέννων, τις εμφανίσεις της από τον Νοέμβριο και συγκεκριμένα στο Birmingham στις 27 Νοεμβρίου. Μάλιστα, το διαχρονικό της τραγούδι, το ξέρετε, All I Want For Christmas Is You, το οποίο είχε κυκλοφορήσει το 1994, συνεχίζει να καταρρύπτει τα ρεκόρ το ένα πίσω από το άλλο. Το τραγούδι έφτασε για πρώτη φορά στην κορυφή των charts το 2019, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το 2020 στο Ηνωμένο Βασίλειο, και παράλληλα η Mariah Carey διεύρυνε το ιστορικό της ρεκόρ στο αμερικανικό Billboard Hot 100, συμπληρώνοντας συνολικά 22 εβδομάδες στην πρώτη θέση του τσάρτ. Το σκέφτηκα, από την αλήθεια, αλλά μετά λέω είναι πολύ κουλό τώρα από σήμερα, Τρίτη 22 του Σεπτέμβρη, να παίξω All I Want For Christmas. Προτιμώ να πάω στην Ανδαλουσία μεταξύ μας, να μυρίσω την άχνη, την κανέλα, το σουσάμι και όλα τα σχετικά. Και δεν θέλω να παίξω Mariah Carey, προτιμώ να παίξω Nirvana, About a Girl, άντε για τη Mariah.

Σαν σήμερα το 1990 η Nirvana πραγματοποιούν συναυλία στο Motor Sports International Garage. Αυτό βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και μάλιστα τότε στο ακροατήριο βρίσκεται ο μελλοντικός τους drummer, ο Dave Grohl. Μας αρέσουν πολύ οι Nirvana και θυμόμαστε και τις unplugged εμφανίσεις εκεί που θυμάσαι το Kurt Cobain με μια ζακετούλα και ένα υπέροχα χρόνια MTV. Λοιπόν, σαν σήμερα, μιας και είπα για unplugged, το 1992 στα Warner Hollywood Studios στο Los Angeles στην Καλιφόρνια, ο Bruce Springsteen, ο The Boss, το αφεντικό, με τους Other Band δίνουν παράσταση για λίγους τυχερούς στα πλαίσια του MTV's Unplugged Series. Κατά τη διάρκεια μάλιστα της εμφάνισης, το συγκρότημα άρχισε να χρησιμοποιεί ηλεκτρικά όργανα, με αποτέλεσμα, όπως αντιλαμβάνεστε, να μην είναι και τόσο unplugged. Η παράσταση ηχογραφείται, μαγνητοσκοπείται και κυκλοφορεί αργότερα σαν live album και βίντεο με τίτλο In Concert MTV Plugged. Και θα κλείσουμε το τρίτο ημίωρο της εκπομπής με Bruce Springsteen, έτσι για να τον τιμήσουμε, αφού πρώτα σας πούμε, σας λέγαμε χθες για την θεατρική παράσταση Λυσιστράτη, την οποία θα ανεβάσουμε και εμείς, η θεατρική ομάδα της R3, η Theater 3. Τώρα έτσι κάνουμε προβούλες, τώρα θα τις ξαναξεκινήσουμε. Χθες τελικά, λόγω βροχής, αναβλήθηκε εδώ στο θέατρο Δάσου. Αναφέρομαι φυσικά στη Λυσιστράτη σε διασκευή του Σταμάτη Κραουνάκη, αλλά μπορείτε να την απολαύσετε σήμερα Τρίτη, 22 του Σεπτέμβρη, στο θέατρο Δάσου. Λοιπόν, κλείνοντας και να πάμε σε τίτλους ειδήσεως, να σας πούμε ότι έχουμε λίγο κινησούλα αυτή τη στιγμή και στο κέντρο της πόλης και στη Βασιλή Σόλγα, στο ύψος της Πέτρου Συνδίκα και νωρίτερα. Περιφερειακός αρχίζει να φορτώνει δυτικά, στο ύψος εκεί βλέπω στις Σικές, αλλά προς το παρόν βαίνουμε καλώς. Πολύ, πολύ προσοχή στους δρόμους της πόλης. 102 στα ραδιόφωνά σας. Απολαύστε Bruce Springsteen και Cover Me.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η συμφωνία Ρωσίας-Ουκρανίας θα έρθει νωρίτερα από ό,τι αναμενόταν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Στόχος η τρίτη θητεία. Η Ελλάδα πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Σαν Φρανσίσκο. Η Σαουδική Αραβία επανεκκινεί τον αγωγό Ανατολής Δύσης, υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου. Στα ύψη η τιμή στα καύσιμα στη χώρα μας, στα 2,19 η τιμή της αμόλυντης, στα 2,21 το πετρέλαιο. Οι αρχές προχώρησαν στην αρχιοθέτηση του εντάλματος σύλληψης του Δημήτρη Αβραμόπουλου που είχε εκδοθεί από τις βελγικές αρχές. Τη ζωή του έχασε ένας πυροσβέστης στη Ρόδο, επιχειρούσε σε απεγκλωβισμό σε φαράγγι. Στα Ιωάννινα, κεραυνός σκότωσε κοπάδι και ανεμοστρόβιλος κατέστρεψε εγκαταστάσεις κτηνοτροφικής μονάδας. Καταιγίδες, κεραυνοί και χαλάζι μέχρι την Τετάρτη, μεταξύ άλλων σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Χαλκιδική. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Sam Smith, Calvin Harris και πρόμησης. Λοιπόν, ο Calvin Harris μπήκε στα βιβλία των ρεκόρ Guinness, έγραψε για ακόμα μια φορά το όνομά του, ο σκοτσέζος DJ και μουσικός παραγωγός Calvin Harris, πραγματοποιώντας εμφάνιση μπροστά σε ένα τεράστιο πλήθος. 1,6 εκατομμύρια άνθρωποι, σου λέει, τον παρακολούθησαν στο Σάο Πόλο στη Βραζιλία. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο καλλιτέχνης από τη Σκοπτία χαρακτήρισε εκείνη την ημέρα παράλογα εξωπραγματική. Μ' αρέσουν τα εξωπραγματικά, τα παράλογα, σημειώνοντας πως ένα τέτοιο γεγονός θα μπορούσε να συμβεί μόνο στη Βραζιλία. Σύμφωνα λοιπόν με τον οργανισμό των Ρεκόρ Guinness, η εμφάνιση του Calvin Harris στις 8 του Φλεβάρι του 2026 μετέτρεψε, σου λέει, την πόλη σε ένα γιγαντιαίο πάρτι δρόμου, και αυτά μας αρέσουν, ανεβασμένος αυτός σε ένα άρμα του καρναβαλιού. Σήμερα έχω μιλήσει και για Χριστούγεννα και για καρναβάλια, είμαι πολύ μπροστά. Και φορώντας τη φανέλα της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου της Βραζιλίας με το όνομα Calvinho, ο DJ παρουσίασε τις μεγαλύτερες του επιτυχίες και η προσέλευση του κόσμου ήταν τόσο ογκώδης που προκάλεσε το κλείσιμο εκεί της κεντρικής λεωφόρου. Το μέγεθος μάλιστα του συγκεντρωμένου πλήθους συγκρίνεται μόνο με τη δωρεάν συναυλία της Μαντόνα στην παραλία Κόπα Καμπάνα τον Μάιο του 2024 στο πλαίσιο της περιοδίας της Celebration Tour. Βέβαια, αυτή δεν είναι και η πρώτη φορά που ο Calvin Harris καταρρύπτει κάποιο ρεκόρ. Το 2014 τιμήθηκε για τα περισσότερα τραγούδια που μπήκαν στο top 10 των βρετανικών charts από ένα μόνο άλμπουμ, ενώ έχει και καταγραφεί στο βιβλίο των ρεκόρ και ως ο υψηλότερα αμοιβόμενος DJ στον κόσμο, έτσι παγκοσμίως, για τα εισοδήματά του την περίοδο 2015-2016. Ούτε εφορία να ήμασταν. Εμείς θέλουμε ρεκόρ ακροατών, οπότε ελάτε στην παρέα μας. 2313-338-420 το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θέλουμε τα μηνύματά σας, τις παραγγελίες σας, τις φωτογραφίες σας, τη διάθεσή σας, τα βίντεό σας. Ελάτε εδώ στο Άκου να δεις τον 102 που είναι ωραία. Στο Viber 6930-078-228. Ορίστε, με τη θετική μας ενέργεια την εκτονώσαμε κάπως την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Και από ό,τι είδα εγώ στη χρυσή σφαίρα μου, εδώ στο κινητό μου, δεν πρόκειται να βρέξει το υπόλοιπο της ημέρας. Χθες, βέβαια, το βράδυ που βρέξε, όμορφα ήταν. Καλά ήταν. Την ήθελες και την πικέ σου, έτσι. Να τα λέμε αυτά. Πάει το σεντονάκι μόνο του. Πλέον τη θέλεις και την πικέ. Για αύριο όμως σας είπαμε ότι στην όμορφη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου και θα έχουμε ηλιοφάνεια. Αυτή είναι η φρεσκοπαντρεμένη, η Dua Lipa. Και αυτός είναι ο Σαββατοκύριακος ή Σαββατοκύρκος, αν θέλετε, ο Weekend. Και ένα υπέροχο τραγούδι για τη συνέχεια εδώ στο Άκου να δεις.

Ευτυχώς που δεν με ακούτε να τραγουδάω. Εκτελώ το τραγούδι εντελώς. Εγώ τσιρίζω, η Dua Lipa μια χαρά άδει. Εδώ είμαστε ακουναδί στον 102 της ΕΡΤΡΙ. Απόγευμα Τριτούλας, φθινοπορεινή, απογευματινή, έτσι τρίτη βράδυ. Πάρα πολύ ωραία τα είπα. Τέλος πάντων, πάμε να σας δώσουμε όμορφες ιδέες για να κάνετε έτσι μια όμορφη έξοδο σήμερα, βράδυ 3ης 22 του Σεπτέμβρη. Ήδη σας είχαμε πει ότι η Λυσιστράτη λόγω χθες βροχής αναβλήθηκε και μεταφέρθηκε για σήμερα, από Δευτέρα δηλαδή 21 Σεπτεμβρίου, 3η 22 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσος στις 9 η ώρα το βράδυ, Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Αλλά σας έχω και μια άλλη πολύ όμορφη θεατρική πρόταση. Συνέβη στο Μόντερεφ, στο Θέατρο Αμαλία. Δύο νέες γυναίκες, άκου να δεις τώρα, υπέροχη. Υπέροχο το story. Άγνωστες μεταξύ τους, η Γαλάτια και η Λιτό, συναντιούνται στις γυναικείες τουαλέτες ενός πολυτελούς εστιατορίου. Εκεί η Γαλάτια και η Λιτό, όλους μας έχει τύχει, παραδίδονται σε έναν ανατρεπτικό διάλογο γεμάτο εξομολογήσεις, γέλια, αλήθειες, μια κωμικοτραγική ιστορία για την τρυφερότητα της ανθρώπινης επαφής, τη δύναμη των γυναικών, την απρόβλεπτη σύνδεση των αντίθετων και τη μαγεία, σου λέει, των συναντήσεων που μπορούν να φέρουν τα πάνω κάτω σε μια στιγμή. Πόσες φορές κι εμείς δεν έχουμε πιάσει έτσι στις γυναικείες τουαλέτες συζήτηση με τη διπλανή μας, είτε ότι πουδράρουμε τη μύτη, είτε ότι βάζουμε ένα κραγιονάκι. Σήμερα λοιπόν στο Θέατρο Αμαλία στις 9 η ώρα το βράδυ και τα εισιτήρια που πάντα σας τα λέμε ξεκινάνε από 16 ευρώ. Το επόμενο τραγούδι μας το ζητήσατε εμείς, Χατήρη, δεν χαλάμε. Πάμε να ακούσουμε απολαυστικότατο Ζούκερο. Λίγο στη Μοναστηρίου είμαστε, στα Κόκκινα, και 26 Οκτωβρίου, κατά τα άλλα, πρίμα.

Και τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Από χθες σας το χρωστάμε. Pink Martini, εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Τώρα αυτό λέγαμε, έτσι να πιούμε ένα ποτηράκι κρασί και να ακούμε αυτές τις όμορφες μελωδίες. Μας αρέσουν αυτά που μας στέλνετε. Καλά, το τι έχω πει εδώ με τον Βασίλη στο τηλέφωνο δεν υπάρχει. Είπαμε όλο μας το βιώσω, είπαμε. Τέλος πάντων, η μέρα λέει μικραίνει, βλακεία μεγαλώνει ακάθεκτη. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Βαίνουμε καλώς και θα κάνω για μία ακόμη φορά την ανατροπή και θα κλείσω με ελληνικό άσμα και δει με τον Γιώργο Μαζονάκη. Ακόμα δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω, να το πιστέψω. Είναι από τους καλλιτέχνες που στεναχωρέθηκα πάρα πολύ. Όπως είχα στεναχωρεθεί με την Dolores O'Riordan, τον Cranberries, όταν έτσι είχε φύγει ευνηδίως από τη ζωή. Αν θες με την Amy Winehouse, νωρίτερα με τον Kurt Cobain. Είναι κάποιοι άνθρωποι, είτε ακολουθείς το μουσικό είδος είτε όχι. Δεν ξέρω, σε έχουν στιγματίσει με κάποιο τρόπο στη ζωή σου και τους συμπαθείς και παραπάνω. Άσε που τελικά κατάλαβα ότι ξέρω πάρα πολλά τελικά τραγούδια του και πάρα πολλά τραγούδια έχει επιτυχίες. Άσε σήμερα που στο γυμναστήριο ακούγαμε Γιώργο Μαζονάκη. Λοιπόν, στα τσάρτς παγκοσμίως, ο Γιώργος ο Μαζονάκης σαρώνει, σου λέει, το Ώρες Μικρές. Στην 36η θέση της παγκόσμιας κατάταξης βρίσκεται ο Γιώργος ο Μαζονάκης. Στις 28 από τις 50 θέσεις του ελληνικού top 50 του Spotify τα τραγούδια του. Ο κόσμος αποτύπτει φόρο τιμής στο Γιώργο Μαζονάκη. Αυτό αποτυπώνεται πλέον και στα δεδομένα των ψηφιακών πλατφορμών, καθώς λίγες ημέρες μετά το θάνατό του, τα τραγούδια του σημειώνουν σημαντική αύξηση ακροάσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Παρόμοια ήταν και η εικόνα στις ραδιοφωνικές μεταδόσεις, διότι σύμφωνα με τα στοιχεία του Media Inspector, στις 10 του Σεπτέμβρη, την πρώτη πλήρη ημέρα μετά το θάνατό του, το airplay των τραγουδιών του αυξήθηκε κατά 253% σε σχέση με τον προηγούμενο ημερήσιο μέσο όρο, ενώ στο σύνολο της πρώτης εβδομάδος η άνοδος έφτασε το 148% συγκριτικά με το προηγούμενο επταήμερο. Ιδιαίτερη δε ήταν και η αύξηση για το «Θέλω να γυρίσω στα παλιά», 798%, δηλαδή τώρα μιλάμε για φοβερά ποσοστά. Το «Φεύγω για μένα», 675%, το «Ανήκω φυσικά σε μένα», με 614%, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ. Επίσης, την ίδια στιγμή να πω για ένα εντυπωσιακό mural, μια εντυπωσιακή τοιχογραφία πλέον στη μνήμη του Γιώργου Μαζονάκη. Βρίσκεται πλέον και κοσμή την Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα το mural για τον γνωστό τραγουδιστή που έχασε τη ζωή του πρόσφατα βρίσκεται στο γήπεδο του Φίνικα, στην περιοχή της Καλαμαριάς, και το είδα, αν θέλετε κι εσείς να το δείτε. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, διαφορετικά θα κλείσουμε με το παιδί της νύχτας, με το παιδί της νύχτας για τον Γιώργο τον Μαζονάκη. Φυσικά είναι σε εξέλιξη και η έρευνα για τα αίτια θανάτου του κτλ. Οπότε δεν παίρνω θέση για αυτό το κομμάτι ακόμα. Θα πω μόνο ότι πραγματικά μας λείπει πολύ ήδη. Λοιπόν, να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας. Σας θέλουμε ένα τεράστιο φιλί, μια τεράστια αγκαλιά. Σας θέλουμε εδώ και αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 5, ακού να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, εκπομπάκλα. Ό,τι θέλουμε λέμε, ό,τι θέλουμε κάνουμε, ό,τι όποια μουσική θέλουμε ακούμε. Να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως το φίλο μου, το Φάνη Τολιάκο, που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Να είστε όλοι καλά και γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έχω να πάρω μία απόφαση σχετικά με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, τονίζοντας ότι πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε μία συμφωνία να οδηγήσει το Ιράν στην κόλαση. Να τους οδηγήσω στην κόλαση χωρίς καμία πιθανότητα επιβίωσης και χωρίς καμία ελπίδα για μελλοντική ευημερία ή για τις επόμενες γενιές, είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, προσθέτοντας ωστόσο ότι πιστεύει πως μία συμφωνία είναι εφικτή μετά τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ τον Νοέμβριο. Στην υπογραφή της συμφωνίας για την Γροιλανδία κατέληξαν ο Ντόναλντ Τραμπ με την Πρωθυπουργό της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν και τον Πρωθυπουργό της Γροιλανδίας στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η τελετή υπογραφή σηματοδοτεί μια συμφωνία που θα ενισχύσει την στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στη Γροιλανδία και θα διατηρήσει την ακριτική περιοχή στα χέρια της Δανίας. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες στην τελευταία ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού προέτρεψε τους παγκόσμιους ηγέτες να θέσουν όρια στην τεχνητή νοημοσύνη, να βάλουν τέλος στους πολέμους και να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ιδιαίτερη έμφαση στην προσέλκυση επενδύσεων, στην επιστροφή Ελλήνων που εργάζονται στο εξωτερικό και στην ανάγκη στενότερης σύνδεσης της χώρας με το οικοσύστημα της Silicon Valley, έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο. Παράλληλα, υπογράμμισε την πρόθεσή του να διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία, συνδέοντας τις επόμενες εκλογές με το σχέδιο που, όπως ανέφερε, έχει η κυβέρνηση για την Ελλάδα του 2030. Νέο υψηλό για το 2026 στη χονδρική τιμή του ρεύματος που εκτινάσεται στα 211,76 ευρώ ανά μεγαβατόρα με άνοδο 17% μέσα σε μία ημέρα. Είναι η πρώτη φορά φέτος που η ημερήσια μέση τιμή περνά πάνω από τα 200 ευρώ αυξάνοντας τις πιέσεις και για τα τιμολόγια του Οκτωβρίου. Αν οι υψηλές τιμές διατηρηθούν μέχρι το τέλος του μήνα, περιορίζονται και τα περιθώρια των προμηθευτών να απορροφήσουν νέες αυξήσεις. Πειρά του Πασόκ στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ενεργειακής ακρίβειας. Τη θέση του κόμματος για προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης επανέλαβε ο εκπρόσωπος τύπου του κινήματος Κώστας Τσουκαλάς που μίλησε στην ΕΡΤ. Η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που θα συγκρουστεί με τα καρτέλ και θα υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας, ανέφερε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του. Ζήτησε την επιβολή πλαφών στο 1,4 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης και 1,8 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης. Πρόβλημα στη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης παρουσιάστηκε σήμερα σύμφωνα με ανακοίνωση από το σταθμό Νέα Ελβετία έως το σταθμό 25 Μαρτίου. Η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω μιας τροχιάς. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά κατά μήκος του υπολείπου της γραμμής. Για να συνεχίσετε τη διαδρομή σας, παρακαλείστε να μεταβείτε στο σταθμό 25 Μαρτίου. Καταλήγει η ανακοίνωση. Σε ανάκληση του εντάλματος σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου προχώρησαν οι βελγικές αρχές ενώπιον των οποίων ο άλλοτε Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμφανίστηκε οικειοθελώς προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση του αποκαλούμενου Qatargate. Στη Ρόδο, ο πυροσβέστης έχασε τη ζωή του σε επιχείρηση διάσωσης δύο Ιταλών αναρριχητών από απόκρημνο σημείο στο φαράγγι της Σιδερίτισσας. Ο 52χρονος γλίστρησε και έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος. Για τα αίτια και τις συνθήκες του θανάτου του θα διενεργηθεί ένορκη διοικητική εξέταση. Φθινοπορεινό είναι το σκηνικό του καιρού από σήμερα στη χώρα, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να επικαιροποιεί το έκτακτο δελτίο επιδείνωσής του. Προβλέπονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης στο βορειοδυτικό Αιγαίο. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Και ο καιρός άστατος θα είναι με μπόρες και σποραδικές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θράκη. Στην Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις, κυρίως στις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία σε πτώση θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 5 με 6 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 8.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.
5: Here's a song for all you mamas out there, keeping those families together. And all you farmers' wives, doing your best.

Νίλ Γιάνγκ, φίλες και φίλοι, με αυτόν τον γίγαντα της αμερικανικής μουσικής ξεκινήσαμε στο τραγούδι Heart of Gold. Πού όμως και πότε θα το πει η εκπομπή. Αν υπάρχει ένας λόγος για τον οποίο τα Αμερικανάκια είναι άξια σεβασμού, είναι ο τρόπος με τον οποίο είναι δεμένα με τη γη, ασχέτως αν οι ασχολίες τους δεν έχουν μέχρι και καμία σχέση με αυτήν. Και αναφέρομαι στο πολύ γλυκό εκείνο κομμάτι των παραδόσεων και των γιορτών, που με αφετηρία το χώμα έχουν πάντα ως κατάληξη ένα ωραίο τραπέζι, γύρω από το οποίο αναβιώνουν ηθη και έθιμα πραγματικά πολύ ιδιαίτερα. Στις 25 Νοεμβρίου του 2019 είχαμε έρθει σε επαφή με την ημέρα των ευχαριστειών, με αφορμή την τελευταία συναυλία των The Band, την ίδια ημέρα αλλά το 1976. Από 22 έως 28 του μήνα γιορτάζουν οι Αμερικανοί την Thanksgiving Day και οι The Band ήθελαν να πούν αντίο σε μια μεγάλη γιορτή συναυλία με ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, θα λέγαμε, για τη σοδειά. Διότι ναι, την ημέρα εκείνη, γύρω από τη γαλοπούλα, στο τραπέζι, βρίσκει κανείς όλα όσα η γη έχει δώσει. Όλους τους καρπούς της. Ένα ευχαριστώ προς τον δημιουργό. Ποτέ δεν ξέχασαν οι Αμερικανοί την πρώτη σοδειά τους, αιώνες πριν, που τη συνέλεξαν με πολύ κόπο και σε έναν κόσμο ακόμη άγνωστο. Είναι γέφυρες όλες αυτές οι γιορτές, είναι ωραία ραντεβού. Λίγες μέρες πριν, και αυτό θα το θυμάστε επίσης από το παρελθόν, το καμπανάκι για τις γιορτές των Χριστουγέννων το χτυπά ουσιαστικά η γιορτή του Halloween, που μας θυμίζει πως η κολοκύθα και σπόρια μας δίνει για να περνάμε την ώρα μας, και πίτα γίνεται και μαρμελάδα, αλλά και πρώτης τάξεως φανάρι τρόμου. Πόρτα στο καμπανάκι την ανοίγει η μέρα των ευχαριστειών, που ουσιαστικά δίνει το έναυσμα για την τελική προετοιμασία, που έχει για φόντο υπέροχα δέντρα γεμάτα μπαλίτσες και λαμπιόνια και τον Άι Βασίλη να κατεβαίνει από χαραμάδες. Τίποτα όμως, μα τίποτα δεν μπορεί να γίνει χωρίς να έχει προηγηθεί η συγκομιδή, το λεγόμενο harvest. Η σημειολογία είναι τόσο ωραία. Κάποτε ο κόσμος έστελνε από εκεί καρποστάλ τέτοια εποχή και βλέπες σε ζωγραφιά μια κοπέλα να μαζεύει μήλα. A family working on the farm. They are all filled with an easy country charm. Thank God I'm a country boy. Well, I got me a fine wife. I got me old fiddle. When the sun's coming up, I got cakes on the griddle.

Μια ιστορία θα σας πω, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, αγαπημένος Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Με τους Foreigner να ακούγονται από κάτω στο τραγούδι Urgent. Πού όμως και πότε, είπαμε, η εκπομπή θα δείξει. Όπως θα δείξει βέβαια και για τον John Denver και τους Nitty Gritty Dirt Band στο τραγούδι Thank God I'm a Country Boy, το οποίο ακούσαμε πριν από λίγο. Την καλησπέρα μας στους ακροατές και τις ακροάτριες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Η επιτυχία του single Do They Know It's Christmas με στόχο τη συλλογή χρημάτων για τα παιδιά στην Αιθιοπία έγινε αφορμή να έρθουν κοντά τότε ο Bob Geldof και ο Harvey Goldsmith, ένας 38χρονος παραγωγός, διαφημιστής, ό,τι θέλετε ήταν, ο οποίος ήξερε τις τηλεοπτικές και μουσικές παραγωγές σαν την παλάμη του. Στα μέσα της δεκαετίας του 80, το μεγαλεπίβολο της όποιας ιδέας ήταν σχεδόν συνώνυμο με το ίδιο το προφίλ της μουσικής βιομηχανίας. Τρώγοντας έρχεται η όρεξη και το πρώτο ερώτημα που τέθηκε ήταν πώς θα ήταν άραγε να διοργανωνόταν μια συναυλία στο Wembley με όλους τους καλλιτέχνες που τραγουδούσαν στο single. Και να σου και το δεύτερο ερώτημα. Και γιατί όχι δύο συναυλίες, η δεύτερη στην Αμερική, με όσους στάρ δεν προλάβαιναν ή δεν χωρούσαν να εμφανιστούν στο Λονδίνο. Και γιατί να μην μεγιστοποιηθούν τα έσοδα για την Αφρική, άρα δύο συναυλίες, τα δικαιώματα των οποίων θα μπορούν να πωληθούν και σε Ευρώπη και σε Αμερική. Και τι νόημα έχει να κάνεις δύο ταυτόχρονες συναυλίες χωρίς τηλεοπτική κάλυψη? Να σου καινούργιο ερώτημα. Δεν είμαστε πλέον στην εποχή του τροχού. Δύο συναυλίες λοιπόν με ταυτόχρονη τηλεοπτική μετάδοση σε όλο τον κόσμο μέσω δορυφόρου και να υπάρχει αποκλειστική εκμετάλλευση όλου του διαφημιστικού χρόνου για 6 μήνες. Κόλαση. Η άλλη πλευρά του Ατλαντικού λοιπόν μπαίνει στο παιχνίδι με το We Are The World, μια συμπαραγωγή Michael Jackson, Quincy Jones, που ρίχνει φωτιά στο πετρέλαιο και κάνει τεράστια την αναμονή για την επερχόμενη ολοήμερη συναυλία που πλέον προγραμματίστηκε για τις 13 Ιουλίου του 1985 σε Λονδίνο και Φιλαδέλφια, το θρυλικό Live Aid. Την ημέρα εκείνη λοιπόν, σχεδόν όλος ο πλανήτης έβλεπε τηλεόραση ή άκουγε ραδιόφωνο. Στη σκηνή των Ηνωμένων Πολιτειών, κόσμος και κοσμάκης ανέβαινε. Αλλά μπορείτε να φανταστείτε ότι στην κυριολεξία οι ανάσες σκόπηκαν από δέος όταν ήρθε η σειρά ενός μεγάλου συμβόλου, του Bob Dylan. Στέκεται μπρος στο μικρόφωνο ο Dylan και πριν αρχίσει να τραγουδά λέει: «Ελπίζω κάποια από τα χρήματα αυτά, που θα συγκεντρωθούν δηλαδή, αυτό εννοούσε, ίσως μπορούν να πάρουν λίγα, ίσως 1-2 εκατομμύρια και να τα χρησιμοποιήσουμε, ας πούμε, για να πληρωθούν οι υποθήκες των αγροκτημάτων λόγω των χρεών των αγροτών στις τράπεζες». Εκείνη την ώρα ίσως και να πέρασε στον ντούκο. Ο Bob Geldof όμως, που εκείνη τη στιγμή βρισκόταν στο Wembley, το άκουσε και θύμωσε. Ήταν χαζό αυτό που είπε ο Dylan και απίστευτα εθνικιστικό, θα πει. Τόσο ξες, τόσο λες, λέω εγώ. Ξεροκέφαλο εγκλεζάκι που δεν γούσταρε τότε να μιλά κάποιος άλλος πάνω σε σκηνή συναυλίας που αυτός είχε διοργανώσει. Σου λέει, αν είναι να στείλει κάποιος ένα μήνυμα, αυτός πρέπει να είμαι εγώ και μόνο εγώ. Και για να λέμε την αλήθεια, φίλες και φίλοι, σε ένα θέμα καθαρά πολιτικό, όπως ήταν η συνεχής υποβάθμιση του ήδη υποβαθμισμένου τρίτου κόσμου, ο ίδιος ο Geldof δεν τόλμησε να πάρει καμία πολιτική θέση. Κακά τα ψέματα. Αν το έκανε, θα έπρεπε να μιλήσει και για το ιστορικό υπόβαθρο της τραγικής κατάστασης, αλλά για να το κάνεις αυτό, το πρώτο κεφάλαιο το οποίο πρέπει να ανοίξεις είναι αυτό της απεικιοκρατίας, μεταξύ άλλων και των Βρετανών, της απεικιοκρατίας που εκμεταλλεύτηκε στο φουλ τον κόσμο της Αφρικανικής Ηπείρου και μετά τον άφησε να άλυλος παραχθεί σε αιματηρούς εμφυλής πολέμου. Τολμάς να το κάνεις με τον πρίγκιπα Κάρολ στις Κερκίδες? Μπα! Ο Bob Dylan όμως δεν μάσηξε.
ποτέ δεν μάζεσαι. Έβαλε στο στόχαστρο τις αμερικανικές τράπεζες και έβαλε φωτιά στο φυτίλι του κανονιού του. Τελικά, ο γίγας Κάρλ Μάρξ πάντα θα δικαιώνεται, ακόμη και στις συναυλίες. Ύστερα από την επανάσταση του Ιούλη, είχε πει ο Κάρολος, όταν ο φιλελεύθερος τραπεζίτης Λαφίτ οδηγούσε στο Δημαρχείο θριαμβευτικά τον κομπέρ του, τον Δούκα της Ορλεάνης, άφησε να το ξεφύγουν οι εξής λέξεις. Από εδώ και μπρος θα κυριαρχούν οι τραπεζίτες. Thank you.

Πάντως πιστεύω ότι η Loretta Lynn στο τραγούδι Coal Miner's Daughter, δηλαδή η κόρη του ανθρακορίχου, τέργεξε καπάκι μετά τα λόγια του Κάρλ Μάρξ, έτσι δεν είναι? Πού να δείτε τη συνέχεια. Πάντως και η Loretta Lynn στην ίδια συναυλία ήταν, είπαμε. Θα σας πούμε πότε. Δεν πέρασε πολύς καιρός, φίλες και φίλοι, από τότε που το έγκριτο περιοδικό Time βάζει για τίτλο σε άρθρο του, αφιερωμένο στην κρίση που διανύουν οι Αμερικανοί αγρότες, τον εξής τίτλο: «Προσπαθούν να μας σβήσουν από το χάρτη». Το άρθρο επικεντρώνεται σε μια τυπική αμερικανική οικογένεια που ζει καθαρά και μόνο από τη γεωργία. Εδώ και περίπου δύο αιώνες η οικογένεια Rickman εκτρέφει αγελάδες για την παραγωγή γάλακτος στην πολιτεία Wisconsin. Η Μέρη και ο Τζον Rickman έχουν τη διαχείριση της φάρμας και εκτρέφουν 45 αγελάδες και έχουν βιώσει πολλά. Ξηρασίες, πλημμύρες, πλεονάσματα γάλακτος που κατακρύμνησαν τις τιμές. Η οικογένεια είχε πριν από μερικά χρόνια χρέος ύψους 300.000 δολαρίων και οι σπράκτορες τους κυνηγούν ακόμη για τιμολόγια ζωοτροφών και την εξόφληση ενός μεταχειρισμένου τρακτέρ που αγόρασαν για να δουλεύουν στο χωράφι τους. Όμως είναι πιο δύσκολο από ποτέ το να βγάλουν κέρδος, πόσο μάλλον να ξεπληρώσουν τα χρέη, σύμφωνα με την Mary Rickman στη συνέντευξη που έδωσε για το περιοδικό. Η φαμίλια λαμβάνει 16 δολάρια για κάθε 100 λίμπερες γάλακτος που πουλούν. Μιλάμε, φίλες και φίλοι, για μια μείωση της τάξης του 40% σε σύγκριση με αυτό που πουλούσαν 6 χρόνια πριν. Υπάρχουν εβδομάδες που όλα τα κέρδη από την πώληση του γάλακτος πηγαίνουν προς την μηνιαία πληρωμή υποθηκών ύψους 2.100 δολαρίων. Η ιστορία είναι απλώς μία από τις εκατομμύρια ιστορίες της χώρας που σκοτώνει αργά και βασανιστικά το δικό της αμερικάνικο αγροτικό όνειρο. Κάτι σας είπαμε για Carpo Stall στο προηγούμενο κεφάλαιο. Κοιτάξτε, στην αμερικανική φαντασία τουλάχιστον, το οικογενειακό αγρόκτημα εξακολουθεί να υπάρχει όπως στις ευχετήριες κάρτες διακοπών, ως μια γραφική, μέτρια, ευημερούσα έκταση που γεμίζει υγιεινά τον χώρο ανάμεσα στα αστικά κέντρα όπου ζουν οι περισσότεροι. Μέχρι πέρσι, οι πτωχεύσεις μικρών οικογενειακών αγροτικών επιχειρήσεων στις μεσοδυτικές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών είχαν ανέλθει κατά 12% από τον Ιούνιο του 2018 σε σύγκριση με εκείνο του 2019 και 50% στα βόρειο-δυτικά. Δεκάδες χιλιάδες αγρότες σταμάτησαν να παράγουν καθώς αναγνώρισαν ότι η πτώχευση δεν θα τους έσωζε. Το αμερικανικό έθνος έχασε περισσότερες από 100.000 φάρμες στο διάστημα 2011-2018, από τις οποίες οι 12.000 χάθηκαν μέσα σε ένα χρόνο, μεταξύ 2017-2018. Το αγροτικό χρέος άγγιξε τα 416 δισεκατομμύρια δολάρια και βρέθηκε σε ιστορικά υψηλό σημείο. Περισσότεροι από τους μισούς αγρότες έχουν χάσει τα λεφτά τους από το 2013 και συγκεκριμένα πάνω από 1,64 εκατομμύρια δολάρια για το 2019. Οι εκπρόθεσμες αγροτικές δανειοτήσεις, όπως αντιλαμβάνεστε, αυξάνονται. Με τον ίδιο ρυθμό όμως, φίλες και φίλοι, αυξάνονται και οι αυτοκτονίες στα αγροκτήματα. Η κατάσταση αυτή έρχεται από χρονιές στις οποίες ο Bob Dylan δεν ήξερε καν κιθάρα. 4 εκατομμύρια εκμεταλλεύσεις εξαφανίστηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ 1948 και 2015. Τα μονοπόλια, ξέρετε, δεν υπάρχει άλλος όρος για να το πεις, μονοπόλια είναι, κυριάρχησαν στην αγορά. Και όλες οι κυβερνήσεις, όλες όμως, στάθηκαν στο πλευρό των μεγάλων εκμεταλλεύσεων. Προσέξτε, γίνετε μεγάλοι ή αποχωρήστε, είχε πει ο Earl Buds
υπουργός γεωργίας επί της διακυβέρνησης Νίξον στους αγρότες της δεκαετίας του 70, και αντίστοιχο συνέστημα θα βγάλει και ο Σόνι Πέρτζιουλ, πρώην υπουργός γεωργίας υπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Οι θέσεις εργασίας στην αγροτική παραγωγή εξαφανίστηκαν και οι άνθρωποι μετακόμισαν σε πόλεις και προάστια για να αναζητήσουν εργασία. Τι σημαίνει αυτό? Πολλά. Για παράδειγμα, κοιτάξτε πως είναι όλα αλυσίδα, ε. Χιλιάδες σχολεία έκλεισαν στις αγροτικές περιοχές. Οι οικογενειακές εκμεταλλεύσεις υποστηρίζουν ότι η συγκέντρωση γεωργικής γης μεταξύ μερικών μεγάλων εταιριών είναι παρόμοια με τη φεουδαρχία και είναι μη αμερικανική. Αμερικανικές όμως είναι οι τράπεζες. Όλοι οι δρόμοι εκεί κατέληγαν. Σαν το δρόμο που πήρε η οικογένεια Ρίκμαν. Υψηλά επιτόκια και σε έχω δεμένο εσένα και τη γη σου όχι μόνο για μία ζωή, αλλά για 18.

0: Στον άτιμο το πρόδωσε. Χαλό Ιλινόης, είπε. Και κρατούσα ως επτασφράγη στο μυστικό. Εντάξει, χάσαμε την τοποθεσία, αλλά θα μας βγει η ψυχή με τέλος. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, αγαπημένος Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Ακούτε πάντα την εκπομπή. Μια ιστορία θα σας πω. Η Αλαμπάμα ήταν αυτή, φίλες και φίλοι, στο τραγούδι 40 Hour Week. Και ποιος δεν εμφανίζεται στο τραγούδι αυτό? Κοινωνικές ομάδες, συνδικάτα, σωματεία, όλος ο εργατικός κόσμος, ο αγροτικός κόσμος. Σε ένα τραγούδι στο οποίο πραγματικά ξεχωρίζει εκείνο το στιχάκι, στο οποίο λέει «Τα φρούτα που παράγουν αξίζουν περισσότερο από αυτό που πληρώνονται οι εργάτες». Από κάτω εντωμεταξύ, John Mellencamp, μεγάλη μορφή στη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι, στο Pink Houses. Παρόλο που τα σχόλια του Dylan επικρίθηκαν από τον Geldof και όχι μόνο από αυτόν, αποτέλεσαν τους σπόρους για μια υπόθεση πολύ μεγάλη. Και όχι μόνο μουσικά μεγάλη. Ο πατέρας των πατεράδων, ο πατέρα της country μουσικής, Willie Nelson, θα πει στο περιοδικό Billboard πως τα λόγια του Dylan έμοιαζαν τόνοι από τούβλα που έπεφταν πάνω μου εκείνη τη στιγμή. Και αμέσως άρχισε να μελετά την οικονομική κατάσταση των μικρών αγροτικών οικογενειών στις ΗΠΑ και αντιλήφθηκε πως ο Dylan έλεγε την αλήθεια. Στη δεκαετία του 80, εκατομμύρια Αμερικανοί αγρότες και οι οικογένειές τους αναγκάστηκαν, όπως είπαμε και νωρίτερα, να εγκαταλείψουν τη γη τους λόγω της πτώσης της αξίας της γης, των αυξανόμενων επιτοκίων και άλλων σκληρών οικονομικών παραγόντων. Ο Σεπτέμβρης, εποχή του Harvest, αν θυμάστε, ήταν ό,τι έπρεπε για τη μεγάλη κίνηση. Δεν έχασε χρόνο ο Nelson, φίλες και φίλοι, συναντήθηκε με τον τότε κυβερνήτη του Ιλινόης, Jimmy Thompson, και με τους συναδέλφους του μουσικούς John Mellencamp, νάτος, και Neil Young, τον ακούσαμε πρώτο. Η ομάδα άρχισε να δουλεύει εντατικά. Στόχος της η διοργάνωση μιας μεγάλης συναυλίας για την οικονομική ενίσχυση όλων εκείνων που ένιωθαν τους τραπεζικούς κοινόδοντες να τους ξεσκίζουν το λαιμό και να τους ρουφούν το αίμα. Και κάπου εκεί αρχίζουν τα τηλεφωνήματα. Ξέρετε πώς γίνονται αυτά. Μεγάλε, θέλουμε να διοργανώσουμε μια συναυλία για να σώσουμε τους αγρότες από τις τράπεζες. Είσαι μέσα. Και αλήθεια είναι πως ο αφρός της αμερικανικής μουσικής είπε «Μέσα είμαι». Να σας πω μερικά ονόματα για να καταλάβετε. The Beach Boys. Και μόνο που οι σερφάδες της Καλιφόρνια, που δεν είχαν πιάσει τσάπα ή τζουγκράνα στη ζωή τους, θα έτρεχαν στη συναυλία για την αγροτιά, καταλαβαίνετε. Bon Jovi, Permanando Oxygené στο Full, χαμός. Jimmy Buffett, Glenn Campbell, Johnny Cash, Bob Dylan, σιγά μην έλειπε ο άνθρωπος που έβαλε τη φωτιά έτσι, η Foreigner, Έμιλου Χάρις, παντού η κουκλάρα, Billy Joel, BB King, Chris Christopherson, Johnny Mitchell, Roy Orbison, Tom Petty, The Heartbreakers, Eddie Van Allen, τι να σας λέω, από πού να ξεκινήσεις και πού να τελειώσεις. Εκείνη την ιστορική βραδιά λοιπόν, φίλες και φίλοι, τη βραδιά της 20ης Δευτέρα Σεπτεμβρίου του 1985, ο Τρίγος σταμάτησε για λίγο. Στο Memoriam Stadium, στο Champaign του Ιλινόης, 80.000 άνθρωποι φώναζαν «Είμαστε όλοι εδώ». Και με το εισιτηριάκι τους προσπαθούσαν να σώσουν την παρτίδα, συγκεντρώνοντας πάνω από 9 εκατομμύρια δολάρια. Η κατάσταση των χρεωμένων μικρών Αμερικανών αγροτών βρισκόταν πλέον στο επίκεντρο. Ο Neil Young φτάνει στο σημείο να δημοσιεύσει μια ολοσέλιδη διαφήμιση στο USA Today στις 4 Οκτωβρίου με μια ανοιχτή επιστολή προς τον τότε πρόεδρο Ρόναλντ Ρίγκαν, ρωτώντας τον «Θα πεθάνει η οικογενειακή φάρμα στην Αμερική ως αποτέλεσμα της πολιτικής σας?» Ο στόχος του ήταν όχι μόνο να ευαισθητοποιήσει, αλλά να βοηθήσει στην επίλυση των προβλημάτων υποστηρίζοντας την αλλαγή των γεωργικών νόμων. Μουσική στο ίδιο μήκος κύματος και ο Νέλσον, που κατάλαβε από την πρώτη στιγμή πως χρειαζόταν ακόμη περισσότερη δράση, ακόμη περισσότερος ακτιβισμός. Δεν σταμάτησε εκεί, γράφει ο τραγουδιστής των George on My Mind στην αυτοβιογραφία του 2015 με τίτλο It's a Long Story My Life. Η μοίρα του μικρού αγρότη ήταν ένα θέμα που δεν μπορούσα να αγνοήσω. Όσο περισσότερο διάβαζα, τόσο περισσότερο κίνητρο είχα να βοηθήσω στην δημοσιοποίηση της κατάστασής τους. Λοιπόν, ας τον ακούσουμε βέβαια, τον Willie Nelson, εδώ συντροφιά με τον Άρλο Γκάθρι, γιο του μεγάλου Woody Guthrie, και την, εντάξει, μια μορφή της country, πολύ μεγάλη μορφή, την Dottie West. Από εκείνη τη συναυλία λοιπόν, live at Farm Aid 1985, στο τραγούδι The City of New Orleans.
1: We'd like to remind you folks, the phone out listening and watching out on your television sets and listening

Ο Γουίλι Νέλσον και οι άλλοι ιδρυτές του Farm Aid, όπως ονομάστηκε η συναυλία, κατάλαβαν πως με μία μόνο εμφάνιση το πρόβλημα δεν λυνόταν. Έπρεπε να συνεχίσουν να πολεμούν. Και κάπως έτσι πάρθηκε εκείνη η μεγάλη απόφαση: θα κάνουμε συναυλία κάθε χρόνο στην εποχή της συγκομιδής. Φοβερό, έτσι. Και από κάτω τώρα έχουμε Γκλεν Κάμπελ, φίλες και φίλοι. Σε εκείνο το διπλό, το ένα πίσω από τα άλλο, Ρίνστον Cowboy και το Galveston. Και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, δεκαετίες μετά την πρώτη συναυλία, το Farm Aid, υπό τη διεύθυνση τώρα πια της Κάρολ Μούγκαρ, εξακολουθεί να εργάζεται με στόχο την ευαισθητοποίηση στο θέμα των χρεωμένων οικογενειών της Αμερικανικής Υπαίθρου. Πραγματοποιεί μία ετήσια συναυλία με country, blues και rock μουσική. Έχει τη δικιά του ιστοσελίδα, την οποία αξίζει να επισκεφτείτε, και αποτελεί μία από τις πιο δραστήριες ακτιβιστικές οργανώσεις στις ΗΠΑ. Στο Farm Aid λειτουργεί μία γραμμή έκτακτης ανάγκης που προσφέρει στους αγρότες πόρους και συμβουλές σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Η μάχη ήταν σκληρή μέχρι να συμβούν όλα αυτά. Να σκεφτείτε, δύο μέρες πριν από την πρώτη συναυλία, Νέλσον και Νίλ Γιάνγκ εμφανίστηκαν ενώπιον του Κογκρέσου, ενώ αργότερα ο Νέλσον και ο Μέλενκαμπ έφεραν τους ίδιους τους αγρότες ενώπιον του Κογκρέσου για να καταθέσουν για την κατάσταση της οικογενειακής γεωργίας στην Αμερική. Το Κογκρέσο τελικά ψήφισε το νόμο περί γεωργικής πίστωσης το 1987 με στόχο τη διάσωση, ό,τι διασώζεται, των οικογενειακών αγροκτημάτων. Farm Aid λειτουργεί επίσης και ως ταμείο καταστροφών για να βοηθήσει τους αγρότες που χάνουν τα υπάρχοντά τους και τις καλλιέργειές τους λόγω φυσικών καταστροφών, όπως για παράδειγμα τότε στα θύματα του τυφώνα Κατρίνα και των μαζικών πλημμυρών το 2019. Τα κεφάλαια που συγκεντρώνονται χρησιμοποιούνται ακόμη για την πληρωμή αναγκών του αγρότη, όπως παροχή τροφής σε εξαιρετικά τραγικές, όπως αντιλαμβάνεστε, καταστάσεις, για νομικές συμβουλές, ακόμη και για ψυχολογική βοήθεια. Η συναυλία του 2005, που σηματοδότησε την 20η τότε επέτειο της Farm Aid, πραγματοποιήθηκε στο Twitter Center στο Tinley Park του Illinois, με παράλληλες εκδηλώσεις και στο κέντρο του Chicago, ενώ η συναυλία του 2007 πραγματοποιήθηκε στο Randall Island στη Νέα Υόρκη. Ήταν μάλιστα η πρώτη Farm Aid συναυλία στη Νέα Υόρκη. Πάμε σε ένα πρώτο τελευταίο τραγούδι, φίλες και φίλοι. Πάντα Farm Aid 1985, 22 Σεπτεμβρίου. Και κάποια στιγμή ανεβαίνει στη σκηνή ο John Fogerty σε μια διασκευή του Knock on Wood.

Δεν θα διαφωνήσω με τον οποιοδήποτε θα έλεγε «Καλά ως εδώ, αλλά μήπως κατά βάθος πρέπει να τελειώνουμε με τις υποθήκες, τα δάνεια, τα ληστρικά επιτόκια, γενικότερα με τούτο τον κόσμο που αιώνες τώρα εκμεταλλεύεται τον άνθρωπο». Έτσι όμως, φίλες και φίλοι, ναι, συμφωνώ, είπαμε, αλλά θα χάναμε το βασικό πυρήνα της σημερινής μας ιστορίας, της ιστορίας του Farmate, που δεν είναι άλλος από το αίσθημα της συντροφικότητας, της αλληλεγγύης, που δυστυχώς χάνεται. Στα δύσκολα χρόνια του 2013-2015, όταν παλεύαμε να κρατήσουμε την ΕΡΤ ανοιχτή απέναντι σε όλους αυτούς που ήθελαν να ξεπουλήσουν κάθε τι δημόσιο, κάθε τι δωρεάν σε τούτο τον τόπο, και ακόμη το προσπαθούν, περάσαμε αμέτρητες ώρες σε πορείες, πότε για το δικό μας σκοπό, πότε για ζητήματα άλλων κλάδων, οργανώσεων, σωματείων, κινημάτων. Το πιο συγκινητικό πανό που διάβασα σε εκείνα τα τέλειωτα χιλιόμετρα, με όλους τους καιρούς, ήταν ένα που έγραφε «Κανένας μόνος». Ζούμε σε μια εποχή με πολλή μοναξιά. Η κρίση του κορονοϊού δεν μας απομάκρυνε απλώς φυσικά. Δεν μας έκλεισε απλώς τα σπίτια μας. Μας αποξένωσε και κοινωνικά. Δεν φοβόμαστε απλώς το διπλανό μας. Αδιαφορούμε ακόμη και για το γολγοθά που μπορεί να περνά. Η δικιά μου δουλειά να γίνεται, το τεστ μου να κάνω εγώ και για τον δίπλα, ας επέλεγε τον άλλο δρόμο. Όλα αυτά όμως θα τελειώσουν κάποτε. Μόνο που ο κάποτε μόνος θα έχει όλα τα δίκαια να μην θέλει να ξαναπιάσει το χέρι του πρώην συνοδοιπόρου. Θα έχει μάθει να είναι μόνος και θα του αρέσει. Ο κόσμος όμως δεν αλλάζει από μόνος. Υπό τους ήχους του θρυλικού BB King, του οποίου κάποια στιγμή έσπασε χορδή, αλλά αυτό συνέχισε, τραγουδούσε, έπαιζε, την κούρδιζε κιόλας, έβαζε καινούργια, υποδεχόμαστε για τελευταίο τραγούδι το «You've got a friend», «Έχεις ένα φίλο», έτσι, με την Carole King. Γεια και χαρά.

0: Τώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έχω να πάρω μια απόφαση σχετικά με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απευθυνόμενος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, διευκρινίζοντας ότι πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε μια συμφωνία και στο να οδηγήσει το Ιράν στην κόλαση. Υπεραμύνθηκε των επιλογών του, ισχυριζόμενος ότι η Αμερική επέστρεψε και ότι είναι σήμερα ισχυρότερη από ποτέ, ενώ στους διαδρόμους του κτηρίου των ΗΕ έκανε αναφορά στον Βλάντιμιρ Πούτιν, λέγοντας πως περιμένει από εκείνον να βάλει τέλος στον πόλεμο με την Ουκρανία. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ και οι ηγέτες της Γροιλανδίας και της Δανίας υπέγραψαν στη Νέα Υόρκη τη συμφωνία που επιτρέπει μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική παρουσία στο νησί της Αρκτικής και μπορεί να επιλύσει την αντιπαράθεση μεταξύ Ουάσιγκτον και Κοπενχάγης. Η συμφωνία δεν ικανοποιεί την επίδειξη του Τραμπ να προσαρτήσει τη Γροιλανδία ως έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ή να την αγοράσει, με στόχο να περιοριστεί η παρουσία της Ρωσίας και της Κίνας στην Αρκτική. Επιτρέπει όμως στις Ηνωμένες Πολιτείες να αναπτύξουν ισχυρότερες στρατιωτικές δυνάμεις. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, στην τελευταία ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού, προέτρεψε τους παγκόσμιους ηγέτες να θέσουν όρια στην τεχνητή νοημοσύνη, να βάλουν τέλος στους πολέμους και να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγί Περντογάν, ζήτησε τη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΑΙΕ, υποστηρίζοντας ότι αδυνατεί να εκπληρώσει το καθήκον του σε ό,τι αφορά τη διαφύλαξη της ειρήνης. Μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Ερντογάν καταδίκασε επίσης την κατάσταση στη Γάζα, λέγοντας ότι όποιος έχει συνείδηση δεν μπορεί να κλείνει τα μάτια του σε όσα συμβαίνουν στον Παλαιστινιακό θύλακα. Ιδιαίτερη έμφαση στην προσέλκυση επενδύσεων, στην επιστροφή Ελλήνων που εργάζονται στο εξωτερικό και στην ανάγκη στενότερη σύνδεση της χώρας με το οικοσύστημα της Silicon Valley, έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο. Παράλληλα, υπογράμμισε την πρόθεσή του να διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία, συνδέοντας τις επόμενες εκλογές με το σχέδιο που, όπως ανέφερε, έχει η κυβέρνηση για την Ελλάδα του 2030. Όπως είπε, πρέπει να πείσει στον κόσμο ότι διαθέτει την ενέργεια, τη βούληση, τις ιδέες και την εμπειρία για να συνεχίσεις να οδηγείς τη χώρα προς τα εμπρός, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα το καταφέρει ως τις επόμενες εκλογές. Νέο υψηλό για το 2026 στη χονδρική τιμή του ρεύματος που εκτινάσεται στα 211,76 ευρώ ανά μεγαβατόρα με άνοδο 17% μέσα σε μία ημέρα. Είναι η πρώτη φορά φέτος που η ημερήσια μέση τιμή περνά πάνω από τα 200 ευρώ, αυξάνοντας τις πιέσεις και για τα τιμολόγια του Οκτωβρίου. Αν οι υψηλές τιμές διατηρηθούν μέχρι το τέλος του μήνα, περιορίζονται και τα περιθώρια των προμηθευτών να απορροφήσουν νέες αυξήσεις. Πειρά του Πασόκ στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ενεργειακής ακρίβειας. Τη θέση του κόμματος για προσωρινή μείωση του ειδικού φορού κατανάλωσης επανέλαβε ο εκπρόσωπος τύπου του κινήματος Κώστας Τσουκαλάς στην ΕΡΤ. Ο πρόεδρος της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ζήτησε την επιβολή πλαφών στο 1,4 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης και 1,8 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης. Πρόβλημα στη λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης παρουσιάστηκε το απόγευμα, σύμφωνα με ανακοίνωση από το σταθμό Νέα Ελβετία έως το σταθμό 25 Μαρτίου. Η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω μιας τροχιάς. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά κατά μήκος του υπολείπου της γραμμής. Για να συνεχίσετε τη διαδρομή σας, παρακαλείτε να μετεπιβεβαστείτε στο σταθμό 25 Μαρτίου, καταλήγει η ανακοίνωση. Συνελήφθη 36χρονος στην Οικουμενίτσα που κατηγορείται για εισαγωγή και μεταφορά τεράστιας ποσότητας κάναβης. Μετέφερε σε φορτηγό 296 νάιλον συσκευασμένα, οι οποίες συσκευασίες περίχαν κάναβη υδροπονικής καλλιέργειας συνολικού βάρους 300 κιλών και 880 γραμμαρίων, την οποία είχε προμηθευτεί από άγνωστα άτομα στην Ισπανία. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος της Ασφάλειας για την υπόθεση ρήψης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Εγάλεο, τα οποία κατέληγαν στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Συνελήφθη επ' αυτοφόρο 42χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι αφαιρούσε καλώδια ηλεκτρισμού από τη λεωφόρο Πέτρου Ραλή στην περιοχή της Νίκαιας. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 80 κιλά καλωδίων χαλκού, καθώς και δύο κόφτες. Φθινοπορεινό είναι το σκηνικό του καιρού από σήμερα στη χώρα. Προβλέπονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης. Κυρίως στο βορειοδυτικό Αιγαίο τα φαινόμενα επηρεάζουν τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια, με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής να καταγράφονται σε τμήματα της Εύβοιας αλλά και της Πελοποννήσου. Άστατος θα είναι αύριο ο καιρός, με μπόρες και σποραδικές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θράκη, θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια με λίγες παραδοτικές νεφώσεις αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμη βόρειο-δυτική 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
4: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα? Ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
6: Ταξίδια στο παρελθόν.
5: Μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της 3ης 22 Σεπτεμβρίου 2026. Είμαστε στον 102, Παναγιώτης Μανής στο μικρόφωνο. Γιώργος Λιάκης στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Και μετά από όσα έλεγε για τα εργατικά εκεί ο Θανάσης Βικόπουλος, ξεκινήσαμε με Θανάση Παπακοσταντίνου. Λίγο έλειψε να βάλουμε το αρνιέμαι, αλλά τελικά και αυτό μια χαρά ήταν. Όπως ακούσατε νωρίτερα, όσοι κυκλοφορείτε στο κέντρο της πόλης, υπάρχει πρόβλημα στο μετρό εδώ και λίγη ώρα. Το είπε πριν από λίγο στους τίτλους ειδήσεων ο Χρήστος Χατζημίσης. Από το σταθμό Νέα Ελβετία έως το σταθμό 25 Μαρτίου η κυκλοφορία μόνο μέσω της τροχιάς 1, οπότε μετεπιβίβαση στο σταθμό 25 Μαρτίου όσοι είστε στο μετρό. Έχει θέματα το μετρό, ως φαίνεται, το τελευταίο διάστημα. Εντάξει, οπλιστείτε με υπομονή, μια μετεπιβίβαση είναι. Τώρα άλλωστε δεν έχει και κίνηση αυτή την ώρα, όσοι θα είχε ενδεχομένως το πρωί και θα δημιουργούσε προβλήματα όπως είχε γίνει την προηγούμενη εβδομάδα με τη μετεπιβίβαση στην Ομαρχία. Οπότε όλα καλά, ο καιρός είναι καλός έξω, αν και λίγο φθινοπόριασε με τη θερμοκρασία να πέφτει. Θα σας πω μετά τι προβλέπετε και τις επόμενες μέρες όσοι εποφθαλμιάτε ακόμα τη θάλασσα, και μείνετε μαζί μας, θα είμαστε παρέα ως τις 10.

Καλησπέρα στην Κωνσταντίνα που στέλνει το πρώτο μήνυμα της βραδιάς. 693-0078-228. 693-0078-228. Ο αριθμός Viber του 102. Μπορείτε να στέλνετε εκεί όλα τα μηνύματα που θέλετε να κοινοποιήσετε. Καλησπέρα και στην Αθηνά. Καλησπέρα, να είμαστε όλοι καλά και να ακούμε το χειμενιάτικο fade out. Άντε σιγά σιγά να μαζευόμαστε, έχει αλλάξει ο καιρός. Καλές οι θάλασσες, μέχρι πότε θα την απολαμβάνουμε? Νομίζω ότι τελείωσε. Πριν από λίγο στην σελίδα του Facebook Weather Analysis, ο φίλος μου ο Φωκίων Χωρινός γράφει: το ξεστήσιμο των ομπρελών και η επιστροφή της παραλίας στη φυσική της εικόνα, αναρτώντας μια φωτογραφία από την εμπανομή, ήρθε αρκετά νωρίτερα φέτος σε σχέση με τα προηγούμενα δύο καλοκαίρια και μαζί με το ξεστήσιμο έφυγαν οριστικά και οι 55 Αυγούστου και συνεχίζουμε, ή μου χρωστάς έναν Αύγουστο και λίγο ακόμα καλοκαίρι και γενικά όλη αυτή με τα cringe story. Σε αυτό θα βοηθήσει και το αρκετό κρύο για την εποχή, αναφέρει, που θα κάνει απόψε αλλά και αύριο το βράδυ, όπου ειδικά αύριο θα δούμε και μονοψήφιους αριθμούς ακόμη και σε παιδινά τμήματα της Θεσσαλονίκης. Οπότε προετοιμαστείτε για αύριο βράδυ για κανονικό φθινόπωρο. Και για τους κληροπυρηνικούς 55 αυγουστάκηδες που κρυφοσκέφτονται παραλία το Σαββατοκύριακο, τους ετοιμάζω, γράφει, νέα special αλλαγή με βροχή, αέρα και κρύο. Και αναρωτιέται αν φέτος το φθινόπωρο ήρθε στην ώρα του.

Πάντως και όσα λέει το weather analysis για τις προβλέψεις για τον καιρό, μόνο ενθαρρυντικά δεν είναι, με την τιμή του πετρελαίου και της βενζίνης να είναι στα ύψη και εν αναμονή της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και των κυβερνητικών παρεμβάσεων για να πέσει αυτή η τιμή κάτω από το 1,70, αλλά συνομιλώντας με κατοίκους σε περιοχές, σε χωριά, ακόμα και το 1,70 είναι μεγάλη υπόθεση για αυτούς προκειμένου να ζεσταθούν. Έτσι, στροφή σε καυσόξυλα και πέλετ λόγω των αυξήσεων στα καύσιμα, αλλά και εκεί υπάρχει μεγάλη ζήτηση, αυξημένες τιμές, και εφόσον υπάρχει μεγάλη ζήτηση είναι δεδομένο ότι ενδέχεται να έχουμε και ελλείψεις. Αυξημένες λοιπόν οι τιμές και στα καυσόξυλα, η οξιά και η υδρής που πέρυσι είχαν 75 ευρώ το χωρικό κυβικό, φέτος έχουν φτάσει στα 105, 30 ευρώ πάνω. Το πουρνάρι και η ελιά που είναι καλύτερη καυσιμή ύλη, οι τιμές ξεκινούν στα 140. Οι παραγγελίες ήδη έχουν αρχίσει στις μάντρες με τα καυσόξυλα, καθώς πολλοί το έχουν γυρίσει σε αυτή την καυσιμή ύλη, γιατί το πετρέλαιο και το αέριο, εδώ που τα λέμε, είναι πάρα πολύ αυξημένο σε τιμές, και υπάρχει και το πέλετ, ακόμα και εκεί υπάρχει μια μικρή αύξηση. Το σακίτο 15 κιλών φέτος πωλείται από 8,5-9 ευρώ έναντι 7 με 7,5 πέρυσι. Όπως φαίνεται, επειδή υπάρχει αυτή η ενεργειακή κρίση, ο χειμώνας φέτος θα είναι δύσκολος.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Να βοηθήσω το Ιράν να ορθοποδήσει ή να το στείλω στην κόλαση, αναρωτήθηκε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στην ομιλία του στη σύνοδο του ΟΗΕ. Να θέσουν όρια στην τεχνητή νοημοσύνη, να βάλουν τέλος στους πολέμους και να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, κάλεσε τους παγκόσμιους ηγέτες ο απερχόμενος Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Στόχος η τρίτη θητεία, η Ελλάδα πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια εκδήλωση στο Σαν Φρανσίσκο. Στα ύψη η τιμή στα καύσιμα στη χώρα μας, στα 2,19 η τιμή της αμόλυδης, στα 2,21 το πετρέλαιο. Σε υποβαθμισμένη λειτουργία το μετρό Θεσσαλονίκης από το σταθμό Νέα Ελβετία στο σταθμό 25 Μαρτίου, η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 1. Τη ζωή του έχασε ένας πυροσβέστης στη Ρόδο, επιχειρούσε σε απεγκλωβισμό σε φαράγγι. Καταιγίδες, κεραυνή και χαλάζι μέχρι την Τετάρτη σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Χαλκιδική. Επόμενη ενημέρωση στις 9.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα. Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιωβάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out, fade out, fade out.
9: God

Εδώ και λίγες ώρες στην Ανατολική Θεσσαλονίκη υπάρχει ένα mural που κοσμεί την περιοχή και είναι η φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη. Την ζωγράφισε ο γνωστός street artist Χαγιάτε, κατά κόσμον Ηλίας Τήλος. Όσοι ακούγατε νωρίτερα 102 μίλησε στην εκπομπή 352 το μεσημέρι και εξήγησε ότι εδώ και λίγες μέρες εκεί στην περιοχή του Φοίνικα περαστικοί έβλεπαν να ζωγραφίζει χωρίς να ξέρει τι. Τελικά αποκάλυψε σήμερα τι ήταν το πρόσωπο του Γιώργου Μαζονάκη, που μόλις πριν λίγες μέρες έφυγε από αυτή τη ζωή. Ο ίδιος λέει ότι με Μαζονάκη μεγαλώσαμε, με τα τραγούδια του, τη μουσική του, και μάλιστα ο Χαγιάτε δεν είναι την πρώτη φορά που προχωρά σε τέτοια έργα. Είναι γνωστό ότι έχει ζωγραφίσει σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης, το Γιάννη το Κούμπο, το Βασίλη Χατζηπαναγή, στον τοίχο στο Κατσάνιο εδώ στην Αγίου Δημητρίου, τον Ντιέγκο Μαραντόνα σε σχολείο της Καλαμαριάς, την Αντιγόνη Ντρισβιώτη και άλλα, πάντα με το χαρακτηριστικό του στυλ και πάντα με εξαιρετική καλλιτεχνική ματιά. Και αν δείτε στα social του καλλιτέχνη, θα δείτε ότι τα σχόλια κάτω είναι εγκομιαστικά για αυτή τη νέα του δουλειά, και η αλήθεια είναι ότι αν τη δείτε θα καταλάβετε κι εσείς ότι τα σχόλια λένε την αλήθεια.

Και πάμε στην Κρήτη που ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο έχει γίνει viral και αυτό γιατί έτσι κι αλλιώς η Κρητική είναι γνωστή για του γλέντια των γάμων τους και εκεί σε ένα γάμο λοιπόν στην Κρήτη έφτασαν να κάνουν κοκτέιλ μέσα σε μπετονιέρα. Ναι, καλά ακούσατε, σε κανονική μπετονιέρα, αντί να κάνουν μπετόν αρμέ για να χτίσουν, έριξαν μέσα παγάκια, βότκα και λεμονάδα και σέρβιραν στους καλεσμένους. Και όπως γύριζε η μπετονιέρα, χτυπούσε κανονικά το κοκτέιλ για να είναι έτοιμο και στη συνέχεια σέρβιραν με αυτή, αφού τη γύριζαν όπως γυρνάς για να ρίξεις το τσιμέντο, στα ποτήρια των καλεσμένων. Όπως καταλαβαίνετε έχει χαμός σε αυτό το γλέντι. Αυτό που λέμε εμείς είναι μετά να μην πιάσανε τιμόνι, γιατί μετά από τέτοιο ποτό το μόνο που μας έλειπε είναι να οδηγήσουμε.

Καλησπέρα στη Στέλλα που στέλνει την καλησπέρα της σε όλη την παρέα. Καλησπέρα στην αγαπημένη εκπομπή, λέει. Ευχαριστούμε πολύ. 693-0078-228. Ο αριθμός του Viber, να στέλνετε μηνύματα. Γράψτε μας που είστε, αν υπάρχει κίνηση, αν είστε σπίτι, πώς περνάτε αυτή την ώρα, πού βρίσκεστε, από πού μας ακούτε. Λοιπόν, ο Έλληνας εφοπλιστής, ο Χάρης Βαφιάς, βγήκε στο δρόμο με το αυτοκίνητό του, στο οποίο φαίνεται ότι είχε κάμερα, γιατί κατέγραψε μπροστά του ένα περιστατικό το οποίο θα είχε, κάλλιστα θα μπορούσε να είχε βγει από ταινία του Guy Ritchie, ξέρω εγώ. Και αυτό γιατί μπροστά του είδε να πηγαίνει ένα αυτοκίνητο το οποίο είχε ένα τρέιλερ, εντάξει, τίποτα περίεργο σε όλο αυτό, μόνο που στην πλατφόρμα του τρέιλερ δεν υπήρχε ούτε επαγγελματικός εξοπλισμός, ούτε κάτι άλλο που να παρέπεμπε σε δουλειά, αλλά ήταν ένα φέρετρο. Ναι, καλά ακούσατε, και εδώ ένα φέρετρο. Και το πήγαινε ο άνθρωπος στο τρέιλερ, ποιος ξέρει πού, το χωριό του, κάπου αλλού, κανένας δεν ξέρει. Η επιλογή του οδηγού να παρακάμψει τη συνηθισμένη διαδικασία μεταφοράς με νεκροφόρα και να κινηθεί στην εθνική οδό με το φέρετρο πίσω ρημουλκούμενο είναι σκηνικό που παραπέμπει τουλάχιστον σε μαύρη κωμωδία. Συγκέντρωσε τα βλέμματα όλων και όλοι αναρωτιούνται για ποιο λόγο φόρτωσε στο τρέιλερ το φέρετρο. Ξέρω εγώ, θα μπορεί να το είχε βρει σε τιμή ευκαιρίες και να το πήρε να το έχει για όταν. Που το φρονίμουν τα παιδιά πριν πεινάσουν να μαγειρεύουν.

Πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 9 με τον Χρήστο Χατζημίση και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out εδώ στον 102. Now let's continue our broadcast with music.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ότι μια συμφωνία με το Ιράν είναι πιθανή μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, αλλά η άλλη επιλογή του είναι να εξολοθρεύσει την Ισλαμική Δημοκρατία. Ο Τραμπ συμμετείχε σε τριμερή τελετή υπογραφής για την επισημοποίηση μιας νέας συμφωνίας ασφαλείας για την Γροιλανδία. Αργότερα θα συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και την υπηρεσιακή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκερς. Μεταξύ, ο πρόεδρος έχει πει στους συμβούλους του ότι θα ήθελε να κανονίσει μια συνάντηση με Ιρανούς αξιωματούχους στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, εάν οι συνθήκες είναι κατάλληλες, ανέφερε μια πηγή. Δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με την αντιπροσωπεία του Ιράν, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι ανοιχτές σε μια συνάντηση, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, στην τελευταία ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού, προέτρεψε τους παγκόσμιους ηγέτες να θέσουν όρια στην τεχνητή νοημοσύνη, να βάλουν τέλος στους πολέμους και να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Στην ανάγκη επίλυσης των διαφορών στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, αναφέρθηκε ο Τούρκος πρόεδρος στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Στο ζήτημα της Κύπρου, ο Τούρκος πρόεδρος απίθυνε ανοιχτό κάλεσμα προς τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος και να συνάψει πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις. Ιδιαίτερη έμφαση στην προσέλκυση επενδύσεων, στην επιστροφή Ελλήνων που εργάζονται στο εξωτερικό και στην ανάγκη στενότερη σύνδεση της χώρας με το οικοσύστημα της Silicon Valley, έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο. Παράλληλα, υπογράμμισε την πρόθεσή του να διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία, συνδέοντας τις επόμενες εκλογές με το σχέδιο που, όπως ανέφερε, έχει η κυβέρνηση για την Ελλάδα του 2030. Νέο υψηλό για το 2026 στη χοντρική τιμή του ρεύματος που εκτινάσεται στα 211,76 ευρώ ανά μεγαβατόρα με άνοδο 17% μέσα σε μία ημέρα. Είναι η πρώτη φορά φέτος που η ημερήσια μέση τιμή περνά πάνω από τα 200 ευρώ, αυξάνοντας τις πιέσεις και για τα τιμολόγια του Οκτωβρίου. Αν οι υψηλές τιμές διατηρηθούν μέχρι το τέλος του μήνα, περιορίζονται και τα περιθώρια των προμηθευτών να απορροφήσουν νέες αυξήσεις. Πρόβλημα στη λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης παρουσιάστηκε από το απόγευμα, σύμφωνα με ανακοίνωση από το σταθμό Νέα Ελβετία έως το σταθμό 25 Μαρτίου. Η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω μιας τροχιάς. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά κατά μήκος του υπολείπου της γραμμής. Για να συνεχίσετε τη διαδρομή σας, παρακαλείτε να μετεπιβιβαστείτε στο σταθμό 25 Μαρτίου, καταλήγει η ανακοίνωση. Συνελήφθη 36χρονος στην Ιγουμενίτσα που κατηγορείται για εισαγωγή και μεταφορά τεράστιας ποσότητας κάναβης. Μετέφερε σε φορτηγό 296 νάιλον συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν κάναβη υδροπονικής καλλιέργειας συνολικού βάρους 300 κιλών και 880 γραμμαρίων, την οποία είχε προμηθευτεί από άγνωστα άτομα στην Ισπανία. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος της Ασφάλειας για την υπόθεση ρήψης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Εγάλεο, τα οποία κατέληγαν στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Συνελήφθη επαυτοφόρο 42χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι αφαιρούσε καλώδια ηλεκτρισμού από τη λεωφόρο Πέτρου Ράλη στην περιοχή της Νίκαιας. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 80 κιλά καλωδίων χαλκού, καθώς και δύο κόφτες. Φθινοπορεινό είναι το σκηνικό του καιρού από σήμερα στη χώρα. Προβλέπονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τη Θεσσαλία, τις Ποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια, με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής να καταγράφονται σε τμήματα της Εύβοιας και της Πελοποννήσου. Ο καιρός θα είναι άστατος αύριο, με μπόρες και σποραδικές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θράκη, θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου, ηλιοφάνεια με λίγες παραδοχές νεφώσεις αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμη βόρειο-δυτική 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές, για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
4: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Και σήμερα έχει γενέθλια ένας που όσοι είστε πολύ μικροί ενδεχομένως να μην τον θυμάστε, όσοι είστε μεγαλύτεροι σίγουρα θα σας είναι αξέχαστο. Ο Ρονάλντο λοιπόν το φαινόμενο συμπληρώνει μισό αιώνα ζωής. Και όπως έχουν πει ενδεχομένως και οι μεγαλύτεροι ποδοσφαιριστές του κόσμου, αν αυτός ο άνθρωπος δεν είχε σοβαρούς τραυματισμούς, ίσως να μιλούσαμε για τον καλύτερο ποδοσφαιριστή που έχει πατήσει το χορτάρι. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι κορυφαίοι αντίπαλοι του έχουν μιλήσει με τα καλύτερα λόγια. Ο Κάρλες Πουγιόλ, ένας από τους κορυφαίους αμυντικούς της Μπαρτσελόνα που έπαιξε απέναντί του, είπε ότι στην αρχή πρώτο παιχνίδι ήταν και πιτζιρικάς, ήταν σαν να μην υπήρχε στο γήπεδο. Κάποια στιγμή έκανε όμως ένα γρήγορο 1-2 με τον Ζιντάν, προσποιήθηκε ότι θα πάει αριστερά, έφυγε στα δεξιά με μια ταχύτητα που δεν είχα ξαναδεί, προσπάθησε να κρατηθώ από τη φανέλα του για να τον σταματήσω, αλλά δεν τα κατάφερα. Έπεσα στο έδαφος και πρέπει να πω ότι μάρκαρα πολλούς επιθετικούς στην καριέρα μου, αλλά ο Ρονάλντο ήταν κάτι που δεν είχα ξαναδεί. Όταν ήθελε να σε τριπλάρει, ξέφευγε και δεν μπορούσες να κάνεις τίποτε παρά μόνο να ευχηθείς ότι δεν θα σε ξεφτυλίσει κιόλας. Αυτά τα λέει ο Κάρλος Πουγιόλ, ένας από τους κορυφαίους αμυντικούς στον κόσμο. Ο δε Αλεσάντρο Νέστα, όταν το ρώτησαν αν θα μπορούσε να μαρκάρει σήμερα τον Χάλαντ, αν έπαιζε σήμερα, απάντησε εμφατικά ναι, αλλά συμπλήρωσε ότι με έναν παίκτη ένιωσα ότι δεν μπορούσε να κάνω τίποτε, γιατί ξεχώριζε από όλους και αυτός ήταν ο Ρονάλντο. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και με παραπάνω κιλά, όταν τον υπέγραψε η Μίλαν ζήγιζε 100 κιλά και ο Κάρλος Αντζελότη του είπε ότι πρέπει να χάσει βάρος αν θέλει να αγωνιστεί, και το φαινόμενο τον ρώτησε αν τον χρειάζεται για να τρέχει στο γήπεδο ή για να σκοράρει, και όταν ο Ιταλός προπονητής τον έβαλε μέσα έβαλε 2 γκολ. Ακόμη και με πάνω κιλά λοιπόν, ο Ρονάλντο ήταν πραγματικό φαινόμενο. Ακόμα και ο πολύς Diego Armando Maradona, όταν τον ρώτησαν ποιον θεωρεί μεγαλύτερο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών, δεν δίστασε ούτε λεπτό να απαντήσει. Ο Ρονάλντο είναι το καλύτερο νιάρι που έχω δει να παίζει. Χωρίς τους τραυματισμούς θα ήταν μακράν ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του αθλήματος.

Και μιας και μιλούσαμε για ποδόσφαιρο και Ρονάλντο, να πάμε και στο Μέση, ο οποίος συνεχίζει να γράφει ιστορία. Λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του τροπαίου από την Ίντερ Μαϊάμι, ο Αργεντινός βρήκε ξανά δρόμο προς τα δίχτυα στην εντός έδρας αναμέτρηση με το Σαν Ντιέγκο. Άνοιξε το σκορ στο 24ο λεπτό με απευθείας εκτέλεση φάουλ, σημειώνοντας το 75ο γκολ της καριέρας του με απευθείας εκτέλεση φάουλ. Με το συγκεκριμένο γκολ, ο 39χρονος πια Λιονέλ Μέση πλησίασε ακόμη περισσότερο και ελπίζει να την περάσει και αυτή την κορυφή, τον πρώτο στη σχετική λίστα με τα περισσότερα γκολ από απευθείας εκτέλεση φάουλ. Είναι ο Μαρσελίνιο με 78 πρώτος στη λίστα, και από εκεί και πέρα ο Ζουνίνιο Περναμπουκάνο, ο γνωστός που Βραζιλιάνος που έπαιζε στη Γαλλία, στη Λιόν, έχει 77 γκολ. Ο Χαΐρ Ρόσα Πίντο 74, 70 ο Πελέ. Ο Λεγκροτάλιο και ο Ροναλντίνιο 66, 65 ο Μπέκαμ, 62 ο Μαραντόνα. Ψηλά στη λίστα βρίσκεται και ένας Έλληνας, ο Κώστας Φραντζέσκος, ο οποίος έχει πετύχει συνολικά 57 γκολ με απευθείας εκτέλεση φάουλ, ενώ μέσα στη λίστα με περίπου 60 γκολ, τότε δεν υπήρχαν στατιστικά, είναι και ένας τερματοφύλακας, ο Βραζιλιάνος Ροζέριο Σέρνι, ο οποίος κατά τη διάρκεια της καριέρας του εκτελούσε μέχρι και φάουλ.

Λοιπόν, είναι ίσως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κλικ στην ιστορία της φωτογραφίας. Είναι η φωτογραφία που δείχνει τον Αϊνστάιν να βγάζει τη γλώσσα στο φακό προκλητικά. Η εικόνα έχει τυπωθεί, όπως γνωρίζετε, σε εκατομμύρια αφίσες, μπλουζάκια, μετατρέποντας τον Αϊνστάιν σε pop icon. Λοιπόν, η ιστορία πίσω από τη φωτογραφία. Λοιπόν, στις 14 Μαΐου του 1951, η μέρα που ο Αϊνστάιν γιόρταζε τα 72 γενέθλιά του, είχαν διοργανώσει φίλοι και γνωστοί μια τιμητική εκδήλωση προς τιμήν του, και όπως ήταν φυσικό, μέσα και έξω από το κτίριο γίνονταν χαμός από φωτογράφους που παρακαλούσαν τον επιστήμονα για μια φωτογραφία, για ένα χαμόγελο, να κοιτάξει λίγο στο φακό κτλ. Κτλ. Αργά το βράδυ, εξαντλημένος από τους εορτασμούς και τις αμέτρητες ερωτήσεις, ο Φράγκενστάιν επιβιβάστηκε στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου ανάμεσα σε ένα φίλο και τη σύζυγό του, καθώς το όχημα ετοιμαζόταν να ξεκινήσει. Οι φωτογράφοι τον περικύκλωσαν εκ νέου, επιμένοντας για μια ακόμη φωτογραφία, ζητώντας του να χαμογελάσει. Εκείνος αντέδρασε έστω και για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου απρόβλεπτα και έβγαλε τη γλώσσα του στους φωτογράφους. Ο Άρθουρ Σας από το ειδησιογραφικό πρακτορείο UP πλησίασε το ανοιχτό παράθυρο και κατάφερε να είναι ο μοναδικός που πρόλαβε να αποτυπώσει αυτό το βγάλσιμο της γλώσσας του διάσημου επιστήμονα. Αρχικά η αρχισυντάκτης του περιοδικού εξέφρασαν επιφυλάξεις αν έπρεπε να δημοσιευθεί το στιγμιότυπο. Ωστόσο, ο ίδιος ο Αϊνστάιν, όταν είδε τη φωτογραφία, ενθουσιάστηκε τόσο πολύ που ζήτησε από το πρακτορείο 9 πρωτότυπα αντίγραφα, και όχι μόνο λάτρεψε την εικόνα, αλλά την έστελνε και ως ευχετήρια κάρτα σε φίλους και συνεργάτες, και μάλιστα σε ένα από τα αντίγραφα σημείωσε ότι η χειρονομία αυτή εξέφραζε και τη γενικότερη στάση του απέναντι στην ανθρωπότητα, την πολιτική και την τυπικότητα της κοινωνίας. Η συγκεκριμένη φωτογραφία σήμερα θεωρείται ένα από τα πιο ακριβά ιστορικά ντοκουμέντα. Το 2009 ένα από τα πρωτότυπα αντίγραφα που είχε υπογράψει μάλιστα ο ίδιος επιστήμονας δημοπρατήθηκε για το ποσό των 74.324 δολαρίων.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Να κάνει μια συμφωνία ή να εξολοθρεύσει το Ιράν, αναρωτήθηκε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στην ομιλία του στη Σύνοδο του ΟΗΕ. Να θέσουν όρια στην τεχνητή νοημοσύνη, να βάλουν τέλος στους πολέμους και να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, κάλεσε τους παγκόσμιους ηγέτες ο Αντώνιο Γκουτέρες. Στόχος η τρίτη θητεία, η Ελλάδα πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Σαν Φρανσίσκο. Στα ύψη η τιμή στα καύσιμα στη χώρα μας, στα 2,19 η τιμή της αμόλυβδης, στα 2,21 το πετρέλαιο. Σε υποβαθμισμένη λειτουργία το μετρό Θεσσαλονίκης από το σταθμό Νέα Ελβετία στο σταθμό 25 Μαρτίου, η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 1. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ και οι ηγέτες Γρυλανδίας και Δανίας υπέγραψαν συμφωνία για μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική παρουσία στο νησί. 7,7 εκατομμύρια ευρώ σε 143 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στη Λέσβο για 46.000 θανατοθέντα ζώα. Καταιγίδες κεραυνοί και χαλάζι μέχρι την Τετάρτη σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Χαλκιδική. Επόμενη ενημέρωση στις 10.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο, Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: Ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.
2: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out, fade out.
5: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Κόντρα στη μαύρη συννεφιά θα προχωράμε μαζί μέσα σε μια καταιγίδα. Στο πεντοζάλι του βοριά ορμάει ατίθαση καρδιά. Ξεσπά ψυχή μου κι εσύ, μπες μέσα στην καταιγίδα.

ξεκινά πάλι το χορό. Τώρα που αστράφτει ο ουρανός, τώρα που φέγγει ελπίδα, στον τόπο αυτό που δεν ανθεί, ζητάς ισόβια.

Μέσα στην άδεια σου αγκαλιά, πάρε μια ανάσα βαθιά. Σπάσε την αλυσίδα. Κι αν δεν κοπάς η βροχή, κι αν η γιορτή μας βυθιστεί, θα έχουν ξανά ποτιστεί.

ένα από τα πιο εμβληματικά αυτοκίνητα στην ιστορία του κινηματογράφου, ετοιμάζεται να βγει στο σφυρί. Αν έχετε χρήματα, να μια ευκαιρία να τα επενδύσετε. Λοιπόν, σύμφωνα με την ανακοίνωση, το αυθεντικό Batmobile από την ταινία Batman Returns του Tim Burton είναι έτοιμο να πωληθεί. Αν και πολλοί λάτρεις των αυτοκινήτων όσον αφορά τα συλλεκτικά αυτοκίνητα του κινηματογράφου πιστεύουν ότι η θρηλυκή Aston Martin του James Bond διατηρείται στην κορυφή, ακόμα και οι πλέον ορκισμένοι λάτρεις λοιπόν του διάσημου πράκτορα αναγνωρίζουν πως το Batmobile διεκδικεί επάξια τον τίτλο του πιο αναγνωρίσιμου οχήματος στη μεγάλη οθόνη. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο ήταν το βασικό όχημα δράσης της παραγωγής του 1992, σχεδιασμένο από τον Julian Caldwell και κατασκευασμένο από τον Καρλ Κάσπερ, έχει 6 μέτρα μήκος και ξεχωρίζει για το σχεδιασμό του. Όπως επιβεβαιώνει ο οίκος δημοπρασιών που έχει αναλάβει την δημοπρασία, έχει ταυτοποιηθεί στην οθόνη στις περισσότερες σκηνές καταδίωξης, χρησιμοποιήθηκε τόσο στην επίσημη πρεμιέρα όσο και στο πάρτι των γυρισμάτων και έκτοτε διατηρείται σε άψογη κατάσταση αφού φυλάσσεται σε ειδικό χώρο. Η δημοπρασία έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου στο Λος Άντζελες και οι εκτιμήσεις τοποθετούν την τιμή πώλησης από 5 μέχρι 7 εκατομμύρια δολάρια και εφόσον η τελική προσφορά κινηθεί μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το αυτοκίνητο θα καταρρύψει το ρεκόρ του ακριβότερου αυτοκινήτου στην ιστορία της μεγάλης οθόνης, έναν τίτλο που κατέχει μέχρι σήμερα το Batmobile της τηλεοπτικής σειράς του 1966 με τον Adam West, το οποίο είχε πωληθεί το 2013 έναντι 4,2 εκατομμυρίων δολαρίων.

Και μιας και μιλάμε για αυτοκίνητα, μπορεί να παίρνατε με 7 εκατομμύρια το Batmobile, αλλά δεν θα παίρνατε σίγουρα το αυτοκίνητο του Art Zafirόπουλου, ενός Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία, ο οποίος πήγε πρόσφατα σε μια έκθεση συλλεκτικών αυτοκινήτων στην Αμερική και δέχτηκε μια αστρονομική πρόταση για να πουλήσει το δικό του αυτοκίνητο. Πόσα χρήματα του δώσανε? 93 εκατομμύρια δολάρια. 93 εκατομμύρια δολάρια. Και αρνήθηκε να το πουλήσει. Γιατί το αυτοκίνητό του ήταν η Ferrari F50 GT1, ένα από τα σπανιότερα και πιο εντυπωσιακά αυτοκίνητα που έχουν βγει ποτέ από το Μαρανέλο, και αυτό καθώς παρήχθησαν μόλις 3 τέτοια αυτοκίνητα, με το συγκεκριμένο να αποτελεί το μοναδικό πλήρως λειτουργικό στον κόσμο. 93 λοιπόν εκατομμύρια αρνήθηκε ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας. Το αυτοκίνητο έχει έναν κινητήρα 4,7 λίτρων που αποδίδει 739 ύπους. Η αξία του ενισχύεται ακόμη περισσότερο από το γεγονός ότι είναι το μοναδικό της σειράς που κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου στο εργοστάσιο της Ferrari στο Μαρανέλο και όχι από εξωτερικούς συνεργάτες, και κατέκτησε το πρώτο βραβείο σε αυτή την έκθεση. Και εφόσον είχε δεχτεί ο Έλληνας επιχειρηματίας, ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας την πρόταση αυτή, θα είχε καταγραφεί ως η ακριβότερη Ferrari που είχε πωληθεί ποτέ, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ της ιταλικής φίρμας. Για να καταλάβετε το μέγεθος της αξίας, αρκεί να πούμε ότι τον Ιούλιο ο διάσημος σχεδιαστής Ralph Lauren, ο οποίος διαθέτει μια από τις μεγαλύτερες και πιο ακριβές συλλογές αυτοκινήτων στον κόσμο, πούλησε τη δεύτερη τέτοια Ferrari για περίπου 65 εκατομμύρια ευρώ.

Αν νομίζετε ότι βλέπετε μικρότερα τα μπέργκερ το τελευταίο διάστημα, δεν γελιέστε ούτε αυταπατάστε. Έτσι είναι, και αν δεν τα βλέπετε στην Ελλάδα, θα τα δείτε ως ονούπου, αφού έχουν αρχίσει να μικραίνουν στην πατρίδα τους, την Αμερική. Το αυξημένο κόστος των πρώτων υλών έχει κάνει τους Αμερικανούς να κάνουν τα μπιφτέκια στα διάσημα αμερικανικά εδέσματα πιο μικρά. Όπως λένε οι ιδιοκτήτες, από τις 8 ουγγιές πήγαν στις 7 και 25 και πρόσθεσαν αντί για κρέας λωρίδες τραγανές τηγανιτού κρεμμυδιού, επιπλέον ψιλοκομμένο μαρούλι, έτσι ώστε να αναβαθμίσουν την οπτική του εικόνα. Οι εξηγήσεις είναι φυσικά το κόστος, και μάλιστα υποστηρίζουν ότι αν σου έβαζα δίπλα-δίπλα ένα ψωμάκι με μπιφτέκι 7,25 ουγγιών και ένα με 8, δεν θα καταλάβαινες καμία διαφορά. Στόχος είναι η μερίδα να παραμένει χορταστική, διατηρώντας ακέραιη την αντίληψη σχέσης τιμής. Άντε να πάμε και σε μπέργκερ χωρίς κρέας. Τι πειράζει.

Κάπου εδώ έφτασε και το σημερινό fade out στο τέλος του. Τελευταία και καταϊδρωμένη καλησπέρα από την Ιωάννα Παπαδο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 693-0078-228. Στείλτε τα, θα είναι ο Γιάννης Παπαδόπουλος στη συνέχεια εδώ και θα τα υποδεχτεί. Πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Χρήστο Χατζημίση και φυσικά μετά Γιάννη Παπαδόπουλο με νυχτερινή βάδια. Ευχαριστώ πολύ Γιώργο Λιάκη που ήταν επί δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Ευχαριστούμε πολύ όσους ακούτε και όσους δεν ακούτε και θα ακούσετε τις επόμενες μέρες. Εμείς ραντεβού αύριο εδώ στον 102 στις 8. Καλό βράδυ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το δίλημα αν θα αφανίσει το Ιράν ή θα επιδιώξει νέα συμφωνία επανέλαβε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ντόναλντ Τραμπ, εκτιμώντας ότι μια πιθανή συμφωνία με την Τεχεράνη μπορεί να συναφθεί μετά τις αμερικανικές εκλογές. Επανέλαβε τη δέσμευσή του για τερματισμό της ρωσο-ουκρανικής σύγκρουσης, καλώντας τον Βλαντιμίρ Πούτιν να τελειώσει τον πόλεμο και έστρεψε εκ νέου τα πυρά του στην Κούβα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ και οι ηγέτες της Γροιλανδίας και της Δανίας υπέγραψαν τη συμφωνία που επιτρέπει μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική παρουσία και μπορεί να επιλύσει την αντιπαράθεση μεταξύ Ουάσιγκτον και Κοπενχάγης. Η συμφωνία δεν ικανοποιεί την επιδίωξη του Τραμπ να προσαρτήσει τη Γροιλανδία ως έδαφος των ΗΠΑ ή να την αγοράσει με στόχο να περιοριστεί η παρουσία της Ρωσίας και της Κίνας στην Αρκτική. Επιτρέπει όμως στις ΗΠΑ να αναπτύξουν ισχυρότερα στρατιωτικές δυνάμεις. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, στην τελευταία ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού, προέτρεψε τους παγκόσμιους ηγέτες να θέσουν όρια στην τεχνητή νοημοσύνη, να βάλουν τέλος στους πολέμους και να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Στην ανάγκη επίλυσης των διαφορών στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, αναφέρθηκε ο Τούρκος Πρόεδρος στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Το ζήτημα της Κύπρου, όπως είπε ο Τούρκος Πρόεδρος, είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί τις δύο κοινότητες. Ο Τούρκος Πρόεδρος απίθυνε ανοιχτό κάλεσμα προς τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος και να συνάψει πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ο ίδιος και ο Ουκρανός ομολογός του, Βολόντιμιρ Ζελένσκι, συζητούν μία λύση για τον τερματισμό του πολέμου. Οι δύο πρόεδροι συναντώνται στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σε συζήτηση που διοργάνωσε η General Catalyst με τη συμμετοχή επενδυτών, συμμετείχε ο Πρωθυπουργός στο Σαν Φρανσίσκο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις επενδυτικές προοπτικές στην Ελλάδα και τη δυναμική που αναπτύσσεται στους τομείς της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης στη χώρα μας. Παράλληλα, συζητήθηκαν οι ευκαιρίες που δημιουργούνται για την Ευρώπη και την Ελλάδα στους τομείς των ψηφιακών υποδομών, την έρευνα και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Νέο ύψιλο για το 2026 στη χοντρική τιμή του ρεύματος που εκτινάσεται στα 211,76 ευρώ ανά μεγαβατόρα με άνοδο 17% μέσα σε μία ημέρα. Είναι η πρώτη φορά εφέτος που η ημερήσια μέση τιμή περνά πάνω από τα 200 ευρώ. Νέες αυξήσεις καταγράφονται καθημερινά στα καύσιμα, με το αυξημένο μεταφορικό κόστος να περνά πλέον και στην αγορά. Οι έμποροι στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης κάνουν λόγο για πιέσεις σε επιχειρήσεις και καταναλωτές, ενώ η πτώση των τιμών δηληστηρίου δίνει ελπίδες για ανάσχεση του ανωδικού κύματος. Πρόβλημα στη λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης παρουσιάστηκε το απόγευμα σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΘΕΜΑ. Από το σταθμό Νέα Ελβετία έως το σταθμό 25 Μαρτίου η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω μιας τροχιάς. Τα δρομολόγια διεξάγονται όμως κανονικά κατά μήκος του υπολείπου της γραμμής. Για να συνεχίσετε τη διαδρομή σας παρακαλείτε να μετεπιβιβαστείτε στο σταθμό 25 Μαρτίου, καταλήγει η ανακοίνωση. Συνελήφθη 36χρονος στην Ιγουμενίτσα που κατηγορείται για εισαγωγή και μεταφορά τεράστιας ποσότητας κάναβης. Μετέφερε σε φορτηγό 296 νάιλον συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν κάναβη υδροπονικής καλλιέργειας, συνολικού βάρους 300 κιλών και 880 γραμμαρίων, την οποία είχε προμηθευτεί από άγνωστα άτομα στην Ισπανία. Φθινοπωρινό είναι το σκηνικό του καιρού από σήμερα. Προβλέπονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυρική και δραστηριότητα έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Ήδη τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφονται σε τμήματα της Εύβοιας και της Πελοποννήσου. Ο καιρός άστατος αύριο, με μπόρες και σποραδικές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θράκη, θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια με λίγες παραδοχές νεφώσεις ψυχώσεις αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι βόρειο-δυτική 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Μαζί στο ρυθμό. 30 χρόνια Κλουστόφωνο και γιορτάζουμε μαζί με συναυλίες, παραστάσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους μουσικόφιλους. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην Αποθήκη Δέλτα, σε μια μεγάλη γιορτή. Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θεσσαλονίκης, Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού. Πληροφορίες στο site μας www.kloustofono.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Για δύο ώρες ο Παναγιώτης Μανής σας μετέφερε όλες τις ειδήσεις που χρειάζεται να ξέρετε για να μην σας πιάσουν αδιάβαστους. Και τα λιπέρνω εγώ, Γιάννης Παπαδόπουλος και η νυχτερινή βάρδια, μαζί με τον Γιώργο Ολιάκη σήμερα στον ήχο, με ειδήσεις και νέα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Μέχρι και τα μισάνυχτα θα είμαστε μαζί. Σας στέλνουμε στην παρέα μας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28. 6930 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε για να τα προλάβουμε όλα. Despise you, but in the end, I wanna thank you, 'cause you made me that much stronger.

Το καλοκαίρι είχα μια κουβέντα με έναν από τους διασώστες που επιχειρούν στο νομό Πιερίας και συγκεκριμένα στην περιοχή του Όλυμπου και λέγαμε ότι τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια, επειδή έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο τουρισμός και οι τουρίστες είτε υπολογίζουν περισσότερο τις δυνάμεις τους, είτε δεν ξέρουν καθόλου τις θερμοκρασίες της χώρας μας και επιχειρούν να κάνουν αναβάσεις στον Όλυμπο κάτι ώρες 11-12 ώρα το μεσημέρι, 1 ώρα το μεσημέρι και παθαίνουν οι άνθρωποι είτε θερμοπληξία είτε αφυδάτωση και πρέπει συνέχεια οι διασώστες να επιχειρούν κάθε μέρα, λέει. Δηλαδή δεν μπορούσαν να πάρουν ρεπό και άδεια ούτε μια μέρα όλο το καλοκαίρι. Κάτι πρέπει να συμβεί με αυτό το πράγμα. Δηλαδή πρέπει να ενημερωθούν οι τουρίστες, αυτοί που επιχειρούν τέτοιες δηλαδή αναβάσεις σε δύσβατα σημεία, πρέπει να έχουν μαζί τους κάποιον έμπειρο, κάποιον άνθρωπο της περιοχής, κάποιον ειδικό. Δεν ξέρω ποιοι είναι οι ειδικοί σε τέτοιες περιπτώσεις, αλλά έχει παραγίνει το κακό με ανθρώπους που πηγαίνουν σε δύσβατα σημεία και μετά χρειάζεται να επιχειρήσουν πυροσβέστες και διασώστες. Και με αποτέλεσμα να είχαμε σήμερα ένα τραγικό γεγονός. Την τελευταία του πνοή άφησε στη Ρόδο ένας 52χρονος πυροσβέστης κατά την προσπάθειά του να δώσει βοήθεια σε τουρίστες που είχαν αποκλειστεί στην περιοχή Σιάνα. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο πυροσβέστης επιχειρούσε στη δύσβατη ορεινή περιοχή του Ατάβυρου στο φαράγγι της Σιδερίτιδας. Δηλαδή, αν λένε οι πυροσβέστες ότι είναι δύσκολη αυτή η ορεινή περιοχή, πού πάτε εσείς οι τουρίστες χωρίς να ξέρετε πραγματικά? Τηλεφώνησαν δύο τουρίστες λοιπόν και είπαν ότι έχουν εγκλωβιστεί σε αυτό το σημείο. Αμέσως έγινε η επιχείρηση και ο 52χρονος πυροσβέστης, κατά την προσπάθειά του να προσεγγίσει τους δύο αναρχητές, γλίστρησε και έπεσε από πάρα πολύ μεγάλο ύψος, με αποτέλεσμα ο τραυματισμός του να είναι και μοιραίος. 52 ετών, πατέρας δύο παιδιών, καλή δύναμη στην οικογένειά του, αλλά να κοιτάξουμε και αυτό το θέμα, να προσπαθήσουμε να μειωθούν οι κλήσεις που καλούν οι τουρίστες σε τέτοια δύσβατα μέρη στους διασώστες. Να υπάρχουν πινακίδες που να λένε από εδώ και πέρα απαγορεύεται.

Ακούσαμε την Joan Jett και ευκαιρία να σας πω ότι έχει σήμερα γενέθλια. Γεννήθηκε το 1958, μία από τις πιο ιδιόρυθμες φιγούρες της ροκ μουσικής, από τις πιο επιδραστικές γυναίκες πάνω σε αυτό το είδος. Το τραγούδι της I Love Rock and Roll έμεινε στην κορυφή του Billboard 100 για 7 συνεχόμενες εβδομάδες. Αντισυμβατική, ποτέ δεν τα πήγε καλά με τη μουσική βιομηχανία, παραμένει όμως, τα τραγούδια της πάντα είναι διαχρονικά και επίκαιρα. Έχετε καταλάβει ότι έπεσε η θερμοκρασία. Είναι αυτή η περίεργη εποχή που φοράς κοντομάνικο και κρυώνεις, βάζεις ζακέτα και ζεσταίνεσαι. Είναι ο εφιάλτης των γυναικών που φοράν το πέδιλο και κρυώνουν, βάζουν το κλειστό και τους φαίνεται λίγο περίεργο. Έτσι θα πάει και αύριο. Θα είναι στα χαμηλά επίπεδα η θερμοκρασία. Η μέγιστη θερμοκρασία που δίνει αύριο στη Θεσσαλονίκη είναι 14 βαθμοί. Δεν θα έχουμε βροχή. Ξυστά μας πέρασε εμάς η κακοκαιρία. Ας πούμε στην Κέρκυρα έπεσε πάρα πολύ νερό σε βροχή. Είχαν κεραυνούς πάρα πολλούς. Οι δροστρόβιλοι σχηματίστηκαν. Φεύγει η κακοκαιρία από τα βόρεια. Κατεβαίνει προς Ποράδες και προς Αττική. Αλλά θα έχουμε ξανά βροχές την Παρασκευή το βράδυ, δείχνει η μετεωρολογική υπηρεσία. Οπότε να είστε προετοιμασμένοι. Από Δευτέρα και μετά και η θερμοκρασία ανεβαίνει και η ηλιοφάνεια βλέπω όλη την εβδομάδα. Οπότε μια χαρά. Δεν φθινοπόριασε που φοβούνται οι περισσότεροι.

life. Πριν από 32 χρόνια, σαν σήμερα στις 22 Σεπτεμβρίου του 1994, παίχτηκε το πρώτο επεισόδιο από τη σειρά, την πολύ πετυχημένη και αγαπημένη σειρά Friends, στο NBC. Το πρώτο επεισόδιο ήταν η Rachel, η Μόνικα, η Phoebe, ο Joey και ο Chandler και ο Ross, που ήταν να γίνουν η αγαπημένη μας παρέα. Μια σειρά που όταν ξεκίνησε οι πρωταγωνιστές παίρνανε μερικές χιλιάδες ευρώ για κάθε επεισόδιο και στα τελευταίο κύκλο, στα τελευταία επεισόδια φτάσανε να παίρνουν 1.200.000 δολάρια ο καθένας. Πολύ πετυχημένη σειρά, κανείς δεν πίστευε ότι θα μπορέσει να κάνει τέτοια επιτυχία, αγαπήθηκε πολύ από τον κόσμο, ήδη πολλοί την νοσταλγούν, φυσικά δεν μπορεί να γίνει remake της παρέας, κάποιοι λείπουνε, έχουν φύγει από τη ζωή και σίγουρα δεν μπορεί να ξαναγυριστεί μια τέτοια σειρά, γιατί πλέον δεν υπάρχουν τέτοιες φιλίες. Αφήνω το στούντιο για λίγο, γιατί έρχεται ο Χρήστος να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφω αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Να κάνει μια συμφωνία ή να εξολοθρεύσει το Ιράν, αναρωτήθηκε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στην ομιλία του στη σύνοδο του ΟΗΕ. Να θέσουν όρια στην τεχνητή νοημοσύνη, να βάλουν τέλος στους πολέμους και να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, κάλεσε τους παγκόσμιους ηγέτες ο Αντώνιο Γκουτέρες. Αναζητούμε λύση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο. Σε υποβαθμισμένη λειτουργία το μετρό Θεσσαλονίκης από το σταθμό Νέα Ελβετία έως το σταθμό 25 Μαρτίου, η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 1. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ και οι ηγέτες της Γροιλανδίας και της Δανίας υπέγραψαν συμφωνία για μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική παρουσία στο νησί. 7,7 εκατομμύρια ευρώ σε 143 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στη Λέσβο για θανατοθέντα ζώα. Καταιγίδες κεραυνοί και χαλάζι μέχρι την Τετάρτη σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Χαλκιδική. Επόμενη ενημέρωση στις 11.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Όπου κι αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς αυτό το ταξίδι, τον Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Ακούσαμε το Pink από τους Aerosmith και το αφιερώνουμε στη Βάσο που μας το ζήτησε. Ελπίζουμε να το απόλαυσε. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει με τα μηνύματα που δέχονται αρκετοί άντρες στη χώρα μας για επιστράτευση. Δεν αφορά τίποτα άλλο από επικαιροποίηση λέει, των στοιχείων που ζητάει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, δηλαδή δεν είναι κάτι ανησυχητικό. Το πήρε πάρα πολλοί κόσμος, δηλαδή 35, 40, 45 έχουν λάβει αυτό το μήνυμα από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Αλλά τι έχει συμβεί στο ενδιάμεσο? Αμέσως βρήκαν ευκαιρία οι επιτίδοι και στέλνουν ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τα στοιχεία σας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και σε περίπτωση που θα χρειαστεί να σας καλέσουν, θα πρέπει να τα ξανακοιτάξουμε. Σας δίνουν ένα link για να πατήσετε, να διορθώσετε κάποια, όπως τη διεύθυνση ή τον αριθμό της ταυτότητάς σας ή το φύλλο πορείας σας, τι αριθμό είχε κτλ. Και φυσικά από εκεί και πέρα είναι η γνωστή διαδικασία που μπαίνουν και σας κλέβουν. Μεγάλη προσοχή λοιπόν. Συνήθως, βέβαια έχει έρθει και SMS από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, συνήθως το Υπουργείο στέλνει email. Μεγάλη προσοχή, αν δεν είστε σίγουροι ότι είναι το γνήσιο, μην το πατάτε. Αμέσως με το που γίνεται κάτι, πώς προλαβαίνουν και βρίσκουν την κομπίνα οι απατεώνες, δεν μπορώ να το καταλάβω. Τον τελευταίο καιρό είναι πιο γρήγοροι και από το Σούπερμαν. Έχουν έρθει και κάποια μηνύματα. Η Δέσποινα λέει: έχει έρθει το κρύο. Βγήκαν λέει οι κουβέρτες και τα μπουφανάκια. Νομίζω υπερβολή. Και πριν είδα στον δρόμο έναν κύριο με μπουφάν. Δεν έχει τόσο κρύο, παιδιά. Και η Δάφνη μας λέει: καλό φθινόπωρο, λέει, ώρα για αγκαλιές. Δηλαδή, το καλοκαίρι, Δάφνη, τις αποφεύγεις τις αγκαλιές. Είσαι από αυτούς που λένε τουλάχιστον 2 μέτρα απόσταση, λόγω ζέστης, να φανταστώ. Πάμε στο Ηλιούπολη, στην Αθήνα, όπου μια διευθύντρια, και συγκεκριμένα η διευθύντρια του δεύτερου γυμνάσου Ηλιούπολης, υπέστη ανακοπή καρδιάς. Οι πρώτες πληροφορίες λέγανε ότι χτυπήθηκε από κεραυνό. Δεν ισχύει, δεν έχει επιβεβαιωθεί αυτό από τις ιατρικές πηγές. Το πιθανότερο σενάριο είναι ότι τρόμαξε, έπεσε όντως ένας κεραυνός, τρόμαξε και υπέστη ανακοπή καρδιάς. Πήγε το ΕΚΑΒ, της προσέφερε τις πρώτες βοήθειες, οι διαστώσεις επιχείρησαν κάρπα επί τόπου, χωρίς αποτέλεσμα. Όταν έφτασε στο νοσοκομείο ανακοινώσανε το ότι όχι, παραμένει διασωληνωμένη αυτή τη στιγμή σε αρκετά σοβαρή κατάσταση. Αυτό που έχω, προσέξει τελευταία σε τέτοια τραγικά περιστατικά με ανθρώπους που είτε παθαίνουν ανακοπή αρκετά νέοι, δηλαδή το 52 χρονών δεν είναι πολύ μεγάλος, είναι ότι το ασθενοφόρο φτάνει πάρα πολύ γρήγορα. Τουλάχιστον τις τελευταίες 2 εβδομάδες όποια θέματα βγαίνουν όπου χρειάζεται η βοήθεια από ασθενοφόρο, οι πληροφορίες που έρχονται λένε ότι φτάνουν σε λιγότερο από 3 και 4 λεπτά, κάτι που είναι πολύ ελπιδοφόρο. Και να πούμε και συγχαρητήρια στα παιδιά που δίνουν αγώνα πραγματικά. Δηλαδή τώρα μιλάμε για Αθήνα, το να φτάσει ένα ασθενοφόρο γρήγορα στο σημείο που χρειάζεται είναι οδύσσια πραγματική. Πραγματικά συγχαρητήρια στα παιδιά, στους πυροσβέστες, στους νοσοκόμους, στους αστυνομικούς που δίνουν καθημερινό αγώνα με αντίξωες συνθήκες.

εκτενίστηκε, φόρεσε το ωραίο του κουστούμι και πήγε και μίλησε ο Τραμπ στον ΟΗΕ. Είπε πάρα πολλά πράγματα. Θα ξεκινήσουμε με αυτό που είπε για το Ιράν. Πρέπει να πάρω μια απόφαση, λέει. Είτε θα υπάρξει συμφωνία, είτε θα στείλω το Ιράν στην κόλαση. Κοροναγράμματα δηλαδή. Θα δούμε ανάλογα με τη διάθεσή του. Ό,τι είναι να γίνει όμως θα γίνει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές που έχουν οι ΗΠΑ τον Νοέμβριο. Το γιατί το ξέρουμε όλοι. Γιατί η δημοτικότητα του έχει πέσει πάρα πολύ. Είναι κοντά στο 32% από 68% που ξεκίνησε. Οι Αμερικανοί είναι στα κάγκελα. Πριν από λίγο ήμουν έξω για καφέ και μιλούσαμε με έναν άνθρωπο που ζει τα τελευταία 20 χρόνια στη Νέα Υόρκη, δικηγόρος, νομικός, με πολύ καλό μισθό, και ο γιος του που είναι γιατρός με πταψήφιο συμβόλαιο, δηλαδή παίρνει εκατομμύρια ο άνθρωπος. Οι Αμερικανοί αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα, για να καταλάβετε, το κρέας που παραδοσιακά στις ΗΠΑ ήταν φθηνό έχει σχεδόν διπλασιαστεί η τιμή του. Το εξωφρενικό είναι το γάλα που παράγει τεράστιες ποσότητες η Αμερική σε γάλα και όμως η τιμή του και αυτή έχει διπλασιαστεί. Η βενζίνη έχουν πάρα πολλές αυξήσεις το τελευταίο εξάμηνο και στη βενζίνη και στις ΗΠΑ, και αυτό που μου είπε είναι όλο αυτό το κόστος των πρώτων υλών έχει μεταφερθεί και στις υπηρεσίες. Δηλαδή ο Αμερικανός, τι να σας πω, το συνεργείο αυτοκινήτων που πήγαινες και μπορούσες να φύγεις με 300 και 400 δολάρια, λέει, για ένα σέρβις, μου λέει ότι τώρα έχει, λέει, πάει κοντά στα 700-800 δολάρια. Αν το κάνετε όλο αυτό, βάλετε και γιατρούς και δικηγόρους, δεν ξέρω τι χρειάζεται ο κάθε άνθρωπος μέσα σε μια χρονιά, λέει, τα εισοδήματα των Αμερικανών είναι οριακά, λέει, αυτοί που ήταν ευκατάστατοι να είναι πια μικρομεσαίοι. Κινδυνεύει πάρα πολύ η οικονομία της Αμερικής, παρότι ο Ντόναλντ Τραμπ σήμερα μας είπε ότι η αμερικανική οικονομία είναι η πιο ζηλευτή στον κόσμο. Κάτι μου θυμίζει αυτό, το έχουμε ξανακούσει και στη χώρα μας αυτό. Είπε, λέει, κληρονομήσαμε ένα χάος και το μετατρέψαμε σε χρυσή εποχή. Κάποιοι αγνόησαν τις απειλές, εγώ τις αντιμετώπισα. Έδειξα ότι η Αμερική έχει θάρρος. Ξαναέκανα σπουδαία την Αμερική σε όλο τον κόσμο. Βέβαια αγνοεί ότι σε δημοσκοπήσεις που γίνονται σε όλο τον κόσμο η Αμερική πλέον είναι η πιο μισητή χώρα. Σε παραδοσιακές χώρες που ήταν σύμμαχοί τους, δηλαδή τύπου Καναδάς, Νότια Κορέα, Ιαπωνία, χώρες που τα πήγαιναν καλά με τις ΗΠΑ, τώρα ο κόσμος έχει αρνητική άποψη πλέον για τους Αμερικανούς. Και όλα αυτά φυσικά είναι αποτέλεσμα της σπουδαίας διακυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ.

Το έχουμε ξαναπεί από αυτή την εκπομπή. Θυμηθείτε να αγοράσετε νέο φαρμακείο αυτοκινήτου. Έχουν αλλάξει τα πράγματα που πρέπει να έχετε μέσα σύμφωνα με τον νόμο που ψηφίστηκε από το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών. Η τελευταία προθεσμία είναι και η τελευταία μέρα του Δεκέμβρη. Πήρε παράταση, ήταν να εφαρμοστεί από το Σεπτέμβριο, αλλά πήρε παράταση και θα εφαρμοστεί από 1η Ιανουαρίου. Το πρόστιμο, αν κρατήσετε το παλιό σας φαρμακείο ή ακόμη χειρότερα, αν δεν έχετε φαρμακείο στο αυτοκίνητο, θα είναι 30 ευρώ και είναι κρίμα. Αυτά που είναι να έχετε μέσα μπορείτε να τα βρείτε στο διαδίκτυο, αλλά πουλούνται και έτοιμα πλέον και σε φαρμακεία έχω βρει και σε είδη αυτοκινήτων έχω βρει εγώ. Είναι περίπου μεταξύ 12 ευρώ και 14 ευρώ τα περισσότερα. Κάποιοι τα έχουν ακριβότερα, δεν ξέρω γιατί. Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησαν αρκετά φθηνότερα. Όταν βγήκε η πρώτη οδηγία ήταν στα 10 ευρώ το φαρμακείο που φτιάξαν έτοιμο τα φαρμακεία, αλλά ανέβηκε αρκετά γρήγορα, πήγε στα 12 και έχω βρει μέχρι και 14 εγώ. Εγώ το αγόρασα, είμαι προετοιμασμένος, περιμένω να με σταματήσει η τροχέα. Εσείς δεν ξέρω αν έχετε μεριμνήσει, αν όχι τρέξτε να το πάρετε.

Η Τζέσικα Πάτρικ, 34 ετών, ζούσε στη Νέα Υόρκη. Αναγκάστηκε τα τελευταία δύο χρόνια να αλλάξει πάρα πολλά σπίτια, γιατί τις ανέβαζαν συνέχεια το ενίκιο. Έφτασε να πληρώνει μέχρι και για ένα μικρό σπίτι $3,200, όσο ήταν και ο μισθός της, τόσα έπαιρνε. Κάποια στιγμή λοιπόν επισκέφτηκε τον παππού της, ο οποίος ζούσε και αυτός στη Νέα Υόρκη. Είχε ένα πάθος ο παππούς, του άρεσε πάρα πολύ το baseball και ήθελε να το βλέπει στην τηλεόραση. Όμως είχε από αυτές τις παλιές τηλεοράσεις. Ο παππούς, να προσθέσω ότι είχε και ένα μικρό οικόπεδο έξω από τη Νέα Υόρκη και η εγγονή του τον κατάφερε να το ανταλλάξει με μια τηλεόραση 55 ιντσών. Του αγόρασε λοιπόν μια από αυτές τις καινούργιες, τις έξυπνες τηλεοράσεις και τις πάρα πολύ ωραίες designates και ο παππούς της έδωσε το χωράφι. Αποφάσισαν μαζί με τον σύζυγό της να χτίσουν το σπίτι μόνοι τους, γιατί δεν είχαν λεφτά. Πώς? Βλέποντας βιντεάκια από το YouTube. Υπάρχουν κάποιοι ειδικοί που δίνουν συμβουλές, που δείχνουν πώς θα φτιάχνουν κτλ. Πού βρήκαν τα υλικά, θα μου πείτε. Πηγαίνανε σε σημεία συγκομιδής απορριμμάτων και μαζεύανε ό,τι πετούσαν όλοι οι άλλοι που μπορούσαν να τους φανεί χρήσιμοι. Τα μαζεύανε και με αυτό χτίσανε το σπιτάκι τους. Βάλανε βέβαια και από την τσέπη τους κάποια χρήματα. Λένε ότι ξόδεψαν περίπου $40,000. Αυτή τη στιγμή όμως φτιάξαν το σπίτι τους, μπήκανε μέσα, ζήσαν μερικούς μήνες, ήρθε ένας και του ζήτησε να το αγοράσει. Πόσο πιστεύετε ότι το πούλησε? Να θυμίσω ότι αυτό το σπίτι κόστησε $40,000, αρκετή προσωπική δουλειά και μια τηλεόραση 55 ιντσών. Τους κάναν λοιπόν πρόταση να το αγοράσουν $300,000. Είναι μια από αυτές τις πολλές, πολύ ωραίες ιστορίες που δείχνουν ότι αν είσαι λίγο τυχερός βέβαια και έχεις επιμονή, κάποια στιγμή θα τα καταφέρεις στη ζωή σου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το δίλημα για το αν θα αφανίσει το Ιράν ή θα επιδιώξει νέα συμφωνία, επανέλαβε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ντόναλντ Τραμπ, εκτιμώντας ότι μία πιθανή συμφωνία με την Τεχεράνη μπορεί να συναφθεί μετά τις αμερικανικές εκλογές. Επανέλαβε τη δέσμευσή του για τερματισμό της ρωσο-ουκρανικής σύγκρουσης, καλώντας τον Βλαντίμιρ Πούτιν να τελειώσει τον πόλεμο και έστρεψε εκ νέου τα πυρά του στην Κούβα. Συνάντηση μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ήταν μια συνάντηση που διήρκησε 3 ώρες, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους, χαρακτηρίζοντας την πολύ καλή, ενώ ανέφερε ότι έχει προγραμματιστεί άλλη μία στο πολύ κοντινό μέλλον. Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ και οι ηγέτες της Γροιλανδίας και της Δανίας υπέγραψαν τη συμφωνία που επιτρέπει μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική παρουσία και μπορεί να επιλύσει την αντιπαράθεση μεταξύ Ουάσιγκτον και Κοπενχάγης. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, στην τελευταία ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού, προέτρεψε τους παγκόσμιους ηγέτες να θέσουν όρια στην τεχνητή νοημοσύνη, να βάλουν τέλος στους πολέμους και να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Στην ανάγκη επίλυσης των διαφορών στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, αναφέρθηκε ο Τούρκος Πρόεδρος στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Στο ζήτημα της Κύπρου, ο Τούρκος Πρόεδρος απήθυνε ανοιχτό κάλεσμα προς τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος και να συνάψει πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό ομόλογο του Ντόναλντ Τραμπ συζήτησε το ενδεχόμενο συμφωνίας με τη Ρωσία για κατάπαυση πυρός εναντίον ενεργειακών υποδομών και για τις διπλωματικές προσπάθειες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ζελένσκι επανέλαβε ότι είναι έτοιμος να συμμετάσχει σε μια τριμερή συνάντηση με Πούτιν και Τραμπ, εκφράζοντας την ελπίδα πως η Ουάσιγκτον θα βρει τον τρόπο να οδηγήσει τη Μόσχα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Σε συζήτηση που διοργάνωσε η General Catalyst με τη συμμετοχή επενδυτών, συμμετείχε ο Πρωθυπουργός στο Σαν Φρανσίσκο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις επενδυτικές προοπτικές στην Ελλάδα και τη δυναμική που αναπτύσσεται στους τομείς της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης στη χώρα μας. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Νέες αυξήσεις καταγράφονται καθημερινά στα καύσιμα, με το αυξημένο μεταφορικό κόστος να περνά πλέον και στην αγορά. Οι έμποροι στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης κάνουν λόγο για πιέσεις σε επιχειρήσεις και καταναλωτές, ενώ η πτώση των τιμών δηληστηρίου δίνει ελπίδες για ανάσχεση του ανωδικού κύματος. Σε υποβαθμισμένη λειτουργία εξακολουθεί να βρίσκεται το μετρό Θεσσαλονίκης. Από το σταθμό Νέα Ελβετία έως το σταθμό 25η Μαρτίου η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 1. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά κατά μήκος του υπολείπου της γραμμής. Όσοι επιθυμούν να συνεχίσουν προς Νέα Ελβετία μετεπιβιβάζονται στο σταθμό 25η Μαρτίου. Συνελήφθη 36χρονος στην Ιγουμενίτσα που κατηγορείται για εισαγωγή και μεταφορά τεράστιας ποσότητας κάναβης. Μετέφερε σε φορτηγό 296 νάιλον συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν κάναβη υδροπονικής καλλιέργειας συνολικού βάρους 300 κιλών και 880 γραμμαρίων, την οποία είχε προμηθευτεί από άγνωστα άτομα στην Ισπανία. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 5 αγνοούνται κοντά στο Τόκιο, ενώ 58.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα εξαιτίας του τυφώνα Ντουτζουάν, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τις Ιαπωνικές Αρχές και την εταιρεία ηλεκτρισμού ΤΕΠΚΟ. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας, ΙΡΕ, υποβάθμισε τις περισσότερες προειδοποιήσεις της για ισχυρές βροχοπτώσεις και κατολισθήσεις, καθώς ο τυφώνας απομακρύνεται προς τα βόρειο-ανατολικά της χώρας. Άστατος θα είναι ο καιρός αύριο, με μπόρες και σποραδικές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θράκη. Θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια με λίγες παραδικές νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη, άνεμη βόρειο-δυτική 5 με 6 μποφόρ, ή θερμοκρασία μεταξύ 15 και 23 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Εσείς που πάτε?
0: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
3: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά στη 1 το μεσημέρι στην ΕΡΤ3.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια εδώ στον 102. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Λιάκης στον ήχο. Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στον Όλυμπο σήμερα, νωρίς το πρωί. Πολύ ευχάριστη εικόνα. Γέμισε και με νερό ο Ενιπέας. Αν σας βγάλει ποτέ ο δρόμος προς τα εκεί, είναι μια πολύ ωραία εκδρομή το ρέμα του Ενιπέα. Πολύ ωραίο φαγητό, όμορφες εικόνες, θα περάσετε καταπληκτικά. Το σημαντικό είναι ότι κρατάμε ότι χιόνισε στον Όλυμπο.

τελικό Ευρωλίγκας, τι θα κάνανε. Ο Άρης είχε το μόνο μειονέκτημα που παρατηρήθηκε είναι ότι οι παίχτες που ήρθαν από τον πάγκο αργήσαν πάρα πολύ να προσαρμοστούν. Εκεί πήρε διαφορά η τουρκική ομάδα, η οποία μην ξεχνάμε ότι είναι και από, από τα φαβορί για την κατάκτηση του EuroCup. Δεν είναι μια τυχαία ομάδα, είναι πολύ καλή ομάδα. Για ακόμη μια φορά ο Ρόμπινσον Έρλ ήταν καταπληκτικός, έβαλε 22 παίχτες, μεγάλος παίχτης, σπουδαίος, το ξέραμε, τον είχαμε δει στο NBA. Δεν περιμέναμε να προσαρμοστεί τόσο γρήγορα στο ευρωπαϊκό παιχνίδι και στο στυλ παιχνιδιού του Βασίλη Σπανούλη. Μου άρεσε πάρα πολύ και ο Μίτρουλονγκ, ήταν πάρα πολύ σοβαρός, χωρίς περιτάες τρίπλες που είναι το στοιχείο του, δεν έκανε πολλά λάθη και ο Ντιμητρίεβιτς ήταν πάρα πολύ καλός. Το παιχνίδι κρίθηκε στις λεπτομέρειες, θα μπορούσε να το είχε πάρει ο Άρης, το πήρε η Μπαχτσέ Σεχίρ, δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει να βγάζει συμπεράσματα ο Βασίλης Πανούλης. Να πούμε ότι την επόμενη εβδομάδα ξεκινάνε υποχρεώσεις και για τον Άρη και για τον ΠΑΟΚ, για το EuroCup. Η χρονιά ξεκινάει με πολλές ελπίδες για μια διάκριση. Ελπίζουμε μία από τις δύο να είναι αυτή που θα το κατακτήσει στο τέλος, εκεί στο Μάιο. Ξεκινάει και η EuroLeague αυτή την Πέμπτη, ρίχνονται στη μάχη Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Μια EuroLeague που έχει ανεβάσει επίπεδο φέτος. Έχουν έρθει πάρα πολύ ωραίοι παίχτες και όλες οι ομάδες, όχι όλες, η Villarban και η Virtus Bologna δεν έχουν ενισχυθεί τόσο πολύ, αλλά όλες οι υπόλοιπες ομάδες είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Θα είναι πολύ ανταγωνιστική η EuroLeague φέτος. Να θυμίσουμε ότι στις 24 αγωνίζεται και η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου με τη Σερβία σε ένα δύσκολο πρόγραμμα που έρχεται. Μετά τη Σερβία αντιμετωπίζουμε τους Γερμανούς. Και μετά την Ολλανδία και ξανά τους Γερμανούς. Ελπίζουμε να πάρουμε κάποιους βαθμούς σε αυτά τα παιχνίδια για το National League. Είναι καλό το κλίμα στις προπονήσεις της Εθνικής. Ο Γιωβάνοβιτς είναι υπέρ αισιόδοξος, πιστεύει ότι θα πάρουμε μέχρι και 6 βαθμούς, έτσι δήλωσε. Εγώ δεν το βλέπω, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι και το ντεμπούτο του Κλόπ στη Γερμανία. Μας κάνει ακόμα δυσκολότερο το έργο απέναντί της. Μια Γερμανία που στο Μουντιάλ που την είδαμε δεν μας άρεσε. Γενικά τα τελευταία 2 χρόνια η Γερμανία δεν έχει το χαρακτήρα που είχε παλιά σαν ομάδα. Αυτό που λέγαμε, το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι που παίζουν κάποιοι 90 λεπτά και στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί, δεν ισχύει. Τους ευχόμαστε τα καλύτερα για την εθνική μας ομάδα.

Και μιας και μιλούσαμε για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου και τις αγωνιστικές υποχρεώσεις που έχει το επόμενο διάστημα, να δούμε αν θα ξεκινήσει βασικός ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο επιθετικός μας που αγωνίζεται στην Μπενφίκα. Και γιατί τον αναφέρουμε? Γιατί είναι ο δεύτερος σκόρερ σε όλη την Ευρώπη. Έχει βάλει 8 γκολ φέτος με την φανέλα της Μπενφίκα. Έχει ξεκινήσει καταπληκτικά. Πέρσι πέρασε δύσκολα. Είχε δύσκολη χρονιά. Ερχόταν κυρίως από τον πάγκο, δεν ήταν βασικός. Αλλά φέτος έχει ξεκινήσει καταπληκτικά. 8 γκολ συνολικά. Στα χρόνια που είναι στην Μπενφίκα έχει πετύχει 72 τέρματα. Ο μόνος που τον περνάει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη είναι ο Ραφίνια, που κάνει πράγματα και θαύματα φέτος με τη φανέλα της Μπαρσελόνα. Έχει βάλει 12 γκολ. Πάμε να δούμε και τους άλλους που τον κυνηγάνε, γιατί πάει και για το χρυσό παπούτσι. Δεν είναι τεράστια διαφορά το 8 με 12 γκολ αυτή τη στιγμή. Τρίτος είναι ο Όρμπαν με 7 γκολ. Ο Σαλάχ πάει πάρα πολύ ωραία στην Τραμζονσπορ με 7 γκολ. Ο Καμέγιο από τη Ράγιο Βαγεκάνο έχει και αυτός 7 γκολ. Ο Γιαμάλ, το μεγάλο αστέρι της Μπαρτσελόνα, έχει αυτός 7 γκολ. Ο Εμπαπέ από τη Ρεάλ Μαδρίτης 7 γκολ. Κάπου εκεί στο Δεκέμβριο ο Εμπαπέ θα βαρεθεί και δεν θα βάζει γκολ. Ο Όσιμεν από τη Γαλατά Σαράι έχει 6. Ο Μάλεν στη Ρώμα έχει 6 γκολ. Και ο Μουρίκη στη Φενέρμπαχτσε 6 γκολ. Του ευχόμαστε να κλείσει τη χρονιά με όσα περισσότερα γκολ γίνεται και να πάρει το χρυσό παπούτσι. Να θυμίσουμε ότι έχει ξαναβγεί κορυφαίο σκόρερ στην Ευρώπη Έλληνα παίχτη και δεν ήταν άλλο από το σπουδαίο Νίκο Μαχλά.

Σας πάω στο Νότιο Σουδάν, όπου ο πρόεδρος, ο Σάλβα Κιρ, κατέβασε ένα νομοσχέδιο στη Βουλή και όσοι βουλευτές το ψήφισαν, τους πήρε δώρο ένα ολοκένουργιο πανάκριβο αυτοκίνητο και όσοι το καταψήφισαν, τους πήρε πίσω και αυτό που είχαν ήδη, το παλιό. Για να καταλάβετε πώς δουλεύει πλέον η πολιτική στις μέρες μας. Ο συγκεκριμένος κατηγορείται από πάρα πολλά μέσα, αλλά και την αντιπολίτευση, ότι είναι από τους πιο διεφθαρμένους προέδρους που έχουν περάσει ποτέ από το Νότιο Σουδάν, αλλά αυτή η κίνηση μας βγάζει μέχρι και εμάς, εκτός αυτού. Έρχεται ο Χρήστος με τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Το δίλημα «Συμφωνία ή αφανισμός» έθεσε ξανά στη Τεχεράνη ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στο επίκεντρο της Γενικής Συνέλευσης η παγκόσμια ενεργειακή κρίση στη σκιά των πολέμων σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Έκτακτα μέτρα για μείωση των τιμών στα καύσιμα ζητά ο Εμμανουέλ Μακρόν, εκτείναξη της τιμής του ντίζελ στη Βόρεια Ευρώπη. Έπεσαν οι υπογραφές σε συμφωνία για μεγαλύτερη στρατιωτική παρουσία στο νησί της Γρυλανδίας. Σε υποβαθμισμένη λειτουργία το μετρό Θεσσαλονίκης από το σταθμό Νέα Ελβετία στο σταθμό 25 Μαρτίου η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 1. 7,7 εκατομμύρια ευρώ σε 143 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στη Λέσβο για θανατοθέντα ζώα. Με σύνθημα οργή και θλίψη, καμία άλλη να μην λείψει, συγκέντρωση συγγενών και φίλων και πολιτών στην Ιγουμενίτσα για την άγρια δολοφονία της 25χρονης από τον 27χρονο. Καταιγίδες Κεραυνή και Χαλάζη, μέχρι την Τετάρτη σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Χαλκιδική. Επόμενη ενημέρωση στις 12.
2: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Πληθαίνουν οι φωνές για χαλάρωση των μέτρων και της οικονομικής πολιτικής που έχει η Κεντρική Ευρώπη και για ενίσχυση κυρίως για την αύξηση της τιμής της βενζίνης. Σήμερα ακούσαμε τον Γάλλο πρόεδρο, τον Εμμανουέλ Μακρόν, να μιλάει για να χαλαρώσει η πολιτική της σφιχτής οικονομικής προσπάθειας που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, να δοθούν χρήματα για να δουν οι καταναλωτές πτώση των τιμών των καυσίμων. Και η Γερμανία έχει μεγάλο πρόβλημα και η Ολλανδία. Μην ξεχνάτε ότι μιλάμε για χώρες που έχουν πάρα πολλά εργοστάσια, οπότε το κόστος μεταφοράς εκτινάσεται πάρα πολύ στα προϊόντα τους. Μεγάλος ο φόβος ότι αυτές οι ανατιμήσεις στη βενζίνη και στο πετρέλαιο θα τις ζούμε στα προϊόντα, θα καταλήξουν δηλαδή στον καταναλωτή. Γι' αυτό και πλέον γίνεται επιτακτική ανάγκη να παρέμβουν οι κυβερνήσεις. Ελπίζουμε προς το καλύτερο. Νομίζω ότι πλέον ήρθε η ώρα να δούμε γενναίες αποφάσεις γύρω από τα καύσιμα. Και για να ξεχάσετε τον πόνο σας από την τιμή της βενζίνης που έχει ανέβει, εδώ στη χώρα μας τη βλέπουμε στο 2,2 πλέον, 2,2 στη Θεσσαλονίκη. Στην Ορεστιάδα είδα πριν από λίγο κάποιος ανέβασε μια φωτογραφία που έβαλε βενζίνη κοντά στο 2,4, εξωφρενικά πράγματα, και είμαστε ακόμη Σεπτέμβρη, έτσι. Αν συνεχιστεί έτσι η κατάσταση, τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης? Αυτό είναι που τρομάζει ειδικά κάποιες πόλεις όπως Φλόρινα που βάζουν πετρέλαιο 9 μήνες. Είναι τρομακτικό πια. Για να ξεχάσετε λοιπόν τον πόνο σας για τις αυξήσεις στα καύσιμα, μπορείτε να πάτε στην Άνω Πόλη. Από σήμερα ξεκίνησε ένα τριήμερο γλέντι γεμάτο μουσική, χορό και εικόνες από τη λαϊκή παράδοση. Φέτος λοιπόν στα γραφικά σοκάκια της Άνω Πόλης πραγματοποιούνται εκδηλώσεις που έχουν άρωμα από τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και τις Σποράδες. Μουσική, χορός, παραδοσιακές ενδυμασίες. Σήμερα ήταν η πρώτη μέρα και μετά μεταφέρεται Παρασκευή και Σάββατο. Κάντε μια βόλτα, είναι πάρα πολύ ωραία έτσι κι αλλιώς η Άνω Πόλη, ακόμη περισσότερο τώρα που θα έχει και αυτές τις εκδηλώσεις.

Είπαμε τις προάλλες ότι έχει αυξηθεί η οργή των οδηγών στους δρόμους. Είναι όλοι έτοιμοι για να αρπαχτούν και να ξεκινήσουν καυγά. Ο σημερινός μάγκας οδηγός της ημέρας ήταν στην Κεσαριανή. Μπήκε σε ένα μονόδρομο, οδηγούσε ανάποδα. Τον εντόπισαν δύο γυναίκες αστυνομικοί, του είπανε να σταματήσει, πήγανε να τον γράψουν. Αυτός τους απάντησε: ποια είσαι εσύ που θα μου γράψεις, δεν θα γράψεις εσύ εμένα. Τους πήρε το μπλοκάκι και το έσκησε, τις χτύπησε. Έβγαλε όλο τον ανδρισμό του λοιπόν σε αυτές τις δύο γυναίκες. Φυσικά οι αστυνομικοί κάλεσαν την ομάδα Δίας. Εκεί δεν το έπαιξε τόσο πολύ μάγκα, συνελήφθη κανονικά. Το απαγγέλθηκαν κατηγορίες για σωματική βλάβη, απήθεια, εξύβριση, βία κατά υπαλλήλων. Θα περάσει ωραία, θα πάρει μια ωραία ποινή από τον δικαστή, από τον εισαγγελέα, για να δούμε αν θα το ξανακάνει.

Ο Στάθης μας συμβουλεύει να ελαττώσουμε τις κόντρες, σε μένα το λέει, για να μην έχω μπλεξίματα. Δεν είμαι από αυτούς που τρέχουν πάρα πολύ. Τα 120 για μένα είναι μεγάλη ταχύτητα έτσι κι αλλιώς. Πάμε τώρα στα δικά μας, εδώ στην Ουκρανία, στη γειτονιά μας. Ο Ζελένσκι δηλώνει έτοιμος να βρεθεί στο ίδιο τραπέζι συνομιλιών και με τον Τραμπ και με τον Πούτιν. Βέβαια δεν ξέρω αν είναι το ίδιο έτοιμος και ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Και ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ο πόλεμος αυτός θα τελειώσει σύντομα, σήμερα στάλθηκαν αμερικανικά στρατεύματα στη Λιθουανία μετά από αίτημα του Προέδρου της Λιθουανίας. Χθες θυμίζω ότι η Πολωνία ζήτησε ακόμη 7.500 στρατιώτες στα σύνορά της γιατί περιμένει επιθέσεις και υβριδικές αλλά και στρατιωτικές από τους Ρώσους. Και όλα αυτά σε ένα κλίμα που οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη πλέον αρχίζουν και λένε πάρα πολύ δυνατά προς τους Ευρωπαίους πολίτες να προετοιμάζονται για το απρόσμενο, δηλαδή για μια σύγκρουση. Πλέον παλιά λέγανε ότι αυτή η σύγκρουση είναι να γίνει από το 28 και το 29, πλέον δεν είναι σίγουροι αν θα γίνει και τόσο αργά. Ελπίζουμε πως όλες αυτές οι προβλέψεις θα πέσουν έξω, θα επικρατήσει η ειρήνη, θα ξαναδούμε μια ήπειρο όπως είναι η Ευρώπη να ανασυγκροτείται, να βρει λίγο λύση στα οικονομικά της προβλήματα και να βρει και ένα ρόλο στο διεθνές γίγνεσθε, δηλαδή να αρχίζουν να την υπολογίζουν οι υπόλοιποι παίχτες, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ρωσία και Κίνα. Και ξαναλέμε, δεν βοηθάνε σε τίποτα αυτές οι δηλώσεις. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι εξυπηρετεί κάποιο σκοπό να μας λένε οι κυβερνώντες φτιάξτε ένα kit επιβίωσης, να είστε προετοιμασμένοι, να έχετε νερό για 3 μέρες και τροφή για 5 μέρες, να έχετε μπαταρίες, να έχετε ένα ραδιοφωνάκι. Όλα αυτά σκορπούν πανικό στους πολίτες και αν δείτε το τι κυκλοφορεί από βίντεο που φτιάχνουν κάποιοι επιτίδη για να πανικοβάλουν τον κόσμο στα social media, θα καταλάβετε τι εννοώ. Η νυχτερινή βάρδια της Τρίτης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ τον Γιώργο Λιάκη που φρόντισε να πάνε όλα τέλεια. Ήδη βλέπω τον Νίκο Καγαρίκο να έχει πάρει τη θέση του, να τον αντικαταστήσει. Ήμουν ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ήταν η νυχτερινή βάρδια. Ραντεβού ξανά αύριο λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το δίλημα για το αν θα αφανίσει το Ιράν ή θα επιδιώξει νέα συμφωνία επανέλαβε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ ο Ντόναλντ Τραμπ, εκτιμώντας ότι μια πιθανή συμφωνία με την Τεχεράνη μπορεί να συναφθεί μετά τις αμερικανικές εκλογές. Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων. Ήταν μια συνάντηση που διήρκησε 3 ώρες, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους, χαρακτηρίζοντας την πολύ καλή, ενώ ανέφερε ότι έχει προγραμματιστεί άλλη μία στο πολύ κοντινό μέλλον. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και οι ηγέτες της Γροιλανδίας και της Δανίας υπέγραψαν τη συμφωνία που επιτρέπει μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική παρουσία και μπορεί να επιλύσει την αντιπαράθεση μεταξύ Ουάσιγκτον και Κοπενχάγης. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, στην τελευταία ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού, προέτρεψε τους παγκόσμιους ηγέτες να θέσουν όρια στην τεχνητή νοημοσύνη, να βάλουν τέλος στους πολέμους και να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ συζήτησε το ενδεχόμενο συμφωνίας με τη Ρωσία για κατάπαυση πυρός εναντίον ενεργειακών υποδομών και για τις διπλωματικές προσπάθειες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ζελένσκι επανέλαβε ότι είναι έτοιμος να συμμετάσχει σε μια τριμερή συνάντηση με Πούτιν και Τραμπ, εκφράζοντας την ελπίδα πως η Ουάσιγκτον θα βρει τον τρόπο να οδηγήσει τη Μόσχα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Σε συζήτηση που διοργάνωσε η General Catalyst με τη συμμετοχή επενδυτών, συμμετείχε ο Πρωθυπουργός στο Σαν Φρανσίσκο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις επενδυτικές προοπτικές στην Ελλάδα και τη δυναμική που αναπτύσσεται στους τομείς της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης στη χώρα μας. Ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες της Εβδομάδας Ψηλού Επιπέδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Νέες αυξήσεις καταγράφονται καθημερινά στα καύσιμα, με το αυξημένο μεταφορικό κόστος να περνά πλέον και στην αγορά. Οι εμποροί στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης κάνουν λόγο για πιέσεις σε επιχειρήσεις και καταναλωτές, ενώ η πτώση των τιμών διελιστηρίου δίνει κάποιες ελπίδες για ανάσχεση του ανωδικού κύματος. Σε υποβαθμισμένη λειτουργία εξακολουθεί να βρίσκεται το μετρό Θεσσαλονίκης. Από το σταθμό Νέα Ελβετία έως το σταθμό 25 Μαρτίου, η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 1. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά κατά μήκος του υπόλοιπου της γραμμής. Όσοι επιθυμούν να συνεχίσουν προς Νέα Ελβετία, μετεπιβιβάζονται στο σταθμό 25 Μαρτίου. Στο Τόκιο τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 5 αγνοούνται, ενώ 58.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα εξαιτίας του τυφώνα Ντουτζουάν, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τις Ιαπωνικές Αρχές και την εταιρεία ηλεκτρισμού TEPCO. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας ήρε υποβάθμιση τις περισσότερες προειδοποιήσεις της για ισχυρές βροχοπτώσεις και κατολισθήσεις, καθώς ο τυφώνας απομακρύνεται προς τα βόρεια-ανατολικά της χώρας. Άστατος θα είναι ο καιρός, με μπόρες και σποραδικές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θράκη. Θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.